Είναι από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί. Κοινωνεί δηλαδή. Ενώνεται με τον άκτιστο Θεό. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος η προσευχή είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου, συμφιλίωση με το Θεό, συγχώρηση των αμαρτυμάτων μας, γέφυρα που μας σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις, έργο των αγγέλων, η ευφροσύνη του μέλλοντος αιώνος, η πηγή των αρετών, η πρόξενος των πνευματικών χαρισμάτων, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, πέλεκης που χτυπά την απελπισία, διάλυση της λύπης. Οι πατέρες την ονομάζουν μητέρα των αρετών. Γι' αυτό Όσιος Ισαάκ ο Σύρος συμβουλεύει. Εχμαλώτησε τη μητέρα και θα σου δώσει τα παιδιά της. Δηλαδή εξάσκησε την αληθινή προσευχή και θα αποκτήσεις όλες τις αρετές. Αλλά για να κάνουμε θεάρεστη προσευχή χρειάζεται παράλληλα και πνευματικός αγώνας. Χρειάζεται να έχουμε τη διπλή αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Αν διατηρούμε λύπη και μνησικακία μέσα μας για τον πλησίον, η προσευχή μας δεν γίνεται δεκτή από το Θεό. Ακόμη χρειάζεται να έχουμε καθημερινή μετάνοια για τα πάθη και τα λάθη μας και ταπείνωση και να εξομολογούμαστε στον πνευματικό μας Πατέρα τα τυχόν αμαρτήματά μας. Να συναισθανόμαστε ότι ο Θεός έκανε τα πάντα για τη σωτηρία μας και εμείς τίποτε δεν κάνουμε αντάξιο της τόσης αγάπη Του προς εμάς. Στην προσευχή δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για να μην σκορπίζεται ο νους μας. Μη βατολογήσετε εν την προσευχή μας διδάσκει ο Κύριος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μία σύντομη αλλά και ισχυρότατη προσευχή που μπορούμε να λέμε παντού και πάντοτε, την ευχή του Ιησού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών. Η μικρή τούτη προσευχή τα περιλαμβάνει όλα και την πίση στον Ιησού και στην Αγία Τριάδα και στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και την αίτηση τέλος του ελέους του Θεού, στο οποίο εμπεριόχονται όλα όσα έχουμε ανάγκη. Βεβαίως, εκτός από τις καθιερωμένες εκκλησιαστικές προσευχές, που είναι καλό να οικονομούμε χρόνο και να έχουμε κατάλληλο χώρο για να τις λέμε, στην προσωπική μας προσευχή θα υπάρχει μία ελευθερία έκφρασης, να ευχόμαστε δηλαδή όπως αισθανόμαστε, κατά την περίσταση. Φθάνει να γίνεται πάντοτε η προσευχή μας και με τις σωστές προϋποθέσεις. Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων μας παραγγέλει ο θεολόγος Γρηγόριος. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι εύκολος ο αγώνας της προσευχής, της θεάρες της προσευχής. Όταν κάποτε ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων ποια είναι η πλέον κοπιώδης αρετή, απάντησε ότι είναι η προσευχή, διότι ο διάβολος, επειδή λαμβάνουμε μεγάλη ωφέλεια από αυτήν, μας παρεμβάλλει ποικίλα εμπόδια για να μας κάνει να μην προσευχηθούμε. Γι' αυτό η προσευχή χρειάζεται μέχρι τέλους της ζωής μας ιδιαίτερο αγώνα. Εμείς όμως αζητούμε με πίστη και ταπείνωση από το Θεό που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο να μας φωτίζει τι πρέπει και πώς πρέπει και πότε πρέπει να ζητούμε στην προσευχή μας, να μας δίνει όσο γίνεται ταπεινότερη και καθαρότερη προσευχή και να μας αξιώσει με τις ευχές της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και της ανέκφραστης χαράς του Παραδείσου. Ο Κύριος προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό Πατέρα να διατηρήσει τους μαθητές του ενωμένους εν τη πίστη, κατά την αντίστοιχη υπάρχουσα ενότητα μεταξύ Πατρός και Υιού. Η ενότητα των πιστών αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του Χριστού, το οποίο ο διάβολος έχει φθονήσει και ανά τους αιώνες έχει προσπαθήσει να διαταράξει, εσπείροντας αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία. Όμως, ο Κύριος πριν να προσευχηθεί για την ενότητα των πιστών,
παρακαλεί το Θεό Πατέρα και για άλλα εξίσου σημαντικά θέματα, τόσο για τους μαθητές του, όσο και για τη δική μας πνευματική ζωή. Ο Χριστός, πέρα από την αγωνία του για το επικείμενο πάθος, εκφράζει και μία στοργική αγωνία για την ζωή των μαθητών και την πορεία της Εκκλησίας. Έτσι, ο Κύριος προσεύχεται για να έχουν οι πιστοί την αληθινή γνώση του Θεού που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την ορθή πίστη και να διατηρήσουμε την αλήθεια, διότι η αιώνια ζωή βρίσκεται στην ορθή γνώση και πίστη του Τριαδικού Θεού. Όταν λοιπόν εμφανίζεται η αίρεση που διαστρέφει την αλήθεια, αποτελεί μεγάλο πνευματικό κίνδυνο για τους πιστούς, διότι θέτει ένα αμφιβόλο τη σωτηρία των ψυχών τους. Γι' αυτό και όποτε εμφανίζονταν αίρεσεις που διετάρασαν την ενότητα της Εκκλησίας και διέστρεφαν την αλήθεια, οι Άγιοι Πατέρες τις αντιμετώπιζαν με αποφασιστικότητα. Ο σύνδεσμος της ενότητος εν τη αληθεία είναι που διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας και τον ενιαίο χαρακτήρα της πίστεως. Ο Κύριος εξεπλήρωσε την επίγειό του αποστολή με το να φανερώσει στους ανθρώπους την αγάπη του Θεού Πατρός και να αποκαλύψει την αλήθεια για το πρόσωπο του Θεού. Η προαιώνιος δόξα του Υιού συνδέεται με την δόξα του Θεού Πατρός που φανέρωσε ο Χριστός στους μαθητές. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ο πιστός γνωρίζει τον αληθινό Θεό και μετέχει του μυστηρίου της ενότητος των πιστών, του μυστικού σώματος της Εκκλησίας εν το προσώπο του Χριστού. Η ενότητα των πιστών ενισχύεται από την ένωση που υπάρχει μεταξύ Πατρός και Υιού και οδηγεί στην ορθή πίστη και δοξολογία του ονόματός του. Ενώ μέσα στον κόσμο υπάρχει διάσπαση και διαίρεση, σύγκρουση συμφερόντων, αντιπαράθεση ιδεολογημάτων, χάσμα γενεών, συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, ο Κύριος μας καλεί να υπερβούμε τις διαιρέσεις και να αποκτήσουμε την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία των πιστών, να διαφυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας που αποτελεί φωτεινό φάρο ομονίας μέσα σε ένα διηρημένο κόσμο. Επειδή ακριβώς η αίρεση αφισβητεί την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ιδίως με την αφισβήτηση της θεότητας του Χριστού, όπως έκανε ο Άριος και πολύ μεταγενέστερη αιρετική και επιχειρεί να διαρρήξει τον κοινό σύνδεσμο της πίστεως και της αγάπης μεταξύ των πιστών, προκαλώντας σχίσματα και διαιρέσεις, οι Άγιοι Πατέρες αισθάνθηκαν την ανάγκη να προασπίσουν την ορθή πίστη και να διαφυλάξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όπως αυτή διακηρύσσεται μέσα στην Εκκλησία, γνήσια και ανώθευτη. Όπως λοιπόν ο Κύριος παρεκάλεσε στην προσευχή του τον Πατέρα, «Τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ή να όσοι εν», οφείλουμε και εμείς να προσευχόμεθα ώστε ο Κύριος να μας προφυλάσει από το ψεύδος των αιρέσεων και να μας οδηγεί σε ενότητα που τόση ανάγκη έχει ο σύγχρονος κατακερματισμένος κόσμος. Ενότητα εν τη πίστη και τη αληθεία, όπως μας την παρέδωσαν ως πολύτιμο θησαυρό και παρακαταθήκη οι Άγιοι Πατέρες, ώστε και εμείς στην πνευματική μας ζωή να είμαστε ενωμένοι με το Θεό, να φέρουμε πολλήν καρπών, να προοδεύουμε πνευματικά και να δίνουμε δυνατή τη χριστιανική μαρτυρία της Εκκλησίας στη σημερινή κοινωνία. Θέλει να μας τονίσει η Εκκλησία μας με την παρουσία των Αγίων Πατέρων, τους πρώτους εκείνους αγιοπνευματικούς καρπούς που γνώρισαν και πίστεψαν τον μόνον αληθινό Θεό και όν απέστειλε Ιησού Χριστόν. Ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που με τον αγώνα, την άσκηση, την προσευχή και την μελέτη της Αγίας Γραφής κατάφεραν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να θεολογήσουν, δηλαδή να πούν λόγο περί του Θεού. Μπόρεσαν αυτά τα αγιοπνευματοφόρα πρόσωπα όταν η Εκκλησία μας περνούσε κρίση από τις μεγάλες αιρέσεις που ταλαιπώρησαν πολύ το σώμα του Χριστού, να μιλήσουν για την αλήθεια και να αποκαλύψουν αλήθειες του Θεού
και να καθορίσουν δόγματα ορθόδοξα της πίστεώς μας. Η Αγία μας Εκκλησία πορεύθηκε και πορεύεται μέσα στην ιστορική της πορεία με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ως άνοιακος τρόπος της κυβωτού της σωτηρίας, γιατί έτσι είναι η Εκκλησία μας, κυβωτός της σωτηρίας. Με το ποτισμό του Αγίου Πνεύματος πορεύθηκε στο χρόνο με βάση το συνοδικό σύστημα που καθορίζει και αποφασίζει τη σωστική της πορεία. Το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε είναι ένα μέρος της Κυριακής προσευχής, όπως είπαμε παραπάνω, ο λίγων πρώτου πάθους, όπου ο Κύριος μας παρακαλεί τον Πατέρα να τον δοξάσει όπως εκείνος τον δόξασε και το έργο που ανέλαβε ετελείωσε. «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω και νυν δόξασό με εσύ, Πάτερ». Η δόξα που ζητάει ο Χριστός μας από τον Πατέρα είναι η ενότητα που πρέπει να έχουν οι μαθητές του, ενότητα αγάπης και πίστεως. Όταν αναφερόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, στην Εκκλησία, εννοούμε το σώμα του Χριστού μας. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός μας και εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος αυτού. Τα μέλη είναι απολύτως ενωμένα με το σώμα και δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτό. Όπως επίσης και η κεφαλή είναι αυτή που κινεί και οδηγεί το σώμα. Απαραίτητο στοιχείο λοιπόν είναι η ενότητα του σώματος, ώστε το σώμα να επιτελέσει το σκοπό του. Και ο σκοπός του σώματος του Χριστού είναι η δια της ενότητος δόξα του Χριστού και η χαρά που θα γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Η να έχωση την χαρά την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Παρακαλεί, αδελφοί μου, ο Κύριός μας τον Πατέρα του για μας, που είμαστε και ζούμε μέσα στον κόσμο, ένα κόσμο που κείται εν το πονηρό, τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, να μας διαφυλάξει ώστε να μείνουμε εν το ονόματί του ή να όσοι εν καθώς εμείς. Για αυτή την ενότητα της Εκκλησίας μας πάλεψαν οι Άγιοι Πατέρες, ώστε ο άραφος γειτόνας του Χριστού μας να μην διαραγεί. Έδωσαν τα πάντα και ταλαιπωρήθηκαν. Χρέος λοιπόν και καθήκον έχουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να τιμούμε τους πατέρες της πίστεώς μας και να τους δοξάζουμε, διότι μας απάλαξαν από το σκοτάδι του ψεύδους και της πλάνης των αιρέσεων. Αιώνιοι διδάσκαλοι, ποιμένες γνήσιοι, που φρόντισαν ώστε τα πρόβατα να μείνουν ασφαλείς στη μάνδρα της Εκκλησίας. Οι ίδιοι, κατά το πρότυπο του αρχιπείμενος Χριστού μας, μας προσέφεραν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Θεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα με το ποτισμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε να έχουμε καθαρή και απλανή την ορθόδοξη πίστη μας. Το μήνυμα λοιπόν των Αγίων Πατέρων της πίστεώς μας πρέπει να είναι μίμηση της Αγίας Ζωής τους, πίστη στα δόγματα που οι ίδιοι εθεολόγησαν, αγάπη στην Αγία μας Εκκλησία και την Αγία μας Ορθοδοξία. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και στο link παραγωγή ενδράση.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Το Αϊβαλί, από την τουρκική λέξη Αϊβά που σημαίνει κηδόνι, γι' αυτό και γειδονίες, είναι νεότατη πόλη, ιδρυμένη στο νοτιοδυτικό άκρο του Αδραμιτινού κόλπου. Βρίσκεται 20 χιλιόμετρα απέναντι από τη Λέσβο, 107 βορειοδυτικά της Σμύρνης και 97 νοτιοανατολικά του Τσανάκαλε, Δαρδανελίων. Περιβάλλεται ακόμη από τα Μοσχονήσια που προφυλάσσουν τον όρμο και δίνουν ασφάλεια στο λιμάνι του. Μολονότι στην νεότατη πόλη, αρχές του 17ου αιώνα, με τα προνόμια που απέσπασε από τον Σουλτάνο, κατάφερε και παρουσίασε καταπληκτική πρόοδο οικονομική και πολιτιστική. Οι κατοικοί της μόνο Έλληνες αριθμούνταν ως το 1922 σε 30.000, που όλοι ήσαν έπικοι από την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Λέσβο και άλλους ελληνικούς χώρους. Η μεγάλη φήμη των Κηδωνιών, εκτός από την οικονομική δραστηριότητα και πρόοδο των κατοίκων τους, οφείλεται στην περιώνυμη Ακαδημία, σχολή υψηλής στάθμης, στην οποία δίδαξαν εξαίρετοι διδάσκαλοι. Σύμφωνα με την τουρκική διοίκηση, οι Κηδωνίες ήσαν έδρα Καζά, ενός κέντρο οικονομικό και πολιτιστικό, περιλάβαινε ένα αριθμό κομοπόλεων και χωριών. Εκκλησιαστικά ήταν επισκοπή ως το 1908, αλλά από τότε ανακηρύχθηκε χωριστή Μητρόπολη. Τελευταίος Μητροπολίτης Κηδωνιών και Μοσχονησίων ήταν ο Γρηγόριος, που δοκίμασε στις κρίσιμες ώρες της καταστροφής το μαρτυρικό θάνατο. Διαβάζουμε τη μαρτυρία του Αριστίδη Χιωτόπουλου. Την 21η Αυγούστου του 1922 διασκεδάζαμε στο δάσος της Μονής του Αγίου Νικολάου. Το μέρος αυτό είχε πολλά τσάμια, πεύκα, και το λέγαμε Τσαμέλια. Σε μια στιγμή ήρθε εκεί ελαφιασμένος ο πατριώτης μας, ο Χριστοδούλου, και μας είπε: «Τι γλεντάτε, έσπασε το μέτωπο». Τότε όλοι σταματήσαμε τη διασκέδαση και μας έπιασε μεγάλη ταραχή. Οι γυναίκες έκλαιγαν και οι άντρες κλειδωστόμιασαν. Την άλλη μέρα ξημέρωνε το πανηγύρι της Παναγιάς, τα 9 μέρα, και κάναμε σύσκεψη και αποφασίσαμε να γίνει τη νύχτα μουσική παρέλαση, όπως γινόταν πάντα, από τους κύριους δρόμους, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Ελπίζαμε πως μπορούσε ο στρατός να ανασυνταχθεί και να μας προστατέψει ή και να σταματήσει κάπου η οπισθοχώρηση. Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο και χειρότερα τα μαθαίναμε. Εκείνοι που είχαν πολλά χρήματα ή ειδικά τους πλεούμενα φεύγαν. Οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές ετοιμάζονταν να φύγουν. Και το χειρότερο ήταν όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός από το Μπαλούκεσερ με τον Πρωτοσύγκελο. Φεύγαν με τα καράβια όσο μπορούσαν πιο γρήγορα, αφήνοντας ό,τι σέρναν μαζί τους, ζώα και λογής-λογής αποσκευές, στην παραλία μας. Η απελπισία μας τότε δεν είχε όριο. Την άλλη μέρα φύγαν όσοι στρατιωτικοί είχαν μείνει και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα μας μίλησε ο λιμενάρχης και μας συμβούλεψε να μείνουμε στον τόπο μας και να προσπαθήσουμε να συμφιλειωθούμε με τους Τούρκους. Όσοι μπορούσαν φεύγαν. Αρκετοί θέλαν να μείνουν για να μην χάσουν τις περιουσίες τους. Σχημάτισαν τότε και πολιτοφυλακή για να τηρήσει την τάξη και ακόμα να εμποδίσει όσους θέλαν να φύγουν. Μερικοί κατάφεραν και φύγαν κρυφά. Την τρίτη μέρα μπήκαν στην πόλη μερικοί τσέτες με επικεφαλής αξιωματικό και μας βεβαίωσαν ότι θα ζήσουμε ειρηνικά, και πράγματι τότε δεν έγινε καμιά βιοπραγία. Το τουρκικό υπηκό που ερχόταν από την Πέργαμο είχε άγριες διαθέσεις, αλλά όταν είδε ότι εμείς το ετοιμάζαμε υποδοχή, υποχώρησε. Στην είσοδο της πόλης, κοντά στον Άγιο Αντώνη, ήταν μαζεμένοι πολλοί από τους καλούς του τόπου. Ο αείμνησος Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο Τούρκος Καδής και πολλοί άλλος κόσμος με μουσική. Για να συναντήσει τον αρχηγό του υπηκού, ο αρχηγός των Τσετών, ανέβηκε στους μήλους και τον βεβαίωσε για τις καλές διαθέσεις των αϊβαλιωτών και τον κατάφερε να μην επιβάλλει τιμωρίες και περιορισμούς. Μόλις μπήκε το υπηκό στην πόλη, ο κόσμος ησύχασε. Μάλιστα μάζεψαν και παράδες και έκαναν δεξίωση στους αξιωματικούς. Όσοι στρατιώτες κλέψαν και άρπαξαν, τιμωρήθηκαν από τους αξιωματικούς τους. Όταν όμως έφυγε το υπηκό και μπήκε στον τόπο μας το πεζικό, τότε άρχισαν τα βάσανά μας. Πρώτα-πρώτα ο νέος στρατιωτικός διοικητής έβγαλε διαταγή να μαζευτούν από 17 χρονών 45 οι άνδρες, να τους στείλουν στο εσωτερικό για να ξαναφτιάξουν τα όσα χάλασαν οι Έλληνες που φεύγαν. Κάθε μέρα και μια συνοικία έπαιρνε τη διαταγή. Αυτό έγινε αφορμή να ξεριζωθούν 3.000 νέοι από τα Ιβαλή. Πάρα πολύ λίγοι κατάφεραν να σωθούν. Ήρθε και η σειρά της συνοικίας μου. Ετοίμασα το σακίδιό μου με μερικά εσώρουχα και παπούτσια και έπεσα να κοιμηθώ. Τότε σκέφτηκα ότι μπορούσα να μην παρουσιαστώ στο στρατολόγο, αφού ήμουν αντιπρόσωπος γαλλικού οίκου. Το πρωί πήγα σε έναν Τούρκο δικαστικό υπάλληλο και μου συνέταξε μια αίτηση για το στρατιωτικό διοικητή, όπου έγραφα ότι έπρεπε να ειδοποιηθεί ο γαλλικός οίκος να στείλει άλλον εκπρόσωπο για να παραλάβει την κινητή και ακίνητη περιουσία του, και έπειτα να φύγω εγώ για να υπηρετήσω την Τουρκία. Την ίδια μέρα κιόλας στείλαν την αίτηση στο στρατιωτικό διοικητή. Αυτός με ρώτησε αν είχαμε στα Ιβαλή γαλλικό προξενείο. Όταν τον βεβαίωσα γι' αυτό, μου είπε να καλέσω τον πρόξενο. Πράγματι πήγε ο πρόξενος, εξέθεσε την κατάσταση και συγκατετέθη ο διοικητής να μείνω στη θέση μου έως ότου με αντικαταστήσουν. Έπειτα από μερικές άλλες διατυπώσεις πήρα χαρτί να μην στρατολογηθώ. Τότε κρέμασα στο σπίτι μου γαλλική σημαία και μπορούσα ελεύθερα να βγαίνω. Στο μεταξύ έρχονταν ατμόπλοι από τη Μυτιλήνη ελληνικά και αμερικανικά για να πάρουν τα γυναικόπαιδα και όσους άνδρες είχαν μείνει. Οι Τούρκοι τους άφηναν να πάρουν μονάχα ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν, και μάλιστα ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν στα χέρια τους. Πριν μπαρκάρουν, τους γύμνωναν και τους έψαχναν έναν έναν. Τα καράβια πήγαν και ήρθαν πολλές φορές και μεταφέραν τον πληθυσμό. Από τους τελευταίους έφυγαν οι δικοί μου. Τόση ήταν η συγκίνηση. Τόση ήταν η συγκίνησή τους που με άφηναν, ώστε λυπήθηκε ο Αμερικανός αξιωματικός που παρακολουθούσε και παρακάλεσε τους Τούρκους να με αφήσουν. Αυτοί αρνήθηκαν γιατί ήμουν στην προστασία των Γάλλων και είπαν ότι θα με ζητούσαν. Μόλις η γυναίκα μου πάτησε στη Μυτιλήνη, ειδοποίησε τον Νίκο Γκελάρ και φρόντισε και με πήραν. Την ημέρα που θα φεύγε η οικογένειά μου, η γυναίκα μου πήγε στη Μητρόπολη να αποχαιρετήσει τον αείμνηστο Μητροπολίτη Γρηγόριο. Αυτός της είπε ότι ετοιμάστηκε, γιατί οι Τούρκοι τον ειδοποίησαν ότι θα τον στείλουν στη Μυτιλήνη και σκόπευε να πάρει μαζί του και την εικόνα της Θεοτόκου. Την άλλη μέρα μάθαμε ότι πήραν τον Μητροπολίτη με όλους τους παπάδες και των 11 εκκλησιών και πιο πέρα από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς το περιβόλι του πατριώτη μας Πετρίδη, θάψαν ζωντανό τον Μητροπολίτη ύστερα από βασανιστήρια. Για τους παπάδες δεν μάθαμε τίποτα. Φαίνεται πως και αυτοί είχαν την ίδια τύχη. Πάντως φαίνεται πως αρχικά δεν θέλαν να πάρουν τον πληθυσμό για να μην δημιουργηθεί προσφυγικό ζήτημα. Ευτυχώς που σε αυτό δεν συμφώνησαν όλοι. Αλλά ο κόσμος του Μοσχονησιού μεταφέρθηκε στο εσωτερικό και σφάχτηκε. Μόνο 2-3 κορίτσια γλίτωσαν και από αυτές μάθαμε το τι έτρεξε ύστερα από πολλά χρόνια. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μία παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς σαν έφυγε από τον Ιορδάνη, όλος γεμάτος ήτανε από το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο να πάει και εκεί αντιμετώπιζε επί 40 ημέρες τεχνάσματα και πειρασμούς του πονηρού διαβόλου. Και τίποτε δεν έφαγε όλες αυτές τις μέρες. Και όταν συμπληρωθήκανε οι μέρες της νηστείας, επείνασε ο Ιησούς. Και ο διάβολος του είπε, «Ο Υιός αν είσαι του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα ψωμί να γίνει». Και ο Ιησούς τότε του απαντάει, «Είναι γραμμένο στη γραφή ξεκάθαρα και λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με τον άρτο, αλλά με κάθε ιερό και ευλογημένο λόγο που βγαίνει από του Θεού το αγιασμένο στόμα». Και ύστερα ο διάβολος εκείνον ανεβάζει πάνω σε ένα υψηλό βουνό και εκεί του δείχνει του κόσμου τα βασίλεια σε μια στιγμή του χρόνου και του είπε, «Θα σου δώσω αυτή τη δόξα και εξουσία που δόθηκε σε μένανε και δίνω σ' όποιον θέλω. Άμα λοιπόν εμένανε πέσεις και προσκυνήσεις, θα είναι δική σου ολάκερη η δόξα και τα πλούτη». Και απαντά ο Ιησούς σε εκείνον και του είπε, «Πήγαινε πίσω, Σατανά, φύγε από μπροστά μου, διότι λέει η Γραφή, τον Κύριο και Θεό σου μόνο Αυτόν θα προσκυνάς, Αυτόν και θα λατρεύεις». Ο πονηρός ο διάβολος εκείνον τότε πάει εις τα Ιεροσόλυμα και έπειτα τον στείνει εις του ναού το πιο ψηλό το μέρος και του λέει, «Αν είσαι του Θεού ο Υιός, πέσε από εδώ κάτω, διότι λέει η Γραφή, θα δώσει για εσένα εις τους αγγέλους εντολή για να σε προφυλάξουν, μα και θα σε σηκώσουνε στα χέρια τους ακόμη, για να μην έβρεις κονταμό το πόδι σου σε πέτρα». Και ο Ιησούς του απαντά πως η Γραφή αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται σε πείραμα να βάζεις τον Κύριό σου και Θεό για να τον δοκιμάζεις. Ο πονηρός ο διάβολος κάπου εκεί τελειώνει και με αυτούς τους πειρασμούς πλέον ολοκληρώνει και έπειτα προσωρινά φεύγει από κοντά του.

Ιησούς επέστρεψε στη γη της Γαλιλαίας, γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και η φήμη του μαθεύτηκε σε όλα αυτά τα μέρη. Εκήρυτε και δίδασκε μες στις συναγωγές τους, και σεβασμό του έδειχναν και τον τιμούσαν όλοι.

Ιησούς στη Ναζαρέτ, πρώτη φορά κηρύττει. Κατέφτασε στη Ναζαρέτ που είχε μεγαλώσει. Επήγε στη συναγωγή τη μέρα των Σαββάτων, όπως αυτό συνήθιζε από παλιά να κάνει, και τις γραφές σηκώθηκε τότε για να διαβάσει. Του δώσαν το χειρόγραφο με λόγια του Ισαΐα. Το ξετυλίγει ο Ιησούς και βρίσκει το σημείο όπου γραμμένα ήτανε τα παρακάτω λόγια. Το πνεύμα του Κυρίου μου τα εντός μου διακατέχει, γιατί ο Κύριος μέχρισε και με έστειλε στον κόσμο για να αναγγείλω στους φτωχούς μήνυμα χαρμοσύνης, να θεραπεύσω του λαού καρδιές συντετριμένες και την απελευθέρωση να πω στους εχμαλώτους και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως των αματιών τους, να φέρω και τη λευτεριά σ' όλους τους τσακισμένους, να αναγγείλω ο καιρός πως έφτασε και η ώρα που στο λαό του ο Κύριος φέρνει τη σωτηρία. Έπειτα το χειρόγραφο ο Ιησούς τη λύση στον υπηρέτη δίδυτο και πήγε να καθίσει. Όλον μες στη συναγωγή τα μάτια ήταν στραμμένα και πάνω εις τον Ιησού ήταν προσιλωμένα. Και τότε άρχισε ο Ιησούς να λέει σε εκείνους: «Σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία που λίγο πριν ακούσανε τα αυτιά σας να διαβάζω». Όλοι εσυμφωνούσανε μαζί του και θαυμάζαν για αυτά τα χαριτόβρητα και ευλογημένα λόγια που βγαίναν από το στόμα του και λέγαν με απορία: «Μα άραγε του Ιωσήφ, τούτος δεν είναι ο γιος του?» Κι εκείνος τους απάντησε: «Σίγουρα θα μου πείτε τα λόγια τούτα τα γνωστά που λέει η παροιμία: γιατρέ μου, δώσε γιατριά εσύ στον εαυτό σου. Όσα εις την Καπερναούν ακούσαμε πως γίναν, κάνε τα τώρα και εδώ που είναι ο δικός σου τόπος. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «ότι ποτέ κανένας προφήτης εις τον τόπο του αποδεκτός δεν είναι. Πράγματι εις την εποχή και του προφήτη Ηλία χείρες υπήρξανε πολλές στο Ισραήλ τα μέρη. Για 3 τότε ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες δεν είχε βρέξει ο ουρανός, πείνα παντού είχε πέσει. Μα ο Θεός δεν έστειλε, σας λέω, τον Ηλία σε ούτε μία από αυτές, παρά μονάχα μία, που ήταν από τα Σάρεπτα, πόλη της Σιδονίας. Μα και στις μέρες του τρανού προφήτη Ελισαίου πολλοί λεπροί υπήρχανε μες τους Ισραηλίτες, όμως δεν καθαρίστηκε από την ασθένειά του κανείς εκτός από τον λεπρό, τον Νεεμάν το Σύρο. Όσοι ήταν στη συναγωγή μέσα και τον ακούσαν, όλοι εξοργιστήκανε για αυτά τα λόγια που είπε. Πιάσανε τότε και έβγαλαν τον Ιησού από την πόλη και πέρα τον οδήγησαν ως του βουνού την άκρη, που πάνω ήταν εκεί η πόλη αυτή χτισμένη, και στον γκρεμό είχαν σκοπό εκείνον για να ρίξουν. Όμως εκείνος πέρασε από ανάμεσά τους και από τον Ιουδαίον έφυγε το οργισμένο πλήθος.

κατέβηκε Καπερναούν, πόλη της Γαλιλαίας, και Σάββατο τους δίδασκε, και όσοι τον ακούγαν, κατάπληκτοι εμένανε από τις διδαχές του, γιατί εκείνος μίλαγε πάντα με αυθεντία. Βρισκόταν στη συναγωγή κάποιος που μέσα του είχε πνεύμα κακό και πονηρό, του δαίμονα το πνεύμα. Αυτός λοιπόν εφώναξε και δυνατά του λέει: «Ε Ιησού Ναζαρινέ, με μας εδώ τι θέλεις? Ήρθες γιατί έχεις σκοπό να μας εξαφανίσεις? Ξέρω ποιος είσαι, του Θεού, ο εκλεκτός εσύ είσαι». Και επετίμησε ο Ιησούς το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε και βγες από αυτόν». Και τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε εκεί, κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από μέσα του χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Δέος όλους τους έπιασε και λέγαν ο ένας τ' άλλου: «Ώμα τι λόγος είναι αυτός

Φεύγει από τη συναγωγή ο Ιησούς και πάει εις την οικία ενός ανδρός που Σίμωνα τον λέγαν. Η πεθερά του Σίμωνα ήταν βαριά ασθενούσα και είχε πυρετό υψηλό και τον παρακαλούσαν εκεί να πάει σε αυτήν καλά για να την κάνει. Τότε λοιπόν ο Ιησούς πηγαίνει εκεί κοντά της, τον πυρετό επιτίμησε και εκείνο την αφήνει. Εκείνη ευθύς σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Όλοι όσοι είχαν ασθενείς και διάφορες αρρώστιες, την ώρα του λιογέρματος τους έφερναν σε εκείνον. Εκείνους τους θεράπευε τα χέρια του ακουμπώντας εις τον καθέναν από αυτούς και από πολλούς ευγέναν δαιμόνια που κραυγάζανε και δυνατά ελέγαν «Εσύ είσαι του Θεού ο Υιός, εσύ είσαι ο Μεσσίας». Γιατί το ξέραν ότι αυτός είναι ο Χριστός και Κύριος. Μα εκείνος τα επιτίμησε ώστε να μην μιλάνε.

Όταν ξημέρος έφυγε, σε έρημο πήγε μέρος. Όμως τον αναζήταγε ο κόσμος και επήγαν στο μέρος που βρισκότανε για να τον εκρατήσουν, εκεί να μείνει με αυτούς, μη φύγει από κοντά τους. Εκείνος όμως έλεγε, πρέπει να αναγγείλω το μήνυμα της χαρμονής Θεού τη Βασιλεία και σ' άλλες πόλεις, διότι αυτή είναι η αποστολή μου. Και αφού όλα αυτά συνέβησαν, εδίδασκε τον κόσμο που ήταν στις συναγωγές εκεί της Γαλιλαίας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου

Θα σας πω απλά πράγματα πρακτικά σχετικά με τη μεγάλη αυτή εορτή, όπως έχω ακούσει από το Άγιον Όρος, από εκεί κοιμημένος, γέροντας και ζώντας ακόμη, που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η εμπειρία των πάνω στην ανάληψη του Χριστού μας, πώς μας ασφαλίζει για μια υπόλοιπη ζωή. Αποκλειστικά μόνο για αυτή την εορτή, και το κανόνισε έτσι ο Χριστός μας, ώστε αυτή η θέα του αναλυφθέντος σώματός του στους 12 Αποστόλους, πρώτα στην Παναγία μας, γιατί ήταν αρκετοί, δεν ήταν μόνο οι 12, αυτή η θέα του αναλυφθέντος, επαναλαμβάνω, σώματος του Χριστού μας, να είναι μία ατράνταχτη εμπειρία σε όλους τους αιώνας, αλλά και σε όλους τους μακαρίους, αγίους και σε σωσμένους, όσοι θα ξεδούν να δουν τον Χριστό μας. Ένα Χριστό, λένε οι πατέρες, βλέπουν όλοι, όχι πολλούς, τον αναλυφθέντα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός και πριν από την Ανάσταση και μετά από την Ανάσταση, ο ίδιος είναι. Αλλά έχουμε μια διαφορά. Όταν εμφανίζεται ο διάβολος με τη μορφή του Χριστού, γιατί μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το θράσος και η ανέδεια του διαβόλου, όχι μόνο να παίρνει μορφή αγγέλων και αγγέλων και Αγίων και Προδρόμων και της Παναγίας, αλλά και του Χριστού μας παίρνει ακόμη. Λόγω χάρη μπορεί να εμφανιστεί σαν βασιλεύς της δόξης ή σαν μέγας αρχιερεύς. Ποτέ δεν εμφανίζεται ως αναλυφθής και αναστάς Χριστός. Ποτέ ως εσταυρωμένος. Δηλαδή, οι τύποι των ύλων, των χειρών και των ποδών είναι σημεία μόνο του αληθινού Χριστού. Όχι του κάθε Χριστού που μπορεί κανείς να εισαγάγει ή ακόμη και να εμφανιστεί σαν μορφή, μόνο του πραγματικού Χριστού. Ένας ο πραγματικός Χριστός που θα εμφανίζεται με τους τύπους των ύλων, των χειρών και των ποδών και της λοχευτής της πλευράς. Οι δε τύποι των ύλων στα χέρια και στα πόδια του είναι διαμπερές. Είναι σαν το δαχτυλιδάκι ακριβώς που φορούν παντρεμένες, δεν είναι? Έχει αρκετό πάχος, περίπου. Ήταν χοντρά τα καρφιά. Και η τρύπα, εδώ ακριβώς, στο κέντρο είναι, στα χέρια και στα πόδια ακριβώς, είναι διαμπερές, είναι πέρα για πέρα η οπή. Βέβαια είχε τόσους μόλοπους και τόσες πληγές ο Χριστός μας, εκείνο το βράδυ που το συνέλαβε και το μασάνισαν. Στην Ανάσταση τα εξαφανίζει όλα. Και τα πληξίματα και τους μόλοπας και τους ξυλοδαρμούς και τα χτυπήματα, οτιδήποτε, εκτός από τα τέσσερα αυτά. Τέσσερα αφήνει. Γιατρεύει βέβαια τις εσωτερικές πληγές, αφήνει όμως διαμπερές την πληγή των χειρών και των ποδών και της λογευτής της πλευράς, τα οποία πρώτα-πρώτα εις πιστήριον, εις απόδειξη ότι είναι ο ίδιος, το κάνει στους 12, στους 11 τότε, και κυρίως ψηλαφώντας τον, ο Θωμάς. Είναι η πρώτη απόδειξη, η πειραματική απόδειξη, ότι αυτός είναι ο πραγματικός Χριστός. Διότι πλέον θα αρχίσει ο διάβολος να εμφανίζεται και ως Χριστός. Γι' αυτό λέγεται στην κυριολεξία ο μόνος, στην κυριολεξία αντίχριστος. Όλοι λέγονται αντίχριστοι με μικρό το α, με μεγάλο είναι μόνο ο Σατανάς. Παραχωρεί ο Χριστός μας, είναι η εσχάτη κατάντια, το πούμε για τον εχθρό βέβαια, παραχώρησε τον Χριστό μας να παραχωρεί από άπειρη αγάπη και σπλαχνία, να παίρνει και τη μορφή του ο διάβολος και της μητρός του και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβρίλ και Αγίων, και έχει από τις ώρες πλανήσει ούκο λίγους όσους δηλαδή ήθελησαν να δουν τη άφτα οράματα. Όσοι είχαν φτάσει σε μεγάλη ήση και περηφάνεια και νόμισαν που πρόσθεσε μέτρα θεώσεως και αγιότητος, και είδαν. Και πραγματικά είδαν. Και στο τέλος χάσαν και τα αυγά και τα προσχάρισαν. Χάσαν τα μυαλά τους. Παρεφρόνησαν, εδαιμονίστησαν, άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι έπαθαν ζημιά. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, αναλαμβανόμενος αυτήν τους τύπους των ύλων, και πλέον έτσι θα εμφανίζεται με τα χεράκια του και τα ποδαράκια του, να είναι αυτά τρυπημένα, ώστε να υπάρχει αυτή η εμπειρία
Οι μακάριοι Απόστολοι συγκέντρωσαν το πλήθος, τους έκαναν κατήχηση και στη συνέχεια μια ολόκληρη ζωή τους διδάσκαν και αυτά είναι καταγεγραμμένα αγράφως στην Ιερά Παράδοση. Ότι ένας πλέον στο εξής και στο δίνε και θα είναι ο πραγματικός Χριστός. Αυτός που θα εμφανίζεται με τους τύπους των ύλων. Κάθε άλλος Χριστός είναι διάβολος. Έτσι τόσο απλά. Και αμέσως πειραματική απόδειξη. Στο Άγιο Δώρος, στα Κατουνάκια, στα αρχές του αιώνα και του περασμένου αιώνα, εμφανίστηκε σε ένα μεγάλο ασκητή ο Χριστός εντός παρεθέσεως. Αλλά ήταν χειμώνας και κρύωνε αυτός ο Χριστός και φρούσε χοντρές μπότες για να μην κρυώνει και γάρια στο χέρι, άσπα. Σαν τον Πάπα, να μην κρυώνει τα χεράκια του. Και του λέγει, όπως πάντα τα στερεότυπα από τον εγωισμό, προσπαθεί να αποσπιθεί την ταπείνωση, αλλά μην κατορθώνει. Λέει, εγώ είμαι ο Χριστός. Πέσε με τους κινήσεις. Απέφτει. Από αυτό και μόνο ο Χριστός καταλαβαίνει ότι φυσικά δεν είναι. Αλλά θέλησε και αυτός να το πάει λάλο σιγά σιγά να δούμε μέχρι πού το πάει ο πειρασμός. Έκανε προσποιούμενος ότι δεν καταλαβαίνει. Ναι, αλλά λέει, πώς να φιλήσω, λέει, το χέρι σου, κύριε, λέει, με το γάντι. Και του έβγαλε το γάντι. Και του σήκωσε να το φιλήσει και το χέρι του ήταν όπως αυτός παθαίνει ηχθίαση. Έχετε δει κάποιους ασθενείς που παθαίνουν ηχθίαση. Για τα πόδια. Ήταν λέπια, λέπια, λέπια, λέπια, έτσι δεν είναι. Α, λέει ο μοναχός, οι τύποι των ύλων. Έτσι με μια απλότητα. Πού είναι, τα ξέχασε στους ουρανούς. Και λοιπόν αγριεύει το δαιμόνι, το δίνει μια βρισιά, μα μια βρισιά και εξαφανίστηκε στον ουρά. Και έμεινε η βρωμιά του όπως το θιάθη. Τέτοιος μη είχε. Όπως το θιάθη. Και κάνω στην εξυπωτέρες, το αναφρεσκάρω παρά στη μνήμη τους, θυμήθηκαν τα παλιά πατερικά, τους παλιούς πατέρας. Κοιτάξτε τις εμπειρίες. Δικαιστά προσκυνίζει, δαιμονίζεται, να ξέρετε. Έχει γίνει αυτό πολλές φορές και σε γυναίκες και σε άντρες. Εάν κάνεις προσκυνήσεις στον Χριστό, μπορεί να πάθει ζημιά. Μου θυμίζει παλιότερα τον Άγιο Κύριλο τον Φιλεώτη. Ο Άγιος Κύριλος ο Φιλεώτης αξίζει να βρούμε το βιβλίο του και να το διαβάσουμε. Είναι τα άπαντα, είναι ένας τόμος, αυτοτελής τόμος, του Οσίου Πατρός Σιμών Κυρίλου του Φιλεώτου. Ο οποίος μοναχός των εκ των παντρεμένων έγινε καλόγερος, ήταν και οδηγός πνευματικός και βασιλέων Κωνσταντινοπόλεως και πολλών κληρικών και μοναχών. Ήταν εμπειρότατος. Σε βαθύτατο γύρα σελθόν, για να τον ταπεινώσει ο Θεός, κόπιο πολύ, τον άφησε λιγάκι και έφτασε σε ίση, παραχώρησε δηλαδή. Οπότε που λέμε, την πάτησε την πεπονόφλωδα, επλανήθη. Αυτός ο λίχνος διακρίσεως για λίγο εσκοντήθη. Και εμφανίστηκε ο διάβολος με τη μορφή ιερέως. Μέχρι πού μπορεί να γίνει ο πειρασμός. Γι' αυτό δεν θα ζητούμε ποτέ τίποτα να δούμε. Να σωθούμε θέλουμε. Να δούμε τίποτα. Ως ανάξιοντες κάθε θεωρίας και οπτασίας. Εάν θέλει ο Θεός να εμφανιστεί από μόνος του, να εμφανίσει κάποιον άλλον από μόνος του, χωρίς να το ζητήσουμε ποτέ, χωρίς να το αξίζουμε, να είναι αγγλουγημένο. Και εκείνο μετέφθηκε επιφύλαξη. Άτσι είναι και αληθινό. Αν ζητούμε, θα γίνει ζημιά. Όσοι είδανε, ουδέποτε το εζήτησαν ως ανάξιτη αυτής θεωρίας. Γράφει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Να ζητάς να βλέπεις τις αμαρτίες σου κατά πρόσωπο και να πεις αυτές τις αγγελοφάνειες. Αυτά τα παλβάνε τα αφήσεις. Λέει κακό είναι, όχι πολύ καλό είναι, αλλά θα τα δούμε στον ουρανό όταν πάμε. Εδώ να βλέπουμε αυτά τα οποία μας ασφαλίζουν με αυτούς και αλλήλους. Τι θα διδάξουμε, ότι είναι το Χριστό. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα οικοδομήσει κανέναν. Οι μέρες θα σκανδαλιστούν που δεν θα πιστέψουν, άλλοι θα ζηλέψουν και στο τέλος όλοι θα καθούν. Και θα πει ο διάλογος με ένας μπάρου, όλα τα τριγούνια τα άνοιξε κάτω. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Και έτσι λοιπόν, ο πραγματικός Χριστός. Και τον έβρισε λοιπόν και έφυγε στον ουρανό, στην κόλαση του ο διάβολος. Έτσι λοιπόν ο πραγματικός Χριστός από την εμπειρία των πατέρων και τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά, πάντοτε εμφανίζεται με τους τύπους των ύλων. Τα άφησε δε αυτά ο Χριστός σαν τέσσερες βρύσες, σαν τέσσερες πηγές.
και ηλοχεθεί στα πλευρά 5, διότι από τον ουρανό που είναι, από εκεί που κάθεται, όπου και να εμφανίζεται πάντοτε, έχει πάντοτε τα σχήρας, αμφωτέρας τα σχήρας, σε σχήμα ευλογίας. Πάντα έτσι κάθεται, όπως κάνουμε τον αρχιερέα να τον ντύσουμε, και ο δεσπότης ανοίγει τα χέρια του έτσι, σε σχήμα σταυρού, με τα δύο χέρια μας ευλογεί, γιατί είναι σε θέση του ορατού μέρους του Χριστού μας, ο αρχιερέας. Και λοιπόν, από τις λοχευθήσεις, από τις σοπές των χειρών και των ποδών και της πλευράς, από αυτές τις πηγές, τις τέσσερις και την πλευρά τις πέντε, αναβλύζει, λέγουν οι πατέρες, ο άκτιστος θείος φωτισμός από όλο το σώμα του και από το πρόσωπο του, αλλά αυτές είναι κυρίως οι τέσσερις πηγές που καταρδεύουν όλους τους μακαρίους σε σωσμένους πλέον. Για να μην λησμονήσει ποτέ κανείς ότι όσοι είναι, το οφείλουνε στο Χριστό που σταυρώθηκε και έπαθε για μας. Και το σταυρώσαμε κι εμείς. Οι αμαρτίες, όλο που κάναμε και θα κάνουμε, αυτές σταυρώσαν τον Κύριο. Ποιος εσταύρωσε τον Χριστό? Οι Εβραίοι, οι Ρωμαίοι. Ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Πιλάτης. Όλοι μας. Να αφήσουμε τους άλλους και να βάλουμε την πραγματικότητα. Όλοι μας. Αλλά το θέμα είναι να μην το ξασταυρώνουμε. Το ότι όλοι μας εντάξει. Από εδώ και πέρα όμως, μήπως εξεκολουθούμε για να το ξασταυρώνουμε. Μήπως. Από εδώ αρχίζει τώρα η ευθύνη όλων μας. Και μετράει αντίστροφα το ποσό του χρέους. Όχι αριθμητικά και γεωμετρικά, λογαριθμικά, ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, πώς θα αυξάνει το νούμερο. Η λιγκιωδός θα αυξάνει το ποσό, όταν κανείς έχει επίγνωση της γνώσεως του τι σημαίνει εν γνώση αμαρτία και μάλιστα μετανοητής. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας πάντοτε εμφανίζεται με τους τύπους των ύλων και πάντοτε εμφανίζεται ως ευλογών. Έλεγε αρκετός χαριτολογώντας. Κοιτάξτε σκεπτικό να δείτε αγαθού πατρός. Αυτός βέβαια κοιμήθηκε και λεγόταν πατήρ Χαρίτων και έμεινε στη Μονή Ξηροποτάμου χρόνια πολλά και πρώτα στη Μονή Φιλοθέων. Και μάλιστα στην αρχή όταν ήμουν εγώ αρχάριος δόκιμος είχα διακονήσει μαζί τους. Τώρα ζει ο πατήρ Ιωκήμ, είναι στην Ξηροποτάμου, πατήρ Ιωκήμ και ο πατήρ Χαρίτων. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν αυτός ο μακαριστός πατήρ Χαρίτων, εάν λέει, λέγουν οι πατέρες, δεν πάω στα δεξιά του Χριστού, φυσικά θα πάω στα αριστερά του Χριστού. Έτσι δεν είναι. Αλλά βλέπω, αισθάνομαι δηλαδή στην ψυχή μου, ότι και με αυτό ευλογεί και με αυτό ευλογεί, λέει. Από όπως θέλει, ας με ευλογήσει, αρκεί να με ευλογήσει. Όπου και να πάμε στο Χριστό, θα είμαστε ευλογημένοι. Θα ευλογηθούμε. Κοιτάξτε η απλότητα που σημαίνει πως όπου και να τον πας αυτόν τον άνθρωπο είναι ήδη συσσωσμένος. Είτε δεξιόν τον πετάξεις, είτε ξεφωνίον τον πετάξεις, αυτός δεν γνωρίζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, γνωρίζει Χριστό. Και ζει εν Χριστό και είναι εντάξει. Είναι όπως λέγουμε ποτέ στον άγγελο όπου να τον πάμε, παραδείσια βιώνει. Μα έχει μέσα τον παράδεισο, είναι ο παράδεισος μέσα του. Και τον διάβολο όπου και αν το ρίξουμε, πάλι βιώνει την κόλαση, απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από μέσα του. Επομένως η χάρη είναι οντολογική, πραγματική, δεν είναι φιλοσοφική έκφραση, δεν είναι έξωθεν, είναι έσωθεν. Η χάρη είναι έσωθεν και από μέσα βγαίνει προς τα έξω, σε όλα τα όντα. Οι άγγελοι βέβαια ως ασώματοι, ως πνεύματα που είναι, έχουν τη χάρη μέσα στο νου τους, στον αγγελικό τους. Αλλά ο σεσωσμένος έχει την ψυχή μέσα στο λογικό της ψυχής του, στον ουρανό. Και αργότερα όταν ενωθεί, δεν το σώμα του βέβαια. Έτσι λοιπόν ένας θα είναι ο Χριστός, ο οποίος εμφανίζεται με τους τύπους των ύλων. Και στα όνειρα και στα οράματα, όσοι ήταν το Χριστό, πρέπει για το πραγματικό πάντοτε, θα λέγουμε, πάντοτε με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να εμφανίζονται οι τύποι των ύλων. Αν όχι πάντοτε λογιστεί στα πλευρά, πάντοτε οι τύποι των ύλων, κυρίως των ποδών και των χέρων, γιατί ο Χριστός ποτέ δεν εμφανίζεται με μπότες και με παπούτσια, αλλά πάντα μέσα τα λιώ, όπως φαινόταν. Και επειδή πάντα ευλογεί, πάντα φαίνεται η τρυπούλα στο χεράκι του και στα δύο χέρια. Αυτό είναι πάντοτε. Είναι επίσης πολύ θαυμαστό ότι για πρώτη φορά στο όρος των ελαιών, και το έχουν οι μουσουλμάνοι τώρα αυτό το προσκύνημα, όταν σήκωσε ο Χριστός
το αριστερό του το πόδι για να αναλυθεί, έμεινε με το δεξιό πέλμα. Τότε είναι πραγματικά μεταξύ ουρανού και γης, δεν είναι. Σήκωσε λίγο το αριστερό του ποδαράκι για να αρχίσει μετά να αναλαμβάνεται. Τώρα είμαστε με το ένα πόδι, θα λέγαμε, όπως καταλαβαίνει κανείς, όλο το βάρος θα στο ένα πόδι. Άμα σηκώσουμε και το άλλο το πόδι, πετάμε. Άρα μετενίζεται το βάρος. Τότε κάποια άλλη θεία δύναμη σηκώνει το βάρος. Μα δεν υπάρχει βάρος τώρα. Λοιπόν, εκείνο όμως το πέλμα του δεξιού ποδός έχει χαραχθεί μέσα σε εκείνο το μέρος του βράχου. Υπάρχουν σήμερα. Σαν ήταν ζυμάρι, σαν ήταν πυλός. Και βαθούλωσε λιγάκι και υπάρχει και μπορούμε να υπολογίσουμε ακόμη και να μετρήσουμε. Είναι περίπου 43 νούμερο παπούτσι. Και από τα παράθυρα χρόνια το ξέραν οι άνθρωποι, και όταν κατέβαινε η βροχή πριν γίνονται τα προσκυνήματα και τα κλεισάκια, και έβγαινε εκείνο το μέρος που ευουδιάζει μέχρι σήμερα. Έχει ο Χριστός την ίδια ευουδία. Η Παναγία δική του, ότι είμαστε αρρώστο στο δικό του. Ο Χριστός έχει εντελώς τη δική του ευωδία. Λοιπόν, πηγαίνουν και πέραν το νεράκι και ήταν μέγας αγιασμός και γινόντουσαν καλά οι άνθρωποι. Και αργότερα, όταν έγινε και το προσκύνημα, ρίχναν μέσα νεράκι, το κάναν αγιασμό και το πίνανε και γινόντουσαν καλά με την πίστη τους. Δια πρώτη φορά, λοιπόν, στην ανάληψη του, ο Χριστός σηκώνει και τα δύο χέρια και τους ευλογεί. Μέχρι τότε, ο Σάκης ευλογούσε, με το ένα χέρι ευλογούσε. Όταν τους πέντακες χιλίου στην Ιερήμο ευλόγησε τους άτομους και τα ηχθίδια, τα πολλαπλασίασε το δεξί χεράκι και ευλογούσε. Ελάχιστοι παρακολουθούσαν τις λεπτομέρειες. Ελάχιστοι γνωρίζαν ότι είναι συγχρόνος θεάνθρωπος και ότι όλα τα κάνει διπλά ταυτόχρονα. Και ως Θεός και ως άνθρωπος. Ως Θεός λέγει διψώ. Και ως άνθρωπος λέγει διψώ. Λέγει δηλαδή ο Χριστός διψώ. Ανθρωπίνος σημαίνει πως θέλω νερό, η ανθρωπότητα. Οι θεότητες όμως όταν λέγει διψώ επί του σαβού και τα λοιπά, σημαίνει πως θέλουν να σωθούν όλοι. Διψώ τη σωτηρία όλων. Έτσι μεταφράζεται. Θα λέγαμε κάνει λίγη υπομονή. Τώρα που διψάς, αλλά κάνει λίγη υπομονή. Είσαι ανυπόμονος πλάι διψάς. Θα το λέει κανείς ρεαλιστικά έτσι. Αν το μεταφράσει κυριολεκτικά, αλλά διψά ο Χριστός πάντοτε τη σωτηρία μας. Όταν λέγει επίνασα και δίψα στους μακαρισμούς, εννοεί τη σωτηρία μας, όχι από ψωμάκι και με φαγητάκι. Το βρώμα του είναι να πει το έργο του Πατρός που θέλει ή δυνατόν να σωθούν οι πάντες, ή δυνατόν. Και έτσι λοιπόν με τα δύο χεράκια ευλογούσε και οι μαθητές, ειδικά ο Άγιος Άνης ο Θεολόγος, παρακολουθούσε λεπτομέρειες. Πώς ευλογεί ο Χριστός, δηλαδή τι σχήμα παίρνουν τα δάχτυλα της χειρός του και αργότερα και των δύο χειρών. Έπαιρνε ακριβώς το ίδιο σχήμα, όπως ευλογεί ο Ορθόδοξος αρχιερεύς και ιερεύς. Στην Παλιά Διαθήκη δεν ευλογούσαν ακριβώς έτσι. Και δεν κάναν ακριβώς και το σχήμα του Σταυρού, δίχα και καθένας. Ο πρώτος που εγγενιάζει αυτό το σχήμα της ευλογίας είναι ο Χριστός μας. Όταν αργότερα σταυρώθηκε και έγινε σε εμάς το σύμβολο της νίκης, ότι οι Σταυρός κατάλαβαν ότι όλοι πρέπει να ευλογούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν κάνω τρίγωνο, πάλι δεν είναι ευλογία. Αν κάνω κύκλο, πάλι δεν είναι ευλογία. Πρέπει να κάνω κάθετα και οριζόντια. Είναι ο ορθόδοξος τύπος της ευλογίας. Όταν ο ορθόδοξος κληρικός λέει ειρήνη πάση, όντως η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκπέμπεται. Δέσμες φωτός εκπέμπονται όχι στους παρόντας, σε όλη την οικουμένη. Και στον ουρανό και στη γη και στα καταχθόνια, παντού. Γιατί ο Χριστός ευλογεί, δεν ευλογεί ο άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν ευλογεί ο άνθρωπος, ο Χριστός. Διόλων ευλογεί ο ένας Χριστός. Και όταν ο Χριστός ευλογεί, ευλογεί. Δεν θα πεισβητήσουμε ευλογεί ή δεν ευλογεί. Είναι σαν να λέμε υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τώρα αυτό δεν είναι λογικό. Σαν να λέμε υπάρχουμε ή δεν υπάρχουμε. Δηλαδή δεν υπήρχαμε και υπήρξαμε ξαφνικά και να λέμε δεν υπάρχει. Γι' αυτό γίναμε να λέμε δεν σε παλαβομάρες. Και έτσι λοιπόν όταν κάποιος ευλογεί, ο Ορθοδόξος και ειδικά εν ακολουθία, αλλά και πάντοτε στην Ορθόδοξη χάρη της Ιεροσύνης, πάντοτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται και παίρνουμε χάρη. Να σας πω τώρα στην πράξη. Εγώ τώρα στον εαυτό μου. Αν πω ειρήνη μη, ειρήνη συ, δεν μπορώ να ευλογήσω τον εαυτό. Κάνουμε έτσι και κάνω το χέρι μου. Δεν μπορώ να πάρω ευλογία. Εσάς μπορώ να σας δώσω όλους εκτός από μένα.
Είμαι χειρουργός, σας χειρουργώ όλους εκτός από μένα. Εμένα θα με χειρουργήσει άλλος χειρουργός. Ο Παθανάσης, ο καθένας. Πρέπει να φιλήσω άλλο χέρι, άλλου ιερέως. Του κάθε ιερέως, του κάθε αρχιερέως. Άλλο που φιλάμε και τα χέρια των μοναχών και των λαϊκών, των συγγενών μας, από ευλάβεια, από αγάπης, δεν είναι. Αλλά όταν ασπαζόμαστε την ιεροσύνη, του Χριστού την ιεροσύνη, θα πάρουμε τη χάρη ασπαζόμενη την δεξιά του χείρα. Είναι ο αγωγός η βρύση της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί μεταδίδεται. Όταν πατάτε το κουμπάκι για να έρθει στο ρεύμα, από εκεί είναι αγωγός. Κάτι άλλο δεν γίνεται, πατήσω κάτι άλλο. Από εκεί είναι η πηγή. Είναι η δεξιά χείρα. Και η αριστερά είναι, αλλά για να μην το μπερδεύουμε τους επισκόπους, ιερείς μόνο το δεξιό χέρι. Και έτσι λοιπόν δεν ασπαζόμαστε το χέρι, δεν έχουμε χειροφίλημα, ούτε ζητούν οι άνθρωποι ασπασμούς χειρών. Αυτό είναι ανθρωπολατρία και απογορεύεται. Αλλά ζητούμε την ευλογία του Αγίου Πνεύματος για τις ιεροσύνες του Χριστού. Σας είπα το παράδειγμα. Αλλιώς θα μπορούσα και εγώ να ευλογήσω τα γένια μου και τον εαυτό. Κανέναν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ευλογήσει τον εαυτό του. Κανένας κληρικός. Ούτε ο Πατριάρχης τον εαυτό του. Κανένας. Όλοι θα ευλογηθούμε υπό άλλο. Αρχιερέως ή ιερέως. Όλοι οι Ορθόδοξοι. Και ο πιο μεγάλος Άγιος. Έτσι λοιπόν, αυτό το μεγάλο παράδειγμα μας δίνει την εμπειρία ότι όταν κανείς ευλογεί, όντως ευλογεί και αν ζητάει την ευλογία θα την πάρει. Αν δεν τη χρειάζεται, ας μην την πάρει. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ευλογήσουμε τον εαυτό μας ως κληρική ποτέ. Θα πρέπει στην ώρα της ακολουθίας να σπαστούμε τους άλλους. Και αυτό πολλές φορές πολλοί το έχουν παρερμηνεύσει για λόγους, αλλά αυτό δεν το σχολιάζουμε. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας όταν ευλογούσε έκανε αυτά το σχήμα των δακτύλων και ρώτησε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γιατί σχηματίζει ακριβώς έτσι. Είναι το Ιώτα, το Σίγμα, είναι το Ιησούς, αυτό είναι το Χ Ιησούς Χριστός και αυτό σχηματίζει τον Ι, είναι το Ιησούς Χριστός Νικά που λέμε από μικρά παιδιά. Ιησούς Χριστός Νικά και ρωτή κακά σκορπά, το λέμε από μικρά παιδιά. Λοιπόν, έτσι ευλόγησε ο Χριστός και από τότε πήραν οι μακάριοι απόσπαια όταν αρχίσαν να κάναν τα πρόσφορα για τη θεία λειτουργία. Κάναν λοιπόν τα ξύλινα τα πρόσφορα για να έχουν πάνω αποτύπωση Ιησούς Χριστός Νικά και στο κέντρο σταυρός. Αυτό θα το κάνουμε αμνό, θα το αναφέρουμε στο Χριστό. Αργότερα κοιμήθηκε και η Παναγία, τότε βγάλαμε και τις Παναγίες και τα τάγματα, τα αργότερα και τους Αγίους. Στην αρχή έβγαινε μόνο αμνός. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Δελφόθεος λειτουργούσε 29 χρόνια βγάζοντας μόνο αμνό. Γι' αυτό όταν κάνουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου στην Αγία Προσκομιδή, στο Άγιο Δισκάρι, βγάζουμε μόνο αμνό. Έναν μεγάλο αμνό. Είναι ακριβώς όπως η πρώτη θεία λειτουργία γίνεται μέχρι σήμερα. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ευλόγησε ο Χριστός και το είχα παρατηρήσει ακόμη όταν έκανε το πρώτο θαύμα εν Κανά, που τους πρόσταξε να κάνουν υπακοή και γέμισαν τις 6 ιδρύες τις λίθινες και έβλε το χεράκι του στο κάθε ένα, δίχα και καθένας και έγινε το άχρωμο νεράκι, ένα κόκκινο γλυκύτατο πανευωδέστατο κρασάκι. Είχε γίνει το πιο ωραίο ευωδιαστό κρασί του κόσμου. Δεν θα υπάρξει ποτέ τέτοιο μοσχάτος, όπως θα λέγαμε. Τι είναι το σταμιώτικο και τα λοιπά και του Συλλήμνου και τη Ζανχιάλου και των Πατρών και τα λοιπά. Επομένως ο Χριστός μας διδάσκει και στα υλικά όταν κάνουμε κάτι να το κάνουμε ή δυνατόν όσο γίνεται πιο καλά. Δεν επιτρέπεται κατώτερο. Αυτό θα είναι πονηριά και μπάθεια. Δεν είναι αυτό φιλαυτία ή γαστρεμαργία. Θα το κάνεις καλό, κάνεις ένα φαγητό, θα το κάνεις υγιεινό. Όχι με χαλασμένα πράγματα. Να συντηρηθεί η υγεία. Η δική μου, η δική σου λούνο. Είναι και μια αρεφροστολή αυτό το πράγμα. Ο Χριστός και η Παναγία μας που ήταν η καλύτερη μαγείρισα, οι Άγιοι Πατέρες αυτά. Και στα πολύ απλά πραγματάκια θα κάνουν απλά με προσευχή, με καλά υλικά, ώστε να διατηρείται η βιολογική μας ιατρική υγεία. Και μετά κάναν και την προσευχή όλοι μας. Και σταυρώνανε, να έχουν και την επικύρωση του Αγίου Πνεύματος και πνευματοποιούνταν τα ίδια. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησε την βρόση και την πόση των δούλων σου. Αμέσως ο Χριστός ευλόγησε.
Μέχρι τότε είναι ανευλόγητα τα ίδια. Εάν τα φάμε χωρίς προσευχή, χωρίς ευλογία, λέγουν οι πατέρες, εις ουδέν διαφέρομαι των ζώων, ότι και αυτά άνευ ευλογίας και προσευχής σε στίωση. Κοιτάξτε διαφορά. Ο Ορθόδοξος δεν θα φάγει. Δεν έχει την ανάγκη, γιατί αυτό που θα φάμε δεν μας σώζει. Έτσι δεν είναι. Απλώς με συντηρεί. Μα εγώ δεν θέλω να ζήσω για να ζήσω, γιατί άμα έτσι θα ζω και θα αμαρτάω συνέχεια, θα πάω στην κόλαση. Και μάλιστα πιο βαθιά. Θα πάμε για ποιότητα κολάσεως. Πρέπει να ζήσουμε για να ζήσουμε εν Χριστώ και σιγά σιγά για κάτι ανώτερο και σιγά σιγά για κάτι τελειότερο. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι από όλα τα υλικά να κερδίζουμε. Από τίποτα να μην χάνουμε. Και το πιο κατώτερο είναι το χώμα. Χώμα τρώμε. Τι τρώμε, τι βγαίνει. Καταλάβατε. Είναι φοβερά πράγματα. Αυτό το χώμα όμως, μόλις ευλογηθεί από το Άγιο Πνεύμα Σταυροειδός, γίνεται αγιασμός. Η χάρη είναι αόρατη και εισέρχεται στην ψυχή και στο σώμα, στα κύτταρά μας, δια της υλικής βρώσεως. Η χάρη πηγαίνει στην ψυχή και την τρέφει, και η χάρη πηγαίνει και στα κύτταρα και τα ζωγονεί και τα συντηρεί. Έτσι πάρα πολύ με τα φαγητά και με τα νερά, κυρίως με τους αγιασμούς, τους μεγάλους αγιασμούς και τα αγιαφιέλεια, θαυματουργικά έγιναν καλά. Και καρκίνοι θεραπεύτηκαν και πολλές άλλες ασθένειες, και εσείς να ξέρετε. Είναι η πίστης η αδίστακτος, αλλά είναι η χάρις που θέλουν να πάρουν τη χάρη. Και έτσι λοιπόν έμαθαν οι Απόστολοι ότι ο Χριστός έτσι ευλογούσε και έτσι ερμηνεύεται, και πάντοτε οι σατανιστές θα ευλογούνται ως παρεθέσεως, θα καθαρώνται δηλαδή, κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό μέχρι σήμερα συντηρείται πάρα πολύ καλά. Και η Ορθόδοξη ευλογία, η μοναδική στον κόσμο ευλογία, οι άλλες δεν είναι ευλογίες. Και η σατανική, η οποία όντως κάνει θράψη. Εμάς δεν θα μας απασχολήσει αυτό που κάνει θράψη, αλλά πώς μπορούμε εμείς να δούμε πάντοτε ευλογία από την πραγματική χάρη του Αγίου Πνεύματος μέχρι της ιεροσύνης. Όταν όμως ευλόγησε ο Χριστός με τα δύο χεράκια του και έτσι αναλύθηκε στους ουρανούς, γι' αυτό όταν ήρθε εκείνη η ώρα εκτείνας τα σχήρας και σχημάτισε σταυρό. Εξέτεινε ο χωτέρας αρχίας, καλά καλά. Και τα δύο χέρια σε σχήμα ευλογίας. Βλέπουν τώρα η Παναγία, οι Απόστολοι όλοι. Τι θα γίνει τώρα. Πήρε το σχήμα της αναχωρήσεως που λένε. Και με αυτό το σχήμα άρχισε ο Χριστός να αναλαμβάνεται. Και καθώς άρχισε να παίρνεται λίγο από τον ουρανό, λίγα μέτρα, ξαφνικά έγινε άφαντος. Δεν υπήρχε λόγος να τον βλέπουν συνέχεια να ανεβαίνει ψηλά σαν τον πύραυλο που λέμε. Όχι. Έκανε λιγάκι προς τα πάνω, ότι φέγει προς τους ουρανούς και μετά από λίγο έγινε άφαντος. Δεν χρειάζεται να τον βλέπουμε συνέχεια. Πλέον αρχίζει και φαίνεται στην κυριολεξία ότι είναι θεάνθρωπος και ενεργεί η ανθρωπότης ως θεότης. Στην ανθρωπότητα αυτά που ενεργούν είναι θεότης. Ενώ πρώτα η ανθρωπότης ήταν κανονικά ανθρωπότης. Τώρα η ανθρωπότης είναι ανθρωπότης αλλά ενεργεί ως θεότης. Δηλαδή τι θέλω να πω. Πρώτης Αναστάσιος είχε σκιά το σώμα του. Είχε σκιά. Μετά την Ανάσταση δεν έχει σκιά. Το πιάνει στο χέρι και το χέρι σου περνάει μέσα από το χέρι του. Σάρκα οστέα ουκ έχει, καθώς οι μέρες θεωρείται έχονται. Είναι σώμα αλλά είναι πνεύμα. Γι' αυτό εκείνο το σώμα μπορεί να περνάει σαν διαφερές. Μέσα από τα ντουβάρια, μέσα από τους τοίχους, μέσα από πάντα. Δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε για να εισέλθει. Ενώ πρώτα δεν επέτρεπε τέτοιο νόμο στο σώμα του. Και έτσι λοιπόν αυτή η ανθρωπότητα που ενεργεί με την απόλυτη καταφύση στην θεότητα, αυτό το σώμα του Χριστού μας το αναλυθέντος, το αναστημένο, είναι πλέον και στο διενεκές πανταχού παρόν. Ο Χριστός και ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος είναι πανταχού παρόν. Δεν είναι μόνο ως Θεότης, είναι και ως ανθρωπότης. Αυτοί οι ανθρωπότες που είναι πανταχού παρούσα σε όλο το σύμπαν και στον ουρανό και στα καταχθόνια είναι κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή προσπαθούμε λογικά να καταλάβουμε περίπου τις διαστάσεις αυτού του σώματος. Σαλεύει, δεν γίνεται. Ένας γίγας, είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Τι είδους γλυκά θα είναι, τι μεγάλος. Οι ανθρωπότες που είναι πανταχού παρούσα. Γι' αυτό το κανόνισε έτσι, ώστε να είναι πάντοτε ως θεάνθρωπος πανταχού παρών. Όχι να ξεχωρίζει τη θεότητά του
και να είναι αλλού η ανθρωπότητά του. Αυτό σημαίνει μόνο στο σώμα του Χριστού μας. Όχι στο σώμα της Παναγίας μας. Η Παναγία μας όταν είναι εδώ, εδώ πέρα δεν είναι. Κρατάει τις διαστάσεις του όγκου του σώματος. Λειτουργεί πνευματικά το σώμα της, αλλά δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν καταλαμβάνει παραπάνω όγκο από ό,τι είναι το σωματάκι της. Ενώ όμως το σώμα του Χριστού είναι πανταχού, παρόν και πάντοτε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας ευλογεί σας με αφωτέρωστος σκήτας και έτσι αναλυφθείς, κάνεσαι στα δεξιά του Πατρός με αφωτέρωστος σκήτας διηνεκός και αιωνίως ευλογών. Ευλόγησε, ευλογεί και πάντοτε θα ευλογεί. Ποτέ δεν καταράτε. Μα δεν λέει στη Δευτέρα Παρουσία πορεύεστε που είναι κατηραμένη. Μα δεν το λέει. Το λέει. Άρα, τι άλλο δηλαδή, θα καταραστεί ο Χριστός. Μα η κατάρα είναι κακό πράγμα. Μα το λέει το κείμενο. Το κείμενο το λέει, αλλά φως μεταφράζεται. Υπάρχει και ένας κωδικός. Το πορεύεστε ευλογημένη μας αρέσει. Το θέλουμε όλοι μας. Το πορεύεστε καταραμένη δεν μας αρέσει. Πώς μεταφράζεται. Ο Χριστός λοιπόν με αφωτέρωση της κυρίας ευλόγησε, ευλογεί και πάντοτε ευλογεί. Είτε από εδώ είτε από εκεί, πάντοτε ευλογεί ο Χριστός. Και από τις δύο πλευρές μας συμφέρει γιατί πάντοτε θα ευλογούμε, θα χαριτωνόμαστε. Το καταραμένος, όπως λέει το κείμενο της παρουσίας του 20.

0: Εισέρχεται και εξέρχεται. Φεύγει και γυρίζει πίσω. Η χάρη σου δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πήγε κάπου και μαγεύτηκε και κλειδώθηκε τώρα και ας πούμε και αλυσοδέθηκε και δεν μπορεί να φύγει. Όχι. Είναι ένα πουλάκι που μέχρι να το δει έφυγε, έγινε άφαντο. Κάναμε τόσο κόπο να αποκτήσουμε τόσο και εμένα λογισμό δεν είπα, το έχασα. Άντε ξανά πάλι προσπάθεια και ξανά πάλι προσπάθεια. Για να μην φανεί πως η χάρις είναι κλειδωμένη μέσα μας. Η χάρις δεν φεύγει, άμα αυτή δεν θα φύγει, αλλά όταν λέμε φεύγει εννοούμε δεν ενεργεί. Είναι μέσα μας ανενέργητος. Έχω ένα ψυγείο γεμάτο, φαγητά είναι για μένα όλα, πεινάω και όλα πολύ, αλλά ανοίγει με συνδυασμό και ξέχασα το συνδυασμό τώρα. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τις λεπτομέρειες για να γίνει χρήση. Πρέπει η χάρη με ένα ταπεινό λογισμό να συντηρείται, γι' αυτό το να αποκτήσουμε κάποια χάρη, οποιοδήποτε να είναι. Θέλει κάποιο κόπο, αλλά από εκεί και μετά η συντήρηση είναι ένας αδιάκοπος κόπος και ένα μαρτύριο του νου και του σώματος και μάλιστα να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας πάντοτε ευλογεί στο διενεκές και γι' αυτό οι Άγιοι Αρχιερείς μας όταν ενδύονται άνθρωπος εξαιρετικά στο Άγιον Όρος της μεγάλης αγρυπνίας τους βάζουμε κάτω στους πολυελαίους και εικονίζουν τον αληθέντα Χριστό μας και έχουν στο θρόνο τους και μας ευλογούν πολλές φορές με αφοτέρωστα σύρες. Έλεγαν παλιότερα για τον Άγιο Αθανάσιο τον επίσκοπο Χριστιανοπόλεως στην Πελοπόννησο είναι αυτό, ότι όταν ευλογούσε τον βλέπαν πάρα πολύ, ειδικά τα μικρά παιδάκια, να βγάζει πύρινες, δέσμες, φωτός από τα χέρια του, από το στόμα του, από το κεφάλι του, από το σώμα του. Φοβερό ήταν αυτό το πράγμα. Και πέρασε γιόταν αυτός ολόκληρος πύρινε λαμπάρα. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Χριστιανοπόλεως. Δεν υπάρχει καμιά απορία, καμιά ερώτηση, καμιά διαμαρτυρία, τίποτα.
1: Όταν ας πούμε εσείς κάνετε διάφορα μυστήρια στην εκκλησία ή σπεριδόνια...
0: Θέλω να πούμε σε τρίτο πρόσωπο, κάθε κληρικός, κάθε λειτουργός.
1: Αυτή η διαχάριση που μεταδίδει στους άλλους, δεν μεταδίδει και σε εσάς αυτή η
0: απορία. Ναι, ναι, ναι. Λέμε εφημάς και επί τα προκείμενα του ρατάσια και επί πάντα το αλό σου. Ζητάμε τη χάρη. Πρώτα σε εμάς, γιατί σε εμάς. Γιατί η χάρη στο Αγίου Πνεύματος θα έρθει μέσω του ανθρώπου για να μεταδοθεί στα σάχραντα μυστήρια. Λέμε και ποιήσον. Η θεία του καθηγιασμού. Το μεν άρτον τούτορ και κάθομαι τώρα έτσι. Τι είναι ο σώμα του Χριστού σου άμπιν. Και λέμε τα λόγια κανονικά. Δεν είναι ο καθηγιασμός. Πρέπει να κάνουμε και αυτό το πράγμα, θα έχει έτσι. Το δε ποτήριον τούτο, τι είμαι με το Χριστού σου αμήν. Καλά το σταυρό, χορταστικά και πολύ πολύ καλά, και όχι βιαστικά. Όταν βάζω βασιλική σφραγίδα, θα την πατήσω καλά. Γιατί μια φορά μπαίνει, δεν μπαίνει δύο φορές. Δεν θα κάνω μια φορά, δεν τον έκανα να το ξανακάνω πάλι. Όχι, άπαξ. Κάποιος ήθελε από ανεβλάβη ή χαζομάδο του μυαλού του, είχε ένα Άγιο Λείψανο που και αυτό είχε σε σχήμα ευλογίας, κάπου πήρε άρθος δεν είναι, και πήρε με αυτό να κάνει τον καθηγιασμό. Και στάθηκε ράπιζε με τον Άγγελο και λέει ο Άγιος στη θέση του και εσύ θα ευλογήσεις. Εσύ ο αμαρτωλός, να είσαι ο αμαρτωλός. Τι σχέση έχεις εσύ με τη λειτουργία. Εσύ ο παπάς τι σχέση έχεις εσύ με τον καθηγιασμό. Ο Χριστός θα κάνει αυτά, εσύ τα κάνεις. Δεν είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος ο ιερεύς και το θύμα. Όλα ο Χριστός δεν είναι. Δεν τα κάνει ο κληρικός. Δανείζεται ο κληρικός, ο Χριστός τον κληρικό και τα κάνει ο Χριστός για τον κληρικό. Δεν τα κάνει ο κληρικός τη βοηθεία του Χριστού, αλλά ο Χριστός τη βοηθεία του ιερωμένου. Και έτσι λοιπόν ζητούμε και εμείς οι κληρικοί όλοι μας. Δηλαδή πρώτα οι αρχιερείς και μετά οι κληρικοί όλοι και οι διάκονοι όταν βοηθούν. Από αυτό που κάνουμε να πάρουμε κι εμείς κανένα ψίχουλο. Δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει την πιο πολύ χάρη. Κάποιος κληρικός κάνει τη λειτουργία. Εντάξει, ο κάθε κληρικός. Αλλά οντολογικά, πραγματικά, τον ανώπιν του Κυρίου, του Χριστού, ο καθένας θα πάρει κάτι θα πάρει, δεν είναι. Ανάλογα με την πίστη του, την ταπείνωσή του, την μετάνοιά του, την καθαρότητά του και τον προσωπικό του αγώνα κάθε μέρη.

0: Και ειδικά όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε. Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι να κοινωνήσω, πρέπει να κοινωνήσω, αλλά πρέπει και να κρατήσω αυτό που θα πάρω. Μου λέγει ένας κληρικός, ένας λειτουργός, ή το πιο εύκολο πράγμα για μένα τη λειτουργία, λέει. Γιατί πάτερ μου, λέει, τα έχω μάθει, λέει, τα έχει. Πολύ άνεσα, αλλά τα ούτε κουράζει, ούτε. Μα αυτό το πράγμα, επειδή είναι λογική ακολουθία για λατρεία, το γράφει και το βιβλίο, δεν υπάρχει λόγος να τα γράψω έκθεση ιδιών, δεν είναι. Γνωρίζουμε τι θα πούμε, γιατί κάποιος έχει γράψει τη λειτουργία, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Βασίλειος, δεν τη γράψαμε εμείς. Τα λέμε και γίνονται. Μα το πρόβλημα δεν είναι εκεί, της λειτουργίας ή της προετοιμασίας στην χάρη των λειτουργών που θα λειτουργήσουν και των εκκλησιασμένων που συλλειτουργούν και συμπροσεύχονται και θα συμμετάσχουν στα μυστήρια. Όσοι συμμετάσχουν και όσοι δεν συμμετάσχουν. Αλλά και αν δεν κοινωνήσω, πάλι θα πάρω τη χάρη, έτσι δεν είναι. Δεν πηγαίνω μόνο για το αντίδωρο ή για το σώμα του Χριστού, πηγαίνω για να γνωρίσω και για να ενωθώ. Όταν πάμε στο στίβο, στην αρένα, πάω να παίξω. Δεν είμαι θεατής, είμαι παίκτης. Και όταν είμαι με μονομάχο, εγώ και ο εχθρός είμαστε δυο. Και θα προσέξω, γιατί δεν σπάω. Μονομαχούμε. Δεν είναι καμιά δικαριά. Δεν θα χτυπήσω εγώ, θα χτυπήσω άλλος. Όχι, εγώ και ο εχθρός είμαστε. Μέσα στο στάδιο που είναι εκκλησία, ορθόδοξος, ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο μονομαχούμε. Καταλάβατε. Εγώ με τη χάρη με τον Χριστό και ο διάβολος μπάζω ανάμεσα. Λέει και εγώ τι δουλειά κάνω εδώ πέρα. Σε αφήσω σε ένα, αποκλείεται λέει. Ποια είναι η δουλειά μου. Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου. Πολύ ωραία. Αλλά ο διάβολος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του όμως. Ένα διάβολος που είχε την εμπειρία λέει. Πάντοτε έφτασε εργάζεται πέρα και νύχτα. Περισσότερο όταν οι άνθρωποι κάνουν αργίες, απεργίες και διακοπές. Αργίες, απεργίες και διακοπές. Προσέξτε τις λεξούλες. Γιατί τότε οι λογισμοί είναι αλλιώς. Τα πράγματα ίσως να χαλαρώνουν. Δεν κατηγορώ τώρα τις διακοπές που θα κάνουν κανείς να ξεκουραστεί και να το έχει ανάγκη ο άνθρωπος, δεν είναι. Αλλά εάν κανείς φύγει από τα καθήκοντά του και νομίζει πως σε εκείνο το διάστημα θα είναι σε έναν χώρο που δεν πολεμείται, τότε καταποντίζεται. Λέει θα μετανοήσω. Μα το πρόβλημα δεν είναι στη μετάνοια. Το πρόβλημα είναι δύσκολη μετάνοια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σαν να μου λες, εκείνο το χαρτράκι το βγάζω αμέσως. Εντάξει. Εκείνο όμως το δέντρο δεν μπορώ να το βγάλω αμέσως. Μα δεν μπορώ να το βγάλω καθόλου αυτό το πρόβλημα. Δεν θα λέει. Και πρέπει να το βγάλω και εκείνο. Πολλές φορές η μετάνοια οπωσδήποτε είναι κουραστική και θέλει πολλά χρόνια και υπομονή. Και έτσι λοιπόν. Πρέπει να πάρουμε και εμείς προσωπικά τη χάρη, ανάλογα επαναλαμβάνουμε τον προσωπικό μας αγώνα που θα κάνουμε σε καθημερινό επίπεδο. Και την πρώτη τη χάρη βέβαια την λαμβάνει οπωσδήποτε την πιο πολύ χάρη. Αυτό ο Θεός το γνωρίζει, αλλά ο πιο ταπεινός. Ο Θεός γνωρίζει ποιος. Δεν μπορώ να πω ότι την παίρνει ο κληρικός ή ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης. Εάν είναι ο πιο ταπεινός θα την πάρει. Εάν δεν είναι, ότι είναι. Λάβατε. Αλλά όλοι ζητούμε γιατί όλοι θα κριθούμε από τον ίδιο και όλοι θέλουν να είμαστε στον παράδεισο. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι η προτύπωση του αιωνίου παραδείσου. Είναι παράδεισο η Εκκλησία. Αλλά επειδή είμαστε ακόμη στον επίγειο παράδεισο, τα λιπουρούμεθα από του συλλογισμού μα και βομβαρδιζόμεθα και από τον διάβολο. Είναι ακόμη ο στίβος ο επίγειος. Είναι εδώ η κράση του κλαθμού μα. Εδώ μόνο μαχούμε ακόμη. Το πλητήριο δεν το πήραμε. Το εξητήριο δεν το βγάλαμε ακόμη. Αλλά προπονούμεθα και λέμε ότι θέλουμε από εδώ και στον παράδεισο να πάμε. Γι' αυτό έλεγε ένας γέροντας, λέει, όταν είμαστε στις ακολουθίες και ειδικά στη Θεία Λειτουργία, αν εξιχνιάσουμε λεπτομερέστατα όλους τους συλλογισμούς μας, θα καταλάβουμε τον μέσο όρο περίπου πού βρισκόμαστε στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή, εμείς κρίνουμε αυστηρά τον εαυτό μας. Όχι με επίοικια και χωρίς απελπισία. Και θα λέμε, εδώ είμαστε. Εντάξει, αυτή η αγνωνοσία με βοηθεί και εμένα. Και έτσι λοιπόν είμαστε μακάρι που κατέχουμε την αλήθεια ως ορθόδοξη και η μόνη ευλογία επί της γης η σωστή και η πλουσιωτάτη, όσο άπειρο πλούσιος είναι και ο Χριστός μας, έχουμε την ορθόδοξη ευλογία. Από εκεί και κάτω καμία άλλη ευλογία εντός παρενθέσεως δεν είναι νόμιμη και σωστή και είναι ολάχιστα. Είναι κάτι το απερίγραπτο.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύς κόσμος. έξω εμάς τους ιερείς, τους λαϊκούς που ζούμε μεταξύ του κόσμου, ζητάει την αιμογία του ιερέως. Και εγώ θεωρούσα με ιερέας ότι χάρη της ταπεινότητός μου και της αναξιότητός μου δεν μπορώ να δώσω την υπογεία του, γιατί με το χέρι θα το φιλήσω. Τι πράττω εκείνη τη στιγμή, τι μεταδίδω.
0: Λοιπόν.
2: Μπορεί να πάρει τη χάρη του Θεού, δεν τη βλέπουμε σήμερα έξω.
0: Ακούστε. Ήταν μια γιαγιούλα, το δοχημίδι, χρυσή λεγόταν. Λοιπόν, και πήγε να πάρει τη ευλογία ενός πολύ νεαρού ιερέως. Το θα ήταν κάπου 30 χρονών, γιατί πρέπει να ήταν κάπου 95 χρονών, που πολύ γερόνισαν. Και ο παπάς τη γνώριζαν πολύ συνεσταλμένος και δεν το έσαι το χεράκι. Δώστο εδώ, πάτερ μου, λέει, τον πιάνει, δώστο εδώ το χέρι, λέει. Εγώ το Χριστό θέλω, όχι εσένα, λέει. Δώστο εδώ το χέρι, λέει, το φίλι σου. Του Χριστού την ιεροσύνη σπάζουμε, όχι το δικό σου, δηλαδή. Αν δεν το δώσεις, θα μαρτάνεις, λέει. Αυτά είναι ταπεινολογίες, λέει. Την ευλογία την δίδεις, αλλά δεν δεις την δική σου. Του Χριστού είσαι αγωγός της χάρης, είσαι υποχρεωμένος. Δεν θα δώσεις το χέρι που πήγε, γεια σου τι κάνεις. Όχι έτσι αυτό το πράγμα. Θα τη ζητήσει ο άλλος. Εάν δεν μας ξέρουν, δεν λέμε τι είμαστε. Έτσι δεν είναι. Ούτε τίποτα. Αν κάποιοι μας γνωρίζουν, φυσικά δεν συστηνόμαστε γιατί μας ξέρουν. Όταν ζητήσουν, τότε. Όταν ζητήσουν, θα δώσουν. Εάν δεν δώσουν, αμαρτάνουμε γιατί εμποδίζουμε κάποια χάρη να πάρει κάποιο. Είναι σαν τον γιατρό που ζητάει ένα φάρμακο και λέει, δεν σου το δίνω. Μα δεν σου ζητά το δάχτυλό σου να το φάω. Ένα φάρμακο έχει ζητάω. Αλλά εσύ είσαι ο υπεύθυνος που ξέρεις τι χρειάζομαι και πρέπει να μου το δώσεις. Είσαι ο εντετελωμένος αυτό στο διακόνημα σου. Σου βάζει κάποιος με αυθήν δηλαδή. Και τη ζητούμε όλη αυτή τη χάρη. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και μεταξύ μας δηλαδή, δεν είναι. Όταν ο κληρικός ζητεί την ευλογία από άλλον σε κληρικό ή ο επίσκοπος σε άλλον επίσκοπο. Επίσης ο επίσκοπος και από ιερέα μπορεί να πάρει τη χάρη. Μπορεί να είναι ανώτερος, αλλά η ιεροσύνη είναι μία του Χριστού. Δεν μεταδίδει. Η ιεροσύνη δεν είναι σαν το ψωμί να κόψουμε σε φέτες. Βέβαια είναι πρώτος βαθμός, δεύτερος βαθμός, τρίτος βαθμός, αλλά η ιεροσύνη είναι μία του Χριστού. Είναι αδιαίρετη. Και δεν είναι ηλικία. Περισσότερη χάρη κανείς την έχει όχι επειδή είναι αξιωματικά ανώτερος, αλλά επειδή είναι αγνότερος και ταπεινότερος. Από εκεί είναι η περισσότερη χάρη. Λέει ποιος έχει πιο πολύ χάρη, ο λαϊκός, ο μοναχός, ο διάκονος, ο ιερεύς, ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης. Πάτησε ένα μεγάλο διακριτικό για να απήντησε. Ο ταπεινότερος. Ακούστε τι επίνδυσε. Ο ταπεινότερος εξ αυτών έχει τη χάρη. Και άμα είναι ο λαϊκός, ο λαϊκός. Όλοι είναι η σκέπη του Αγίου Πνεύματος, σαν Ορθόδοξοι. Το που αναπάμεται ο Θεός περισσότερο ή λιγότερο, αυτό είναι δουλειά του Κυρίου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Η δική μας δουλειά είναι ο καθένας από τη θέση του και την ιδιότητά του να κάνει σωστά τη δουλειά του και τον εαυτό του τακτοποιεί. Και του άλλου βοηθεί. Οπότε έτσι όλοι αυτοασφαλιζόμαστε για να είμαστε όλοι σίγουροι. Κάποια μητέρα κοιμήθηκε, αλλά είχε κοιμηθεί και ο γιος της. Και έψαχνε να το βρει η μητέρα, τον μοναχό που ήταν και μοναχός. Τον νιώθει, δεν θα ζει στον παράδεισο. Και πήγε, το βρήκε στον άλλη. Λέει, παιδί μου, εδώ. Εγώ λέω με τις δικές σου προσευχές πήγα στον παράδεισο. Και πίστευα πως εσύ προσεύχεσαι και για μένα και είχα ελπίδα και είχε κουράγιο και εσύ τα πρώτα σου ζώα στον αέρα. Και μετά τακτοποιήθηκε και ο Ιωάννης δεν τακτοποιήθηκε. Είναι αυτό που λένε οι πατρές στο βασίλειο ιεράτευμα του μεγάλου βασιλείου ότι όσοι σε σωσμένοι, όσοι ορθόδοξοι και θέλουμε να σωθούμε έχουμε αυτή τη χάρη, την ορθόδοξη χάρη. Δεν το παίζουμε ιερωμένοι με αυτή την έννοια, δεν κάνουμε αυτή την ευλογία. Του λειτουργικού, αλλά είμαστε ορθόδοξοι. Θα κάνουμε το σταυρό μας όλοι μας. Και μπορούμε να σταυρώσουμε οτιδήποτε. Ούτε και απογορεύεται εμένα να κάνω έτσι. Αλλά όταν πρακτικά είναι, γιατί να μην γίνει έτσι.
2: Γύρω με αυτό που είδαμε προχθές, ο ορθόδοξος ιερέας σταύρωνε με λάδι τους μουσουλμάνους πάνω στον Άγιο Γιώργιο Κουδουνά. Εκεί χάρης μεταφέρεται.
0: Αυτό λέγεται μία, ας το πούμε, σπερματική χάρη που προετοιμάζει τους υποψηφίους ας πούμε μια είναι κατηχουμένος υποψηφίος με κάποια έννοια, γιατί βλέπετε ο Άγιος Ασένιος ο Καπαδόκης στα Φάρασα θαυματουργούσε και σε μουσουλμάνους, σε μικρούς και σε μεγάλους και ορθοδόξους, και έλεγαν ότι αυτός ο παπάς είναι πραγματικός δούλος του Θεού, γιατί ο πραγματικός, ο Θεός του δηλαδή, όλος ο Σεγαπάγος βοηθεί. Δεν ξεχώριζε. Είναι η άφθονη, η άπλητη αγάπη που είχε. Βέβαια δεν πήγαινε να συμπλέψει και να προσεγγιθήσει τζαμί ή οπουδήποτε άλλο είναι, αλλά οι άλλοι πήγαιναν σε αυτόν, δεν πήγαινε αυτός σε αυτούς, η διαφορά. Και φυσικά όταν έχεις στην αλήθεια και στο Χριστό, οφείλεις να βοηθήσεις τον κάθε άνθρωπο. Όπως ο Χριστός όταν πήγαινε οποιοδήποτε, ακόμη και η Χανανία που ήταν ας πούμε αλλοέθνης, δεν την απέριψε και αυτή την βοήθησε. Την ονόμασε κενάρι για να το δοκιμάσει και λέει ναι, και τα κενάρια κύριε. Από τα ψυχία των κυρίων, δεν θα πάμε έξω από το σπίτι, εδώ μέσα θα μείνουμε. Και ας είμαστε κενάρι. Το πιασε αμέσως, είναι πανέξυπνη. Όχι και κενάριο. Μάλιστα λέει και κενάριο. Όπως θες να μου πεις, το κενάρι λέει δικό σου. Αρκεί να παίρνω το ψυχολόγιο από το δικό σου ψωμί. Και όχι τα ψωμιά του διαβόλου. Από το δικό σου το ψυχολάκι. Να είμαι μέσα στο σπίτι και εσύ που λέμε ο τελευταίος. Δεν θα ξεχάσουμε όταν ο Μέγας Αντώνιος σε βαθύ υγείας, κοντά 90 χρονών ήταν, αυτός σε 105 χρονών, χρόνια επί της γης, όταν ήταν ας πούμε υπέργυρος, του πήγε ένας λογινός πραγματικά λίγο ελαφρός, ίσως, περηφανία θα λέγαμε, ότι έφτασε σε τόσα πολύ μεγάλα μέτρα και πραγματικά έφτασε. Που δεν νομίζω λέει να είναι όμοιός μου κανείς στην έρημο, στη βαΐδος κινητρίας. Και αυτό ήταν αληθινό. Αμέσως αρχάγγελος εμφανίστηκε και του είπε αληθώς Αντώνη, έφτασε σε πολύ μεγάλα μέτρα και μάλιστα ο Χριστός με έπρεπε να σου αποκαλύψω ότι έφτασε στα μέτρα του τσαγκάρι της Αλεξανδρίας. Σε εκείνα τα μέτρα έφτασες. Έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα που είσαι ισοστάσιος, το ύψος δηλαδή της αρετής, με το τσαγκάρι της Αλεξανδρίας. Και έγινε άφαντος. Και ποιος είναι αυτός ο τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια? Ο δός αριθμός. Του μπήκε λογισμός. Ήξερε ξεχωρίζει αγγέλος από δαίμονας, απανά το βρόλι. Πήγε στην πόλη, άφησε την έρημο, πήρε τον μπαστούνάκι του, πήγε στην πόλη. Μια-δυο εβδομάδες πορεία. Πήγε στην πόλη. Λέγεται κανένα τσαγκάρι. Πολλούς λέει, εδώ πόλης είχε χιλιάδες, πολλοί χιλιάδες. Έμπαινε μέσα σε κάθε υποδημοτοπίο και πέρα, τότε φτωχά ήταν όλα της εποχής εκείνης, εδώ αχαιροποίητα ήταν. Με μια ματιά καταλάβαινε αν έχει τη χάρη αυτό που ήθελε να βρει, όπως το είπε ο Άγγελος. Του λέει κάποια λογάκια, πήγε προς το βραδάκι δηλαδή, πήγε σε ένα λοιπόν φτωχάκι γεροντάκι, μόλις τον είδε, εδώ είμαστε λέει, αυτό είναι. Το κατάλαβε ο Άγγελος. Ευλογείται ο Κύριος. Λέει, θες καμιά δουλειά από πολύ? Όχι, λέει, να μιλήσουμε ήρθα. Να μιλήσουμε. Ήταν ένα μικρό κελάκι, ας πούμε, το εργαστηριάκι, το ένα μικρό πρακλάκι, μια πρωτούλα. Τώρα φτιάχαμε τη δουλειά του σήμερα. Ήταν κάπου 60 με 65 χρονών ο άνθρωπος. Του λέγει, πόσα χρόνια περίπου εργάζεσαι εδώ πέρα? Περίπου 40, λέει. 40 χρόνια. Φτωχός άνθρωπος, πάστοχος δηλαδή. Και του λέει, με έστειλε ο Άγγελος, ο Κύριος, για του Αγγέλου, να με συμβουλέψει και να με βοηθήσει, δηλαδή που έφτασε σε κάποια μέτρα. Εγώ σε μέτρα, αποκλείεται, λέει. Παρακαλώ, δηλαδή. Όχι, λέει, θέλω να με βοηθήσει πραγματικά και να μου πει πραγματικά του λογισμού σου. Γι' αυτό με έφερε τόσο ο Θεός σε αυτήν την ηλικία και έκανα τόσο κόπο. Τελικά πίστηκε και ο γεροντάκος, ο λαϊκός, και άρχισε να του λέγει το εξής. Πάτερ μου, λέει, κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύω, όπως βλέπεις. Από το μικρό παραθυράκι βλέπω τον κόσμο που περνάει, το μεγάλο δρόμο της Ελλαδίας, της πόλης. Και καθώς πηγαίνει, έρχεται που λέμε στα πεζάρια, στις ψώνια, εδώ, βόλτες κάνουν εδώ πέρα, την τάνε, μεθάνε, τι δίποτε να κάνουν. Τους βλέπω όλους και εγώ φυσικά δουλεύω. Καμιά φορά κοιτάζω, λοιπόν, και τι σκέφτομαι. Ακούστε, σκεπτικό ενός λαϊκού παντρεμένου τσαγκάρι της Αλεξανδρίας. Οι πάντες σώζονται, μονότατος κολλάζομαι. Όλοι σώζονται, λέει, πάτρε μου, όλοι αυτοί που, όλους που βλέπω, όλοι θα σωθούν. Ο μόνος που δεν θα σωθεί θα είμαι εγώ. Πω, λέει ο Άγιος Αντώνιος. Λέει, αυτό το τρόπο σκέψης εγώ δεν τον είχα στη ζωή μέχρι τώρα. Γιατί και εγώ έλεγα, πολλοί θα σωθούν και πολλοί θα κολλαστούν όμως. Εσύ όμως μόνος σου πηγαίνει στην κόλαση, όλος σου πηγαίνει στον παράδεισο. Εγώ δεν έδωσα ακόμη σε αυτό το μεγάλο μέτρο. Γιατί πολλοί φυσικά δεν θα σωθούν, αλλά εσύ τους πήγες όλος στον παράδεισο. Τόσο αγάπη έχεις, εγώ δεν έδωσα σε αυτό το μεγάλο μέτρο. Πάει το ένα. Οι πάντες σώζονται, μονότος κολλάζονται. Άλλο λογισμό, δεν έχω άλλο τίποτα άλλο, πατέρα μου. Λέγε, του λέει. Το βρήκαμε θησαυρό, που λέει. Ένα, πες πότε την ημέρα κέρδισα 100 νομίσματα της εποχής εκείνης. Όταν πάω στο σπίτι μου το βραδάκι, λέει, μέχρι να πάω στο σπίτι μου, τα 50 ήδη τα έκανα εγώ προσωπικά ελεημοσύνη. Και γυρίζω στο σπίτι με τα 50 και λέω τη συζύγω μου. Κράτησε αυτά τα 50 νομίσματα και με αυτά τα 25 θα τα δώσουμε για ελεημοσύνη και θα κρατήσουμε εμείς τα 25 για να ζήσουμε. Δηλαδή πάμε 75%, δεν είναι ελεημοσύνη. Τα 50 αυτός να είναι σίγουρος με το ίδιο χείρος και τα 25 με τη σύζυγο. Να είμαι και εγώ σίγουρος απόλυτα. Πάμε στο 75. Οπότε δουλεύει όλη την ημέρα και τι κερδίζει, ένα μικρό πιατάκι φαγητάκι. Και όλα τα υπόλοιπα ελεημοσύνη. Και ήταν και πάφτωχος. Αλλήμως στους πλησίους. Τι απολογία θα δώσει, έλεγε ο Άγιος Αντώνιος. Αλλά το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό, λέει. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Παντρεμένο άνθρωπο, παιδιά, δεν μα χάρισε ο Θεό. Γιατί λέτε, σα χάρισε ο Θεό, παιδάκι, τόσα χρόνια σαν άνθρωπο. Δεν μα χάρισε. Μήπω υπάρχει κάποιο μυστικό. Όχι, λέει. Μήπω υπάρχει. Αναγκάστηκε και το είπε. Μα λέει, όταν παντρευθήκαμε, πήραμε την απόφαση να μην έρθουμε σε σαρκική επαφή, να μην κάνουμε παιδιά. Να κρατήσουμε παρθενία. Ήταν και ίδιο παρθένη. Και 40 χρόνια λοιπόν, ούτε την άγκη, ούτε τη μάγκη, κοιμούμαστε σε χωριστά δωμάτια, ζούμε σαν ασκητέ. Και φτάσαμε, α πούμε, σε μέρα, α πούμε. Χάρη στο Θεό. Και είπαμε στους ανθρώπους, ας πούμε, ένα οικονομικό, ας πούμε, ψέμα ότι ο Θεός δεν μας χάρισε. Δεν έκανε κάποιο πρόβλημα, υπάρχει, ας πούμε. Φυσικά εννοούσαν ιατρικό πρόβλημα υγείας, στηρώσεις, της εποχής εκείνης. Δεν το είπαν καθαρά, καθαρά, αλλά ο καθένας κάπως καταλάβει. Και δεν μας ενοχλήσαν οι συγγενείς και οι άλλοι, γιατί και γιατί και γιατί δεν έχετε παιδί, και μήπως αυτό και μήπως και μήπως. Και χάσαν οι πάντες. Εμείς ξέρουμε το μυστικό και είμαστε μακαριότατοι. Και φτάσαμε, λες, αυτήν την ηλικία και είμαστε, λες, σαν μωρά, ας πούμε. Και είπε ο Άγιος Αντώνιος. Η άστην καθαρότητα ούτε στους ασκετάσεις σε ρήμου είδων, λέει, δεν είναι. Εμείς είμαστε σε ερημιές και νοσταλγούμε, λέει, τι θα κάνει ο τάδε, τι θα κάνει η τάδε, να είχα τον τάδε, να είχα την τάδε, αυτός εκείνος στα βιβλία και περιπλανούνται οι λογισμοί. Και άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, μέσα στην πόλη, κοιτάξτε πού είναι οι λογισμοί του. Καλά μου έλεγε ο Άγγελος ότι δεν έφτασε ακόμη στα μέτρα του τσαγκάρι. Βέβαια, ένας είναι ο Άγιος Αντώνιος, αλλά και τέτοιες αγκάριδες θα δούμε πολλούς στον παράδεισο. Που θα έχουν πρώτες θέσεις. Αυτοί, επειδή δεν ξέρουμε τα ονόματα, λέγονται στην ορολογία της νηπτικής θεολογίας μάκαρες. Μάκαρες, όχι οι μακαρίζοντες, τους μακαρισμούς, μάκαρες είναι οι ανώνυμοι Άγιοι, οι αδελφοί του Χριστού, οι πτωχοί των ανθρώπων και του Θεού οι πτωχοί, που ο Θεός τους έχει σε πρώτη θέση επί της γης, εμείς τους καταφρονούμε, επειδή είναι φτωχοί και ερημένοι, είναι απελευθερωμένοι. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι εφόσον ου και ποιήσατε ενή τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων. Ο νους μας πηγαίνει στους ελαχίστους της γης. Εφόσον δεν βοηθήσαμε κάποιους ελαχίστους, δηλαδή κάποιους φτωχούς. Όχι, δεν εννοεί αυτούς ο Χριστός. Αυτό το είπε προηγουμένως ποιος εννοεί. Εφόσον μου και πείστε εν είτε των αδελφών μου, όχι των πτωχών, των αδελφών μου, αυτοί είναι Άγιοι που φτάσαν στην καταχάρη θέωση. Απλώς τυχαίνει να είναι φτωχοί. Και λόγω της απειράντων φτώχειας είναι οι πιο άσυνες, δεν είναι. Ποιος να περιμένει ότι εκείνο το γεροντάκι, εκείνος ο παππούλης, εκείνη η γιαγιούλα, εκείνο το κοριτσάκι, εκείνο το παιδάκι. Τίποτα. Υπάρχουν πάντα τέτοιοι άνθρωποι, δεν είναι. Και καμιά φορά το παίζουν και λίγο χαζόλετε, λίγο για Χριστόν Σαλή και διασκεδάζουν την κατάσταση. Ποιο θα το περιμένει αυτό να έχει τελικά μια πρώτη θέση, και άλλοι να είναι πολύ κάτω. Ή να μείνει και στον παράδεισο. Αυτή είναι αδελφή, και ο Χριστός το ονομάζει αδελφό. Αυτή ήταν η πιο αμαρτωλή, το νομίζανε. Αυτή είναι η τελευταία για του ανθρώπου και πρώτη για τον Θεό. Αυτού πρέπει να του βρούμε, να του ψάξουμε. Και να τους προσέξουμε. Γιατί αυτοί θα μας ανοίξουν τον παράδεισο και μάλιστα με ωραίο κωδικό. Γιατί αυτοί κρατούν τα κλειδιά και τους συνδυασμούς. Όταν τις βοηθήσουμε σαν ελεημοσύνη, να τους δώσουμε λίγα χρηματάκι ή φαγητάκι, αν τους έχουμε κοντά μας, τους έχουμε ανάγκη. Είναι τα μυστικά κλειδιά, οι κολόνες, οι νοητοί κοιόνες που κρατούν το σύμπαν τα κόσμο. Οι προσευχές των ανθρώπων κρατούν. Και των άλλων βέβαια, αλλά είναι αυτοί οι ανώνυμοι, οι άγνωστοι. Και ονομάζονται στην θεολογία μας, την πατρική, μάκαρες. Και αυτοί φυσικά και θα μακαρίζονται. Θυμάστε εκεί στο Ευαγγέλιο που λέγει εκείνη η πόρνη της Μεγάλης Τετάρτης. Με το μοίρας, δεν είναι. Όπου λέγει ο Χριστός μεταδοθεί το Ευαγγέλιο εν όλη τον κόσμο, εν όλη τη χρήση, λαληθήσε και ο επίησης εις μνημόσυνον αυτής. Και φυσικά κάθε Μεγάλη Τετάρτη θα λειψάσει τον Κύριο πόρνης. Και το όνομα αυτής δεν σας κάνει εντύπωση? Το ξέχασε? Δεν είχε όνομα? Πώς δεν είχε όνομα? Γιατί δεν μνημονεύει? Δοξάζει και μεγαλύνει ο Χριστός σε όλη την οικουμένη της αληψάξης των Κύριων αμαρτωλής. Εντάξει, και το όνομα αυτής είναι μάκαρ. Είναι μακαριστή εν ουρανής. Όταν πάμε στο παράδεισο θα τη δούμε, αναξιοθούμε και θα μάθουμε και το όνομα της. Πάντως έχει πρώτη θέση. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση, αν εξαιρέσουμε το ληστή επισταυρού των εγκριξιών των Δήμα, που πήγε στον Χριστό και δεν του είπε τίποτα, ούτε λέξη. Ο καθένας που πήγαινε κάτι του έλεγε, δεν είναι, θέλω τούτο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, και φυσικά είχαν δει και τα τίματα και γίνονταν καλά. Αυτή δεν του λέγει λέξη. Κονατίζει, ανοίγει το αλάβαστρο, του πλένει με το μύρο τα πόδια και με τα δάκρυα, του σκουπίζει με τα μαλλιά της και πάει να φύγει. Τίποτα δεν είπε. Μα είναι Θεός, ευκαιρία το ένα ζητήσει σαν είσαι αμαρτιών, γιατί με σταματήσει να πα στην κόλαση, ξέρεις. Και δεν λες ούτε λέξη, τι θα γίνει, πότε θα το ξαναδείς άλλη φορά? Ξέρετε πώς μεταφράζεται όμως η ενεργειά της? Είναι, λέει, καρδιογνώστης και ακούει και τον ενδιάθετο λόγο. Εγώ προσήλθα εις Θεόν, όχι εις άνθρωπον. Και μάλιστα εις καρδιογνώστην Θεόν. Και ακούει τον έσω Θεόν λόγο καλύτερα από το εξωτερικό. Γιατί αν μου βοβεί, τι θα γινόταν? Του έκανα παραστατικά. Και αυτός ήταν βαρύκος, τι θα γινόταν? Δηλαδή το έκανα με τον Ντούγκα, τους άλπιζα. Είναι Θεός και γνωρίζει τον εσωτερικό λόγο καλύτερα από όλους. Και λοιπόν, αυτό που άκουσε δεν το περίμενε κανένα. Λέει, αφέονται οι αμαρτίες αυτοί σε πολλές, ότι γάπησε πολύ. Είναι πάρα πολύ αμαρτωλή, αλλά και γάπησε και πάρα πολύ. Και έτσι συγχωρέθηκαν τα αμαρτήματα. Οπότε καθώς πήγε να φύγει, άκουσε αυτό το λόγο και... Λοιπόν, συγχωρέθηκε και τα αμαρτήματα, οπότε έγινε ξαφνικά αναμάρτητη. Γιατί όταν συγχωρεί ο Χριστός, αμέσως γίνεται αναμάρτητος. Και της αφαίρεσε και τα πάθη, οπότε ήταν μακαριωτάτη, όντως. Όμως η μακάρια Απόστολη δεν θέλει, ίσως και η ίδια δεν το ήθελε από αγαπάτη ταπείνωση, να γραφεί και το όνομά της. Σπάνια, ενώ για τον φτωχό Λάζαρο εγγράφει το όνομα. Του πλουσίου όμως δεν γράφει το όνομα. Ήταν κάποιος πλούσιος και κάποιος φτωχός, ονόματι Λάζαρος. Βλέπετε πως εδώ παίρνει το όνομα. Τεχνιέντος ή το ξεκάθαρο του πλουσίου? Όχι, δεν υπάρχει λόγος εδώ να γραφεί το όνομα, γιατί δεν είναι συσσωσμένος. Τι σημασία έχει το όνομα εφόσον δεν είναι σώθη? Ή και ας μην γνωρίζουμε και το όνομα του σωσμένου, αρκεί να είναι σώθη. Εμάς μας απασχολεί η σωτήρια και τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε εδώ. Αλλά μερικές φορές ο Χριστός όταν μνημονεύει τα ονόματα, οπωσδήποτε τα τιμά κατά ιδιαίτερο τρόπο. Ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πόσες φορές το είπε αυτά τα ονόματα, δεν είναι? Πόσο μακαρίζουν αυτά τα ονόματα. Ο ίδιος ο Θεός να τα μνημονεύει, να τα επαναλαμβάνει στους ανθρώπους, δηλαδή. Πώς ανέβαψαν αυτοί τον Θεό και μάλιστα και χωρίς γραπτό νόμο μοσαϊκό. Αυτά τα λίγα.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμη σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο «Γονείς και παιδιά», τόμος Α, θεολογική, ποιμαντική και ψυχολογική θεώρηση, και αναλύουμε το κεφάλαιο που έχει τίτλο «Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, επειδή ρωτάτε πολύ. Έχω την πρώτη έκδοση Δεκέμβριος του 2001. Γυναικείο Ιερό Συγχαστήριο, το Γενέσιο της Θεοτόκου. Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο, το Περιβόλι της Παναγίας, στη Θεσσαλονίκη. Και είπαμε ότι ο μιλητής εδώ στην ανάπτυξη του θέματός σου χρησιμοποίησε ως βοήθημα δύο βιβλία. Ποια είναι τα βιβλία αυτά? Το πρώτο είναι «Σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», είναι ο τίτλος, εκδόσεις Δίπτυχο. Μπόρεσα και το εντόπισα το βιβλίο αυτό, το έχω και εγώ, Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Στο εξής θα το αναφέρουμε, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής. Το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικορς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Στο εξής θα το ακούτε, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Χρειάζεται λοιπόν να προσέχει κανείς πάρα πολύ, ώστε να μην βρίσκεται ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Αλλά αυτό, εξ όσων εγώ καταλαβαίνω και πιστεύω, είναι θέμα της πραγματικής αγάπης. Είναι πολύ δύσκολο να αγαπά ένας άνθρωπος, πάρα πολύ δύσκολο. Για να αγαπήσουμε πρέπει να είμαστε πρόθυμοι για την αυταπάρνηση, να είμαστε πρόθυμοι για τη θυσία. Τη θυσία όχι του Α ή του Β πράγματος, αλλά να θυσιάσουμε την ιδιοτέλειά μας, να θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά που μας κάνουν να στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας. Η αγάπη είναι κάτι πολύ δύσκολο από αυτή την πλευρά, αλλά δύσκολο, ξεδύσκολο είναι εκείνο το οποίο στηρίζει την κοινωνία, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει ειδικότερα τις οικογένειες και είναι εκείνο το οποίο τους ανθρώπους τους κάνει ανθρώπους και καθεαυτούς και σε σχέση με τους άλλους. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν πιάνει κανείς ούτε το ένα ούτε το άλλο άκρο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν συνταγές, κανόνες, να πει κανείς «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το ένα άκρο», «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το άλλο άκρο». Βέβαια, όταν ακούει κανείς πολλά, διαβάζει πολλά, συζητεί, ρωτάει, ξαναρωτάει, όλο και διαφωτίζεται περισσότερο. Όμως όλα αυτά τα οποία θα μάθει κανείς τελικά θα του βγουν σε κακό, εάν δεν διαθέτει κατά βάση την αγάπη αυτή, η οποία πραγματικά φωτίζει τον άνθρωπο και τον καθοδηγεί να μην πιάνει ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο, αλλά να βρίσκεται πάντοτε στο μέσο και να συμπεριφέρεται απέναντι των άλλων ανθρώπων και ειδικότερα απέναντι των παιδιών, μια και τα παιδιά θίγουμε σε αυτές τις ομιλίες, κατά τον πιο νορμάλ, κατά τον πιο κανονικό τρόπο.

Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να οργανώνουν τη ζωή των παιδιών τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το παιδί από το ένα μέρος να αισθάνεται ότι είναι ελεύθερο και από το άλλο να έχει βαθύτατη συνείδηση ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι μόνο με την έννοια ότι θα το τιμωρήσουν, όχι με την έννοια ότι θα το φοβήσουν, αλλά με την έννοια ότι δεν τα ξέρει όλα, ότι είναι ενδεχόμενο να κάνει λάθος και ότι υπάρχει εκείνος ο οποίος το αγαπά, υπάρχει εκείνος ο οποίος έχει πολύ πείρα, υπάρχει εκείνος ο οποίος θέλει το καλό του και το φροντίζει, το καθοδηγεί, το οδηγεί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει. Από το ένα μέρος λοιπόν να σεβόμαστε την ελευθερία του παιδιού και από το άλλο μέρος να οργανώνουμε τη ζωή του, δηλαδή πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα παίξει, πότε θα διαβάσει. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται όποτε θέλει το παιδί. Αυτά πρέπει να οργανωθούν. Αλλά να οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο που να μην παραβιάζεται η ελευθερία και επίσης να μην οργανώνονται κατά τρόπο που σώνει και καλά να γίνει αυτό που οργανώσαμε εμείς. Να δείχνουν όλα αυτά ότι στο τέλος εξυπηρετούν το παιδί με άνεση, χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία του και η προσωπικότητά του. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι οργανώνουν τη ζωή του παιδιού, των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά τους τυραννούν πάρα πολύ και επίσης τελικά τα παιδιά και ανελεύθερα γίνονται και δεν προοδεύουν, δεν προκόβουν. Έχω υπόψη μου μία μητέρα μορφωμένη που η καημένη της είδε τι συμπλέγματα έχει μέσα στο ασυνείδητό της, στο υποσυνείδητό της και τυρανάει τόσο πολύ τα παιδιά της. Βάζει ας πούμε ένα πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξυπνήσουν εκείνη την ώρα, πρέπει οπωσδήποτε αμέσως μετά από 5 λεπτά να πληθούν, να κάνουν την προσευχή τους, να φάνε, να ετοιμαστούν, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, μετά να κάνουν τούτο, μετά να κάνουν εκείνο, το άλλο, το άλλο. Παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού τα κρατάει μέχρι τις 11 το βράδυ, 11.30, 12 καμιά φορά, και ενώ τα καημένα παιδιά είναι, νιστάζουν. Πάνε να γύρουν προς τα εδώ και προς τα εκεί, αυτοί είτε με το χέρι, είτε με τη βέργα στο χέρι τα φοβερίζει. Δεν θα κοιμηθείτε αν δεν γράψετε, αν δεν διαβάσετε, αν δεν μάθετε αυτό. Ενώ τα καημένα τα παιδιά πιθανόν να μην έχουν μυαλό που να χωράει τόσα που η μητέρα θέλει να μάθουν. Αυτή ίσως σκέπτεται τα παιδιά να γίνουν μια μέρα μεγάλοι επιστήμονες, ενώ τα παιδιά να μην έχουν δυνατότητα παρά να βγάλουν το δημοτικό και μετά να εργαστούν σε κάποια εργασία για να βγάλουν το ψωμί τους και να δημιουργήσουν και αυτά με τη σειρά τους οικογένεια. Τέτοια παιδιά πρώτα-πρώτα είναι δυστυχέστατα. Οι ημέρες τους, οι ώρες τους είναι πραγματικά μαρτυρικές με όλη τη σημασία της λέξεως. Περνούν ένα μαρτύριο. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην ψυχή των παιδιών αυτών συσσωρεύεται μία αντίδραση, ένα παράπονο. Να αφήσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση, καμιά κοινωνία και επικοινωνία με τον πατέρα, τη μητέρα και τους κηδεμόνες γενικά. Τα παιδιά αυτά ζουν σε έναν δικό τους κόσμο και το καθένα από αυτά προσπαθεί να βρει τρόπο να απαλύνει τον πόνο του, να απαλύνει τον καημό του, γιατί ξέρει πια ότι δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει. Εκείνοι που θα το βοηθούσαν, αυτοί είναι οι τυρανοί του, με την έννοια που είπαμε. Πήρε ένα παράδειγμα κάπως υπερβολικό. Αναφέρει κάποιος ως παράδειγμα μία μητέρα η οποία έκαμνε το αντίθετο από αυτήν που ανέφερα. Δηλαδή, προσπαθούσε να κοιμίζει τα παιδιά της κάθε μέρα στις 6.30 το βράδυ. Νωρίς δηλαδή τα οδηγούσε στο κρεβάτι για να είναι ξεκούραστα την άλλη μέρα να εργαστούν. Και παρά το ότι είχε ένα αυστηρό πρόγραμμα η μητέρα, τα παιδιά αυτά ήταν πάρα πολύ άτακτα. Δεν μπορούσαν να μπουν σε ζυγό, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ανελεύθερα τα παιδιά και μέσα τους διαρκώς συσσωρευόταν αυτό το οποίο είπα και πιο μπροστά. Μια αντίδραση, ένα κάτι το οποίο τα ανάγκαζε να ενεργούν όπως ενεργούσαν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λίγη ελευθερία. Είπαμε, οι γονείς ή καθόλου δεν δίνουν σημασία στα παιδιά ή τα υπεραγαπούν. Παίρνουν ή το ένα άκρο ή το άλλο. Είναι πάρα πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες που αγαπούν παθολογικά. Πιάνουν αυτό το άκρο. Η μητέρα όμως που αγαπά πραγματικά το παιδί, για να φέρω ένα παράδειγμα, εάν έχει πρόγραμμα και συμφώνησαν τα παιδιά να το εφαρμόζουν,
παραδείγματος χάρη να κοιμούνται στις 8 η ώρα ή 8.30 ή 9, αν ένα βράδυ κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στο σπίτι ή δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά το παιδί εκείνο το βράδυ έχει μια εφορία, έχει μια διάθεση για περισσότερο παιχνίδι, έχει μια διάθεση περισσότερο να κάνει συντροφιά μαζί τους, να γελάσει, η μητέρα αυτή, όταν έλθει η ώρα του ύπνου, δεν θα πει αμέσως στο παιδί «Είναι ώρα 8, κατευθείαν στο κρεβάτι, ούτε λεπτό να μην περιμένεις». Αλλά, χωρίς να παραβιάσει το πρόγραμμά της, θα το αφήσει. «Καλά παιδί μου, δεν πειράζει. Κάθισε λίγο απόψε». Μπορεί να του αγοράσει ένα καινούριο βιβλίο ή ένα καινούριο παιχνίδι ή ένα καινούριο κουστούμάκι, ή μπορεί ο πατέρας να γύρισε αργά από το κατάστημα, από την εργασία του, και το παιδί είναι στις χαρές του. Είναι λοιπόν τελείως αψυχολόγητο και τελείως αντιπαιδαγωγικό να επιμείνει η μητέρα να το βάλει την ορισμένη ώρα να κοιμηθεί μόνο και μόνο για να εφαρμόσει το πρόγραμμα, μόνο και μόνο τάχα για να μην ξεφύγει το παιδί από το πρόγραμμα. Το παιδί, αφού μείνει λίγη ώρα να χαρεί μαζί με τους γονείς του, θα καταλάβει ότι είναι καιρός να πάει να κοιμηθεί. Έτσι το πρόγραμμα δεν παραβιάζεται. Δεν θα μείνει δηλαδή το παιδί εκείνο το βράδυ ως τις 11 ή και αργότερα, οπότε θα γίνει μια παραβίαση πραγματική και θα φύγει το παιδί από τα νερά του, αλλά απλούστατα εκείνα τα λίγα λεπτά που θα μείνει θα ζήσει, όλο το μυστικό είναι εδώ, την αγάπη των γονέων του, θα δεχτεί την εκτίμησή τους, την εκτίμηση που τρέφουν σε αυτό ως προσωπικότητα, ως ξεχωριστή οντότητα, ως παιδί τους. Όχι ως παιδί τους το οποίο θα μεγαλώσει και θα γίνει μεγάλος μέσα στην κοινωνία και έτσι θα τιμηθούν και αυτοί, ή το οποίο θα βγάζει πολλά χρήματα και θα ζήσουν και αυτοί καλά και θα φαίνονται κιόλας. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά το εκτιμούν ως προσωπικότητα, ως αυτό που είναι δηλαδή. Το αγαπούν πραγματικά, όχι για τη δική τους χαρά, αλλά για την ευτυχία και τη χαρά του ίδιου του παιδιού. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνη η οποία θα υπαγορεύει στους γονείς και θα τους φωτίζει τι να κάνουν κάθε φορά. Ούτε υποχωρήσεις, ούτε παραχαϊδέματα, αλλά ούτε και παρατραβηγμένο το σκηνί. Ένα παιδί παραδείγματος χάριν που παραχαϊδεύεται από τους γονείς θα γίνει αντάρτης. Το παιδί το οποίο είναι παραχαϊδεμένο, το παιδί στο οποίο οι γονείς κάνουν συνεχώς υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, δεν αισθάνεται ασφαλές, δεν έχει πού να στηρίχθει παρά τα παραχαϊδέματα, παρά τις υποχωρήσεις, παρά το ότι κανείς κάνει συνεχώς τα θελήματά του, του παιδιού, γιατί δεν υπάρχει το κύρος των γονέων. Είδατε το κύρος των γονέων. Μερικούς γονείς τους ακούμε και λένε εμένα το παιδί μου φωνάζει με το μικρό μου όνομα. Ναι, Γιάννη και Μαρία. Φωνάζει το παιδί τώρα. Τη μάνα Μαρία. Τον πατέρα Γιάννη. Λοιπόν, εδώ έχει χαθεί το κύρος των γονέων. Δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία, μάλλον επικοινωνία οικογενειακή. Έχουν ανατραπεί ρόλοι. Είναι, λες και είναι ομίλοι και συντροφιές μέσα στο σπίτι. Το παιδί να φωνάζει και δημόσια τον πατέρα με το μικρό του. Ναι. Και το θεωρούν καλό αυτό οι γονείς. Και υπάρχουν και ψυχολόγοι ακόμα που το υποστηρίζουν αυτό. Δηλαδή να μπορεί ο γονέας να κάνει ένα νεύμα και το παιδί πρόθυμα να ακούσει. Να πει ένα λόγο ο γονέας και το παιδί, από την εμπιστοσύνη που του εμπνέει ο πατέρας του, που του εμπνέουν οι γονείς του, και από το ότι νιώθει την αγάπη τους, να κινηθεί προς την κατεύθυνση που του ορίζει ο λόγος του πατέρα ή το νεύμα του πατέρα. Όταν τους εμπιστεύεται. Όχι να φωνάζει τον πατέρα και τη μάνα με το μικρό τους. Δεν υπάρχει λοιπόν το κύρος των γονέων στην περίπτωση που είπαμε. Η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία των γονέων σαν ένα βάθρο κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το παιδί, να βασιστεί, ώστε να ζει και να αναπτύσσεται κανονικά. Και παρά το ότι γίνεται συνεχώς το θέλημά του, παρά το ότι έχει ό,τι θέλει, παρά το ότι όλοι ασχολούνται με αυτό και όλοι είναι πρόθυμοι να το εξυπηρετήσουν, το παιδί κατά βάθος αισθάνεται ανασφάλεια και γίνεται ένας επαναστάτης, ένας ανταρτάκος. Ζήτημα για το τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Ποιοι είναι οι δύο λόγοι που αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά? Τις ομιλίες αυτές, στις οποίες αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά, έχοντας αναλύσει τις προηγούμενες ομιλίες, το θέμα της νεύρωσης, το θέμα της απόθεσης, το θέμα της ενοχής και όλα αυτά πώς μεταφράζονται μέσα μας, έτσι, και στη σχέση με το πνευματικό, και τώρα περνάμε στη σχέση του γονιού, έτσι, με το κατά σάρκα τέκνο του, τις κάνουμε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι,
Όσοι έχουμε σχέση με τα παιδιά ως γονείς, ως αδελφοί, ως θείοι, ως δάσκαλοι, ακόμη και ως παππούδες, για να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα λάθη στις σχέσεις μας με τα παιδιά και κατά αυτόν τον τρόπο να τα βοηθούμε περισσότερο. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι μας να δούμε μερικά πράγματα που τυχόν δημιουργήθηκαν μέσα μας και που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν μέσα μας εάν, όταν κυρίως ήμασταν μικρά παιδιά, οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας, αλλά και όλοι οι άλλοι που είχαν σχέση μαζί μας, είχαν κάνει λιγότερα λάθη απέναντί μας, εμάς τους ίδιους, και γνώριζαν να μας βοηθήσουν περισσότερο και καλύτερα. Και έτσι κουβαλάμε αυτά τα τραύματα και εμείς. Τι ωφελεί το να θυμηθεί κανείς και να καταλάβει ύστερα από μια ζωή ολόκληρη ότι δημιούργηθηκαν μέσα του ορισμένα βιώματα, τα οποία δεν θα είχαν δημιουργηθεί εάν οι γονείς του και γενικώς οι μεγαλύτεροι του φέρονταν κάπως καλύτερα? Τι ωφελεί εάν τώρα ξέρει κανείς αυτά τα βιώματα που έχουν παγιωθεί? Έχω την ταπεινή γνώμη ότι πάρα πολύ ωφελείται κανείς, έστω και τώρα, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, στα 15, στα 20, στα 30, 40, στα 80, όταν μπορεί να δώσει μια ερμηνεία, όταν μπορεί να δώσει μια εξήγηση σε ορισμένα πράγματα που του συμβαίνουν και καμιά φορά δεν ξέρει κανείς γιατί τέλος πάντων μου συμβαίνει αυτό ή εκείνο, γιατί έχω αυτό ή έχω εκείνο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, όχι μόνο πρόβατα της πείμνης του Χριστού, αλλά και ποιμένες, καλοί ποιμένες, παρά τον αγώνα που κάνουν, παρά την προσπάθεια που καταβάλουν να είναι καλοί χριστιανοί, να έχουν κοινωνία με τον Θεό, παρά λοιπόν τις προσπάθειές τους, όλο και κάτι βρίσκεται που μπαίνει στη μέση και τους εμποδίζει. Είναι δηλαδή ενδεχόμενο ένας να θέλει να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό και να μην μπορεί, διότι υπάρχει ένα τραύμα από τα παιδικά του χρόνια. Αν θέλετε να πω πιο συγκεκριμένα, είναι ενδεχόμενο ένας να μην μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ή ενώ τον ακολουθεί τελικά να γίνονται όλα θάλασσα, ακριβώς διότι υπάρχει ένα βίωμα, ένα κάτι που δημιουργήθηκε μέσα του όταν ήταν ακόμη παιδί και δεν ήξερε καλά καλά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία αρχίσαμε να λέμε και θα λέμε όλο το χρόνο, αν θέλει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να ξεμοναχιάσει κανείς, αν μπορώ να πω έτσι, μερικά τέτοια βιώματα και να τα αντιμετωπίσει ίσως κατά διαφορετικότερο τρόπο από ό,τι τα αντιμετώπιζε, και τέλος πάντων, αν δεν φεύγουν από τη μέση, να τα παρατήσει. Αν δηλαδή δεν τον αφήνουν αυτά, ας τα αφήσει αυτός. Γίνεται κάτι τέτοιο, εξ όσων γνωρίζω, σε ψυχολογικής φύσεως ατακτοποιητές καταστάσεις που προέρχονται κυρίως από τα παιδικά χρόνια. Όταν δηλαδή αυτά δεν μας αφήνουν, μπορούμε να τα αφήσουμε εμείς. Μια ψυχή, θυμάμαι, γράφει κάπου, ίσως και εσείς να το έχετε διαβάσει. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πήγαινα κάπου και στον δρόμο που πήγαινα συνάντησε ένα ζώο, ένα άλογο, δεν θυμάμαι τι λέει, που έφραζε το δρόμο. Και εγώ δεν είχα από πού να περάσω και πέρασα από κάτω, δηλαδή κάτω από το σώμα του ζώου και ανάμεσα από τα πόδια του και συνέχισα το δρόμο μου. Χρειάζεται κανείς καμιά φορά, αντί σώνει και καλά να κάθεται, να διώξει το ζώο από τη μέση του δρόμου και έπειτα να περάσει, να περάσει και στο αφήσει εκεί. Ή όπως λέει ένας άλλος, περπατάς σε έναν δρόμο και μπροστά σου να ένα σκυλί. Αντί να στήσεις καυγά με το σκυλί και μπορεί να σε δαγκώσει, παραμέρισε, άφησε το αφού δεν φεύγει από το δρόμο και τράβα το δρόμο σου από άλλο μονοπάτι. Αλλά για να ξεφύγει κανείς κατά τέτοιον τρόπο από κάτι τέτοια βιώματα που δένουν πραγματικά τον άνθρωπο, πρέπει λίγο-λίγο να τα ξεμοναχιάσει, να τα απομονώσει, να τα καταλάβει, να δει περί τίνος πρόκειται. Γιατί καμιά φορά κάτι που έχει κανείς μέσα του νομίζει ότι είναι αυτής ταύτης της υπάρξεώς του, ενώ δεν είναι της υπάρξεως, αλλά είναι ένα ξένο σώμα που πήγε και κόλλησε εκεί στην ψυχή του. Καμιά φορά θέλει να το περισσώσει κανείς και αυτό. Άφησε το αυτό. Είναι ξένο πράγμα. Άφησε το. Ας χαθεί.

Οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτό το σημείο ομιλούν πιο πολύ περί δαιμόνων και ότι ο διάβολος και γενικότερα η αμαρτία δημιουργεί μέσα στον ψυχοσωματικό οργανισμό του ανθρώπου αυτά τα ξένα σώματα και μας βάζει ύστερα την ιδέα, τη σκέψη ότι αυτά τα ξένα σώματα είναι από την ύπαρξή μας και φοβόμαστε να τα κόψουμε και να τα πετάξουμε ή να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Φοβόμαστε. Νομίζει κανείς ότι χάνει τον ίδιο τον εαυτό του εάν κάνει κάτι τέτοιο, λένε οι πατέρες, ενώ πρέπει να συνειδητοποιήσει καλά-καλά ότι αυτά είναι ξένα πράγματα. Έτσι και εδώ, στα βιώματα αυτά. Πόσες φορές, εξ όσων βέβαια εγώ γνωρίζω, γίνεται κανείς κυριολεκτικά θύμα ενός παιδικού τραυματισμού, ενός παιδικού βιώματος, το οποίο χρόνισε μέσα του και νομίζει τώρα πως είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχει. Πρέπει να λεχθεί και αυτό, ότι όλα αυτά δένονται κατά τέτοιον τρόπο με την ύπαρξή μας που τα θεωρεί κανείς σαν δικά του. Και μολονότι αυτά τον κάνουν να υποφέρει, συγχρόνως δεν θέλει να απαλλαγεί από αυτά. Όπως λέει κάποιος ειδικός, ενώ κανείς ζει μέσα στην κόλαση, δεν θέλει να την αφήσει και να φύγει, γιατί θεωρεί αυτά που δημιουργούν την κόλαση σαν δικά του πράγματα και πώς να τα χάσει. Οι λόγοι λοιπόν που γίνονται αυτές οι ομιλίες είναι πρώτα, όπως είπαμε, να βοηθήσουν όλους εμάς που λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα παιδιά να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματά τους και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Και επίσης να βοηθηθούμε όλοι, γι' αυτό νομίζω ότι οι ομιλίες αυτές είναι για όλους και όχι μόνο για τους γονείς, να απομονώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε μερικά πράγματα που έχουν τη ρίζα τους στα παιδικά μας χρόνια και ενώ είναι ξένα πράγματα, δημιουργούν τόσες δυσκολίες στη ζωή μας. Και θα μπορούσαμε ή να τα πετάξουμε, να τα πούμε να μας αφήσουν, ή να τα αφήσουμε εμείς και να φύγουμε. Τα είπα αυτά πάλι και δεν αποκλείεται κάθε τόσο να τα λέμε, εφόσον κατά κάποιον τρόπο όλο και βρίσκεται κάποιος που γίνεται αφομή να τα λέμε αυτά. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, μέσα βέβαια στο φως και κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως της χριστιανικής μας πίστεως. Γιατί φέρουμε και μία ευθύνη μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε και μέσα στην Εκκλησία και οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που δημιουργούνται. Αλλά και κάτι ακόμη, και η δική σας παρουσία μαρτυρεί ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί αν δεν χρειαζόταν δεν θα ερχόσασταν, υποθέτω, να τα ακούτε. Ενόσο λοιπόν θα εξακολουθείτε να έρχεστε και ενόσο και εγώ θα εξακολουθώ να έχω αυτή τη γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα από κάποια πείρα που έχω μέσα στη ζωή, θα συνεχίσουμε να συζητούμε πάνω στο θέμα αυτό που ανοίξαμε, γονείς και παιδιά, κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως του χριστιανισμού και μέσα στην πείρα της Εκκλησίας. Αυτά βέβαια ήταν εισαγωγή, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη. Και τώρα, συνεχίζοντας, επιτρέψτε μου να προσθέσω στην εισαγωγή ότι και εγώ προσωπικώς από την ημέρα που αρχίσαμε αυτές τις ομιλίες γύρω από τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι ψευδαίσθηση, κάπως αλλιώς τα βλέπω τα παιδιά. Ως τώρα βέβαια προσπαθούσα, όταν είχα δουν Λαβήν με παιδιά, είτε παιδιά των συγγενών μου, είτε παιδιά γνωστών και φίλων, όπου και αν πάει κανείς να συναντήσει παιδιά, να τα βλέπω όσο γίνεται καλύτερα και να τα αντιμετωπίζω με τον καλύτερο τρόπο, αλλά μετά τις ομιλίες αυτές κάπως αλλιώτικα τα βλέπω τα παιδιά. Εκείνο προπαντός που κι εγώ δεν το είχα πολύ προσέξει, αλλά τώρα κάνοντας τις ομιλίες αυτές αναγκάστηκα να το προσέξω περισσότερο, είναι ότι το παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και όχι ένα αντικείμενό μας και ότι του οφείλουμε και εκτίμηση και σεβασμό. Δηλαδή, σεβόμαστε την ελευθερία του, σεβόμαστε την προσωπικότητά του, σεβόμαστε το είναι του, σεβόμαστε την εξέλιξή του, σεβόμαστε τον εν ελευθερία αγιασμό του. Ας προχωρήσουμε λίγο. Το παιδί έρχεται στον κόσμο και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια, μέσα σε αυτή τη φωλιά την ανθρώπινη, όπως τα πουλιά στη φωλιά τους, όπως τα ζώα τα μικρά στη δική τους φωλιά που έφτιαξε η μητέρα τους. Έρχεται λοιπόν το παιδί στον κόσμο αυτό και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια.
και όλο το μυστικό είναι μέσα στην οικογένεια, να υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα που το παιδί να ζει αυτή τη στοργή για την οποία έχουμε μιλήσει. Να αισθάνεται το κύρος των γονέων, επιμένουμε στο κύρος, και ξαναλέμε πόσο καταστρεπτικό είναι να σας αποκαλούν τα παιδιά σας, τους γονείς, μητέρα και πατέρα με το μικρό σας όνομα, λέτε και είστε φίλοι από παλιά και εσύ είναι ομήλικοι. Αυτό είναι καταστροφή και για εσάς και για την οικογένειά σας. Να αισθάνεται την ασφάλεια από την παρουσία των γονέων, να αισθάνεται την αγάπη των γονέων και γενικότερα ολόκληρης της οικογένειας. Πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο. Το παιδί μέσα στην οικογένεια δεν βοηθιέται απλώς από τον πατέρα του και τη μητέρα. Μερικοί ειδικοί λένε ότι καμιά φορά παίρνει περισσότερα από τα αδελφάκια του. Όταν δηλαδή οι γονείς δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα για τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, τότε τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, η όλη συμβίωση που έχουν τα αδελφάκια, όλα αυτά τα κάνουν να πτήσονται κατά τον καλύτερο τρόπο. Διότι μεταξύ του παιδιού και των γονέων, μεταξύ των μικρών και των μεγάλων, δεν μπορεί να γίνει πάντοτε τόσο επικοδομητικός διάλογος όπως μπορεί να γίνει μεταξύ των παιδιών. Ακόμη και όταν τυχόν το ένα παιδί σηκώνει χέρι εναντίον του άλλου και μπορεί να χτυπηθούν, να κλάψουν, να μαλώσουν και μπορεί το ένα να αρπάξει το παιχνίδι του αδελφού του και το άλλο να χυμίξει επάνω του, και τότε, εφόσον οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα που είναι πάντοτε στο σπίτι, υποτίθεται αν δεν εργάζεται, ξέρει να φερθεί απέναντι στα παιδιά με τρόπο κατάλληλο και ανάλογο, από όλες αυτές τις μικροσυγκρούσεις βγαίνει στο τέλος καλό. Μην νομίζετε ότι βγαίνει πάντοτε κακό. Φθάνει η όλη ατμόσφαιρα να είναι τέτοια που να βοηθάει να βγαίνει καλό. Θα μπορούσαμε εδώ να φέρουμε το εξής παράδειγμα. Σε ένα ποτάμι, όταν έχει πολύ νερό, το χειμώνα κυρίως, όταν βρέχει πολύ, το νερό με τη δύναμη, με τη φόρα που έχει, κατρακυλάει τις πέτρες και η μια πέτρα χτυπάει την άλλη. Αλλά χτυπώντας η μια πέτρα την άλλη, τελικά γίνονται λίες, παίρνουν δηλαδή ένα καλό εξωτερικό σχήμα. Μάλιστα στη θάλασσα μερικές φορές βρίσκει κανείς πέτρες φαγωμένες κατά τέτοιον τρόπο που τις χαίρεται. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια που έχει τη χάρη του Θεού, που έχει το φωτισμό του Θεού, όπου οι γονείς ξέρουν να παίζουν καλά το ρόλο τους και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει ατμόσφαιρα της κατοίκων εκκλησίας. Μέσα εκεί λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι κάτι γίνει ανάμεσα στα αδέλφια ή καμιά φορά μεταξύ των παιδιών και των γονέων, εφόσον γίνεται, επαναλαμβάνω, σε κατάλληλη ατμόσφαιρα, τελικά βγαίνει σε καλό. Στο παράδειγμα δηλαδή που αναφέραμε, η μία πέτρα δεν φτάνει στο σημείο να σπάσει, να σχίσει την άλλη ή να τις δημιουργήσει χαραμάδες, αλλά απλώς φτάνουν στο σημείο η μία πέτρα να τορνεύει, να στρογγυλεύει την άλλη αμοιβαία. Μέσα λοιπόν στο σπίτι, το να έχει απέτηση το ένα αδελφάκι και το να μην τα παίρνει όλα το άλλο αδελφάκι, βέβαια από μια πλευρά προκαλεί στενοχώρια. Βλέπει παραδείγματος χάρη ότι ενώ θα έπαιρνε δύο γλυκά, παίρνει μόνο το ένα γιατί το άλλο γλυκό το παίρνει το αδελφάκι. Ή μπορεί να μην είναι δύο τα γλυκά και να είναι μόνο ένα.

μαθαίνουν να σκέπτονται τον άλλον, μαθαίνουν να υποχωρούν, μαθαίνουν να στερούνται κάτι, μαθαίνουν να θυσιάζονται. Όλη όμως η βάση είναι τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό πάρα πολύ πρέπει να προσέχουν οι γονείς σε αυτό το σημείο που είναι και το βασικότερο.

πόσο πρέπει να προσέχουν οι γονείς το θέμα της δικαιοσύνης. Ας πούμε δύο λόγια για τη δικαιοσύνη που πρέπει να επικρατεί μέσα σε αυτό το ποταμάκι που είναι η οικογένεια και όπου τα πρόσωπα αλληλοκτυπιούνται μερικές φορές όπως οι πέτρες στο ποτάμι. Όπως λένε καμιά φορά και οι κυβερνώντες, τα δικαιώματά μας φτάνουν ως εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Δεν υπάρχει ασυδοσία. Έχουν όλοι μέσα στο σπίτι δικαιώματα και επειδή έχουν όλοι δικαιώματα, του καθενός τα δικαιώματα, του κάθε ατόμου τα δικαιώματα, του κάθε προσώπου, του κάθε μέλους της οικογένειας, φτάνουν ως ένα σημείο. Δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα. Είπαμε για τη στοργή, για το κύρος, είπαμε για την ασφάλεια και για την αγάπη γενικότερα. Να πούμε τώρα και για το θέμα της δικαιοσύνης που πρέπει να επικρατεί μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Πόσο πρέπει αυτό το πράγμα να το προσέχουν οι γονείς. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, αλλά και ο καθένας μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο να φέρεται κανείς δίκαια απέναντι των παιδιών. Μια μητέρα, ένας πατέρας να φέρονται δίκαια απέναντι όλων των παιδιών. Όταν ένας γονέας δεν είναι δίκαιος απέναντι όλων των παιδιών του, οπωσδήποτε θα δημιουργήσει τραύματα. Θα αναγκάσει το παιδί του, εκείνος το οποίο δεν φέρεται δίκαια, να απομονωθεί χωρίς να δείξει τίποτε. Δημιουργείται ακόμη μέσα στο παιδί το βίωμα ότι είναι ορφανό. Ακούτε τις λέξεις. Κρύβεται το παιδί, απομονώνεται, δεν δείχνει τίποτα και αρχίζει και βιώνει μία ιδιότυπη ορφάνια. Καμιά φορά αυτά γίνονται πιο πολύ εσωτερικά. Δεν είναι δίκαιο οι γονείς όταν κατά κάποιον τρόπο ξεχωρίζουν ένα παιδί και προτιμούν τα άλλα παιδιά. Όταν λέμε το ξεχωρίζουν, δεν εννοούμε ότι του λένε «Εσύ δεν είσαι δικό μας παιδί, κάτσε εκεί στη γωνιά, μόνο αυτά είναι παιδιά μας». Δεν φτάνουν μέχρι σε αυτού του σημείου, αλλά η εν γέννη στάση τους είναι ανάλογη. Και ίσως να μην το κάνουν, διότι σκέπτονται να δικήσουν το παιδί, αλλά αυτό γίνεται αυθόρμητα. Ακριβώς διότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ο καθένας μας και όταν ακόμη είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, είμαστε πολύ ιδιωτελείς. Ενώ η βάση πρέπει να είναι η αγάπη και η θυσία. Έτσι, όταν ένα παιδί είναι πιο χαριτωμένο, όλο με αυτό έχουμε να κάνουμε και το άλλο που δεν είναι τόσο χαριτωμένο, δεν το προσέχουμε. Τι είδε γιατί είναι έτσι το παιδί? Τι είδε ποιος φταίει πιο πολύ γι' αυτό? Φταίει άραγε το ίδιο? Τι να φταίει αυτό, μόλις γεννήθηκε και μόλις μεγαλώνει? Μήπως φταίτε πιο πολύ οι γονείς του, εσείς? Ή μπορεί να φταίνε οι προπάποι του, ή μπορεί να φταίει, ας πούμε, η καταγωγή του από τον Αδάμ. Όταν λοιπόν το ένα παιδί είναι λιγότερο χαριτωμένο από το άλλο, αυθόρμητα, χωρίς να το καταλαβαίνει η μητέρα, μπορεί να προτιμάει το χαριτωμένο παιδί και το άλλο να το παραμερίζει. Και μόνο αυτό. Πόσες φορές μιλώντας η μητέρα στο ένα παιδί λέει για το άλλο: «Βασιλική, δεν βλέπεις την Ανούλα τι καλή που είναι, πώς ακούει, ενώ εσύ...» Κάτι τέτοια είναι θάνατος για τα παιδιά. Θάνατος. Όταν λοιπόν δεν θα είναι ιδιωτελείς οι γονείς, τότε δεν θα αφήσουν τον εαυτό τους να παρασύρεται αυθόρμητα προς το ένα ή προς το άλλο παιδί, ανάλογα με την ελκυστικότητα που έχει το κάθε παιδί, αλλά θα φροντίζουν να είναι απέναντι σε όλα τους τα παιδιά, όσο το δυνατόν, δίκαιοι,

διότι η αδικία αφήνει φοβερά τραύματα στο παιδί. Πόσες φορές είναι άδικοι οι γονείς, όχι τόσο την ώρα που μοιράζουν το φαγητό στα παιδιά, και εκεί ακόμη μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω στο χαριτωμένο παιδί, ή την ώρα που μοιράζουν τα γλυκά, όσο όταν μαλώνουν μεταξύ τους τα παιδιά. Τότε οι γονείς μπορεί να είναι πολύ άδικοι. Λέει κάποιος ότι όταν μαλώνουν τα παιδιά, είναι προτιμότερο οι γονείς να τα αφήσουν να λύσουν τη διαφορά μόνα τους. Πιο γρήγορα λέει θα σταματήσει η σύγκρουση από ό,τι αν επέμβει η μητέρα. Γιατί η μητέρα με τις δουλειές της, τις στενοχώριες της, τις δικές της αδυναμίες που είπαμε πιο μπροστά, πού να καθίσει να δει τώρα ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Συνήθως το δίκαιο δίνεται στο μικρότερο παιδί επειδή είναι μικρότερο. Ναι, εντάξει, ανάλογα με την ηλικία του θα το προσέξουν πιο πολλοί γονείς, αλλά σκέπτονται εκείνη την ώρα πόσο πληγώνει αυτή η αδικία το μεγαλύτερο παιδί. Και δεν είναι ίσως λίγες οι φορές που θα ακούν οι γονείς από το μεγαλύτερο παιδί, από τη μεγαλύτερη κόρη ή από το μεγαλύτερο γιο. Όλο εγώ φταίω, όλα σε μένα τα ρίχνετε. Θέλει δηλαδή μια φορά να ακούσει από τη μάνα ή και από τον πατέρα ότι φταίει και εκείνο. Έχεις δίκιο παιδί μου, φταίει και το μικρό. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, οι γονείς κινδυνεύουν να φερθούν πάρα πολύ άδικα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το κάνουν με σκέψη ότι στείλουν δικαστήριο και αδικούν το ένα παιδί και το άλλο το ευνοούν. Αυτό γίνεται αυθόρμητα, επειδή το ένα τυχαίνει, επαναλαμβάνω, να είναι μικρότερο, ή επειδή είναι πιο χαριτωμένο, ή επειδή πέρασε μια αρρώστια και τώρα πρέπει να του δείξει κανείς μια ιδιαίτερη φροντίδα. Εντάξει. Αυτό το παιδί θα το προσέξεις, όμως θα προσέξεις και το άλλο. Ας κλάψει ένα παιδί και αν ακόμη χρειαστεί να το χτυπήσει κανείς, κάτι που πρέπει να είναι από τα σπάνια, από τα πιο σπάνια, να μην απλώνει κανείς χέρι στο παιδί. Αν υποθέσουμε φτάσει κανείς μέχρι σε εκείνου του σημείου να χτυπήσει το παιδί και να το κάνει να κλάψει ή να στενοχωρηθεί, αυτό δεν πειράζει. Μόνο να μην μείνει μέσα του ότι το αδίκησε ο γονέας, ότι δεν το κατάλαβε, ότι δεν το πρόσεξε, ότι έδωσε δίκαιο στον άλλο, μόλον ότι ο άλλος έφταιγε πιο πολύ. Αυτό είναι θάνατος. Πώς λένε, η μαχαιριά μου βγήκε, η μαχαιριά μου βγήκε, αλλά ο λόγος δεν μου βγήκε. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι αυτό που λέμε, ναι, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πολλές φορές η γλώσσα μαχαιρώνει και καίει πιο πολύ από οι αντίστοιχες πράξεις. Μπορεί δηλαδή να δώσει κανείς μια μαχαιριά σε κάποιον και εκείνος να πάει στο γιατρό και ο γιατρός να τον κάνει καλά. Αλλά ο λόγος καμιά φορά είναι πιο βαθιά μαχαιριά που δεν γιατρεύεται, δεν επουλώνεται. Έτσι και εδώ μια τιμωρία στο παιδί μπορεί να περάσει. Αλλά με ποιο πνεύμα έγινε αυτή η τιμωρία, με ποιον τρόπο έγινε και τι ίχνη άφησε στο παιδί, αυτό ίσως δεν θα περάσει. Και μάλιστα όταν αυτό δεν έγινε μια φορά, αλλά είναι κάτι σαν συνεχές, αφήνει τραύματα και δεν μπορεί το παιδί να αναπτυχθεί άνετα.

0: Ειλικρίνεια απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στο θέμα της ειλικρινίας, εκτός από αυτό της δικαιοσύνης. Λίγοι γονείς είναι ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά. Χωρίς δηλαδή καθόλου να σκέπτονται στα σοβαρά, χωρίς καθόλου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα παιδιά, τους λένε ψευτιές. Τάχα γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, τάχα γιατί τα παιδιά πρέπει να μην μάθουν, τάχα γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσουν τα παιδιά. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά, και το μικρότερο και το μεγαλύτερο, και το χαριτωμένο και το μη χαριτωμένο, και το αρρωστιάρικο και το ζωηρό, το πιο ζωντανό, το πιο αθλητικό, πρέπει να αισθάνονται τόσο άνετα μέσα στο σπίτι και τόσο άνετα μπροστά στον πατέρα και στη μητέρα, ώστε να μπορούν να λένε ό,τι θέλουν να πούν. Δηλαδή το παιδί να μην σκέπτεται να το πω αυτό ή να μην το πω. Άρα για αν το πω, μήπως με μαλώσει ο μπαμπάς. Άμα το πω, μήπως με εκτυπήσει η μαμά. Και το παιδί πιθανόν μερικές φορές να έχει να πει πράγματα που είναι χρήσιμα, πράγματα που πρέπει να λεχθούν και τα οποία άμα δεν τα πει θα μείνουν μέσα του και θα δημιουργήσουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν το παιδί δεν αισθάνεται άνετα απέναντι στον πατέρα και στη μητέρα, πώς θα πει αυτά τα οποία έχει να πει? Είναι ανάγκη το παιδί να μπορεί να μιλήσει. Ας κάνει λάθη, ας πει υπερβολές, ας πει φανταστικά πράγματα. Με τρόπο η μητέρα ή ο πατέρας θα προσπαθήσουν να του διορθώσουν μερικά πράγματα, θα προσπαθήσουν να φορμάρουν αυτά τα οποία είπε το παιδί, αλλά ποτέ όμως να μην του μιλήσουν με τέτοιον τρόπο που το παιδί έπειτα να φοβάται να εκδηλώνεται και να λέει κάθε φορά αυτά που θα ήθελε να πει. Και μια και ο λόγος για το ψέμα στα λόγια των γονιών, να πούμε το εξής. Όταν το παιδί ξέρει ότι οι γονείς συνήθως δεν του λένε αλήθεια, αλλά πότε το ένα και πότε το άλλο, όταν το παιδί ξέρει ότι του λένε υποσχέσεις ψεύτικες ή ακόμη και απειλές ψεύτικες, παραδείγματος χάρη θα φωνάξω το χωροφύλακα, τόσο συνηθισμένο, τον Μπόγια μας λέγανε παλιά, αφού δεν θα το φωνάξεις, τι λες θα φωνάξω το χωροφύλακα? Τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού προς τους γονείς. Δεν θα καταλάβει το παιδί ότι οι απειλές αυτές είναι ψεύτικες. Γιατί να μην του πεις πιο κοφτά, άκουσε παιδί μου, έτσι που κάνεις με στεναχωρείς. Εάν έχετε ένα δωμάτιο, όπου μπορεί να υπάρξει βέβαια αυτό, όπου μπορεί, δεν υπάρχει παντού, που να μην έχει πολλά πράγματα μέσα να χτυπήσει το παιδί, ας πηδήξει, ας τα κάνει όλα ανω κάτω, δεν πειράζει. Το βράδυ τα στρώνει κανείς πάλι και μπορεί να του πει: παίξε παιδί μου, πέσε κάτω, σήκω πάνω, διάβασε, γράψε, αλλά όμως μην κάνεις και αυτό που κάνεις αν κάνει μια αταξία και φέρνεις και εμένα σε δύσκολη θέση και με στενοχωρείς. Και θα έρθει ο μπαμπάς σου και θα του το πω. Σου το λέω να το ξέρεις. Μπορεί να πει κανείς την αλήθεια. Ή να του πείτε: έτσι που με κάνεις παιδί μου, θα με φέρεις σε δύσκολη θέση και θα σου πάρω αυτό που σε κάνει να ξετρελαίνεσαι και θα το βάλω εκεί πάνω στο ράφι και θα το βλέπεις και θα λες πότε να το ξαναπάρεις στα χέρια σου. Να πει κανείς στο παιδί αληθινά πράγματα. Αληθινά. Έτσι δημιουργείται η εμπιστοσύνη απέναντι των γονέων και έτσι η καρδούλα του παιδιού ανοίγει και λέει ό,τι έχει να πει. Η εμπιστοσύνη αυτή δημιουργείται επίσης όταν τεντώνει κανείς το αυτή να ακούσει. Μη βαριέστε να ακούτε τα παιδιά σας και ως πατέρες και ως μητέρες. Προπαντός στην εποχή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Εγώ προσωπικώς, αν θέλετε να πω και κάτι από την πείρα μου, όταν έχω το χρόνο, όταν δεν έχω το χρόνο βέβαια τι να γίνει, κάθομαι και ακούω. Βέβαια, πολλά από εκείνα που λέει ο άλλος, όποιος και αν είναι αυτός, είναι παραπανήσια. Δεν χρειάζονται, αλλά καθώς τον αφήνεις να τα πει, πρώτον νιώθει καλύτερα, καθώς κάπου τα είπε, δεύτερον μέσα από όλα αυτά, άλλα είναι παραπανήσια, άλλα δεν χρειαζόταν να λεχθούν, άλλα είναι υπερβολές και πίσω από όλα αυτά βρίσκει κανείς την αλήθεια, βλέπει την αλήθεια και μπορεί να σχηματίσει μια σωστότερη γνώμη και να δώσει επίσης σωστότερες συμβουλές και να βοηθήσει κατά σωστότερο τρόπο τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Να αφήνει λοιπόν κανείς το παιδί του να λέει όσα έχει. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει το παιδί του να παρεκκλίνει. Ας πούμε, έμαθε μερικές λέξεις έξω που δεν είναι σωστές και τις φέρνει στο σπίτι. Μάλιστα, μερικά παιδιά είτε είδαν εικόνες μη καλές έξω, είτε άκουσαν πράγματα μη σωστά, επειδή δεν έχουν πολύ συνέστηση περί τίνος πρόκειται, τα διηγούνται στη μητέρα τους, στην οποία έχουν εμπιστοσύνη, ή στον πατέρα τους. Ο πατέρας ή η μητέρα δεν πρέπει αμέσως να τα αποπάρουν. Τι είναι αυτά που λες? Αλλά αφού θα μιλήσει το παιδί, να το συμβουλεύσουν. Ή καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να το σταματήσουν και να μην το αφήσουν να πει πέρα ως πέρα αυτά που ήθελε, μόλις καταλάβουν οι γονείς ότι παραγίνεται το πράγμα. Άκουσε παιδί μου, ακόμη είσαι μικρό και δεν ξέρεις εσύ, αλλά να σου πω εγώ που είμαι πιο μεγάλη και ξέρω καλύτερα. Αυτά τα πράγματα μην κάθεσαι να τα ακούς, μην κάθεσαι να τα προσέχεις. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν βλέπεις. Όταν ακούς τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν ακούς και μην τα βάζεις στο μυαλό σου και θέλεις να τα πεις κιόλας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και περιθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διό τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένειουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το σώμα να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω λόγω αυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα με ενωδώ, υπορευόμενοι εν ώμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν νεοδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απώσεις με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπείνωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ουκ εταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προστούμε ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με στην εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδολεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τεσιασί σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου, ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας, ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλον σου, κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην, πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα με τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου, τους όσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους είδε την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημά, Χύρι λάσσε αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε επίσεψε και Υιέσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε πως επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μήνεις τάξεις και μήνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένε και τέβομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκη ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, ιδία της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς αγίους αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσα την όντα Θεοτόκωσα μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σερκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μουρισμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς γερθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσαντας των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι επίσκεψε κυρίαστα τες ασθενείες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, ενσίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπιου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε. Ενσίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίες μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε
0: πάσης
1: Λέησον.
0: Αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε Λέησον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Μάτων, προσώει κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντός.

0: καλών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίως ον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλής καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συτυγχάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας, σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίων με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσετο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τίμου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίστη τίμου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και γέστα ασθενίας ημών. Ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήδω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει ετησίν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών. Πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείας ο Ζεούς εκέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγει αυτούς ουρανόθετη νίκην διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογία.

0: Ευχαριστούμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να φέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε.

Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίσταται πε με. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου. Ούκ εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού το κύκλος είναι πεθεμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξες πάντα στους εκθρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και απεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκε στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκε στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως ύφορτιο βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζομαι πορευόμενοι. Ότι εψέμε πλήσανε μπεγμάτων και κουκαστινίασιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίος πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία με ταράχτη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξεναντίο μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκον και ως ιάλαρος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επεσύ Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτε επιχαρώσει μη εκτρή μου και εν τους αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αρκητό μου ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατιώνται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακάν διαγαθών ενδιαβαλών με. Επίκατε διώκουν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλώς εις σάρξ με γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο Όφθης του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το έλεος περζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσαι στο στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομνής μου εν της όθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω πτερήγω σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώδατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη το πτερήγος αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιος προσευχή μου. Κλείνω το ους την τέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογήσει μετά των καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο, όνου καμνίστη έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν.
Έθεν το αμελάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγαγες επεμέ. Εμάκνες του γνωστού μου απεμού. Έθεν το αμευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσουν τέχση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και κόψε εκ νεότητος με ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περίασχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας με εκέκραξας. Ημέρα σε εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέ το ενώπιος προσευχού μου κλείνω το ως τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επλανθάν πάσα τα σαν τα ποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοίας τον ιόμενο πάστας νόσου. Τον λυτρούμενο εκφθοράς της ζωής το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστής το σε του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάστας αδικουμένης. Εγνώριστα σοδούς αυτού το Μωυσή. Τη εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στο τέλος οργιστήστε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς απέκουσε ανατολέα από της μόνε μάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η χτίρη πατήριου σου χτίρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυγού ούτως εξανθίσει, ότο πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούπ επιγνώστε των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς στη διαθήκη αυτού, και με μνημένης των λόν αυτό του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτών πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το όπως τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εισάξον της προσευχής μου. Ενώτησε τη δεή σήμαν τη αληθεία σου. Εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος πανζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε πεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν η δρόση. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό μου Κύριο δόν εν υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιεί το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύσει πάντας του λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Σάνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Του Αγίου Υπουτού του και το μεταπίστεως ευλαβία και φω.

0: Σκόπου ημών ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τους πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέης.
0: Ερεφρασίας αέρων εφορίας ο καλπών της γης και χερών ειρηνικών.

0: Χριστόν αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων Ιωνέσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο τι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το όνομα του Κυρίου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

0: Επέφανε μην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως θείον θησαύρισμα εγκεκριμένον την γη Χριστός απεκάλυψε την κεφαλή σου ημίν προφήτα και πρόδρομε.

0: δρόμε. Πάντες ουν συνελθόντες εν τη ταύτη σε βρέσει. Ας μας η Θεή γόρη στο σωτήρα υμνούμεν. Το σώζοντα ημάς εκθοράς τες ηκεσίες σου.
1: Κύριε και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών χαροποίησας τους μαθητάς. Η Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαιωθέν τον αυτόν δια της

0: πνεύματι.
1: Και νυν και και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Αγγέλο θαυμαζόντο τη ανόδου το ξένο και μαγειτών εκπληκτωμένων τη φρικτών τη επαγγελματία.

Άγγελοι προτρέχοντες, αποστόλοι σε δείκνιον, τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πόλης. Αυτό

Ιουδαία και εν πάση τη περιχώρο και απήγγειλαν Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων των έργων αυτού και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των μαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεψε προς τον Ιησού λέγον «Συ ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπων «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστατκεν ημάς προς ελέγον, Συ ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολλής εχαρίσατο το βλέπει και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής «Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη είδατε και οικούσατε ότι τυφλή αναβλέπως η χολή περιπατούσι λεπροί καθαρίζονται κοφοί ακούσι νεκροί εγείρονται

ιδού εν ηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείς εισή. Αλλά τι εξελιλήθεται ειδήν προφήτην, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γάρεστη περί ουγέ γραπτε ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέ σου. Λέγω γαριμήν, μίζων εν γεννητής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού δίσεστην, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέση. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάπησα στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εις όπου καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν ιεδωκάμ, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπαινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάθενον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου και Ολεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυρολίτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, και Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοφόνων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Μύρονος του Εξερακλείου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής αυτού εορτάζομαι και πάντων σου τον Αγίο. Ηκετεύομαι σε μόνια πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: Αυτό μόνο άσομεν ότι δε δόξαστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Άσομε πάντες λαοί το επίο μου χερουβήραν αληθέντη. Με τα δόξης Χριστό και συγκαθίσαντι μας σε δεξιά του Πατρός.

Μεσσίας Χριστόν, σου τις επ' την κάραν την κατανοήσασαν, τριάδος την φανέρωσιν, φανερίστου του τρίτων, περηφανώς αγιάδουσαν, τα των Ορθοδόξων.

0: περιοδικής από γαστροσυβλάστησας ετοιμαζόμενος το ποιητή λόγο τα σοδούς πανέφημε εκόρισαν ατήλαντη Παναγίας αφράστος η Θεοτόκον κοινόσκουσε πάση γενναία μακαρίζουση.
1: Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ.

0: Θεός, ημών δόξαση, ανήλθε ζώδωτα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανύψωσας, ημών το γένος φιλάνθρωπε, τι αφάτω εσπλαχνία σου.
1: Δόξαση ο Θεός, ημών δόξαση, την φύση των ανθρώπων Χριστέ, θωράπησουσαν εξανέστησας,

0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστή ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βοώντης αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Τα της γης της επιγείς καταλυπώντες, τα της τέφρας του χωρίου παραχωρούντες, δεύτε αναλείψουμε και εισύψουσε πάρομε νόματα και νοήματα. Πατάσουμε τα σώψη σωμού και τα αισθήσεις επί της ουρανίας πύλας ηθνητή. Νομίσουμε είναι του ελαιόνος εις όρος και ατενίζει το λυτρωμένο εκ νεφέλης εποχουμένο εκεί θυνεγάρ ο Κύριος. Εις ουρανούς ανέδρεμεν εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένει με της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ. Και στηρίξας αυτούς οδηγήσας εις Υιούς και λέξας προς αυτού χωρίζομεν ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Σύ Γαρίο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

Αμήν. Ο φωτοφανής και θείος εν κόσμο στήλος, ο του νοητού ηλίου πρόδρομος λίχνος κεφαλήν τη φωτοσφόρων και θείαν αυτού, ανεδείξας εν πέρασιν αγιάζητος πιστός αυτήν, προσκυνούντας και κραυγάζοντας Χριστούς ο Θεέ βαπτιστά, σώσον πάντας ημάς, από γης καθώς πηγή του παραδείσου κεφαλή Θεοφιλής ή του προδρόμου ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα νέμι πάση της χρήζουση. Προσέλθομεν ου πάντες και αντλήσομεν προθήμος εκ ταύτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς.

0: αρδεύει διάρ ψυχάς εν δωρεές αενάης και κατακλείζει σωμάτων πόνους και πάσα νόσων ευθέτως έρη. Ταύτινον πόθο μέλψομεν και πίστη ασπασόμεθα σεμνός περιπτυσσόμενη και άσβαση ως θέμαση στέψομεν ταύτην πιστή προκαθάρωμεν ημών κοιλίδας νοητάς και ενθέης αρετές κοσμισόμεν ψυχάς και βοήσομεν στερός Χριστέ σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς
1: σώσον πάντας ημάς.
0: Την 25η του αυτού μηνός μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Φωνή βόντος γης μιχώ και κρυμμένη της γης ραγίσης πάση ήχης εξένους ικάδη δε προδρόμιο κάριν εύρων κατά πέμπτην. Δι' αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης και Λεστίνος σιδήρω τας πτέρνας τρυπηθείς τελειούτε. Όσιος Ολβανός Ολβιανός εν ειρήν τελειούτε. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός

Ιησού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού και είπεν αυτό, «Συ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Πορευθέντες απηγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, τυφλή αναβλέπουση και χωρή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται, και κοφή ακούσει, νεκροί εγείρονται, και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίν όσοι αν μη σκανδαλιστεί εν εμή, τούτον δε πορευωμένον ήξα το Ιησούς λέγει της όχρης περί Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, καλά μόνα πω ανέμους αλλεβόμενον, αλλά τι εξήλθετε ήδη άνθρωπο.

εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέ σου. Αμήν λέγω ημίνου και γη γερτέ γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία

πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινών, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εκένετο, τον διημάς τους ανθρώπους για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίες παρθένο και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα και υπερημόνια υποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: όμως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερό... και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδία πνευματικής αντικαταπέμψει μη τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμε σ' οφελέτες ημών και μη συνέγγιση μας της πειρασμών.

0: αγιασμός ημών και στην δόξα αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη προέρχομεν του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κυριελέησον, Πατερά Αγία ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτα σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχου συνημών των στρατών και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνω θελεστή καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύσε απέμπομε το Πατρί και το Υιό.

0: ενώπιον αυτού έκδι εφημάστη αυτού θεία χάρη και τ' ανθρωπία πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμ και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει σωμάτων των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Εδόξου Μεγαλομάρτυρων Γεωργίου, Κλαπεοφόρου και Θαυματουργού, του Εναγής Παθός ημών Εκταρίου Επισκόπων του Απόλλειος, του Αγίου Εδόξου Νεομάρτυρος Μύρνος του Εξερακλείου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Παυρώμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτην τρίτην έβρεσης της τιμίας κεφαλής αυτού εορτάζομαι και πάντα.

0: κρεβάτι πάντα στη μας, καλημέρα σας, βοήθειά μας και καλή εβδομάδα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

25 Μαΐου. Τη 25η του αυτού μηνός, η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η τιμία κεφαλή του Προδρόμου παρέμενε εκ νέου αφανής μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα. Πρώτη και δευτέρα έβρεσης στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η τιμία κάρα του Προδρόμου φέρεται να παρέμεινε στην Έμεσα μέχρι το 810 μετά Χριστόν. Οπότε, υπό την απειλή των Αράβων, μεταφέρθηκε στα Κόμανα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, 40 χρόνια αργότερα. Ανεφάνισε έναν μοναχό πολλά χρόνια αργότερα, μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα, μέσα σε αργυρό αγγείο, θαμμένο στο χώμα, σε τόπο ιερό, στα Κόμανα της Καπαδοκίας. Από εκεί διεκομίστη με μεγάλη επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης, εν μέσω σύσσωμου του λόγου, την υποδέχθηκαν με ευλάβεια και την κατέθεσαν σε ιερό τόπο.

Φωνήβου όντως γης μιχό και κρυμμένη. Της γης ραγίσης πάσιν ήχησε ξένος. Η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός. Και ενώ στην αρχή ευρίσκεται τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγκείο και σε ιερό τόπο. Η έβρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα κόμμανα της Καπαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό ενύπνιο. Ως θείον θησάβρισμα εγκεκριμένων τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντες ούν συνελθόντες, εν τη ταύτη ευρέση άσμαση θεηγόρης, τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκ φθοράς τες οικεσίες σου. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν την σύν ως ρόδον ιερότατον εκ της γης ευράμενη, τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρπάλιν ως πρώτερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν. Ως ουρανίων δωρεών πηγή Θεόβρητος, τη εκκλησία εκ βυθού της γης ανέλαμψε, η Αγία Κεφαλή σου Χριστού Προφήτα, εις την τρίτην εορτάζοντες φανέρωσιν, ανυμνούμεν των θαυμάτων σου το μέγεθος, και βοόμενση, χαίρε λόγου ο πρόδρομος. Τρίτην της παντήμου σου κεφαλής, μνίαν εκτελούμεν, είναι δόξα σενιτριάς βαπτιστά Κυρίου. Εκ γης γαρ τρίτος όφθη, μετανοείται πάσιν ανακραυγάζουσα.

Ο Άγιος Μάρτης Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας περί Παρίς, τελειούται. Πτέρνας σιδήρης εν Παρίς Κελεστίνος, τον πτερνοτήριν συντρίβει πατών όφιν. Ο Άγιος Κελεστίνος ανήκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής πίστης. Ο πόθος του αυτός τον όθησε να κηρύττει με παρησία το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές. Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος, στις αιρέσεις και τα μυαρά είδωλα εξόργησαν τους ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με νεανικό σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και με θαυμαστή καρτερία υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό που τον αξίωσε και εκείνον του μαρτυρίου. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του τον Χριστό, τον θανάτωσαν με πειρακτωμένο σίδερο.

Μνήμη του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Μιλάνου. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν επίσκοπος του Μιλάνου της Ιταλίας. Κατά το 355 μετά Χριστόν εξορίστηκε από τον φιλοαριανό αυτοκράτορα Κωνσταντιο στην Καπαδοκία λόγω της στεναρής στάσεώς του έναντι των αιρετικών και εκοιμήθη εκεί το 359. Της Οσίας Θέκλας του Περιγιασλάβλ. Η Οσία Θέκλα έζησε στη Ρωσία κατά τον 15ο και 16ο αιώνα και ήταν μητέρα του Οσίου Δανιήλ. Ακολούθησε τον μοναχικό βίο και έγινε μοναχή στη Μονή της Αγίας Τριάδος του Περιγιασλάβλ. Κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Χερσόνος. Ο Άγιος Ινοκέντιος, κατά κόσμον Ιωάννης Αλεξέεβιτς Μπορίσοφ, γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1800 στο χωριό Έλετς, της επαρχίας Ορέλ της Ρωσίας και καταγόταν από ιερατική οικογένεια. Οι γονείς του ονομάζονταν Αλέξιος και Ακυλίνα και ανέθρεψαν τον μικρό Ιωάννη με παιδεία και νουθεσία κυρίου. Το 1819 τελείωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο σεμινάριο του Ορέλ και εισήχθη στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, από την οποία αποφύτησε το 1823. Ημέρες και νύχτες ο Ιωάννης τις αφιέρωνε στη μελέτη των ιερών κειμένων και των πατέρων και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συγγραφή κηρυγμάτων του Θείου Λόγου. Η αγάπη του προς τον μοναχικό βίο οδηγεί τα βήματά του στο μοναστήρι, όπου κήρεται μοναχός και λαμβάνει το όνομα Ινοκέντιος. Λίγο αργότερα καλείται να διδάξει στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρουπόλεως και το 1826 χειροθετείται αρχιμανδρίτης. Στις 21 Νοεμβρίου 1836, κατά την ημέρα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, χειροτονείται επίσκοπος του Ζιγκυρίνσκ στην περιοχή του Κιέβου. Κατά τα έτη 1841-42 μετατίθεται στην πόλη Βολογκτά και από το 1842 μέχρι το 1848 στην επισκοπή του Χάρκοβ. Το 1857, μετά την κοίμηση του επισκόπου Χερσόνος και Πάση Σταυρίδος, καθίσταται επίσκοπος της επαρχίας αυτής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τις φυλές των Τατάρων και τους Εβραίους είναι πολλά. Ο Άγιος αγωνίζεται να διασώσει από την καταστροφή ναούς και μονές και να εμψυχώσει το λαό. Στον πόλεμο της Κρυμαίας συμπαρίσταται με αγωνιστικό φρόνημα και πίστη στους στρατιώτες που υπεράσπιζαν την πόλη. Το μεγαλείο της ψυχής και της ποιμαντικής δράσης του αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος επισκέπτεται και φροντίζει τους τραυματίες, τους πάσχοντες και τους ασθενείς από την αρρώστια του τύφου. Ήταν για όλους επίγειος άγγελος και παρηγορητής. Έτσι, αφού διακόνησε Θεοφιλός το πίμνιό του, ο Άγιος Ινοκέντιος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 1857. Μνήμη του Αγίου Ζινοβίου, Επισκόπου Φλωρεντίας. Ο Άγιος Ζινόβιος καταγόταν από την Ελλάδα. Ήταν σοφιστής και δίδασκε ρητορική στη Φλωρεντία. Ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη παρά τη στεναρή αντίδραση των γονέων του και εξελέγει επίσκοπος της Φλωρεντίας της Ιταλίας. Σύντομα και οι γονείς του βαπτίστηκαν χριστιανοί και έγιναν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, και τον επίσκοπο της Ρώμης Δάμασο, ο οποίος τον απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη λόγω του αριανισμού και των ταραχών που προκαλούσαν στην Εκκλησία οι αιρετικοί. Αξιώθηκε από τον Τριαδικό Θεό του χαρίσματος της Θαυματουργίας και κοιμήθηκε εν ειρήνη το 390 μετά Χριστόν επί αυτοκράτορα Ονορίου.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαξίμου του Ιερομάρτυρος και Βικτορίνου του Ιερομάρτυρος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάξιμος και Βικτορίνος γεννήθηκαν στην πόλη Βρεσκία της Ιταλίας και μαρτύρησαν στην πόλη Ευρέ της Γαλλίας κατά το 384 μετά Χριστόν. Από τον επίσκοπο Ρώμης Δάμασο I απεστάλησαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ιδωρολάτρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Μάξιμος ήταν επίσκοπος και ο Άγιος Βικτορίνος διάκονος. Συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και αποκεφαλίστηκαν. Έτσι έλαβαν τον αμαράντινο στέφανο της δόξας και του μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα, ο Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Ντόντο, πρίγκιπος της Γεωργίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Μαΐου. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς. Σαν σήμερα, το 1787, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αρχίζει τις εργασίες της η Συνταγματική Συνέλευση με πρόεδρο τον George Washington, με σκοπό τη σύνταξη του νέου Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Το 1827, μετά από 10 μήνες πολιορκίας του Κιουταχή, παραδίδονται οι υπερασπιστές της Ακρόπολης των Αθηνών.
0: Το 1832 υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται βασίλειο.
1: Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων τον Μάιο του 1835.
0: Το 1904 νέα σημαντικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Κνωσό της Κρήτης.
1: Το 1932 κάνει την πρώτη του εμφάνιση το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Το 1935 ο θρυλικός Spirinder και άλλη της Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13.
1: Το 1959 η Βουλγαρία αρνείται ευσχήμως την πληρωμή πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα.
0: Το 1966 εκτοξεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Explorer 32. Το πρόγραμμα Explorer ήταν η πρώτη επιτυχημένη αποστολή μη επανδρομένων αεροσκαφών στο διάστημα.
1: Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο κυβερνήτης του αντιτορπιλικού Βέλος 2 αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση και μαζί με 6 αξιωματικούς και 25 υπαξιωματικούς ζητούν πολιτικό άσυλο στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας και παραμένουν εκεί ως πολιτικοί εξόριστοι. Η κίνηση αυτή επιφέρει πλήγμα στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Όταν εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, το αντιτορπιλικό Βέλος έσπευσε να βοηθήσει στην άμυνα του νησιού. Σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα, αγκυροβολημένο στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Ο πόλεμος των άστρων» του ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη George Lucas.
1: Το 1989 ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ εκλέγεται πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Το 1991 για πρώτη φορά Γερμανός ηγέτης, ο Χέλμουτ Κόλ, παρευρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό της επετείου από τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης.
1: Σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας μας, χαίρετε. Η σημερινή μέρα, η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία μας, η Αγία Εκκλησία μας, τρεις φορές το χρόνο εορτάζει τις μνήμες των Αγίων Πατέρων. Την έκτη Κυριακή μετά το Πάσχα, δηλαδή η σημερινή ημέρα, μια Κυριακή μέσα στο μήνα Ιούλιο και μια Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο η Εκκλησία μας τιμά τους Άγιους Πατέρες, αφού και ονομάζεται χαρακτηριστικά Εκκλησία των Πατέρων. Το ίδιο όπως ονομάζεται και Εκκλησία των Μαρτύρων. Οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι κληρικοί όλων των βαθμών. Επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, ακόμα δε και απλοί μοναχοί. Όχι απλώς σοφοί και, καθώς θα λέγαμε σήμερα, μορφωμένοι και διανοούμενοι, αλλά άνθρωποι πνευματικής πείρας και αγιοσύνης. Σήμερα, στον καθένα που μπορεί να λέγει και να γράφει πέντε λόγια, τον καθένα που ασχολείται με τα γράμματα και τις τέχνες, εύκολα του χαρίζουμε τον τίτλο του πνευματικού ανθρώπου. Όμως, πνευματικότητα είναι πείρα αγιοσύνης και αυτό είναι ένα από τα γνωρίσματα των Πατέρων της Εκκλησίας ή, αν θέλετε, το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι άνθρωποι με ορθόδοξο φρόνημα, με αγιότητα βίου και με πνευματική πείρα. Αλλά όταν λέμε πως η Εκκλησία είναι Εκκλησία Πατέρων, εννοούμε πως η ορθόδοξη πίστη μας είναι διδαχή και παράδοση των Αγίων Αποστόλων που φθάνει και σε μας εγγύηση και μέρος διαμέσου της ερμηνείας των Αγίων Πατέρων. Στο σύμβολο της πίστης ομολογούμε πως η μία και Αγία και Καθολική Εκκλησία είναι Αποστολική. Είναι δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού σύμφωνα με την διδαχή και την παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Αυτή την αποστολική παράδοση η Εκκλησία την κατέχει διαμέσου των Αγίων Πατέρων. Οι πατέρες δηλαδή είναι οι γέφυρες από τις οποίες περνά και διαιωνίζει στην Εκκλησία η αποστολική παράδοση. Όταν λέμε λοιπόν την Εκκλησία Αποστολική, είναι το ίδιο σαν να τη λέμε και πατερική. Οι πατέρες μέσα στην Εκκλησία εγγυώνται για την αποστολικότητα της πίστεως και για την Ορθοδοξία. Ορθοδοξία, σε τελευταία ανάλυση, θα πει πατερική παράδοση. Το βλέπουμε αυτό στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Η απόφαση, παραδείγματος χάρη, της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου αρχίζει έτσι: «Επόμενη της Αγίης Πατράσιν», και συνεχίζει την απόφαση της Συνόδου. Το ίδιο και η απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. «Επακολουθούντες», λέγει, «τη θεηγόρο διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ημών και την παραδόση της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας κλπ». Αυτά θα πούν πως οι πατέρες, η διδασκαλία τους δηλαδή, είναι το ποτάμι που ρέει πάντα μέσα στην ίδια κήτη της εκκλησιαστικής παράδοσης. Όμως, αγαπητοί μου, θεωρώ σκόπιμο να βάλουμε ένα ερώτημα και να αναφερθούμε σε αυτό στη σημερινή ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση. Και είναι βασικό αυτό το ερώτημα. Τι λένε δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας μας για τη σχέση τη δική μας με τον Θεό μας? Φίλοι μου, μέσα από τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, που έκαναν καθημερινό τους βίωμα την επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής και ένιωθαν έντονη την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να ωφεληθούμε από τα κείμενά τους, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε μια καλύτερη σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, πιο στενή και από οικεία
και πιο οικία μάλλον, να προσεγγίσουμε περισσότερο τον Κύριο, να εμβαθύνουμε στην χριστιανική μας ζωή και να προχωρήσουμε πνευματικά. Εάν επιθυμούμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων, εποφελούμενοι των εμπειριών τους, εάν όλη μας η προσπάθεια, δηλαδή ο αγώνας μας να τηρήσουμε τις εντολές του Κυρίου και να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, να Τον πλησιάσουμε και να Τον ελκύσουμε, να ελκύσουμε δηλαδή τη Θεία Χάρη και την ευλογία Του, αποτελούν σταθερή μας επιθυμία. Αν αποτελούν όλα αυτά σταθερή μας επιθυμία, αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με την απλότητα και την ταπείνωση. Όσοι θέλουμε να ελκύσουμε κοντά μας τον Κύριο, ας προσέλθουμε απλά και απονήρευτα, δίχως πολλούς λογισμούς και δίχως περιέργεια, όπως οι μαθητές στον διδάσκαλο. Αυτά αναφέρει ο Ιωάννης Κλίμακος. Ο Θεός αποτελεί την αρχή κάθε πνευματικής προσπάθειας. Όλα να αρχίζουν με την επίκληση του ονόματός Του. Έτσι συνήθιζαν οι Άγιοι Πατέρες να βάζουν ευλογημένη αρχή σε κάθε τι που ξεκινούσαν. Ας δούμε πώς μας το λέγει αυτό ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Άνθρωπε, λέγει, σε κάθε προσπάθειά σου βάλε αρχή τον Θεό, που είναι η αρχή κάθε αγαθού, για να γίνει κατά Θεόν εκείνο που αποφάσισες να κάνεις. Να παρακαλείς το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου για να δεις την ωφέλεια της προσευχής και της μελέτης εκείνης που εφαρμόζεται στην πράξη. Η παρουσία του Θεού είναι διαρκή στη ζωή μας. Βρίσκεται πάντοτε κοντά μας. Αν αισθανόμαστε την πανταχού παρουσία Του στη ζωή μας, σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι σκεφτόμαστε, ας είμαστε βέβαιοι ότι τα πάντα εισακούονται από το Θεό και φθάνουν στον ουρανό. Σχετικά με αυτό αναφέρει ένας γέροντας ασκητής ότι είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι τις προσευχές μας τις αναπέμπουμε προς το Θεό ως να είναι παρόν και να μας ακούει σε όσα λέμε, ενώ τις αμαρτίες τις διαπράττουμε τόσο αδιάντροπα και άφοβα ως να είναι απόν ο Θεός και να μην βλέπει ούτε τα έργα μας ούτε και εμάς τους ίδιους. Εάν σκεφτόμαστε έτσι στα πνευματικά ζητήματα και έχουμε ως αρχή σοφίας τον φόβο του Θεού, με την έννοια δηλαδή του σεβασμού και του ιερού δέους που οφείλουμε να αισθανόμεθα ενώπιον της παρουσίας Του στη ζωή μας, τότε τα παρακάτω θα αποτελέσουν ασφαλή οδηγό στην πορεία μας. Σχετικά αναφέρεται ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: «Εκείνος που φοβάται τον Κύριο έχει πάντοτε σύντροφό του την ταπείνωση και με τις ενθυμίσεις που αυτή προκαλεί φτάνει κανείς στη Θεία Αγάπη και ευχαριστία. Φέρνει στο νου του την ζωή που έκανε πρωτύτερα στον κόσμο και τα διάφορα αμαρτήματα και τους πειρασμούς που αντιμετώπισε από τον καιρό της νεότητός του και πώς από όλα εκείνα τον γλίτωσε ο Κύριος και τον μετέφερε από τη ζωή των παθών στον κατά Θεό βίο». Ας ερωτήσουμε όμως τον εαυτό μας: πώς θα αποκτήσουμε φόβο Θεού στη ζωή μας? Στο γεροντικό πάλι βρίσκουμε μια πολύ ωραία απάντηση. Ρώτησαν ένα γέροντα πώς έρχεται ο φόβος του Θεού στην ψυχή και εκείνος απάντησε: «Εάν εκλέξει ο άνθρωπος την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη και δεν κατακρίνει κανένα άλλο άνθρωπο και να ελέγχει πάντοτε την ψυχή του σε ό,τι κάνει και να θυμάται
ότι κάποτε θα συναντήσει το Θεό. Τότε έρχεται μέσα του ο φόβος του Θεού. Σε μια καρδιά που έχει φόβο και μνήμη Θεού, σε αυτήν ανοίγεται ο δρόμος να πλησιάσει και να γνωρίσει το Θεό, να ανοίξει την καρδιά του στον Θεό και να τον αγαπήσει. Να πως περιγράφονται οι κατανυκτικές επιδράσεις σε μια ψυχή που έχει φόβο Θεού. Όπως ακριβώς ο λίχνος φωτίζει σε τόπο σκοτεινό, έτσι και ο φόβος του Θεού όταν έρθει στην καρδιά του ανθρώπου τον φωτίζει και τον διδάσκει όλες τις αρετές και τις εντολές του Θεού, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αββάς Ιάκωβος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε πως ο καλύτερος τρόπος να δεχθούμε το Θεό στη ζωή μας είναι με την τήρηση των εντολών Του. Παραδείγματος χάρη της αγάπης, της προσευχής, της υπομονής, της πραότητας, της ταπεινοφροσύνης κλπ. Ιδίως με την τελευταία, την ταπεινοφροσύνη δηλαδή, όταν κάποιος με ταπεινό φρόνημα... τον καθαρό νου διαμέσου της αγάπης. Καθαρός είναι ο νους που φωτίστηκε από το θείον φως. Αυτός που αγαπά τον Θεό δεν μπορεί να μην αγαπά και όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό του, έστω και αν στενοχωρείται από τα πάθη εκείνων που δεν είναι ακόμα καθαροί. Γι' αυτό ακριβώς αισθάνεται απέραντη και ανέκφραστη χαρά όταν βλέπει την επιστροφή και τη διόρθωσή τους. Είναι λοιπόν μεγάλη η εντολή της αγάπης, τόσο προς τον Θεό, όσο και προς τον συνάνθρωπό μας. Διότι κανείς δεν μπορεί να αγαπά ειλικρινά το Θεό, εάν δεν αγαπά και δεν ενδιαφέρεται για τον πλησίο Του. Αγαπητοί μου, με τα μάτια μιας καθαρής ψυχής και μιας ταπεινής καρδιάς μπορεί να δει κανείς πνευματικά το Θεό. Μας λέγει δε σχετικά ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής: εκείνος που γνωρίζει τον Θεό βλέπει μέσα στην ψυχή του σαν σε καθρέπτη την μεγαλοσύνη του Θεού και ταπεινώνεται, όπως ο Μακάριος Ιώβ, και λέγει: προηγουμένως σε άκουγα μονάχα, Κύριε. Τώρα όμως και τα μάτια μου σε είδαν. Γι' αυτό ελεηνολόγησα τον εαυτό μου και έλειωσα. Θεωρώ πλέον τον εαυτό μου γη και σποδός. Όσοι λοιπόν μιμούνται τον Ιώβ, αυτοί βλέπουν τον Θεό. Και αυτοί που τον βλέπουν, αυτοί μόνο τον γνωρίζουν. Εάν λοιπόν και εμείς, αγαπητοί φίλοι, θελήσουμε να βλέπουμε Αυτόν, τον Θεόν δηλαδή, ας ελεηνολογούμε τους εαυτούς μας και ας ταπεινοφρονούμε, για να μην το βλέπουμε μόνο απέναντί μας, αλλά και να απολαμβάνουμε την αγάπη Του και να έχουμε τον Θεό κατοικούντα και αναπαυόμενον μέσα μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο η αφροσύνη μας θα λάβει σοφία με την σοφία Του, του Θεού, και η ασθένειά μας θα δυναμωθεί με την δύναμή Του, η οποία θα μας κρατεώσει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει αυτής της μεγάλης δωρεάς. Αγαπητοί φίλοι, δοξάζουμε επίσης τον Θεό όταν γνωρίζουμε και ακολουθούμε το θέλημά Του στη ζωή μας. Υπακούοντας τις θείες εντολές πλησιάζουμε τον Θεό και αλλοιωνόμαστε πνευματικά, δεχόμενοι την Θεία Χάρη. Αυτό ακριβώς έκαναν οι Άγιοι Πατέρες σε όλες τις εκδηλώσεις τους.
Η σύνεση των Αγίων είναι ότι γνώρισαν ακριβώς το θέλημα του Θεού, διότι όλα τα νικά ο άνθρωπος δια της υπακοής στην αλήθεια, επειδή είναι εικόνα και ομοίωμα του Θεού. Από όλα τα πάθη, το πιο φοβερό είναι να ακολουθεί κανείς τις εμπνεύσεις της καρδιάς του, να υπακούει δηλαδή στο θέλημά του, στο θέλημά μας, έτσι, και όχι στο νόμο του Θεού. Αυτό το πάθος φαίνεται καταρχάς ότι αναπαύει κάπως τον άνθρωπο, καταρχήν βεβαίως, έτσι, ύστερα όμως μεταβάλλεται μέσα του σε πένθος, επειδή παρέβλεψε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και δεν βρήκε την οδό του Θεού για να την ακολουθήσει. Και λέγει ο Αββάς Ισίδωρος στο Γεροντικό: όλοι οι άνθρωποι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα του Θεού. Το να γίνουν όμως οι άνθρωποι και καθομοίωσιν Θεού ανήκει μόνον σε εκείνους που από πολλή αγάπη υπέταξαν την ελευθερία τους στο Θεό. Όταν δηλαδή δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, τότε είμαστε όμοιοι προς εκείνον που με την αγάπη του μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Μια βασική αλήθεια που όλοι οι Άγιοι γνώριζαν, και προφανώς ιδιαίτερα οι Άγιοι Πατέρες, είναι ότι χωρίς την βοήθεια και τη χάρη του Θεού τίποτα δεν μπορούμε με τις δικές μας μικρές δυνάμεις να κατορθώσουμε όσον αφορά τον πνευματικό αγώνα μας. Την αδυναμία μας και τις δυσκολίες θα πρέπει να τις παρουσιάζουμε πρώτα ενώπιον του Θεού με δέηση και προσευχή, για να έχουμε επιτυχία στα πνευματικά μας. Αναφέρει πάλι το γερό.

επίμονα να την βοηθήσει. Και τότε εκείνος, ο Κύριος, τους διαλύει τους λογισμούς την ίδια στιγμή, όπως η φωτιά το κερί. Η χάρη του Θεού, αγαπητοί φίλοι, εκδηλώνεται σε μας και μας ενισχύει όταν ακολουθούμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. Σχετικά μας λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής πάλι, η χάρις δόθηκε μυστικά σε όσους έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Ενεργεί όμως σε αυτούς ανάλογα με την εργασία των εντολών. Και κρυφά η χάρις δεν πάβει να μας βοηθάει. Από μας εξαρτάται να πράττουμε το αγαθό κατά δύναμη. Στην χάρη, μάλλον στην αρχή η χάρις, κατά τρόπο θεϊκό, ανασηκώνει την συνείδηση που είναι πεσμένη. Γι' αυτό και κακούργοι ακόμη που μετανόησαν ευαρέστησαν το Θεό και γιατί όχι, πολλοί αγιάστηκαν. Έγιναν άγιοι. Άλλοτε η χάρη είναι κρυμμένη στη διδασκαλία του πλησίου μας. Κάποτε ακολουθεί την ανάγνωση και με φυσική ακολουθία διδάσκει την δική της αλήθεια. Αν λοιπόν δεν γρύψουμε το τάλαντο που λάβαμε με αυτούς τους τρόπους, θα εισέλθουμε ενεργώς στη χαρά του Κυρίου μας. Μια και αμετάβλητη είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενεργεί στον καθένα μας όπως θέλει. Η χάρη είναι όταν πέσει στην ψυχή σε εκείνον που πεινάζει το Χριστό, γίνεται τροφή στον διψασμένο γλυκύτατο νερό. Σε εκείνον που κρυώνει γίνεται ένδυμα και στον κοπιάζοντα γίνεται ανάπαυση. Σε εκείνον που προσεύχεται γίνεται πληροφορία και στον πενθούντα γίνεται παρηγοριά. Η Θεία Χάρη εκδηλώνεται στον άνθρωπο μέσω των μυστηρίων κυρίως, ιδίως δε την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που μας βοηθάει στην πνευματική μας προσπάθεια, όταν βεβαίως κοινωνούμε καταλλήλως, προετοιμασμένοι, τότε και αξιωνόμαστε της ενώσεώς μας με τον Θεό. Εάν όμως δεν περιορίσουμε τους λογισμούς μας, τότε καλό είναι να μην προσέλθουμε στη Θεία Μετάληψη για την ένωσή μας με τον Θεό. Όσο μας νικούν τα πάθη, είτε είναι θυμός, είτε είναι φθόνος, ή ανθρωπαρέσκεια, ή καινοδοξία, ή μίσος, ή κάποιο άλλο πάθος, βρισκόμαστε μακριά από το Θεό. Πώς λοιπόν να καταστεί δυνατή τότε η ένωσή μας με το Θεό? Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν πώς να αποφεύγουμε την αμαρτία και τους λογισμούς όταν έχουμε διαρκή μνήμη Θεού, δηλαδή όταν η ώρα του πειρασμού φέρνουμε στο νου μας την πανταχού παρουσία του Θεού. Αυτό μας ενισχύει και μας αποθαρρύνει από την διάπραξη της αμαρτίας. Η μνήμη του Θεού θεωρείται ως μέγα πνευματικό όπλο, διότι μας φέρνει συνεχώς στην καρδιά την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και μας βοηθάει να πετύχουμε την νύψη, τον καθαρμό, δηλαδή την έντονη προσοχή και συγκέντρωση του νου στην οδό του Κυρίου με την παράλληλη απομάκρυση των λογισμών. Διαρκή μνήμη Θεού μπορούμε να επιτύχουμε με την αδιάλειπτη προσευχή και την συνεχή επίκληση του ονόματος του Κυρίου, όπως μας λέει σχετικά ο Ισάκος Σύρος. Να ενθυμίσαι πάντοτε τον Θεό με την προσευχή. Τότε ασφαλώς και ο Θεός θα σε θυμηθεί. Όταν περιπέσεις σε κακά, για να σε λυτρώσει από αυτά. Πριν ακόμη αρχίσει ο πόλεμος, να επιζητήσεις τη συμμαχία. Πριν αρρωστήσεις, προσκάλεσε τον γιατρό. Και πριν περιπέσεις σε διάφορες θλίψεις, να προσευχηθείς στο Θεό, ώστε κατά την επιδρομή των λογισμών
να έχεις

εξασφαλίσει την ακατανή και τη βοήθεια του Θεού. Και ασφαλώς μεγάλο και σπουδαιόπλο πνευματικό είναι η συνεχής προσευχή που μας προφυλάσσει από πολλά κακά και αποτρέπει πολλές αμαρτίες. Μέσα από την προσευχή ζητούμε από το Θεό να θεραπεύσει τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος και να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες. Λέγει κάποιος γέροντας ότι όπως όταν πονάς και κινδυνεύεις πας στο γιατρό για να σε θεραπεύσει και τον παρακαλείς και τον νικετεύεις να σε κάνει καλά και του προσφέρεις ό,τι σου ζητήσει, έτσι να κάνεις και με το Θεό, τον μόνο αληθινό ιατρό και για την ψυχή και για το σώμα. Να κλαις ενώπιον του σαν ασθενής και να παρακαλείς να σε θεραπεύσει και τότε θα σωθείς. Με τέτοιο λοιπόν τρόπο γίνεται η προσευχή μας μπροστά στον Θεό με ηκεσία και δάκρυα και συνέστηση της αδυναμίας και της ασθενειάς μας. Ο Θεός δεν αποτελεί μόνο μέσον πηγής δυνάμεως και ενισχύσεως των πιστών, αλλά είναι συγχρόνως και πηγή της χαράς. Όσοι ζουν μια ζωή χριστιανική και κοντά στο Θεό μπορούν να κατανοήσουν αυτή τη χαρά που έρχεται σε μια πιστή καρδιά που αγαπά τον Κύριο. Εάν κατορθώσουμε να ζούμε στην καθημερινότητά μας την παρουσία του Κυρίου, τότε θα βιώνουμε διαρκώς τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Θα ζούμε σε ένα διαρκές Πάσχα, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ένας γέροντας επισημαίνει: το Πάσχα του Κυρίου δεν είναι βρώσεις και πόσεις και ψητό αρνί. Είναι η χαρά του Θεού που δίνεται συνεχώς σε όλους μας, αλλά μόνον λίγοι ανοίγουν την καρδιά τους για να μπει μέσα το φως της Αναστάσεως. Όσο αγαπητοί μου επιθυμούμε να βρισκόμαστε διαρκώς κοντά στο Θεό, οφείλουμε να δώσουμε προσοχή και σε ό,τι μας απομακρύνει από το Θεό. Γράφει σχετικός ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάντης: τι σε εμποδίζει από το να εφαρμόζεις τις εντολές του Χριστού? Η σάρκα και ο κόσμος, δηλαδή τα υλικά αγαθά και οι υλικές απολαύσεις που κάνουν τον άνθρωπο αδιάφορο έναντι της θρησκείας. Κοιτάς πώς να αρέσεις στον κόσμο και όχι στο Θεό. Ζεις για το τι θα φορέσεις, τι θα φας, τι θα πουν οι άνθρωποι για σένα. Αποσπάσου από την έλξη των γήινων αγαθών. Αγωνίσου εναντίον των κοσμικών θελγήτρων που σε εμποδίζουν από το να βαδίζεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αγάπησε το Θεό σου με όλη την καρδιά και εργάζουμε όλη σου τη δύναμη για τη σωτηρία της ψυχής σου. Γίνε φιλόψυχος. Θυμήσου ότι ο κόσμος με όλες τις ομορφιές είναι πρόσκαιρος. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά η ανθρώπινη ψυχή, η πνοή του Θεού, η εικόνα του αθάνατου βασιλέως είναι η ίδια αθάνατος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, εκείνο που αξίζει σε όλους μας και πρέπει να γίνει βίωμά μας είναι να φροντίζουμε να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό και να έχουμε την ελπίδα και το στηριγμό μας μόνο σε εκείνον. Λέγει χαρακτηριστικά ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής: αδελφέ μου, πρόσεχε λεπτομερώς τον εαυτό σου, διότι πάντοτε βρίσκεσαι ενώπιον του Θεού. Από κανέναν άνθρωπο μην ελπίζεις τίποτε. Τις ελπίδες σου να τις στηρίζεις στην πίστη σου προς το Θεό. Εάν έχεις ανάγκη από κάποιο πράγμα, να παρακαλείς τον Θεό να πραγματοποιηθεί το αίτημά σου όπως εκείνος θέλει. Όχι όπως θέλεις εσύ, αλλά όπως εκείνος θέλει. Σε οποιαδήποτε περίσταση και αν βρίσκεσαι, να ευχαριστείς για όλα το Θεό, διότι εκείνος δίνει στον άνθρωπο τα πάντα. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν την μεγάλη αλήθεια ότι σκοπός της ζωής μας είναι η ένωση με τον Θεό, αλλά ο πονηρός προβάλλει συνεχώς εμπόδια τα οποία οφείλουμε να τα προσπερνούμε και να μην λοξοδρομούμε
από τον πνευματικό μας προορισμό. Εάν πράγματι επιθυμούμε να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, οφείλουμε να πράττουμε όλα αυτά που μας οδηγούν στο φως του Θεού. Ποια είναι αυτά, μας τα εξηγεί ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Όσο ο άνθρωπος καταφρονεί αυτόν τον κόσμο και καταγίνεται στον φόβο του Θεού με τα σπουδής, τόσο περισσότερο και η Θεία Πρόνοια πλησιάζει σε αυτόν και μυστικά αισθάνεται την βοήθειά της και δίδονται σε αυτόν καθαροί λογισμοί, τα θεμέλια όλων των καλών έργων και η ανάκληση της ψυχής από την αιχμαλωσία του διαβόλου και η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στη ζωή. Συνίσταται στους δύο επόμενους τρόπους. Πρώτον, στο να περιμαζεύει τον εαυτό του και να ησυχάζει σε ένα τόπο, και δεύτερον, στο να νηστεύει κανείς πάντοτε, δηλαδή να κανονίζει φρονίμως τον εαυτόν του, να τρώγει με εγκράτεια και αδιαλείπτος, να καταγίνεται στη φροντίδα και στην μελέτη του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελειώνοντας τη σημερινή μας συνάντηση, θα ήθελα να σας προτρέψω. Προαναφέραμε ότι η Αγία Εκκλησία μας είναι πατερική. Οι πατέρες είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που έδωσαν ολόκληρο το είναι τους στο Θεό. Τα έργα τους είναι να υποστηρίξουν αυτήν την απόλυτη αλήθεια. Και όταν η Εκκλησία κλονίζεται, οι πατέρες παρουσιάζονται παλαιότερα, αλλά και σύγχρονα και σήμερα και πάντα, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, για να δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα δύσκολα θέματα κάθε εποχής. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, πιστεύοντας σε αυτούς, η πορεία μας να είναι μια πορεία αγιότητας όπως εκείνων. Να βιώνουμε εκκλησιολογικά τη ζωή μας. Να προσερχόμεθα στα ιερά μυστήρια. Να επικαλούμεθα τον Θεό σε κάθε τι στη ζωή μας. Και να είμαστε βέβαιοι ότι η πορεία μας τότε θα είναι πορεία φωτισμού, αγιασμού και θεώσεως. Τελειώσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε, που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμεθα να είναι ο Θεός μαζί σας. Και στην άλλη συνάντηση να είμαι θα καλά. Παντελή, και σήμερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, «Εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκόνιστα ζώνα σημών. Μη πήραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστίν ο εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην η κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως αν εξέλθητε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες, ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων. Παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθείς εσθένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετών του μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο εις το ους ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολείτε, και ένα εξ αυτών ου πεσείτε επί την γην άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής.
ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο σου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψεται. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου λείψεται. Και όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος. Ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλαρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια «Ειρήνη σε αυτό το σπίτι». Κι αν το σπίτι του αξίζει, ο χαιρετισμός σας «Ειρήνη» θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ιδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη,
φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μη τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και εγένε τότε τέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλες εν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, άκουετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίνος εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων, ήρξα το Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένων. Ιδού ή τα μαλακά φορούνται σεν τη οίκης των βασιλέων εισήν. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, προφήτην. Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περί ού γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αμήν, λέγω ημίν, ουκ εγί γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν.
Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν και ή θέλετε δέξαστε αυτόν εστιν Ηλίας ο μέλλον έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει να κουέτω. Τιν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εις καθημένης εν αγορές, απροσφωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσιν. Ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχήσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ ακόψαστε. Ήλθε γάρι ο Άνης μήτε αισθείων, μήτε πίνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου αισθείων και πίνων και λέγουσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης εν έσε γένοντο επλήστε δυνάμες αυτού, ότι ούμετε νόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ότι ή εν Σοδόμησε γεννήθησαν εδυνάμισε γενόμενοι εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ίση. Εν εκείνο το καιρό, αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν. Εξομολογούμεση Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Κεφάλαιο ενδέκατο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμεινε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει,
ας ακούσει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας. Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θερνολογήσατε. Το ίδιο κάνει και τούτη γενιά. Κι ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε «Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός». Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του γιατί δεν μετανόησαν. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε σας, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρίσβαστα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί σαν σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα. Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό, παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση, γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Καλώς ήρθατε, παιδιά, και σήμερα σε μια δύσκολη μέρα λόγω καιρικών συνθήκων. Είπατε, θα πάμε και σήμερα για να ακούσουμε δύο λόγια για το Θεό. Και συγκεκριμένα να ακούσουμε αυτό που μας απασχολεί στις συναντήσεις μας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Το μεγαλύτερο μυστήριο εδώ κάτω στη γη, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, και είναι πατερική η θέση αυτή, όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία στη γη, ταυτόχρονα γίνεται και στον ουρανό. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι όταν θα βρίσκουμε κάποιο ωραίο κείμενο, κάποιο σημαντικό κείμενο σχετικά με το θέμα μας, θα κάνουμε μια παρένθεση και θα αναφερόμαστε σε αυτό, όπως θα γίνει και σήμερα δηλαδή. Να πούμε ότι βρισκόμαστε, για κάποιους που έρχεστε μετά από καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην ευχή του χεροβικού ύμνου, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε, όχι όμως σήμερα. Σήμερα θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε ένα κείμενο που έχει γράψει ένας λόγιος κληρικός, αρχιμανδρίτη του Βασιλείου Καραγιάννη, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας. Ο κληρικός αυτός σήμερα είναι Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Αμοχώστου της Κύπρου. Από το κείμενο του Σεβασμιότατου, λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα, τα οποία τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Είναι θεολογικός ο λόγος του Σεβασμιότατου και νομίζω θα ωφεληθούμε όλοι από αυτά που θα αναγνώσουμε και από αυτά και από αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, σχολιάζοντας τα λεγόμενα, τα αναφερόμενα. Αυτό που θέλω να πω πρώτα όμως είναι ότι αυτά που θα διαβάσουμε, που ουσιαστικά είναι μια ανασκόπηση όλης της Θείας Λειτουργίας, εμείς έχουμε φτάσει μέχρι τη μέση περίπου, θα δείτε από αυτά που θα πούμε ότι έχουν λεχθεί σε προηγούμενα συναντήσεις μας πολλά στοιχεία από αυτά που αναφέρονται. Και είναι σημαντικό το κείμενο αυτό, διότι έχει πολλές παραπομπές πατερικές. Δηλαδή, έχει μεγάλη αξία όταν ο λόγος μας στηρίζεται σε πατερικά κείμενα, σε λόγους των Αγίων Πατέρων. Και στο συγκεκριμένο κείμενο έχουμε αναφορά στους λόγους αυτούς, έχουμε αναφορά στους συγκεκριμένους πατέρες, τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που μίλησαν και αναφέρθηκαν στη Θεία Λειτουργία, και εδώ ο Σεβασμιότατος έχει διαβάσει, έχει μελετήσει τους πατέρες αυτούς και τους παραθέτει. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και άλλο κείμενο, κάποια άλλα κείμενα, τα οποία δεν αναφέρει ο συγγραφέας ή ο ομιλητής, ότι αυτό που λέω τώρα το λέει ο Μέγας Βασίλειος ή αυτό που λέει τώρα το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά τι έχει γίνει? Έχουν γίνει ένα με τον εαυτό του αυτά που έχει διαβάσει και μιλάει, και όταν μιλάει, μιλάει με πατερικό λόγο, γιατί έχει μέσα του ζυμώσει όλα αυτά τα κείμενα που έχει διαβάσει. Άρα ο ίδιος έχει ένα πατερικό λόγο και έχει μεγάλη αξία αυτό. Μου έλεγε κάποιος

0: Αυτό το λένε και για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι και αυτός πατήρ της Εκκλησίας. Και τι έκανε? Αυτός λέει, είναι συνθετικός όλων των πατέρων. Ο Άγιος Νικόδημος είναι πολύ μεταγενέστερος των πατέρων που λέμε, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μαξίμου, όλων των πατέρων. Και ουσιαστικά τι κάνει? Συνθέτει τον λόγο όλων αυτών. Και όταν διαβάζεις τα κείμενά του και έχεις διαβάσει και τους λόγους, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου, σε εισαγωγικά συλλαμβάνεται να έχει διαβάσει και αυτός, να έχετε διαβάσει το ίδιο πράγμα. Πραγματικά συγκινήσει όταν το παρατηρήσεις αυτό. Διαβάζεις μια ομιλία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, και βλέπεις μια ωραία θέση. Δεν λέει ότι είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ όμως που έχεις διαβάσει την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, λες, εδώ συλλαμβάνεται ο Άγιος Νικόδημος ότι έχει μελετήσει τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο.
1: Με συγχωρείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέτε είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εγχειρίδιο περί των πέντε αισθήσεων, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, το οποίο το έγραψε χωρίς να έχει τη βιβλιοθήκη μαζί, και είναι γεμάτο παραπομπές από πατέρες, και λέει ότι, συνήθως λέει το έργο του, στο τάδε έργο ο Μέγας Βασίλειος λέει αυτό το πράγμα. Και το έχει με τα ίδια, λέει, με λίγο διαφορετικά λόγια, αλλά φαίνεται ότι έχει κάνει βίωμά του τους πατέρες.
0: Αυτό, και ότι λένε ότι ο Άγιος Νικόδημος είχε φοβερή μνήμη. Θυμόταν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Θυμόταν απ' έξω πατερικά κείμενα. Και αυτό τώρα μου θυμίζει, φανταστείτε, χωρίς να έχει βιβλία. Εμείς τώρα για να κάνουμε μια εργασία τι κάνουμε, και στο Πανεπιστήμιο ακόμα. Παίρνουμε τα κείμενα, τα βιβλία, τα ανοίγουμε μπροστά μας, είναι αυτές που λέμε οι πηγές μας, και με βάση αυτές κάνουμε παραπομπές σε αυτές και προχωράμε το έργο μας. Συμφωνούμε? Ο Άγιος Νικόδημος το έκανε χωρίς να έχει βιβλία. Θυμόταν δηλαδή ακριβώς τι έλεγε ο τάδε πατήρ για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμήθηκα τώρα έναν γνωστό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Και βρέθηκε, είναι ανώτατος αξιωματικός αυτός ο άνθρωπος που σας λέω τώρα, και βρέθηκε σε μία περιοχή του Εύρου, πού να σας πω τώρα, στην άκρη της πατρίδας μας, πραγματικά στην άκρη, και επειδή έφυγε από το σπίτι του έκτακτα για να πάει σε ένα φυλάκιο και να μείνει κάποιες μέρες στα σύνορα, δεν πήρε μαζί του τον αγαπημένο του Άγιο Νικόδημο, δηλαδή κείμενα του Αγίου Νικοδήμου. Και εκεί που ήταν μέσα στο βουνό και στενοχωρημένος και λίγο απογοητευμένος, και είπε στο Θεό το παράπονό του, γιατί στο Θεό κάνουμε και παράπονα. Είναι καλό αυτό? Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό, απλά δηλώνει σχέση. Με έναν άνθρωπο που κάνεις παράπονα σημαίνει ότι έχει σχέση μαζί του. Είτε χαίρεσαι, είτε μαλώνεις μαζί του. Κάποιος μου έλεγε, εγώ μαλώνω, μου λέει, με το Θεό. Είναι ωραίο αυτό, αλλά να μαλώνεις σε ένα όριο, φαντάζομαι. Έτσι, είναι ωραίο, αυτό δηλώνει σχέση με το Θεό. Είναι μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι κάποιος που θα θυμηθώ την Κυριακή το πρωί, ή κάποιος που θα θυμηθώ τις μεγάλες γιορτές, αλλά είναι μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτός περπατούσε μέσα σε αυτό το δάσος που ήταν το φυλάκιο, απογοητευμένος και στενοχωρημένος, και είπε στο Θεό, πόσο έκτακτα έφερε, δεν πήρα μαζί μου και τον Άγιο Νικόδημο, και κοιτάει στα μάτια του κάτω και βλέπει μία σελίδα του Αγίου Νικοδήμου από ένα βιβλίο. Πέστε μου εσείς τώρα, κατά πόσο ήταν τυχαίο αυτό? Και μου το είπε και εμένα, μου λέει, πες μου πάτερ, κατά πόσο αυτό που σου λέω τώρα είναι τυχαίο? Στην άκρη της γης, μέσα στο βουνό, να βρει

να έρθουν κοντά στο Θεό. Όταν ήταν λέει, μικρά τα παιδιά, ήταν κοντά στο Θεό. Μετά την εφηβεία, τα χάσαμε τα παιδιά μας, λένε οι γονείς. Και έρχονται σε εμάς και λένε, κάντε προσευχή να έρθουν κοντά στο Θεό. Λέω, τους απαντώ ότι το καλύτερο είναι να κάνουν εκείνες προσευχή, να τους δείξει ο Θεός κάτι, ένα σημάδι, στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια να έχουν μια εμπειρία αποκάλυψης του Θεού και να μην πιστεύουν επειδή εσύ τα πιέζεις να νηστέψουν Τετάρτη και Παρασκευή ή επειδή εσύ τα πιέζεις την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Αν έχουν τα ίδια μια εμπειρία σχετικά με το Θεό, δεν εννοώ μικρά παιδάκια που οπωσδήποτε πρέπει να τα πηγαίνουμε στο ναό, αλλά όταν αποκτούν μετά μια, ας πούμε, μετά την εφηβεία αυτή την ελευθερία τους, που πλέον δεν μπορείς να ασκείς βία ούτως ή άλλως, όταν λοιπόν έχουν τα ίδια μια εμπειρία ότι υπάρχει ο Θεός, τότε τα ίδια θα σηκωθούμε πολύ χαρά την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Θα χαίρονται να κάνουν προσευχή πρωτού κοιμηθούν. Θα λένε ότι την Τετάρτη πρόδωσαν τον Χριστό και την Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός και για μένα. Και τα ίδια, επειδή το θέλουν, θα ακολουθούν αυτό που λέει η Εκκλησία. Και μάλιστα θα γίνονται και ωραίοι κήρυκες και για τα άλλα παιδιά, για τους άλλους συμμαθητές τους. Δηλαδή θα τους παροτρύνουν και θα ξέρουν γιατί την Παρασκευή, ας πούμε, πρέπει να μην φάνε, να μην αρτηθούν. Γιατί? Γιατί θα πούν στο συμμαθητή τους ότι σήμερα πέθανε ο Θεός και δεν έχω όρεξη να φάω. Θα το φάμε αύριο, το Σάββατο. Αυτό, όταν θα βγούμε έξω να πάμε μια βόλτα. Καταλάβατε τι λέω? Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βίωμα και στα νέα παιδιά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτε. Και μάλιστα, αν το επιβάλλεις, κάποια στιγμή, τι θα γίνει? Όταν το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, καλά, όσο το είχες κοντά, έλεγες, είχες την αίσθηση ότι σ' ακούει και ότι του έχεις επιβληθεί. Όταν λοιπόν πήγε στο πανεπιστήμιο και πέρασε το πανεπιστήμιο και πήγε σε μια μακρινή πόλη, τότε τι θα κάνει? Θα κάνει την αντίδρασή του. Θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά που φοράνε σκουλαρίκια, που κάνουν τατουάζ και τα λοιπά, όταν το ψάξεις αυτό, πληγή θα βρεις. Αν ψάξεις να δεις γιατί το έκανε, θα ανακαλύψεις μια πληγή. Βέβαια, εσύ βλέπεις μόνο το τελευταίο μέρος. Βλέπεις μόνο αυτό που έκανε και λες είναι κακό παιδί, είναι παλιόπαιδο, δεν έχει αρχές, τι οικογένεια είναι αυτή. Είναι πολύ λάθος αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει να δεις πού αυτό το παιδί είχε πληγεί και νομίζει ότι με αυτό που κάνει θα βρει κάποια ανακούφιση. Έτσι.

0: ήταν λίγο μεγάλη παρένθεση αυτή. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε την προσέγγιση σε αυτό που σας είπα. Από το κείμενο που σας είπα, από το συγκεκριμένο συγγραφέα, και το πρώτο που θα δούμε στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής γίνεται λόγος για τη σχέση της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Τι σημαίνει αυτό που λέω τώρα, ποια είναι η σχέση με τα άλλα μυστήρια και την Θεία Λειτουργία? Είχαμε πει ότι ένα είναι το μυστήριο, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτήν εντάσσονται όλα τα άλλα μυστήρια. Εδώ είδαν ένα πολύ ωραίο ρήμα που το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία τελειοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Τελειούται εκεί. Θα το δούμε παρακάτω. Η λειτουργική όρη, λέει το κείμενο, είναι ενδεικτική της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της Εκκλησίας και της λειτουργικής πράξης της από το ένα μέρος και του πιστού από το άλλο μέρος. Θα εξηγούμε τι είναι αυτά που λέω. Εκκλησία σημαίνει, εκκλησία τι σημαίνει? Να, ένας πολύ ωραίος ορισμός. Αν σας πει τι είναι η Εκκλησία, τι θα πείτε? Μπορείτε να μην πείτε τίποτα, αλλά να δείξετε. Να δείξετε μια Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει αυτό. Και να δείξετε την Εκκλησία. Εκκλησία γιατί? Γιατί η Εκκλησία σημαίνει αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται με τη συμμετοχή μας, όχι μόνο να πάμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά να μετέχουμε και στη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη των πιστών είναι το σύνολο κλήρου και λαού το οποίο συνθέτει το σώμα του Χριστού. Είναι συνώνυμο με το σώμα της Εκκλησίας. Ακούστε μια πολύ ωραία ιδέα. Εγώ και εσείς είμαστε μέλη ενός σώματος. Ένα είναι το σώμα. Θυμηθείτε ότι αυτή την εικόνα είναι πολύ σπουδαία. Και είναι Παύλιος ο λόγος. Εμείς όλοι αποτελούμε ένα σώμα. Κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Εμείς όλοι είμαστε το σώμα. Κοιτάξτε τώρα το πόσο στενά είμαστε μεταξύ μας δεμένοι. Εσύ είσαι το χέρι, εγώ είμαι το πόδι. Αν πονάει το χέρι, όλο το σώμα τραυματίζεται. Αν δεν είναι καλά η καρδιά, και τα άλλα μέλη υπολειτουργούν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το βλέπουμε έτσι όμως. Δηλαδή βλέπουμε αυτόν που είναι δίπλα μας στην Εκκλησία, πολλές φορές είναι ένας ξένος άνθρωπος. Μα και άγνωστος να είναι, μέσα σας να έχετε αυτή την ιδέα. Ότι δεν είναι άγνωστος. Αφού σε λίγο θα πούμε όλοι μαζί το πατερημόν. Τι άγνωστος είναι? Αδελφός είναι. Άγνωστος. Δεν τον ξέρω, αλλά πιστεύει και αυτός τα ίδια. Θα το δείτε αυτό όταν πηγαίνουμε ένα προσκύνημα. Είδατε που πήγαμε στην Αγία Σοφιά. Τι αισθανθήκαμε? Αισθανθήκαμε ότι όλοι ήμασταν ένα. Μέσα σε αυτό το ξένο τόπο πλέον, αλλά τόσο κοινό τόπο. Άνθρωποι από διάφορες εθνότητες. Αλλά όταν είπαμε από κοινού το ότι υπερμάχω, τότε καταλαβαίνεις ότι μας συνδέουν πολλά πράγματα. Και κατά βάση μας συνδέει η ίδια πίστη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τα μέλη λοιπόν του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Για να είσαι μέρος της Εκκλησίας, ένα πράγμα χρειάζεται. Ποιο μυστήριο πρέπει να έχει γίνει?
1: Το βάπτισμα.
0: Τα μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και έχουμε ο καθένας μια οργανική λειτουργία, διαφορετικά θα ήμασταν νεκρά ή παθητικά μέλη. Έχουμε όλοι ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Μα εγώ τι είμαι, λέει, ένας απλός άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω θεολογία, δεν ξέρω να ψάλω. Δεν έχει σημασία. Είσαι μέλος και εσύ της Εκκλησίας. Είσαι ισότιμο μέλος και εσύ. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι προνόμιο ορισμένων μελών που εξειδικεύονται στο τελετουργικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ κάνω τη λειτουργία επειδή είμαι ο ιερέας, ο λειτουργός. Αλλά πώς πρέπει να το πούμε? ότι εμείς κάνουμε τη λειτουργία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είπε κάποιος έναν ιερέα, ένα παιδί, «Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία». Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Πάμε να κάνουμε όλοι μία λειτουργία. Γιατί την κάνουμε από κοινού. Είτε λοιπόν ιερέας, είτε απλό μέλος της σύναξης των μισθών, λειτουργούμε για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε πει, θυμάστε τον κανόνα αυτό, ναι, ότι χωρίς να υπάρχει έστω και ένα μέλος, λαϊκό μέλος, χριστιανός μέσα στη λειτουργία, ο ιερέας δεν μπορεί μόνος του να κάνει τη θεία, να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Η συνείδηση ότι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, λειτουργούμε μέσα σε ένα αρμονικό σύνολο, καθιστά και τη Θεία Λειτουργία πιο οικία. Πρέπει μάλιστα η Θεία Λειτουργία να είναι οικία για να την τελούμε κατά την εντολή του Κυρίου, εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η Θεία Λειτουργία ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία, την πίστη, την παράδοση και τη θεολογία. Η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε ρητορισμός, ούτε υπερβολή. Γιατί η Θεία Λειτουργία, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων και ως εκ τούτου διατηρεί την πίστη της Εκκλησίας, την παράδοση και τη θεολογία. Αν θελήσουμε να αναλύσουμε με λεπτομέρεια το κείμενο, τα σύμβολα και τις λειτουργικές πράξεις της λειτουργίας, θα αντιληφθούμε το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο που εμπεριέχει, με τον οποίο τρέφει πνευματικά όσους μετέχουν στο Ιερό Μυστήριο. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι στήρος συντηρητισμός όταν προβάλλεται ο κίνδυνος ότι δεν μπορεί να χαθεί μια για πάντα ο πλούτος αυτός με μια λειτουργική μεταρρύθμιση κτλ. Θέλω να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία έχει διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες, προστέθηκαν κάποια πράγματα, ίσως αφαιρέθηκαν και κάποια, συνήθως προστίθενται μέσα στη Θεία Λειτουργία, και λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι που ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία και την πίστη και την παράδοσή μας. Θυμηθείτε που, τι έκαναν στην τουρκοκρατία οι χριστιανοί. Τι κράτησε τους χριστιανούς να είναι χριστιανοί, να διατηρηθούν, να διατηρήσουν την πίστη τους. Η Θεία Λειτουργία την κράτησε, η οποία γινότανε κρυφά κάτω από το σπαθί του τυράννου, πολλές φορές σε σπίτια. Τι γινόταν στο ναό? Οι ναοί είχαν μεταβληθεί σε στάβλη ή σε άλλα κτίρια. Και η Θεία Λειτουργία γινόταν μέσα σε σπίτια, σε οικίες. Αλλά τελικά ήταν και αυτή που κράτησε άσβεστη τη φλόγα και της πίστης και της γλώσσας. Και της γλώσσας. Μέχρι και σε αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Θεία Λειτουργία γινόταν όπως γίνεται σήμερα. Με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις. Και έτσι οι άνθρωποι κρατήθηκαν. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο αναφοράς όλων των άλλων μυστηρίων, διότι κάθε μυστηριακή πράξη είτε πηγάζει από τη Θεία Ευχαριστία είτε αποβλέπει στη μετοχή σε αυτήν. Ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ της Θείας Λειτουργίας και των υπολείπων μυστηρίων με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δεν θα σας το διαβάσω τώρα. Αλλά το ίδιο εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στο έργο του «Η εν Χριστώ ζωή», όπου φαίνεται πάλι η ίδια θέση. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που βρίσκεται επικεφαλής κάθε άλλης μυστηριακής πράξης, συνιστά, αυτό που σας έλεγα αρχικά, την τελείωση όλων των μυστηρίων, διότι μόνο σε αναφορά προς τη Θεία Λειτουργία επέρχεται η τελείωσή τους. Εκεί τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Είναι αξιοσημείωτη χρήση των όρων. Τελετή. Τελετή. Τελεστίνε. Τελειωτικός. Με την ετυμολογία, με την ετυμολογική του έννοια, γιατί ο αεροπαγίτης θέλει να υπογραμμίσει το σκοπό της τελείωσης των μυστηρίων σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία.

0: να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία ασφαλώς σχετίζεται με δύο εισαγωγικά μυστήρια, τα οποία είναι, όπως είπαμε πριν, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και γιατί τα λέμε αυτά εισαγωγικά? Με αυτά μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Η μυστηριακή εμπειρία του πιστού φανερώνει επίσης τη σχέση αυτή. Με τη Θεία Λειτουργία παρέχεται το πλήρωμα της Θείας Χάριτος, προϋποθέτει όμως την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση. Η αναγέννηση αυτή συντελείται με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Κατά τη φυσική γέννησή του, ο άνθρωπος είναι ενδεδειμένος στο χιτώνα του παλαιού Αδάμ και για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού θα πρέπει να αποβάλει την παλαιότητα και να ενδυθεί τον νέο Αδάμ, τον Χριστό. Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Με το βάπτισμα επιτυγχάνει αυτή την αλλαγή. Γιατί μετέχοντας στο μυστήριο του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού γίνεται Χριστοφόρος, φέρει, τίνεται το Χριστό. Το δε μυστήριο του χρίσματος, μετά από το βάπτισμα που γίνεται, είναι η προσωπική πεντηκοσή του πιστού που τον καθιστά πνεύματοφόρο. Άρα δύο πράγματα γίνονται, Χριστοφόρος με το βάπτισμα και πνευματοφόρος με το χρίσμα. Με τη διπλή αυτή αναγέννηση, ο πιστός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και στο πρόσωπό του πραγματώνει το όλο μυστήριο της Εκκλησίας. Εισέρχεται στην καινή εν Χριστώ κτήση για να επιτύχει την τελείωση που είπαμε πριν και την ένωσή του με το Θεό, με τη μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν φτάνει να βαπτιστείς. Πρέπει μετά να προσέλθεις και στο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι που σώζει. Πολλοί είναι βαπτισμένοι, αλλά το ξέχασαν σχεδόν. Πότε θυμούνται τον ναό? Σε μεγάλες γιορτές.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ή σε κάποια μυστήρια που κάθονται απ' έξω. Δεν μπαίνουν ούτε καν μέσα. Δεν φτάνει το βάπτισμα. Πρέπει μετά να προσέλθεις στο ποτήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί θα γίνει η τελείωσή σου. Εκεί θα ενωθείς με το Θεό. Το βάπτισμα και το χρίσμα ως μυστήρια εισαγωγικά στην Εκκλησία κατά την περίοδο της ύπαρξης του θεσμού των κατηχουμένων τελετουργικά ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Το έχουμε πει αυτό. Όλα τα μυστήρια γινόντουσαν μέσα στη λειτουργία. Και το βάπτισμα γινόταν μέσα στη λειτουργία. Α, αυτό που θέλω να σας πω πριν, κοιτάξτε πόσο φαίνεται και σήμερα ακόμα, έστω και αν οι γονείς τυπικά βάπτισαν το παιδί τους, τρεις Κυριακές μετά το βάπτισμα θα πάνε να το κοινωνήσουν. Ρωτάνε πόσες φορές πρέπει να πάμε και ακούνε τους ιερείς, λέει, τρεις φορές. Δεν σημαίνει ότι μετά την τρίτη φορά απαγορεύεται να πάνε να κοινωνήσουν. Ίσα ίσα θα πρέπει, ειδικά όταν είναι μικρά τα παιδιά, να τρέφονται με τη Θεία Τροφή. Βλέπεις πολλές φορές ωραία συνήθεια που έχουν οι οικογένειες που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και βλέπεις τα παιδιά κάθε Κυριακή να κοινωνάνε. Και είπα σε κάποιον άνθρωπο, του λέω, δεν ξέρω τι θα του πεις και αν μπορείς μετά να του πεις κάποια πράγματα να το στηρίξεις το παιδί, γιατί πολλές φορές οι νονοί, αυτό που λέμε ανάδοχοι, σταματούν το έργο τους με τη βάπτιση, αν το έχετε καταλάβει. Και πολλές φορές ούτε καν πάνε να συναντήσουν το παιδί. Ας του δώσουν κανένα δώρο Χριστούγεννα, Πάσχα. Έχει σταματήσει το έργο τους μέχρι εκεί. Θεώρησαν δηλαδή ότι τελείωσε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω ότι από εκεί αρχίζει το έργο. Οπότε στους γονείς πέφτει το βάρος της κατήχησης των παιδιών και βέβαια των ιερέων όταν μεγαλώσουν. Βλέπουμε λοιπόν γονείς και μάλιστα νέους γονείς οι οποίοι έχουν αυτή την ωραία συνήθεια. Και ναι, συγγνώμη, έλεγα, είπα σε κάποιον, δεν ξέρω αν έχεις τη δύναμη και τη γνώση να πεις στο παιδί σου πράγματα, αλλά και μόνο που το πας κάθε Κυριακή και επικοινωνάει, έχεις κάνει ένα, τι να πω, 80% από το έργο σου. Γιατί αυτά που είναι να πεις εσύ, τα λέει ο Θεός, ο ίδιος, με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε ποια, το πρώτο κεφάλαιο που μελετάμε είναι η σχέση, είπαμε, της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Και είπαμε τη σχέση που έχει με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια. Είπαμε ότι είναι αναγκαία για να φτάσουμε στην τελείωση, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και εδώ γίνεται λόγος τώρα και για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πόσο το φοβούνται οι άνθρωποι όταν την ακούν αυτή τη λέξη. Πραγματικά ακούνε αυτή τη λέξη και κουμπώνονται. Δεν ξέρω, δεν έχουν πιθανόν γνώση τι είναι αυτό. Ή μπορεί να υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Αλλά γενικά όταν ακούνε εξομολόγηση, ενώ σε όλα είναι πιο δεκτική, στο θέμα της εξομολόγησης είναι πάρα πολύ συγκρατημένη. Πάρα πολύ συγκρατημένη. Διαβάζω το κείμενο. Η Εκκλησία έλαβε από τον Ιδρυτή της Ιησού Χριστό τη χάρη και την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες και να θεραπεύει τα σωματικά και ψυχικά τραύματα. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική όμως. Ο Θεός θέλησε να συγχωρείται ο άνθρωπος από άνθρωπο. Πάνε κάποιοι μπροστά στα εικονίσματα και εξομολογούνται. Και λένε, εγώ ετοιμάστηκα, ας πούμε, για τη Θεία Κοινωνία, τώρα μπορώ να πάω να κοινωνήσω, επειδή πήγε μπροστά στο εικόνισμα. Δεν είναι ο τρόπος αυτός που έχει ορίσει η Εκκλησία να γίνεται. Ο Θεός, ο Χριστός έχει δώσει τη χάρη σε κάποιους, και πρώτη ήταν αυτοί οι Απόστολοι, και μετά οι διάδοχοι των Αποστόλων, και μέχρι και σήμερα δίνεται το χάρισμα αυτό σε κάποιους ανθρώπους να διακονούν αυτό το μυστήριο που λέγεται εξομολόγηση, που λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως εμείς θεωρούμε για μερικά πράγματα. Το να πας βέβαια μπροστά σε μια εικόνα και γενικά μέσα σε ένα ναό ή και όταν είσαι μόνος εντελώς και να πεις κάποια πράγματα τα οποία σε βαραίνουν, ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη για την ψυχή σου. Αλλά δεν μπορώ να ιδιωτεύω σε όλα αυτά που εγώ νομίζω ότι είναι σωστά και να κάνω αυτά που εγώ νομίζω σωστά. Αλλά θα κάνω αυτά που η Εκκλησία ορίζει και οι Άγιοι έχουν θεσπίσει. Το μυστήριο της εξομολόγησης και το μυστήριο του Ευχελαίου είναι τα σημεία της συνεχούς παρουσίας της χάριτος και της αγάπης του Θεού που θέλει τη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας υποστηρίζει ότι η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως δεν ολοκληρώνεται παρά με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Για προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό. Πάω να εξομολογηθώ, αλλά η τελείωση, πώς το λέει εδώ, η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών γίνεται με την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που θα μας δώσει την τελειότητα, ας πούμε, στο γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών μας. Και πώς το λέμε αυτό, και θα πεις αυτό που θέλεις αμέσως, το λέει ο ιερέας όταν μας κοινωνάει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, η σάφεσή σου αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατο. Δηλαδή κοινωνάς επειδή κοινωνάς και συγχωρείσαι. Ακριβώς γι' αυτό κοινωνάς, για να συγχωρεθείς. Μα λέει είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν θα είσαι ποτέ άξιος να κοινωνήσεις. Ουδής άξιος. Κανείς δεν θα είναι άξιος να κοινωνήσει. Ποτέ. Μπροστά στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Χριστού, τι άξιος μπορεί να είσαι. Αλλά κοινωνώ ακριβώς για να συγχωρεθώ. Και γιατί άλλο κοινωνώ? Για να ενωθώ με τον αθάνατο Θεό, ο οποίος θα με περάσει στην αθανασία. Και όταν πεθάνω δεν θα πεθάνω. Όταν κοινωνάω, αυτή είναι η βαθιά πίστη μας. Όταν κοινωνάω το Θεό μου που είναι αθάνατος, είμαι και εγώ, γίνομαι και εγώ αθάνατος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει αυτό.
2: σχετικά με την, με την άφεση των αμαρτιών με τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι προτύπωση αυτού το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα?
3: Ναι, ναι.
2: Που λέει μόλις ύψατο των χιλέων του η λαβίδα από το θυσιαστήριο.
3: Ναι, πολύ ωραία αυτό που σκέφτηκες.
2: Αφέθηκαν οι αμαρτίες.
3: Είναι μια προεικόνηση, τις λέμε. Προεικονήσεις λέμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτές. Του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ακριβώς. Με τη λαβίδα εκεί, τη λαβίδα. Και εμείς όταν κοινωνάμε, κοινωνάμε με λαβίδα. Λαβίδα λέγεται αυτό το σκεύος, το οποίο μεταδίδουμε τη Θεία Κοινωνία. Λαβίδα, Αγία Λαβίδα. Εκτός τώρα του μυστηρίου της Ιεράς Οξομολογήσεως, υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο που συνδέεται, είπαμε, έχουμε πει και από άλλες φορές, συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι το μυστήριο του γάμου. Και είχαμε πει ότι ο γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή του πιστού. Είναι εικόνα και συμβολισμός του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Θυμηθήκαμε τον Παύλιο λόγο, θυμόμαστε τον Παύλιο λόγο, που λέει η σχέση του ανδρός και της γυναικός είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και είπαμε, και έχουμε πει και άλλη φορά, ότι έχει ανεβάζει ο Απόστολος Παύλος στα υψηλά την θεολογία και την ουσία του μυστηρίου του γάμου. Όπως η Εκκλησία προετοιμάζει τα μέρη της Βασιλείας του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο και η οικογένεια, η οποία τι είναι, η μικρή Εκκλησία, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ακολουθία του γάμου είναι όμοια με την τυπική διάταξη της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Και τελικά γνωρίζουμε ότι το μυστήριο του γάμου ήταν συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι και σήμερα ευσεβείς άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί, διαλέγουν να τελέσουν τον γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όποιος έχει παραστεί σε ένα τέτοιο μυστήριο καταλαβαίνει την διαφορά με το μυστήριο όπως γίνεται σήμερα, στην οποία έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση του μυστηρίου. Δεν έχουν επίγνωση. Τι γίνεται πολλές φορές στο μυστήριο? Στέκονται έξω, ειδικά αν είναι θερινοί μήνες, στέκονται έξω από την εκκλησία, σχεδόν δεν μπαίνουν μέσα καθόλου και το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να χαιρετήσουν τους νεόνυμφους. Για ποιο λόγο? Πέστε την αλήθεια, για να τους δουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω?
4: Αλήθεια.
3: Για να τους δουν. Το πήγαμε, λέει, για να μας δουν. Και για να μπορούμε να τους καλέσουμε κι εμείς στο δικό μας γάμο ή στα δικά μας μυστήρια σε άλλο χρόνο, σε μελλοντικό χρόνο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και αυτό το μυστήριο, το μυστήριο του γάμου, είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό της ιεροσύνης. Είναι μαζεμένος κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος, μέσα σε μια εκκλησία μεγάλη. Κανένας από αυτούς δεν είναι ιερέας. Μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία? Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται ένας ο οποίος θα έχει τη χάρη της ιεροσύνης και αυτός μπορεί να τελεί τα μυστήρια. Και αυτή η ιεροσύνη προκύπτει από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν ο πρώτος αρχιερέας, ο πρώτος επίσκοπος. Και το λέμε στην αγιογράφηση μέγας αρχιερέας. Και η θέση του μέσα στο ναό είναι ακριβώς στην ωραία πύλη, όπου ο αρχιερέας Χριστός εμφανίζεται με μήτρα, αρχιερατικά άμφια και κρατάει το Άγιο Ποτήριο, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος μέσα. Ο επίσκοπος, ο ιερέας και ο διάκονος είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Και είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει αξία, να σας πω τώρα, στο πότε γίνεται, σε ποιο μέρος της λειτουργίας γίνεται η χειροτονία του καθενός από αυτούς. Του ιερέα, του πρεσβύτερου, του αρχιερέα και βέβαια του διακόνου. Ο επίσκοπος ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και την τέλεση της ευχαριστίας, χειροτονείται πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Γιατί? Για να αναλάβει το λειτουργήμα της διακονίας του Λόγου. Και βέβαια, για να αναλάβει και το έργο της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αυτός που βεβαιώνει την ορθότητα της πίστεως και επέχει τόπον Χριστού κατά την τέλεση της λειτουργίας. Ο ιερέας είναι ο Απόστολος και ο Αγγελιοφόρος της Σωτηρίας. Γι' αυτό και χειροτονείται πριν από τον αγιασμό των Θεοδόρων, ώστε να δυνηθεί να λάβει μέρος στον αγιασμό και να μεταδώσει στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας και του αγιασμού. Ο διάκονος πότε χειροτονείται? Ο διάκονος χειροτονείται μετά τον αγιασμό των Θεοδόρων, γιατί το έργο του ποιο είναι? Δεν μπορεί μόνος του να τελέσει η Θεία Λειτουργία ο διάκονος, αλλά το έργο του είναι να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία, να βοηθήσει τον ιερέα στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η στενή σχέση, και κλείνω με αυτό, η στενή σχέση των μυστηρίων με την Θεία Λειτουργία υπογραμμίζει τον τελειωτικό της χαρακτήρα. Εκεί, στη Θεία Λειτουργία, τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Και κάθε τι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Και επαυξάνει την ανάγκη γνώσεως της έννοιας του μυστηρίου. Όλα αυτά, βεβαίως, τα ακούμε τώρα θεωρητικά, έχουν και την βιωματική τους διάσταση. Την οποία όμως έχει ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του. Έκανα μία μικρή αναφορά από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου τώρα, τότε Σεβασμιωτάτου αμοχός του Κύπρου, κυρίου Βασιλείου. Όταν έγραψε όμως τη μελέτη αυτή, ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκυρος στην Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Κάναμε λοιπόν μερικές αναφορές από τη μελέτη αυτή και κάποια μικρά σχόλια επάνω στο κείμενο αυτό. Θέλω να τελειώσουμε την σημερινή συνάντησή μας με αυτό που συνήθως κάνουμε, που αναφέρουμε δύο περιστατικά από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αγνωστοπούλου. Θα πούμε δύο περιστατικά από αυτό και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση. Τα περιστατικά έχουν να κάνουν με το μέρος της λειτουργίας που ερμηνεύουμε, δηλαδή εκεί στη Μεγάλη Είσοδο. Είχαμε πει για το χερουβικό ύμνο, μετά από λίγο γίνεται η είσοδος, η Μεγάλη Είσοδος. Μου διηγείται κάποιος, κάποτε ένας ιερέας, ότι σε μια προαγιασμένη Θεία Λειτουργία, όταν έκαμε τη σιωπηλή είσοδο, ξέρετε ότι στην προαγιασμένη Θεία Λειτουργία ο ιερέας δεν μιλά καθόλου. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, εκφωνεί πάντων ημών κτλ. Στην προαγιασμένη είναι καλυμμένος και στην κεφαλή του και δεν μιλάει καθόλου. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Και κάποτε όταν θα φτάσουμε να ερμηνεύσουμε την προαγιασμένη Θεία Λειτουργία θα πούμε για όλα αυτά. Όταν έκαμε τη σιωπηλή λοιπόν είσοδο με τα Άγια των Αγίων στα χέρια, τα ένιωσε να βαραίνουν πολύ, να γίνονται ασήκωτα όπως τα κρατούσε. Λίγησε από το βάρος και στη μέση του ναού σχεδόν γονάτισε. Τρόμος τον κατέλαβε, μην τυχόν και πέσουν από τα χέρια του τα τιμία δώρα. Και κλαίγοντας, έκλαιγε και ο κόσμος μαζί, άρχισε σιωπηλά να παρακαλεί τον Κύριο να τον οικετεύει, να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί για να συνεχίσει. «Ο Θεός μου», φώναζε, «η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Ούκ ημι άξιος κληθήνε λειτουργό σου, αλλά ποιησόν με κυριναίων σου. Είναι άρωτο σταυρών του τιμίου σώματος και αίματός σου. Κυριναίων, Κύριε, κυριναίων». Και επειδή το φώναζε κάπως δυνατά, το επαναλάμβανε και ο κόσμος μαζί του. Και σαν να πήρε δυνάμεις και σιγά σιγά με μεγάλο κόπο, ιερά συγκίνηση και πολλά δάκρυα, έφερε τα Άγια μέχρι την Αγία Τράπεζα. Ο τόπος έλαμπε και μυριάδες αγγέλων έψαλαν θριαμβευτικές δοξολογίες για την είσοδο του Μεγάλου Βασιλιά. Και εκείνος παρέμεινε άφωνος, συγκινημένος συνεπαρμένος, αγνώριστος από τις θείες αλλοιώσεις. Και ένα περιστατικό ακόμα. Ένας γέροντας, ονόματι Πατήρ Ευλόγιος, που εκοιμήθη το 1948, αποκάλυψε στον υποτακτικό του ότι σε μια γιορτή της Παναγίας, κατά τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας, που γινόταν στο εκκλησάκι ενός κελιού της Κήτης, όπου ασκήτευε, είδε πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι και να θυμιατίζουν όλοι μαζί με θυμιάματα τον ιερέα που εισόδευε. Αυτό ας το ακούσουμε και κάποιοι που λειτουργούμε με μικρό εκκλησίασμα. Κάποιοι ιερείς λειτουργούν με μικρό εκκλησίασμα μέσα, ειδικά σε χωριά, σε απομονωμένα χωριά, σε μακρινά χωριά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι και βγαίνει ένα παράπονο από τους ιερείς και λέει τόσοι λίγοι άνθρωποι ήταν μέσα σήμερα στο ναό. Δεν ήταν λίγοι άνθρωποι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία. Πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι, λέει. Αλλά ξαφνικά τι βλέπει? Τα μάτια του μήπως πλανήθηκαν, μήπως δεν βλέπουν καλά? Όχι όμως. Η καρδιά του είναι χαρούμενη και χτυπά πολύ γλυκά από την ιερά συγκίνηση που ζει. Αλήθεια, τι βλέπει, τι είδε? Την υπεραγία Θεοτόκο να κρατά ένα ωραιότατο ουράνιο πέπλο και με αυτό να σκεπάζει τον ιερέα και τα τίμια δώρα. Το βασιλέα των όλων. Το θυμιάτισμα λοιπόν των αγγέλων κατευθύνεται προς αυτή τη μεγαλοπρεπή και κατάληπτη σκηνή. Όλο το εκκλησάκι λαμποκοπούσε από φως, από γλυκύτητα, από υπερκόσμια ευωδία, από εξαίσια ομορφιά και λαμπρότητα. Τελείωσε η είσοδος και όλα ξανά έγιναν ήσυχα και ειρηνικά όπως πρώτα. Μια ακατάληπτη γαλήνη και γλυκύτητα κυριάρχησε μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Τι μας λέει το κείμενο μας εδώ? Ότι όσο και λίγοι να είμαστε και όσο μικρός είναι ο ναός, αν ο ιερέας έχει την καθαρότητα και την προετοιμασία για αυτό που πάει να κάνει, τότε θα ζει θαύματα. Και η κάθε Θεία Λειτουργία θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και καμία Θεία Λειτουργία δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Σας περιμένω την επόμενη φορά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε κοντά μας τον Πανοσοϊλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να ανοίξουμε μια νέα θεματική ενότητα και να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτριε. Καλημερίζω τους αρκετούς και πολυάριθμους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρόσκλησή σας για την εκπομπή αυτή την οποία κάνετε. Αρχικά θα ήθελα να επικαλεστώ την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης και να μεταφέρω και την ευχή του Μητροπολίτου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνη και Αυλοποτάμου, με την ευχή του οποίου βρίσκομαι σήμερα κοντά στην εκπομπή σας και με πολύ χαρά να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη θεματολογία που εσείς θα έχετε ετοιμάσει στα αυτιά των ευλαβών και πολύ άριθμων ακροατών σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις θερμές ευχές σας. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και γι' αυτό νομίζω ότι είστε ο πλέον κατάλληλος να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο, θα έλεγα, ζήτημα, το ζήτημα της παραψυχολογίας. Πριν όμως ανοίξουμε τα θέματα του αμφιλεγόμενου τομέα της παραψυχολογίας, θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα κάποια εισαγωγικά ερωτήματα σχετικά με την επίσημη και από όλους αποδεκτή επιστήμη της ψυχολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με τι ασχολείται η ψυχολογία ως επιστήμη.
1: Ναι, πατέρα Δημήτρη, αρχικά να σας ομολογήσω ότι είμαι ένας ορθόδοξος μοναχός, ιερομόναχος. Αυτή είναι η πρώτη μου και βασική μου ιδιότητα που μνημονεύσατε τις δύο άλλες ιδιότητες στον χώρο των γνώσεων που προσπάθησα και εγώ σαν άνθρωπος να αποκτήσω μέσα από τη θεολογία και μετέπειτα στις σπουδές μου στην ψυχολογία και μάλιστα στον κλινικό τομέα. Αυτό το καταθέτω για να σας προκαταβάλω στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, το τι είναι ψυχολογία, για να δανειστώ και να απαντήσω στο ερώτημά σας αποφατικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή να απαντήσω δανείζοντας τους λόγους του μεγάλου θεολόγου του Γρηγορίου, το τι είναι θεολογία, ο οποίος ο Άγιος αυτός μας αναφέρει ότι θεολογία δεν είναι ο λόγος που κάνουμε για τον Θεό, αλλά ο λόγος που κάνουμε με τον Θεό. Κατά ανάλογο τρόπο, θέλω να σας τονίζω επίσης, θέλω να σας προδιαθέσω και να σας απαντήσω ότι η ψυχολογία δεν είναι να πούμε κάποιες σκέψεις, να πούμε κάποιες ορισμούς το τι είναι ψυχή. Ψυχολογία είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε την ψυχή του ανθρώπου. Και είναι ένας ορισμός μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η ψυχή ενός ανθρώπου είναι στο άδειτο χώρο του υποσυνειδήτου, όλο του ψυχισμού του, και είναι έτσι δύσκολο να τον, επιτρέψτε μου να πω, να τον ξεκλειδώσουμε. Η επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι μια νεότερη επιστήμη μετά τον διαφωτισμό περισσότερο, με κάποιους έτσι εκφραστές της όπως ο Φρόιτ και κάποιοι άλλοι, έρχεται να προσπαθήσει να προσεγγίσει από μια άλλη οπτική γωνία, όχι την θεματική, την θεολογική, τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, αφορμόμενη βέβαια από περισσότερες, έτσι θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, ουμανιστικές αρχές του δυτικού κόσμου.
0: Mm-hmm. Πολύ όμορφος ο ορισμός που δώσατε. Έχει επηρεαστεί η ψυχολογία από χριστιανικά ιδεώδη?
1: Βεβαίως. Από χριστιανικά ιδεώδη έχει αρκετά επηρεαστεί η ψυχολογία σαν επιστήμη. Θα σας απαντούσα ότι η ψυχολογία ή μάλλον η θεολογία της Εκκλησίας μας, ο χριστιανικός κόσμος θα έλεγα, έχει να δείξει μέσα στην πατερική του παράδοση στίγματα και σπέρματα αρκετά ψυχολογικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Μεγάλος και ιδιαίτερος αντιπροσωπευτικός, νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας μας που αναφέρεται αρκετά στην ψυχή και στις λειτουργίες της ψυχής είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας θα σας αναφέρω, αλλά θα μπορούσα να πούμε και αρκετοί άλλοι νηπτικοί και ασκητικοί πατέρες, όπως παραδείγματος χάρη και το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, είναι αντιπροσωπευτικά έτσι πατερικά στοιχεία και κείμενα, παράδοση ας πούμε, που αναφέρεται στο χώρο της ψυχής. Βεβαίως, μέσα από την προοπτική της καθάρσης, σε μια άλλη προοπτική όμως, να φέρουν άλλοι πατέρες μας, αλλά κάνουν λόγο για ψυχή, για θεραπεία ψυχής, βεβαίως.
0: Να κρατήσω το σχόλιο αυτό που κάνατε, για να σας θέσω μια ερώτηση λίγο αργότερα και να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό. Είστε κλινικός ψυχολόγος. Ποια η διαφορά με έναν ψυχίατρο? Δηλαδή, πώς μπορούμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε τι διαφορά έχει ένας ψυχολόγος, ένας κλινικός ψυχολόγος με έναν ψυχίατρο? Πώς δρά ο ένας και πώς δρά ο άλλος?
1: Ναι, και ευχαριστώ επίσης πατέρα μου που ρωτάτε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση ακόμα και στην σύγχρονη εποχή μας. Οι άνθρωποι είτε αποφεύγουν είτε από λόγου ταμπού να πούν ότι επισκέφτηκα ένα ψυχίατρο και λένε επισκέφτηκα ένα ψυχολόγο ή το αντίθετο. Έτσι, γιατί θέλουν να, ας το πούμε, να κρύψουν το γεγονός της ψυχής ανεπάρκειάς τους. Αλλά εκτός αυτού όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους. Και οι δύο κόσμοι, και της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, προσπαθούν να θεραπεύσουν τα διάφορα ψυχικά και ψυχιατρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Πρώτη στη επιστήμη, στον χώρο των επιστημών, ήταν η ψυχιατρική, η οποία προκύπτει μέσα από τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουν σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα και με τις επιδράσεις που έχει αυτό στις ανεπάρκειες και στις βλάβες του, στις συμπεριφορές. Η ψυχιατρική, όπως κάθε επιστήμη της ιατρικής, έχει τα δεδομένα της, έχει τις μεθόδους της, έχει την ανάλογη φαρμακολογία, φαρμακευτική της, ασκείται από λειτουργούς της ιατρικής, διδάχεται και διακονείται από τις ανάλογες ιατρικές σχολές. Στη συνέχεια προέκυψε μέσα από αυτόν τον κόσμο της ψυχιατρικής ο χώρος της ψυχολογίας, ο οποίος η διαφορά του είναι ότι στην ψυχιατρική ακολουθούμε έτσι το πρωτόκολλο των ιατρικών επιστημών. Ο επιστήμονας ψυχίατρος θα κάνει τη διάγνωση της ψυχώσεως ή της οποιαδήποτε παθολογίας και θα οδηγηθεί στην χρήση κάποιων σκευασμάτων, φαρμάκων ανάλογα, στο να υποβοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο για την περαιτέρω διαδικασία, στην οποία έρχεται να αναλάβει ο ψυχολόγος, ο οποίος ο λόγος του είναι παραμυθητικός, γνωσιακός, συμβουλευτικός. Έχει να κάνει δηλαδή με την ανάλυση της ψυχής διαμέσου του λόγου, της mm-hmm. ανάλυσης, της ψυχανάλυσης που θα πούμε αργότερα.
0: Μας είπατε ότι σε ένα βαθμό και σήμερα, αλλά παλιότερα κυρίως, ήταν ταμπού το να λάβει κάποιος ψυχοφάρμακα για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία. Αυτό συνεχίζεται να υπάρχει και σήμερα και στους κύκλους των χριστιανών? Δηλαδή, έχετε συναντήσει περιπτώσεις πιστών ανθρώπων που θεωρούν ταμπού ή να το πω αλλιώς, αμαρτία να λάβει κάποιος κάποιο φάρμακο τέτοιο για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία.
1: Δυστυχώς, στο μέγεθος παλαιότερα υπήρχε, ευτυχώς δεν υπάρχει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι είναι πιο αποδεκτοί στα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερη εύρους προβλήματα ψυχιατρικά και ψυχολογικά βεβαίως. Όμως υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αποδεχθούν, και αυτό είναι ένα βασικό στάδιο ψυχοθεραπευτικό, το να αποδεχθώ το ψυχικό μου, το ψυχικό μου έτσι κόσμο, ότι έχει μια λανθάνουσα στάση, η πορεία, η εξέλιξη, και να έχω μια καλή, θα λέγαμε όπως λέμε και στην ψυχοθεραπεία, προαίρεση. Να έχω μια καλή προαίρεση στο να θεραπευτώ πάνω στα θέματα ή τα ζητήματα τα οποία έχουν διαγνώσει το ψυχίατρος ή το ψυχολόγος ο οποίος μας κουρά. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ταμπού στο να παραδεχθούμε ή να αποδεχθούμε την κατάσταση, την ψυχολογική, την ψυχή την οποία έχουμε. Ούτε και αν κάνουμε χρήση και λήψη φαρμάκων, και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε τη χρήση φαρμάκων όταν δίδονται από τους ψυχιάτρους, και με τον τρόπο με τον οποίο μας δίνουν τη δοσολογία των φαρμάκων αυτή, όπως και ένας ανάλογος γιατρός θα ήταν ρευματολόγος μας, ο διαβητολόγος μας, που κάνουμε υπακοή σε αυτόν και παίρνουμε τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να ταυτιζόμαστε με την συνταγή και τη δοσολογία των ψυχοτρόπων φαρμάκων από τους ανάλογους γιατρούς μας.
0: Μια και μιλάμε για το ταμπού που υπάρχει απέναντι στην ψυχολογία, να ρωτήσω, υπάρχουν ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν κατά καιρούς εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην επιστήμη της ψυχολογίας? Και αν υπάρχουν, τι αφορούν αυτές οι επιφυλάξεις?
1: Κοιτάξτε, όχι μόνο ορθόδοξοι θεολόγοι ή ορθόδοξοι κληρικοί, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια επιφυλακτικότητα απέναντι στον χώρο της ψυχικής θεραπευτικής, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, και αυτός ο λόγος, τους καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα αυτούς τους ανθρώπους, ξεκινάει δυστυχώς από το θέμα που θίξατε αρχικά στην εκπομπή, που είναι στον κόσμο της παραψυχολογίας, που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις ανθρώπων, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος από ασθενής γίνεται θύμα μιας άσχημης και όχι τόσο ιδιαίτερης ψυχικής προσέγγισης και μιας σωστής ιατρικής αντιμετωπίσεως. Εξαιτίας αυτών των περιπτώσεων οι άνθρωποι έτσι δυσκολεύονται ή εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στον χώρο των επιστημών της ψυχικής φροντίδας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει κάποια περιστατικά τα οποία τον έχουν κάνει να αποστρέφεται, ας πούμε, ένα ψυχίατρο που θα πρέπει να έχει σκεφτεί, ένα ψυχολόγο που θα πρέπει να συζητήσει. Mm-hmm.
0: Και να έρθω σε ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά ενός κληρικού πνευματικού και ενός επιστήμονα ψυχολόγου? Πότε καταφεύγουμε στον πρώτο και πότε καταφεύγουμε στον δεύτερο? Ή τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον έναν και τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον άλλο?
1: Ναι, πάτε, θεωρώ ότι είναι το βασικότερο ερώτημα της σημερινής μας συζήτηση, και ναι, ευχαριστώ που μου το θέτετε έτσι και με αυτή την ξεκάθαρη συλλογιστική σας ερώτηση, για το τι είναι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πνευματικού κληρικού εξομολόγου και ποια είναι ενός ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, είναι έτσι όροι που χρησιμοποιούνται και ευρέως σήμερα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Και να πούμε ξεκάθαρα όμως, με πολύ λίγες έτσι αναφορές, γιατί έχει τις πίεσεις του χρόνου, ότι ο πνευματικός εξομολόγος είναι τελεί ένα μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το οποίο το έχει καθιερώσει και το έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας. ο ψυχοθεραπευτής και ασχολείται, και στόχος του μυστηρίου αυτού είναι η αμαρτία και η έξοδος από τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, του πιστού, του πάσχοντα, της ενοχής. Σε αντίθεση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυτή, ψυχολόγο, όπως το πείτε, στον οποίο δεν είναι μυστήριο, δεν είναι δωρεά, είναι σημαντικό αυτό.

0: Θεός στόχο έχει και κατεξοχήν τον άνθρωπο ως κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Και σε αυτό συμμετέχει ο θεραπευόμενος πιστός, βλέποντας τον ιερέα θεραπευτή εντός εισαγωγικών ως τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίον μοιράζεται τα εσώψυχά του σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος στηρίζεται σε κάποιες σταθερές και συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέλει να του ξεκλειδώσει άρον-άρον ανθρώπινα, ουμανιστικά, τον ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή οι τεχνικές, τελευταία ανάλυση που χρησιμοποιεί ο πνευματικός, είναι τεχνικές, τρόποι δηλαδή προσεγγίσεως της αμαρτίας, αποβολής της ενοχής, θεόσδοτες, θεοπρόβλητες, σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ο οποίος έχει ένα άλλο πλάνο μεθόδων, ένα άλλο πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, γήινο, ανθρώπινο. Στόχος και αποτέλεσμα του πνευματικού είναι να βοηθήσει, να οδηγηθεί ο άνθρωπος ελεύθερα, το τονίζω αυτό, στη μετάνοια. Ενώ στην περίπτωση του ψυχοθεραπευτή, στόχος του είναι να αποφορτιστεί από τα κόμπλεξ, από τις τυχόν ψυχικές δυσλειτουργίες, από ψυχικές υποβόσκουσες νόσους ή διαγνωσμένες που πρέπει να θεραπευθούν. Εν τέλει, πατέρα Δημήτρια, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως πολλές φορές μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο πάσχοντα στον πνευματικό να πει και κάποια θέματα ψυχικών ανασφαλιών και ψυχικών θέσεων. Mm-hmm. Θα τα ακούσει ο πνευματικός. Καλό είναι όμως ο πνευματικός όταν διαπιστώσει και αυτόν το φωτίζει χάρη στο Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του οποίου γίνεται το μυστήριο, καλό είναι ο πνευματικός να έχει τη διάκριση και τη χαρίζει με αυτόν τον τρόπο, όπως σας είπα, το Άγιο Πνεύμα, σε περιπτώσεις που διακρίνει αιτίες και αιτιατά ψυχικής δυσλειτουργίας, να παραπέμπει τον εξομολογούμενο πιστό σε ανάλογους επιστήμονες της ψυχικής φροντίδας. Όταν όμως διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Mm-hmm.
1: Το περιγράψετε με πολύ κατανοητό τρόπο. Άγιε Πρωτοσύγκυλε, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συχνά ακούμε να γίνεται όρος, να γίνεται λόγος για τον όρο Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία. Τι εννοούμε με τον όρο αυτό? Τι ακριβώς θεραπεύει η χριστιανική ζωή?
0: Κοιτάξτε, αρχικά όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, θα έλεγα στις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ξένιζε. Βέβαια, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν διαμέσου της βιβλιογραφίας οι συγγραφείς βιβλίων, αναφέρθηκαν αρκετά στην χρήση αυτής της ορολογίας, ιδιαίτερα στα κείμενα όπως προαμνημόνευσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος κάνει έτσι ξεκάθαρα τη χρήση αυτή του όρου Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, και είναι τελικώς εξαιρετικός ο ορισμός. Και το λέω αυτό διότι στην εφαρμογή της Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας στην σύγχρονη ψυχοθεραπευτική διαδικασία φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα της ψυχολογίας έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και παραμυθητικό. Έχει να ξεπεραστεί αυτός ο χαρακτήρας και ο τόνος, ας πούμε, της φροηδικής σχολής και τάσεως, και όλα τα σύγχρονα σωστά και θεραπευτικά μοντέλα της ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας έχουν αυτό το χαρακτήρα που έχει και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία της Εκκλησίας μας. Όμως, η Εκκλησία

0: θρησκεία μας αυτή τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί είναι η προσπάθεια να βοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο, θα μου επιτρέψετε, εξαιτίας αυτής της προσεγγίσεως άνθρωπο, τον πιστόν άνθρωπο λέει της Εκκλησίας, που προσπαθεί να ιαθεί ψυχικά, πνευματικά από την αμαρτία, από την ενοχή και να φτάσει στη λύτρωση με διάφορες μεθόδους. Η μέθοδη της Ορθοδόξου Εκκλησία μας είναι η παράδοσή της, αυτά που έχει μέσα από την παράδοση, που είναι η ασκητική της φυσιογνωμία και ο ασκητικός τρόπος ζωής, η άσκηση των αρετών, η λατρεία της. Βέβαια ο θεραπευτικός τόνος που προέρχεται μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και προπάντων το να μπορέσει ο Ορθόδοξος πιστός να γνωρίσει, να αποδεχθεί και να συμφωνήσει να αλλάξει τον πάσχοντα, λανθάνοντα εαυτό του. Δηλαδή να γνωρίσει τον εαυτό του. Αυτό τονίζουν εξάλλου και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ένας βασικός ψυχοθεραπευτικός παράγοντας είναι να αποβάλλουμε το εγώ από τη ζωή μας, τον εγωισμό δηλαδή, και να βάλουμε μέσα σε αυτό το χώρο του εγώ τις αρετές, όπως είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η ταπεινοφροσύνη, που εάν ψάξουμε έτσι ιδιαίτερα και μελετήσουμε τους σύγχρονους ψυχοθεραπευτικούς και ψυχολογικούς τρόπους, θα τους βρούμε, θα βρούμε όλες τις αυχές, και δόξα τω Θεώ γι' αυτό, της σύγχρονης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας, αρχές του όμορφου, αρχητικού και πνευματικού βίου της Εκκλησίας μας.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, πατέρα Παρθένια, πριν μια προσωπική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μας, αν θέλετε να μας πείτε, εάν προσωπικά σας έχει βοηθήσει κατά την άσκηση των πνευματικών σας καθηκόντων η επιπλέον γνώση της επιστήμης της ψυχολογίας, θα παροτρύνατε τους αδελφούς μας κληρικούς να μελετήσουν τα ψυχολογικά συγγράμματα?
0: Α, πάτε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, τη σημερινή μας επικοινωνία, και πολύ πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που παρόλο το έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά δεν με πειράζει. Μέσα από αυτή την προσωπική μου το βίωμα θα σας απαντήσω. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι το ότι σπούδασα την ψυχολογία ήταν αποτέλεσμα μιας απορίας η οποία μου δημιουργήθηκε μέσα στο εξομολογητάριό μου, τότε ως νέος κληρικός και πνευματικός, που ερχόταν αρκετοί άνθρωποι πριν 2 δεκαετίες περίπου, 2-3 μάλλον, που ερχόταν άνθρωποι κουρασμένοι ψυχικά και ψυχολογικά, οι οποίοι μου ομολογούσαν ότι είχαν περάσει και από ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους. Η μεγάλη αυτή ροή των ανθρώπων να τρέχουν σε ψυχολόγο, σε ψυχοθεραπευτές, με έκανε να αναζητήσω ποια είναι αυτή η επιστήμη η οποία, έτσι ας το πούμε, καλεί τους ανθρώπους να την πλησιάσουν και να την εφαρμόσουν. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να σπουδάσω αυτή την άγνωστη για μένα μέχρι τότε επιστήμη, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, εδώ στο τμήμα της Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα σας εξομολογούμε ότι επέλεξα και αυτόν τον τομέα, τον κλινικό, γιατί γνώρισα τον μεγάλο ανοιχτό κόσμο, τον κόσμο των νευροεπιστημών, δηλαδή πώς το νευρικό σύστημα το έχει φτιάξει με τόση ιδιαίτερη σοφία ο Θεός στον εγκέφαλο του ανθρώπου, που με μάγεψε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Ήθελα έτσι να δω πώς κινείται και πώς ελευθερώνονται οι δυνάμεις ψυχικές στην καθημερινή πράξη του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν με έκανε να σπουδάσω την ψυχολογία. Τη σπούδασα την ψυχολογία και σας είπα ότι επέλεξε και αυτό τον κλινικό, τον ιδιαίτερο τομέα, όπως και εσείς γνωρίζετε, έχει δυσκολίες και στη σπουδή του αλλά και στην εφαρμογή του, μια που έχει να κάνει με ανθρώπους που κατ' εξοχήν πάσχουν από ψυχώσεις. Δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από άλλες ασθένειες που θα θέλουν μια προς συμβουλή, μια προς ψυχική ανάλυση. Και αυτό με έκανε, διότι με απασχολούσε έντονα και ως πνευματικός και τώρα ως ψυχολόγος, ο ψυχικός πόνος των ανθρώπων και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Είδα λοιπόν ότι μέσα στο λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας την οποία μου έχει δώσει η Εκκλησία, θα πω ειλικρινά, βοήθησε η επιστήμη αυτή που ήρθε μέσα στην την ερατική ζωή μου, όπως σας είπα, από μια έτσι περιέργεια το τι είναι αυτός ο κόσμος, αποφατικά θα έλεγα στη ζωή μου, από την προσπάθεια να δω τον κόσμο αυτό της ψυχολογίας, και βοήθησε σε τι. Βοήθησε στο να μπορώ να, αν το μπορώ τελικώς, το ξέρει ο Θεός, να διακρίνω περιπτώσεις ανθρώπων που πάχουν ψυχικά μέσα στα πλαίσια της εξομολογικής διαδικασίας ή περιπτώσεις που μου εμπιστεύονται αδερφοί και πατέρες και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, που στέλνουν περιπτώσεις ανθρώπων θρησκευόμενων κοντά στην Εκκλησία, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την ευκολία εξ αρχής να πλησιάσουν ένα ψυχοθεραπευτή, θα έλεγα ένα ψυχίατρο, μέσα από τη διαδικασία της προσπάθειας να τους βοηθήσουμε και να έρθουν σε επαφή με έναν επιστήμονα ψυχικής φροντίδας, αλλά προπάντων να ιαθούν ψυχικά, άρα και αργότερα πνευματικά. Θεωρώ δηλαδή ότι ναι, στην εποχή την οποία ζούμε, στο σύγχρονο άνθρωπο, ο κληρικός, και όχι μόνο ο κληρικός, και ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας κλίμακας, και ένας γονέας, γιατί όχι, ένας γονέας, θα πρέπει να έχει γνώση ή να σπουδάσει την επιστήμη αυτή της ψυχολογίας. Χαίρομαι, διότι νέοι μας που δίδουν παντελλήνιες εξετάσεις και τους ρωτάω έτσι με αγωνία, αρκετοί επιλέγουν να σπουδάσουν αυτή την επιστήμη. Που σας είπα εξ αρχής, που δεν είναι μια επιστήμη η οποία θέλει να μιλήσει για την ψυχή ή να μιλήσει για τα δρόμενα της ψυχής, αλλά να μάθει την ψυχή να μιλάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Να αναλύεται.
1: Δυστυχώς, πατέρα Παρθένη, ο χρόνος μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε θερμά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, ώστε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας και αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας ή αν υπάρχουν στάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας.
0: Μάλιστα. Ναι, πατήρ Δημήτρη, είναι πολύ χαρά και πολύ και ευχαρίστω να αποκριθώ και σε αυτό σας το αίτημα. Να καλημερίσω και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο και σε εσάς και στον αγαπητό ηχολήπτη σας, στους ακροατές σας, όλους που μας άκουσαν. Και καλή αντάμωση λοιπόν στην ερχόμενη εκπομπή που με χαρά θα κάνουμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Βλεποτάμου, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγο και ψυχολόγο που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Παντελικά Τουλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου, και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά όλους. Είμαι η Πολιτίνη Μανούσακα, γυμνάστρια από την εταιρεία Αλληλεγγύη για την Υγιή Γύρανση και την Νόσο Αλτσχάιμερ και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα ουσίας με βαθύ αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η γύρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η προαγωγή λοιπόν της υγιούς γύρανσης δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι αναγκαία και η σωματική δραστηριότητα θεμέλιο για αυτόν τον σκοπό. Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που ξεκινά περίπου από τα 65 έτη. Αποτελεί μια κρίσιμη φάση της ζωής του ανθρώπου που συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές όπως η μείωση της μυϊκής δύναμης, της οστικής μάζας, της ευληγησίας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αλλά και ψυχολογικών προκλήσεων όπως η μοναξιά, κατάθλιψη και η κοινωνική απομόνωση. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει εμπειρίες, έχει εργαστεί αρκετά, έχει δημιουργήσει πιθανότατα οικογένεια, έχει συμβάλει στην κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο όπου αρχίζουν να εκδηλώνονται οι φυσικές φθορές του σώματος, δεν σημαίνει ότι η ζωή χάνει την δυναμική της, δεν σημαίνει σίγουρα παρέτηση. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για φροντίδα, ενδυνάμωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού για μια πιο ποιοτική ζωή. Με την κατάλληλη φροντίδα και δραστηριότητα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σωματική δραστηριότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σωματική δραστηριότητα ως οποιαδήποτε σωματική κίνηση παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή κατανάλωση. Δεν μιλάμε απαραίτητα για έντονη άσκηση ή αθλητισμό. Μιλάμε για κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας που θέτει σε λειτουργία το σώμα όπως το περπάτημα, η κυπουρική, το ανέβασμα μιας σκάλας, οι δουλειές στο σπίτι ή οι ήπιες ασκήσεις. Το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Με την ηλικία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται, τα οστά γίνονται πιο έθραυστα και οι αρθρώσεις λιγότερο εύκαμπτες. Εάν δεν υπάρχει τακτική άσκηση, οι συνέπειες είναι εμφανείς. Έχουμε πτώση της αντοχής, πόνο στις αρθρώσεις, απώλεια ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Η σωματική δραστηριότητα έρχεται να αντιστρέψει πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Αναλυτικά θα πω ότι έχουμε πρωτίστως τα φυσικά ωφέλη, όπως η διατήρηση της σωματικής υγείας, βασικό κομμάτι, η ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική άσκηση δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βοηθά τη ρύθμιση της πίεσης και της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 20-30%. Με την αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ρυθμίζονται τα επίπεδα ζαχάρου, οπότε έχουμε και έλεγχο του σωματικού μας βάρους, καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού. Μειώνονται τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η καλή HDL. Όπως προανέφερα, μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Συνεχίζω λέγοντας ότι ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα διατηρώντας την μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Ήπιες ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα, με το βάρος του σώματός μας ενδυναμώνουν τους μυς, προλαμβάνοντας έτσι τη σαρκοπενία, δηλαδή τη φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας που έρχεται με την ηλικία, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στους ηλικιωμένους. Με την άσκηση όμως ενισχύονται οι μύες των ποδιών και του κορμού. Βελτιώνεται έτσι η ισορροπία και ο συντονισμός κινήσεων. Άρα μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών κατά 23%, όπως δείχνουν οι έρευνες. Έχουμε την ενίσχυση του ανισοποιητικού συστήματος. Η άσκηση διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή πίεση, το Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσοι μέσω βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μείωση κινδύνου εμφάνισης ορισμένων τύπων του καρκίνου. Επιπροσθέτως να αναφέρω τα ψυχικά ωφέλη και τη συναισθηματική ευεξία. Η άσκηση δεν είναι μόνο θέμα σώματος, είναι και ψυχής. Ενισχύει την έκρηση ενδορφινών, των λεγόμενων ορμονών της ευτυχίας, που βελτιώνουν τη διάθεση. Έτσι, τα άτομα που κινούνται τακτικά εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση. Η διατήρηση ή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου προσφέρει αίσθημα ικανότητας και ανεξαρτησίας, καθώς διευκολύνονται καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανεβοκατέβασμα της σκάλας, η μεταφορά αντικειμένων, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, η προσωπική υγιεινή. Η συντήρηση αυτής της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλους ή την ανάγκη για βοήθεια και φροντίδα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα επίσης στην ποιότητα του ύπνου των ηλικιωμένων, ρυθμίζοντας τον κυρκαδικό ρυθμό. Η άσκηση βοηθάει στη σταθεροποίηση του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες και την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ενδορφίνες που αναφέραμε νωρίτερα δρούν ευεργετικά στη διάθεση, μειώνουν το άγχος και το στρες, παράγοντες που επίσης συχνά διαταράσσουν τον ύπνο. Η άσκηση κουράζει το σώμα φυσικά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη του ατόμου για ξεκούραση και βαθύτερο ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την δυσκολία στον ύπνο και τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Η πόνη από τις χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μειώνονται, οπότε έχουμε επίσης βελτίωση του ύπνου μας. Σημαντική σημείωση εδώ είναι η άσκηση να γίνεται 3 με 4 ώρες πριν τον ύπνο, καθώς η έντονη δραστηριότητα λίγο πριν τη νύχτα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών στην τρίτη ηλικία. Η άσκηση ενισχύει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Ενισχύει επίσης την παραγωγή ουσιών όπως το BDNF που προάγει την ανάπτυξη νέων νευρώνων και συνάψεων, σημαντική για τη μνήμη και τη μάθηση. Η καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της άσκησης συνδέεται άμεσα με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και την συγκέντρωση. Δεκάδες μελέτες το αποδεικνύουν αυτό. Το 2022 μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι άτομα άνω των 70 ετών που περπατούσαν καθημερινά τουλάχιστον για 20 λεπτά είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση σε βάθος πενταετίας. Η σωματική άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν προσφέρει όμως μόνο σωματικά και γνωστικά ωφέλη, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική ευημερία του ηλικιωμένου. Τα κύρια κοινωνικά ωφέλη είναι πρώτον η καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα άσκησης, παραδείγματος χάρη περπάτημα ή εκδρομές στη φύση, ο χορός, η γυμναστική, προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δημιουργίας νέων φιλιών. Δεύτερον, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής αυτοεικόνας. Η τακτική άσκηση βοηθάει το άτομο να αισθάνεται δραστήριο, ικανό και ανεξάρτητο, γεγονός που βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του παρουσία. Τρίτον, ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική και κοινωνική του υγεία. Τέταρτον, ανάπτυξη νέων ενδιαφέροντων και υγιής γύρανση. Μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το άτομο μπορεί να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, να συμμετάσχει σε εκδρομές, διαγωνισμούς ή πολιτιστικά δρόμενα, κρατώντας έτσι το νου και την κοινωνική του ζωή ενεργή. Πέμπτον, υποστήριξη και αλληλεπίδραση με συνομήλικους. Οι ηλικιωμένοι που γυμνάζονται μαζί συχνά ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη, κάτι που ενδυναμώνει τους δεσμούς και την αίσθηση της κοινότητας.
Ένα άτομο τρίτης ηλικίας που βγαίνει για ένα περίπατο ή πάει μια εκδρομή πεζοπορική ή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή σε ένα ομαδικό χορευτικό τμήμα, αλληλεπιδρά, συνομιλεί, αισθάνεται μέρος της ομάδας. Προσφέρονται λοιπόν ευκαιρίες κοινωνικής επαφής με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συντροφικότητα, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της μοναξιάς, ένα από τα μεγαλύτερα βάρη αυτής της ηλικίας, μια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν περιοριστεί.

είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη? Η απάντηση είναι ότι είναι ευχάριστο, τακτικό και ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα, ο περίπατος είναι η πιο απλή και ασφαλής μορφή άσκησης. Ιδανικά θέλουμε 30 λεπτά ημερησίως ή 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η κολύμβηση, εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με αρθρώσεις ή ισχία ή τη μέση. Γυμναστική με βάρη, ελαφριά ή λάστιχα αντίστασης βοηθούν στην μυϊκή ενδυνάμωση. Ενισχύουν την ευληγησία, την ισορροπία και την σωστή αναπνοή. Ο χορός, κάτι που είναι διασκεδαστικό, ευχάριστο, κοινωνικό και αρκετά κινητικό. Η κυπουρική. Οι εργασίες στο σπίτι, ακόμα και αυτές, συνιστούν άσκηση όταν γίνονται με μέτρο και προσοχή. Πώς ξεκινά κανείς? Πρώτα και κύρια χρειάζεται έγκριση από το γιατρό. Ιδίως αν υπάρχουν προβλήματα καρδιακιακά ή ορθοπαιδικά. Έπειτα μικρά βηματάκια. Ξεκινάμε με 5 έως 10 λεπτά ήπιο περπάτημα την ημέρα και σταδιακά αυξάνουμε. Επιλέγουμε ώρες της ημέρας με καλές καιρικές συνθήκες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Δεν καταπονούμε το σώμα. Αν υπάρχει κόπωση ή ζάλι, κάνουμε παύση. Ορίζουμε σταθερές ημέρες και ώρες γιατί η ρουτίνα βοηθά. Συνδυάζουμε διάφορες μορφές άσκησης, ασκήσεις αντοχής, δύναμης και ευληγησίας. Κάνουμε τη δραστηριότητα μέρος της καθημερινότητας. Ανεβαίνουμε τις σκάλες έστω σιγά σιγά αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Βρίσκουμε συντροφιά γιατί η παρέα πάντα δίνει κίνητρο. Τώρα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που πιθανόν να μου πούν «Είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα, πονάω, δεν μπορώ» ή «Νιώθω ντροπή να πάω σε μια ομάδα άσκησης». Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος για να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμη και ήπιες ασκήσεις καθισμένοι σε καρέκλα με συνοδεία σωστών αναπνοών είναι ωφέλιμες. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι άνω των 80 ετών βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση με την άσκηση. Ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στην τρίτη ηλικία την ευκαιρία να μείνουν ενεργοί. Η σωματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Χρειάζονται κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, πάρκα, πεζοδρόμια, δωρεάν προγράμματα άσκησης, εκστρατείες ενημέρωσης, υποστήριξη από την ίδια την οικογένεια αλλά και επαγγελματίες υγείας. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι δημιουργική, ενεργή αλλά και φωτεινή. Το σώμα και η ψυχή δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν εγκαταλείψει πρώτος. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή ευεξίας, είναι πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Ας ενθαρρύνουμε τα πρόσωπα της ζωής μας να κινηθούν, να βγουν στο φως, να περπατήσουν, να ζήσουν, να γυμναστούν. Διότι όπως λέει και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και η κίνησή σου η θεραπεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μην ξεχνάτε, κάθε κίνηση μετράει. Καλή σας συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα Θεοφιλέστατε. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Καλησπέρα Σπύρο. Να έχουμε την ευχή του Χριστού όλοι μας, τον οποίο ευχαριστούμε και δοξάζουμε για τις άπειρες δωρεές του και τις ευλογίες του. Τον ευχαριστούμε και δοξάζουμε που μας ευλόγησε να είμαστε και απόψε κοντά σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Τον ευχαριστούμε και για την παρουσία του καλού μας συνεργάτη, του ηχολήπτη μας, του Παντελή Καλογεράκη. Βρισκόμαστε στην παραμονή της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως. Ήδη με την επιτέλεση της ενάτης πριν την ακολουθία του Εσπερινού έληξε, θα λέγαμε,
1: αποδώσαμε,
0: ναι, και η Πασχάλια Αναστάσιμη περίοδος, έγινε η απόδοση της εορτής του Πάσχα και βρισκόμαστε τώρα στην άλλη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως, που είναι η φυσική συνέχεια της Αναστάσεως και η πορεία προς την Πεντηκοστή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την χρονική περίοδο. Βέβαια ο Χριστός όλη αυτή την περίοδο που προηγήθηκε προετοίμασε τους μαθητές του για αυτό που θα συνέβαινε. Καταρχάς θέλησε με τις εμφανίσεις του, είχαμε κάνει και μια εκπομπή το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις εμφανίσεις μετά την Ανάσταση στους μαθητές και στα πρόσωπα τα υπόλοιπα, δεν την εμφανίζονταν μόνο στο στενό κύκλο των μαθητών. Είχαμε πει τότε και τις μυροφόρες, είχαμε πει την υπεραγία Θεοτόκο, είχαμε πει εκείνη την πουλή πάνω από 500 άτομα, όλα αυτά λοιπόν. Ήθελε να πιστοποιήσει ότι αληθινά αναστήθηκε και ότι μπροστά τους βρισκότανε ο Θεάνθρωπος Ιησούς, φέροντας το σώμα που είχε και πριν το πάθος και τη σταύρωση και την ταφή. Το σώμα λοιπόν που έλαβε από την πρώτη στιγμή που σαρκώθηκε στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ακριβώς. Και ενώθηκε η θεότητα του Υιού και Λόγου του Πατρός με την ανθρωπότητα, με την ανθρώπινη φύση που έλαβε. Έλαβε λοιπόν σώμα και ψυχή. Να το λέμε και αυτό, γιατί ορισμένοι δεν ξέρουν ότι ο Χριστός, εφόσον ήταν ένας τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος είχε σώμα και ψυχή, όπως ο κάθε ένας από εμάς. Λοιπόν, οι πολλαπλές εμφανίσεις του μετά την Ανάσταση, και μάλιστα έφαγε μπροστά τους, έτσι, διαβάζουμε ότι έλαβε ο ψάριον οπτού μέρος, δηλαδή είχανε στήσει μια παραστιά, θα λέγαμε, εκεί στην ακρογιαλιά και ψήνανε ψάρια και έφαγε ένα κομμάτι, έφαγε από μελισσίου κυρίου, λέει, δηλαδή έφαγε ένα κομμάτι και ερύθρα με λισόπιτα, όπως λέμε. Δηλαδή τον βλέπουμε να εμφανίζεται και να τους δείχνει ότι δεν είναι ένα φάντασμα. Εδώ κουν λέει φάντασμα θεωρήν. Νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Δεν ήταν φάντασμα, αλλά ήταν ο αγαπημένος τους δάσκαλος, έχοντας το σώμα που είχε και όταν ήταν μαζί τους πριν το πάθος και τη σταύρωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε, ότι δεν ήταν φάντασμα. Ελάτε να με πιάσετε, να δείτε ότι έχω σάρκα, τους λέει, και οστά. Και όπως βλέπετε εμένα να έχω σάρκα και οστά, ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, είναι φάντασμα.
1: Και είχε το λόγο αυτό, είχε διατηρήσει και τις πληγές του πάθους πάνω στο σώμα.
0: Και τις είδανε και επέδειξε λοιπόν, τα σύρασε, τους πόδασε την πλευρά, όχι μόνο στο Θωμά και σε όλους τους παριστάμενους. Λοιπόν, ένα φάντασμα δεν έχει πληγές, ένα φάντασμα δεν έχει μία νοπή, πληγή. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, ένα φάντασμα δεν τρώει, δεν πίνει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι φάντασμα, ότι αληθινά αναστήθηκε και έλαβε το σώμα και την ψυχή που είχε και πριν από το πάθος, το σταυρό, τον θάνατο και την ταφή του. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι και δεν υπήρχαν, θα μπορούσαμε να πούμε πλέον, αμφιβολίες περί της Αναστάσεώς του και ότι δεν είναι φάντασμα αλλά όντως ηγέρθη ο Κύριος, αρχίζει να τους προετοιμάζει για το δεύτερο σκέλος. Τους λέει, εγώ θα φύγω, αλλά σας συμφέρει να φύγω, γιατί όταν φύγω εγώ, ναι, θα έρθει ο Παράκλητος.
1: Ήδη πριν το πάθος το έχει.
0: Αυτά τα είχε πει πριν το, ναι, πάθος. Ναι. Αλλά συνέχισε και μετά τα αυτά να τους λέει, και τους είπε, μείνετε ενωμένοι, μείνετε στα Ιεροσόλυμα, να προσεύχεστε καθημερινά. Και όταν αποφάσισε ότι έφτασε η ώρα, αφού είχαν συμπληρωθεί 40 πλέον ημέρες
1: από την Ανάσταση,
0: λοιπόν, τους πήρε να πάνε σε ένα οικείο και αγαπημένο τους χώρο. Αυτός ο χώρος ήταν το όρος των Ελαιών. Ένας όρος, τώρα μην φανταστούμε κανένα πανύψηλο βουνό, ένας λόφος, αρκετά μεγάλος λόφος, ανατολικά της πόλεως των Ιεροσολύμων. Και αυτός ο λόφος λοιπόν είχε πάρα πολλά ελαιόδεντρα, μέχρι και σήμερα υπάρχουν, γι' αυτό ονομαζόταν όρος των Ελαιών. Και από εκεί, αφού τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες, θα λέγαμε, τις τελευταίες υποθήκες, παρακαταθήκες, τους ευλόγησε και άρχισε σιγά σιγά
1: να υψώνεται.
0: Και διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό, λέει η γραφή. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ανεβαίνει προς τον ουρανό, και
1: παρουσία αγγέλων,
0: παρουσία αγγέλων και νεφών, και έμειναν, και όπως ανέβαινε τους ευλογούσε, έδινε ευλογία, και έμειναν εκστατικοί οι μαθητές. Και γι' αυτό οι άγγελοι τους μίλησαν, τι εστήκατε όδε, λέει, τι σταματήσετε και κοιτάζετε με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ενδόξος, με τα αγγέλων και δυνάμεως πολλής, θα έρθει ξανά ή να κρίνει ζώντας ή νεκρούς, ή να κρίνει τον κόσμο. Και ο Χριστός αναλαμβάνεται στους ουρανούς, φέροντας μαζί του, όπως πάντα, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, την ανθρώπινη φύση. Ανεβάζει στον ουρανό την ανθρωπότητα.
1: Έχουμε κάτι καινούριο, δηλαδή.
0: Εδώ έχουμε κάτι καινούριο, ναι. Έχουμε κάτι καινούριο.
1: Και όχι μόνο την ανεβάζει στον ουρανό,
0: αλλά εκάθισε
1: στο θρόνο της Αγίας
0: Τριάδος, εκ δεξιών του Πατρός.
1: Αυτό είναι κάτι ασύλληπτο για μας. Έχουμε δηλαδή όχι πλέον την επαναφορά της δόξας του Αδάμ. Έχουμε κάτι πολύ ανώτερο από την προπτωτική κατάσταση. Έχουμε κάτι πολύ ασύλληπτο, πολύ πολύ ανώτερο, όχι απλά ανώτερο.
0: Είναι η εκπλήρωση της προαιώνιας βουλής του Θεού. Η προαιώνια βουλή του Θεού, ανεξάρτητα από το χάος που επέφερε ο άνθρωπος, ήτανε να πλάσει τον, αφού έφτιαξε όλη τη δημιουργία, αφού έφτιαξε τον άνθρωπο, η προαιώνια βουλή του ήταν να γίνει και εκείνος άνθρωπος, ο Θεός, και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση και να τον οδηγήσει στον θρόνο της μεγαλειότητός του.
1: Το αναφέρει πολύ καθαρά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό που λέτε. Και όταν το πρωτοδιάβασα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δεν ήταν προϋπόθεση η αμαρτία του ανθρώπου για να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος.
0: Όχι, δεν ήταν, ναι, προϋπόθεση. Ναι. Η αμαρτία του ανθρώπου το έκανε αναντήρητη αναγκαιότητα πλέον. Ναι.
1: Αλλά έχουμε το απροϋπόθετο της ενσαρκώσεως.
0: Ακριβώς. Ο Θεός λοιπόν είχε την προαιώνια βολή, πριν δηλαδή, τι θα πει προαιώνια, πρώτων αιώνων, δηλαδή πριν δημιουργηθήκαν ο χρόνος, ναι. Δηλαδή πριν δημιουργήσει το οτιδήποτε από τον κτιστό κόσμο, από τον αισθητό κόσμο που βλέπουμε τον γύρω μας,
1: και τον νοητό,
0: το χώρο και το χρόνο, είχε αυτό το σχέδιο. Θα φτιάξω το σύμπαν, τον κόσμο, τον άνθρωπο και θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Μπορούμε να διανοηθούμε πόσο αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός, ώστε να θέλει να γίνει και εκείνος άνθρωπος για να ενωθεί μαζί του. Δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό μου, να το χωρέσει.
1: Όχι, όχι, το δικό μας μυαλό
0: δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Αναλαμβάνεται λοιπόν ενδόξου στους ουρανούς, φέροντας την ανθρώπινη φύση την οποία έλαβε ο Ιησούς Χριστός στο θρόνο του Θεού. Καθίζει δίπλα στον Πατέρα ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Θεός και άνθρωπος.
1: Και άνθρωπος.
0: Και εμφανίζεται, όπως είχε γίνει και με την θυσία του, εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων. Έτσι, όλα όσα υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προτυπώσεις του Χριστού και των όσων επρόκειτο να κάνει ο Χριστός. Τα Άγια λοιπόν των Αγίων, είτε ως σκηνή στην έρημο, είτε αργότερα ως ναός στα Ιεροσόλυμα, προετύπωναν τον ουρανό.
1: Ναι, είναι
0: προετύπωναν του ουρανού. Και η είσοδος του αρχιερέως στα Άγια των Αγίων, άπαξ του ενιαυτού ου χωρίς αίματος, είναι προτύπωση της εισόδου του μεγάλου αρχιερέως Χριστού εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων, που είναι ο ουρανός. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί οι θυσίες που προσέφεραν οι αρχιερείς του νόμου δεν είχαν την δύναμη της θυσίας του δικού μας άκρου αρχιερέως Χριστού. Γι' αυτό και καθάριζαν μόνο τον μολυσμό του σώματος. Το μολυσμό του σώματος. Δηλαδή προσέφεραν θυσίες ζώων και με το αίμα ή με τη σποδό της δαμάλεως διάλεγαν ένα δαμαλάκι, έτσι, το οποίο πρέπει να είναι ερυθού χρώματος. Άκου τώρα τι έλεγαν οι άγγελοι βλέποντας τον ουρανό να λαμβάνεται ο Χριστός. Λέει, τι σε στινούτος και δια τι ερυθρά τα ημάτια αυτού. Έβλεπαν τη σάρκα.
1: Τη σάρκα.
0: Το αίμα. Λοιπόν, έπρεπε, λέει, να είναι το δαμαλάκι αυτό που θυσίαζαν και το ολοκαύτωναν, το έκαιγαν εντελώς, ερυθρού χρώματος, κόκκινο που λέμε. Έπρεπε να είναι άζυγο ζώο, να μην έχει τεθεί ποτέ κάτω από ζυγό και να είναι και αψεγάδιαστο.
1: Προτυπώσεις όλα του Χριστού.
0: Όλα του Χριστού, γιατί και ο Χριστός, έτσι, φέρουν τη σάρκα κόκκινη, αψεγάδιος, δεν είναι τέθυπο ζυγό αμαρτίας. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν το έκαιγαν εντελώς, μάζευαν τη στάχτη και την εφύλασαν σε ένα μέρος, στην πρώτη σκηνή, και εκεί την ανεμίγνιαν με ίδωρ, το οποίο εράντιζαν αυτό που είχε μολυνθεί, ή με το αίμα των ζώων που προσέφεραν θυσία εράντιζαν, κρατώντας πάλι ίσωπο, ράντιζαν με ίσωπο ή με αίριον, λέει, μαλλί δηλαδή κόκκινο, γιατί και αυτό συμβόλιζε τον αμνό του Θεού, το Χριστό δηλαδή, το μαλάκι αυτό, το πρόβιο συμβόλιζε το Χριστό. Τι είπε ο πρόδρομος όταν τον είδε? Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να το λέει το αρνάτι του Θεού που σηκώνει πάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Ο αναμάρτητος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν προτυπώς λοιπόν αυτού που έκανε ο Χριστός. Έφερα λοιπόν ξένο αίμα ζώων και ράντιζαν αυτούς που είχαν μολυσμό σώματος, και μόνο αυτό μπορούσε να συγχωρήσει η Παλαιά Διαθήκη. Ενώ ο Χριστός κάνει κάτι πολύ ενωτερό. Συγχωρεί το μολυσμό της ψυχής. Καθαρίζει ολοκληρωτικά παντελώς τον άνθρωπο. Όλο τον άνθρωπο, ψυχικά και σωματικά. Λοιπόν, και ο Χριστός λοιπόν εισέρχεται στα πραγματικά Άγια των Αγίων να κάνει τι?
1: Να πετύχει την τέλεια λύτρωση για τον άνθρωπο.
0: Την τέλεια λύτρωση για τον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσει. Θα το δούμε αναλυτικότερα αφού κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Μιλάμε για την ανάληψη και για όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο του αναληφθέντος Κυρίου και τι έκανε ο Θεός για μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνει στον Θεό Πατέρα ως μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης. Κάνει πλέον μία νέα διαθήκη. Η παλιά καταργήθηκε γιατί δεν μπορούσε να καθαρίσει στο παντελές αυτούς οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της.
1: Το έδειξε με πολλά σημάδια ότι καταργήθηκε. Ναι. Την ώρα του σεισμού της Σταυρώσεως έσπασε το... στη μέση ο ναός.
0: Το καταπέτασμα. Ξέρει, λένε οι πατέρες ότι το σώμα του Χριστού ήταν το καταπέτασμα το οποίο εκάλυπτε, όπως εκάλυπτε το καταπέτασμα του ναού τα Άγια των Αγίων, εκάλυπτε τη θεότητα. Και εκεί πέρα πλέον διεράγει ναού το καταπέτασμα, γιατί πάνω στο σταυρό φανερώθηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ο σαρκωμένος Θεός. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λες, το είπες αυτό, ναι. Εμφανίζεται λοιπόν στον Θεό Πατέρα ως Θεός, αλλά δεν εμφανίζεται ως Θεός μόνο, αλλά και ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος που είναι ο μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης, την οποία επικύρωσε με το αίμα του. Πολύ σημαντικό αυτό. Μία διαθήκη για να είναι έγκυρη πρέπει να έχει προηγηθεί ο θάνατος του διαθέτου. Αυτός που συνέταξε τη διαθήκη για να ενεργοποιηθεί πρέπει να πεθάνει.
1: Ναι.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει η διαθήκη όταν είναι ζωή. Μπορεί να πάσα στιγμή να αλλάξει. Πεθαίνει λοιπόν στο Σταυρό Χριστός με το αίμα του λοιπόν που είναι το αίμα πάντα συμβολίζει θάνατο, δείχνει θάνατο, επικυρώνει τη διαθήκη και με το αίμα του μας καθαρίζει και μας καθιστά δικαιούχους. Μας καθιστά κληρονόμους της επαγγελίας του Πατρός. Είναι λοιπόν παρίσταται ενώπιον του Θεού Πατέρα ως αρχιερέας αλλά ως και ως ιερείον, ως θύμα, γιατί ως αρχιερέας δεν προσφέρει ξένο αίμα όπως κάνανε οι αρχιερείς του νόμου που μπαίνανε μια φορά το χρόνο στο Άγιο των Αγίων. Τι αίμα προσφέρει?
1: Το δικό του.
0: Το δικό του αίμα, τον εαυτό του προσφέρει θυσία στο Θεό και του λέει «Να το αίμα μου, πάρτο για να εξηλαιώσεις την αμαρτία των ανθρώπων». Θέλει λοιπόν με τη θυσία του και με το αίμα του που ρέει άφθονο πάνω στο σταυρό να αποκαταστήσει τη σχέση ανθρώπων και Θεού, Θεού και ανθρώπων, ανθρώπων και αγγέλων. Γιατί δεν διεράζει μόνο η σχέση Θεού και ανθρώπων με αυτά που κάναμε οι άνθρωποι με την αμαρτία μας, αλλά διεράζει και η σχέση μας με τον
1: πνευματικό κόσμο.
0: Στενοχωρήσαμε και τους αγγέλους. Γιατί στενοχωρήσαμε τον Κύριό τους και δεσπότη τους, τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν φυλάκες άγγελοι, αλλά οι άγγελοι έχουν ένα άλλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Μεταφέρουν μηνύματα και είναι αυστηροί. Αν διαβάσουμε πώς βλέπανε τους αγγέλους όσοι είχαν, ήταν δίκαιοι, με μάτια λέει σαν άνθρακες, με στήλβοντα τα χέρια του, λέει, τα πόδια τους σαν χαλκό.
1: Με ξύφι στα
0: χέρια. Ναι, δηλαδή τους έλεπαν τρομακτικούς. Γιατί δεν είχε επέλθει ακόμη η συμφιλίωση. Μετά τα αυτά λοιπόν, έχουμε ο καθένας μας με τη βάπτισή μας και ένα άγγελο να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Πόσο αλλάξαν τα πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν εμφανίζεται στο Θεό Πατέρα με τη σάρκα του ως μέγας αρχιερέας, την οποία έχει προσφέρει όντας αρχιερεύς την ίδια του την σάρκα θυσία και με το αίμα του που σφράγισε την Καινή Διαθήκη, τη Νέα Συμφωνία, με το αίμα του που ενεργοποίησε τη Νέα Συμφωνία, με το αίμα του που καθαρίζει την ψυχή

0: το σώμα όλων όσων τον πιστεύουν και τον αποδέχονται. Με το αίμα του λοιπόν που τους καθαρίζει τους ανθρώπους, τους καθιστάει αμέσως και αμέσως κληρονόμους, δικαιούχους της Διαθήκης του. Και η θυσία του ήταν ικανή να σώσει όλους τους ανθρώπους. Η θυσία του είχε τέτοια δύναμη να συγχωρεί την αμαρτία όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Είχε λοιπόν τη δυνατότητα να καθαρίσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Όμως, ακούμε και λέει, τούτο εστί το αίμα μου, το περιημών εκχυνόμενον και πολλών εκχυνόμενων. Γιατί λέει πολλούς και δεν λέει όλους? Γιατί και οι όλοι είναι πολλοί. Και γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους, αλλά δεν δέχτηκαν όλοι τη θυσία του. Αμέσως συναρνήθηκαν οι ομοεθνείς του, η πλειοψηφία αυτών τουλάχιστον. Οι Ιουδαίοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αρνήθηκαν τη θυσία του Χριστού. Και την απέδειξαν μάταιοι για αυτούς και άσκοποι. Όπως συνεχίζουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα, οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήρθε ο Χριστός, έγινε ένας από μας, έγινε ο Θεός άνθρωπος, έγινε ο Θεός θεάνθρωπος, έγινε ο θεάνθρωπος ο αρχιερέας μας, συνέστησε τη νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την οποία επισφραγίζει με το αίμα του και την εγκυροποιεί, την κάνει βέβαιη με το αίμα του. Με το αίμα του μας καθαρίζει, μας εξαγιάζει, μας καθιστάει δια το αίματός του κληρονόμους όλους των Ευαγγελιών του Πατρός, της Βασιλείας του Πατρός. Μας αποκαθιστά τις σχέσεις μας με το Θεό Πατέρα, αποκαθιστά τις σχέσεις μας με τον Αγγελικό Κόσμο και εμείς, κάποιοι τέλος πάντων, πολλοί όμως, ποιος Χριστός, ποια θυσία, εδώ δεν υπάρχει κάτι άλλο, εδώ.
1: Κοιτάξτε.
0: Και τα αφήνουμε όλα αυτά να αποδειχθούν και να φανούν μάταια.
1: Ειδικά οι Ιουδαίοι ήταν εντελώς αναπολόγητοι, γιατί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και ειδικά στο κεφάλαιο 6, διαβάζουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Βλέπουμε το Χριστό να πηγαίνει με σούσες τις εορτής στο ιερό και να τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο Άρτος ο οποίος έχει κατεβεί από τον ουρανό, ότι τον έχει στείλει ο πατέρας του για να τους σώσει. Τους λέει ότι ό,τι του έδωσε ο πατέρας του δεν θέλει να το χάσει, γιατί του το έδωσε για να το αναστήσει την τελευταία μέρα. Τους το λέει τρεις φορές αυτό. Επίσης τους λέει ότι αν δεν φάνε τη σάρκα του και δεν πιούν το αίμα του, δεν θα έχουν ζωή. Ότι όποιος τρώει τη σάρκα του και πίνει το αίμα του και έχει ζωή αιώνια, και θα τον αναστήσει στη δέσκατη μέρα. Δηλαδή έχουν πλήρη πληροφόρηση για το ποιος είναι.
0: Αλλά τα μάτια τους κρατούν.
1: Λέει στα ίσια ποιος είναι.
0: Κλειστά τα μάτια τους.
1: Και παίρνουν πέτρες για να τον χτυπήσουν. Και λέει για ποιο λόγο? Για όλα αυτά που σας έκανα? Και λέει όχι, αλλά επειδή πιείς τον εαυτό σου ίσο με τον Θεό. Λοιπόν, δεν έχουν καμία δικαιολογία οι Ιουδαίοι και δεν είχαν. Γιατί δεν είναι ότι ο Χριστός δεν πήγε να τους μιλήσει. Ήταν μπροστά τους κάθε μέρα και τους μιλούσε. Και τους έλεγε μυστήρια τα οποία είχε πει και στους μαθητές του. Αλλά όμως δεν ήθελε να τον ακούσουν. Και μάλιστα και πολλοί μαθητές του έφυγαν τότε.
0: Όπως αν ήταν αδικαιολόγητοι λοιπόν οι Ιουδαίοι τότε, είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος σήμερα και στο πέρασμα των αιώνων.
1: Γιατί έχουμε την Εκκλησία, η μαρτυρία.
0: Αυτά λοιπόν επαναλαμβάνονται, είναι πλέον γνωστά σε κάθε εποχή. Γιατί καταγράφηκαν στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, στην Αγία Γραφή, γιατί τα διαβάζουμε, γιατί τα επαναλαμβάνουν οι Άγιοι Πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, τα αναλύουν, έτσι περισσότερο, μας τα κάνουν πιο εύληπτα. Και αν δεν είχαν λοιπόν δικαιολογία οι Ιουδαίοι τότε, δεν έχουν οι άνθρωποι όλων των εποχών στο πέρασμα των αιών που τον αρνούνται.
1: Να, καμία δικαιολογία.
0: Είμαστε αδικαιολόγητοι. Γιατί ο Χριστός λοιπόν ήρθε και έκανε ό,τι έκανε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όλων. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Για να γίνει η σωτηρία αυτή ενεργή επάνω μου, πρέπει να το πιστέψω και να το δεχθώ.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς δεν κάνω τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνω τίποτα.
1: Είμαστε πρόσωπα, είμαστε ελεύθεροι και εν ελευθερία επιτελείται το μυστήριο της θείας οικονομίας στο πρόσωπό μας. Μόνο έτσι. Δεν μας σώζει με το ζόρι ο Χριστός. Αν και η ανάσταση του ανθρωπίνου γένους είναι πλέον, έχει κληρονομηθεί σε όλη την ανθρώπινη φύση. Θα αναστηθούν όλοι. Όλα τα σώματα που πέθαναν των ανθρώπων θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Με σάρκα και οστά.
0: Με μία διαφορά. Ότι η ανάσταση αυτών που θα τον προσδοκούν θα είναι ανάσταση ζωής και για τους άλλους θα είναι ανάσταση κρίσεως. Πόσο ωραία τα παρουσιάζει όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, αλλά κυρίως στην προς Εβραίους επιστολή. Ναι. Δείχνει τι έκανε ο Χριστός για μας, δείχνει την υπεροχή του αρχιερέως Χριστού και της Γενής Διαθήκης έναντι της Παλαιάς Διαθήκης και των αρχιερέων του νόμου, δείχνει το μεγαλείο της θυσίας του και την απερινόητη αγάπη του για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Για τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Χριστός εμφανίζεται λοιπόν στον Θεό Πατέρα με τη σάρκα του, με το αίμα του, όχι όπως οι άλλοι που φέρανε ξένο αίμα, πάρτο να εξηλαιώσεις το ανθρώπινο γένος, συλλήβδιν, ολόκληρο. Και ο Θεός Πατέρας προσδέχεται την θυσία του Υιού, αυτό που προσφέρει ο Υιός, και καθαρίζει, εξηλαιώνει την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ, τι έκανε ο Χριστός? Και εσύ είσαι στο χειρόγραφο που λέμε και στους χαιρετισμούς, ακούει παραπάντο νούτος. Δηλαδή έκανε την αμαρτία εντελώς ανενεργή. Η αμαρτία είχε δύναμη όσο υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, δεν υπάρχει τίποτα να τιμωρηθεί. Ε?
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πλέον αμαρτία.
1: Όχι.
0: Την κατήργησε, τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν υπάρχει ο φόβος της κολάσεως, της τιμωρίας δηλαδή. Κόλαση είναι η τιμωρία, έτσι.
1: Τιμωρία, ναι.
0: Και καθιστά την αμαρτία λοιπόν αυτή, καθ' αυτή, ένα τίποτα, ένα μηδέν, εφόσον την εξαλείφει, εφόσον εξηλαιώνει τον άνθρωπο μπροστά ο Θεός Πατέρας με το αίμα της προσφοράς του Υιού και τη θυσία.
1: Και εφόσον ο άνθρωπος λέει ένα μεγάλο ναι σε αυτό, το αποδέχεται, γιατί υπάρχει και κόλαση και τιμωρία, αλλά δεν την προκαλεί ο Θεός, την προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του μετά.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Την προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του με την επιλογή.
0: Ο Θεός ήρθε μόνο ζωή να δώσει, και μάλιστα ζωή αιώνια, ζωή ατελεύτητη, ζωή αψεγάδιαστη,
1: και
0: ζωή άφθαρτη,
1: ζωή
0: χωρίς φορά. Τη ζωή αυτή όπως την εμφάνισε στο σώμα του μετά την Ανάστασή του. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είμαστε ένα φάντασμα. Όπως είμαστε τώρα, με το ίδιο μας το σώμα, με την ψυχή μας θα είμαστε και μετά την κοινή Ανάσταση πάντων.
1: Ναι, πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
0: Αυτό γιατί... πρέπει, και θέλω έτσι να ασχοληθούμε ίσως στο δεύτερο, στο τελευταίο, γιατί... στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, λίγο παραπάνω με αυτό. Να κάνουμε λοιπόν εδώ ακόμη μία μικρή διακοπή και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, την απόψινή μας εκπομπή. Λοιπόν, όπως ο Χριστός αναστήθηκε και έλαβε το σώμα αυτό με το οποίο αναλήφθηκε, το σώμα το οποίο δεν ήταν φαντασία, δεν ήταν φάντασμα, αλλά πραγματικό σώμα, ναι μεν αυθαρτισμένο, που δεν υπόκειται δηλαδή
1: στη
0: φθορά και στο θάνατο και δεν έχει τις ανάγκες που έχει το δικό μας σώμα. Δηλαδή εμείς αν δεν φάμε, αν δεν πιούμε, αν δεν ντυθούμε, αν δεν προστατευτούμε, θα πεθάνουμε. Όλα αυτά θα μπορεί να τα κάνει το αθαρτισμένο σώμα, αλλά δεν θα τα έχει ανάγκη. Και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι στην Ανάσταση θα γίνει Ανάσταση του σώματος και θα ενωθεί η ψυχή με το σώμα μας.
1: Με το σώμα, η ψυχή με το σώμα.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Μα αυτό είναι Ανάσταση, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Και αυτό το σώμα θα είναι το ίδιο σώμα αυτό που έχουμε τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Οπότε και όλες αυτές οι ανοησίες των ανατολικών θρησκευμάτων περί πολλαπλών μετασαρκώσεων, περί, αυτά είναι δηλαδή...
1: Διαβολικές πλάνες αυτά, έτσι.
0: Εντελώς διαβολικές πλάνες.
1: Διαβολικές πλάνες και πρέπει να το λέμε αυτό συνέχεια.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει Ανάσταση για αυτούς. Αν θα αναστηθεί, ως τι θα αναστηθεί? Ως άνθρωπος, ως άνδρας, ως γυναίκα, ως σκύλος, ως γάτα, ως ψάρι, έντομο, μύγα, φρούτο, δεν ξέρω γιατί μπορεί να λένε ότι μπορεί να γίνει.
1: Ο πατέρας του ψεύδους τα διδάσκει αυτά και ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του ψεύδους.
0: Έρχεται λοιπόν τώρα ο διάβολος, καλά και το είπες, ο οποίος καταργήθηκε η εξουσία του,
1: ναι,
0: καταργήθηκε το κράτος του, καταργήθηκε ο φόβος της αμαρτίας με την οποία κατεξουσίαζε τον άνθρωπο,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Όλα του λοιπόν τα όπλα, όλα του τα μέσα αχρηστεύθηκαν. Αχρηστεύθηκαν. Ο διάβολος όμως συνεχίζει να κάνει πονηριές. Πονηριές κάνει. Δηλαδή ευθέως πλέον δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί, γιατί καταργήθηκε η εξουσία του, το κράτος του, όλα αυτά που είπαμε. Αλλά τι κάνει? Κρυφά.
1: Διαπλαγίων
0: τρόπων. Προσπαθεί λοιπόν να ξεγελάσει τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει την εξουσία να το κάνει πλέον. Δεν έχει τα μέσα να το κάνει. Προσπαθεί λοιπόν να ξεγελάσει τον άνθρωπο, να τον κοροϊδέψει και να τον οδηγήσει εκεί που θέλει. Αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το είπα τώρα εξ αφορμής αυτό που είπαμε για τις μετενσαρκώσεις των ανατολικών θρησκευμάτων κλπ. Είναι ένα τέχνασματάκι αποτελεσματικό. Αν μας οδηγήσει στην απιστία της Αναστάσεως, έχει καταφέρει κάτι. Δεν μπορεί λοιπόν ευθέως να μας επιτεθεί. Δεν υπάρχει πλέον αμαρτία που να μην συγχωρείται. Δεν υπάρχει ο φόβος της αμαρτίας. Δεν υπάρχει το κράτος του θανάτου, αφού ο Χριστός αναστήθηκε. Γιατί ίσως πούνε, καλά εντάξει, τι σημαίνει αυτό, δεν πεθαίνουμε? Πεθαίνουμε, ναι, πεθαίνουμε. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Τώρα πλέον ξέρουμε ότι εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα αναστηθούν και εκείνοι. Δηλαδή ο θάνατος πλέον δεν είναι αιώνιος.
1: Ναι,
0: ο θάνατος δεν είναι ανίκητος.
1: Προσωρινή κατάσταση. Γι' αυτό και
0: λέγεται είναι ύπνος. Λοιπόν ύπνος ή κοίμησης. Γι' αυτό και η ορθή χρήση για το χώρο που εναποθέτουμε τα σώματα
1: τον...
0: είναι κοιμητήριο. Κοιμητήριο. Γι' αυτό λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέμε, ξέρω εγώ, η κοίμηση του Τάδε Αγίου.
1: Και ξέρουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως.
0: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρεις ότι όπως ας πούμε το βράδυ πας να πες για ύπνο και λες το πρωί θα κοιμηθώ 5, 6, 7, 8 ώρες, ξέρω πόσες ώρες θα ξυπνήσω. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι η κοίμησή μας, δηλαδή το... ο βιολογικός θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά αυτό έχει μία ημερομηνία λήξεως. Και πότε θα λήξει? Όταν θα έρθει ξανά εν δόξη ο Χριστός. Όταν θα έρθει ξανά εν δόξη. Ερχόμενος ο Χριστός ξανά, δεν θα έρθει να καταργήσει την αμαρτία. Δεν θα έρθει να προσφέρει θυσία. Δεν θα έρθει να κάνει τίποτα από όλα αυτά που έκανε. Αυτά τα έκανε. Άπαξ. Μια φορά, γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, πάλι τον αγαπημένο μου Απόστολο Παύλο θα χρησιμοποιήσω, και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει ότι ο Χριστός μια φορά εισήλθε. Μια φορά εθυσιάστηκε και μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά ακολουθεί κρίσης, έτσι. Άπαξ απόγεται σε ανθρώπους από θα μετά τα ταύτα, κρίσης. Ναι. Λοιπόν, τι ωραία αποτελεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εμείς που δεν ασχολούμαστε με αυτά, διαβάζουμε τον οποιοδήποτε παριστάνει το θεολόγο και μιλάει για τον Χριστό, ή η πληροφορήσή μας είναι, ας πούμε, από τις ταινίες της τηλεόρασης κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή ξέρω τα περιοδικά, ή του κάθε πλανεμένου. Γιατί άμα κάποιος πλανεμένος αρχίζει να μιλάει στο διαδίκτυο, ας έχει και γενιάδες, ας φοράει και καλυμμάδια και ράτσε, και ας παριστάνει και τον καλόγερο ή τον παπά ή τον δεσπότη, δεν ξέρω τι είναι, θα τον ακούσουμε τον πλανεμένο. Την εκκλησία μας, τους θεολόγους της εκκλησίας μας, αγίους πατέρες, το πέρασμα των αιώνων, τον Απόστολο Παύλο, την Αγία Γραφή, δεν τα ακούμε. Ναι. Δεν πάμε στην εκκλησία. Κάνουμε μόνοι μας τους ερευνητές και αρχίσουμε να ερευνάμε και ανακατεύουμε τις ακαθαρσίες με την καλή τροφή. Και τα κάνουμε μούσχεμα. Μούσχεμα τα κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε... δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη για την έκφραση, δίκο αϊδάρο νάχιαρα, αλλά θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, και εμείς ότι είμαστε κάτι, ας πούμε. Α, δεν τα ξέρουν οι παπάδες, δεν τα ξέρουν. Πού την εκκλησία τώρα, τι να πάω στην εκκλησία να κάνω. Τι έχει να μου πει ο επίσκοπος, τι έχει να μου πει ο ιεροκήρυκας, τι έχει να μου πει ο πνευματικός.
1: Δεν γνωρίζουν.
0: Δεν γνωρίζουν, λοιπόν, πάμε μόνοι μας, εμείς τα βρίσκουμε, και τι βρίσκουμε, παίρνουμε φόρα και κουτουλάμε σε ένα τοίχο.
1: Ακαθαρσίες.
0: Λοιπόν, ο Χριστός μια φορά τα έκανε όλα αυτά. Άπαξ ήλθε στα Άγια των Αγίων, άπαξ έγινε η θυσία του, η οποία ήταν ισοδύναμη να καθαρίσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Ό,τι έκανε, το έκανε μια φορά. Και ανήλθε εν δόξος εις τους ουρανούς. Αφού λοιπόν επιτέλεσε το έργο της θυσίας του, που ήταν σκοπός να καθαγιάσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο, και να τον καταστήσει πλέον ξανά δυνατό να γίνει κληρονόμος, έπρεπε να αποκατασταθεί η σχέση.
1: Βέβαια.
0: Με το Θεό. Πώς θα το κάνουμε, πώς θα κληρονομήσουμε κάποιον τον οποίο τον στενοχωρήσαμε, τον πετάξαμε, τον αρνηθήκαμε. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, όχι απλά να κάνει πραγματικότητα την προαιώνια βολή του Θεού, αλλά να διορθώσει και το χάος που φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι, που κάναμε εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία.
1: Και φανερώνει και κάτι άλλο. Φανερώνει ένα Θεό ο οποίος αγαπάει υπερβολικά τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν αγαπούσε υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα τα έκανε όλα αυτά. Δεν ήταν υποχρεωμένος να τα κάνει.
0: Τα έκανε λοιπόν όλα αυτά για να φανερώσει την άμετρη αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο. Την αγάπη του Τριαδικού Θεού γενικότερα.
1: Την αγάπη η οποία εμείς δεν μπορούμε καν να συλλάβει το μυαλό μας. Μόνο η καρδιά μας και λίγο.
0: Εμείς είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί.
1: Εντελώς.
0: Βλέπουμε μόνο το στενό μας περιβάλλον, τον εαυτό
1: και
0: μας.
1: Το τώρα. Και το τώρα.
0: Και αυτό που μας αρέσει ή που μας συμφέρει.
1: Που νομίζουμε ότι μας συμφέρει.
0: Τίποτα άλλο. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, γίνεται ο Θεός άνθρωπος, όφθη σαρκοφόρος επί της γης, γίνεται ο Θεός θεάνθρωπος, καθίσταται ο μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης που συντάσσει ο ίδιος με το Θεό Πατέρα για το χατήρι μας, θυσιάζεται, με το αίμα του σφραγίζει τη Νέα Διαθήκη, με το αίμα του καθαρίζει την αμαρτία όλου του κόσμου όμως, όλων των ανθρώπων. Και όσων γεννήθηκαν και όσο υπάρχουν τώρα και όσο πρόκειται να γεννηθούν. Ναι. Γι' αυτό και δεν. Ο Χριστός δεν σαρκώθηκε λίγο μετά την παρακοή και την αμαρτία των πρωτοπλάστων, άφησε να περάσει χρόνος, χιλιατηρίδες, και εγώ δεν ξέρω πόσες, γιατί για να φανερωθεί όλη η αμαρτία. Για να χυθεί παντού, να εμφανιστεί η δύναμή της και όλες οι αμαρτίες, όλα τα πάθη, ούτως ώστε να μην είναι τίποτα κρυφό και ως εκ τούτου ανίατο και αθεράπευτο. Ήρθε λοιπόν και όλα τα θεράπευσε και όλα τα αποκατέστησε. Και αφού τα έφτιαξε όλα και δημιούργησε την εκκλησία του για να συνεχίσει το αίμα του να ρέει και να συμμετέχουμε και εμείς στα μυστήρια της Εκκλησίας και να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και να αποδεικνύουμε πόσο τον αγαπούμε και πόσο τον ακολουθούμε και πόσο προσπαθούμε να τηρούμε στη ζωή μας τα προστάγματά του, δείχνοντας έτσι ότι για μας είναι η μεγαλύτερη προσδοκία η επάνωδός του κατά τον τρόπο που αναλήφθηκε με δόξη.
1: Αυτό θέλει.
0: Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς.
1: Θέλει να τον αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό περιμένει. Αυτό προσδοκά.
1: Αυτό θέλει.
0: Αυτό θα δείξει ότι δεν αφήσαμε την θυσία του και ό,τι έκανε για μας να μείνει άχρηστη, ανενεργή, μάταιη.
1: Πόσο αμαρτία είναι αυτό. Ασύλληπτη.
0: Ανεβαίνει λοιπόν στους ουρανούς, αφού έκανε ολοκλήρωσε το έργο, έτσι δεν λέει, ό,τι μου έδωσε να κάνω το έκανα. Τώρα έρχομαι προς εσένα πάλι.
1: Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, θεωρών το αίμα του Υιού του Θεού σκηνών. Πόσο με έχει στις τιμωρίες είναι άξιος. Και ας το δούμε και με τη λογική μας. Ο βασιλιάς του ουρανού και της γης θυσιάστηκε για μας. Μπορούμε εμείς να το, αυτό να το αφήσουμε, να το πετάξουμε στην άκρη. Και ξέρουμε ότι ο Χριστός αυτό το πράγμα δεν θα μας κατηγορήσει γι' αυτό, αλλά εμείς πώς θα αντέξουμε να τον αντικρίσουμε εκείνη τη μέρα.
0: Θα κατηγορηθούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα κατηγορηθούμε.
1: Ναι. Το πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε, δε απιστή σας
0: κατακριθήσατε.
1: Το λέει το Ευαγγέλιο καθαρά αυτό.
0: Ο Χριστός λοιπόν, αφού ολοκλήρωσε ό,τι του ανέθεσε ο Πατέρας, αφού όλα τα έκανε καλά και δημιούργησε την εκκλησία την οποία περιποιήθηκε με το τίμιο αίμα του και άφησε τον παράκλητο να καθοδηγεί την εκκλησία και να οδηγεί σε όλη την αλήθεια τα μέλη της εκκλησίας, θα ξαναέρθει όπως τον είδαν οι μαθητές του να αναλαμβάνεται. Θα ξαναέρθει λοιπόν με δόξα πολύ και επί των εφολών του ουρανού και με των αγγέλων των Αγίων αυτού.
1: Και να τονίσουμε ότι θα τον δουν όλοι.
0: Θα τον δουν όλοι λοιπόν και θα αναστηθούν όλοι. Και υπάρχει εξής διαφορά. Όταν θα ξαναέρθει δεν θα κάνει τίποτα αυτά. Αυτά τα έκανε, τελείωσε. Δεν ασχολείται με αυτά. Θα έρθει πλέον να πει ελάτε, εσείς με περιμένατε. Αφού με περιμένατε ήρθα. Είμαι μαζί σας, είμαι κοντά σας. Ναι. Ελάτε, να άνοιξε την αγκαλιά μου, σας παίρνω αγκαλιά. Πάμε στο σπίτι μου. Πάμε στο σπίτι σας. Πάμε στο σπίτι του Πατέρα. Που έχει πολλά διαμερίσματα. Εντοικία του Πατρών πολέμων έχει. Πολλούς χώρους. Πάμε, όλους σας χωράει. Όλους.
1: Τότε θα
0: όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Όσοι με περιμένατε.
1: Τότε θα ρωτήσω η σωτηρία του ανθρώπου.
0: Όσοι με περιμένατε, και το τονίζω αυτό, γιατί είναι και αυτοί οι οποίοι δεν τον πιστεύουν, δεν τον προσδοκάνε, δεν τον περιμένουν, δεν. Και όταν θα το δουν μπροστά του, αμάν.
1: Έκπληξη.
0: Αμάν, τι έγινε εδώ.
1: Έκπληξη.
0: Τι παίζει τώρα. Τι πάθαμε. Ωραία, τι πάθαμε, αλλά τότε είναι αργά. Αργά. Γιατί τότε το φως του που θα σχεθεί άπλετο, όταν θα ξαναέρθει κατά τον ίδιο τρόπο που τον είδαν οι μαθητές του, το φως αυτό θα φωτίσει τα σκοτάδια της ψυχής μας και του μυαλού μας, θα βγουν όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κρύψουμε, για τα οποία τώρα ντρεπόμαστε, φοβόμαστε, δεν. Και τότε, ο Μεν Παύλος, κατακλείοντας το ένατο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, της προς Εβραίους, δεν κάνει αναφορά για κρίση. Λέει μόνο το χαροποιώ. Ναι, δηλαδή θα έρθει για αυτούς που τον προσδοκάνε για να τους δώσει αυτό που τους αξίζει. Όμως υπάρχει και αυτό και το ξέρουμε.
1: Το ίδιο ο Δίος ο Χριστός το λέει.
0: Ο Χριστός το λέει και αλλού ο Παύλος. Το λέει και αλλού ο Παύλος. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί. Να είναι η ζωή μας προσδοκία ελεύσεως του Χριστού. Να είναι η ζωή μας αφοσιωμένη στο Χριστό. Να είναι η ζωή μας από τώρα συνηθισμένη στο φως του Χριστού. Ούτως ώστε όταν θα έρθει ξανά εν δόξη πολύ με τον Αγίον Αγγέλων αυτού και με την φωτοχυσία που θα τον συνοδεύει, να μην μας φανεί το φως αυτό πυρ καταναλύσκων, αλλά φως φωτιστικό που θερμαίνει, που φωτίζει, που ομορφίζει τα πάντα.
1: Πολύ ωραία το είπατε αυτό, που θερμαίνει. Όπως ένιωσαν οι μαθητές προς Εμαούς, την καρδιά τους να καίγεται από αγάπη.
0: Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της απόψης μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω με αφορμή την μεγάλη δεσποτική ορθή της αναλήψεως, να βάλουμε καλά στο νου μας ότι όπως ανελήφθηκε εν δόξη, έχοντας επιτελέσει ό,τι του ανέθεσε ο Πατέρας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα ξαναέρθει εν δόξη πάλι. Να είναι λοιπόν η ζωή μας προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας Του, της ελεύσεώς Του. Αλλά για να ζούμε με αυτή την προσδοκία Του, πρέπει να Τον αγαπούμε, πρέπει να φροντίζουμε τη ζωή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημά Του, με τα έργα Του.
1: Και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του, και το Άγιο Μυστήριο.
0: Ακριβώς, πρέπει να είμαστε στο σπίτι Του, εκεί που θα έρθει. Που το σπίτι Του αυτό είναι η Εκκλησία, την οποία όπως είπα περιποιήσε το με το τίμιο αίμα αυτού. Και εκεί παίρνουμε το αίμα αυτού, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και απολαμβάνουμε άφεση αμαρτιών που δίδεται μέσα από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε να είμαστε γνήσιοι κληρονόμοι Του. Και ως γνησίους κληρονόμους Του, όταν θα έρθει ξανά, να μας πάρει και να μας πει «Ελάτε, σας ανήκει η κληρονομιά». Εύχομαι για όλους μας να συμβεί αυτό και να προσπαθήσουμε όλοι φιλότιμα να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να γίνουμε κι εμείς κληρονόμοι της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας και καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι λοιπόν πιστοί, όπως κάθε φορά στο ραντεβού μας, για να αναλύσουμε και να φιλοξενήσουμε πρώτα έναν ιατρό επιστήμονα και να αναλύσουμε ένα θέμα που αφορά την ειδικότητα του γιατρού, έτσι ώστε όσοι ακούμε αυτήν την εκπομπή, πρώτον και να αποκτήσουμε γνώσεις γύρω από συγκεκριμένη πάθηση, αλλά και αν υποφέρουμε από την συγκεκριμένη αυτή κατάσταση, να μπορέσουμε και μέσα από τις συμβουλές μιας ραδιοφωνικής εκπομπής να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για να απολαμβάνει καθημερινά την ζωή του με το κατά το δυνατόν λιγότερο πόνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε προσκεκλημένο τον ιατρό κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, οφθαλμίατρο, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, με μεγάλη εμπειρία, τον γνωρίζουμε όλοι, χρόνια το ιατρείο στην Αλεξανδρούπολη και από το ΙΚΑ και από την Αλεξανδρούπολη. Για μας δε την Εκκλησία ήταν και συνεργάτης μας και είναι στα Ιδρύματα και στο Ίδρυμα του Αγίου Κυπριανού. Και έτσι έχουμε αυτήν την χαρά να τον ακούσουμε σήμερα. Γιατρέ μας κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή και τη διάθεση να αναλύσουμε μια από τις πιο σημαντικές αισθήσεις που έχει ο άνθρωπος και με την οποία ζει και βλέπει και διάγει τη ζωή του, μέχρι και το θάνατό του. Αυτή η αίσθηση είναι η όρασή μας, η οποία είναι πολύτιμη και εξυπηρετείται από ένα πολύ ευγενές όργανο και είναι μάλιστα διπλό δίδυμο όργανο, το οποίο κατασκηνώνει στον κόγχο του ματιού, στον κόγχο του εγκεφάλου, του κρανίου, είναι μια οστέινη κοιλότητα στην οποία κατασκηνώνει εκεί ο οφθαλμός, μέσω του οποίου φυσικά βλέπουμε.
1: Μάλιστα, φυσικά, ας πάμε βήμα-βήμα, μιλάμε για τα μάτια. Θεωρούμε οι άνθρωποι, επειδή από αυτό, μέσω της αίσθησης της, όπως είπατε, της όρασης, απολαμβάνουμε τη ζωή και τον κόσμο βλέποντάς τον, για τους ανθρώπους θεωρείται ίσως η πιο σημαντική ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και όταν αγαπούμε κάποιον στην καθημερινή μας ζωή, σε διάφορα τραγούδια αλλά και σε βιβλία, ένα πρόσωπο που το εκτιμούμε, που είναι μοναδικό για μας, το χαρακτηρίζουμε στα μάτια μου.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Και αφού έχουμε την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, ας πάμε βήμα-βήμα να δούμε τι είναι αυτό το όργανο που εμείς ονομάζουμε μάτι. Πού βρίσκεται στον εγκέφαλο, από τι υλικό αποτελείται, έτσι να μας περιγράψετε. Βεβαίως. Και μετά βήμα-βήμα θα πάμε, ναι, έτσι, ναι, και σε κάποιες παθήσεις.
2: Βεβαίως, σιγά-σιγά. Το μάτι είναι ένα όργανο, ένα αισθητήριο όργανο, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως την όραση. Η όραση όμως δεν εξυπηρετείται μόνο από το μάτι, το οποίο κατασκηνώνει στην οστέινη κοιλότητα του κρανίου μας, εξυπηρετείται όμως και από άλλα όργανα. Δηλαδή, παρουσιάζεται το μάτι σαν, που συμμετέχει στην όραση του ανθρώπου, σαν ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο είναι έγχρωμη τηλεόραση, το οποίο έχει τα διάφορα σημεία του. Έχει το δέκτη που είναι ο βολβός του ματιού, περνάει το φως από τον κερατοειδή, συγκεντρώνεται, μπαίνει μέσα στο μάτι, πηγαίνει στο φακό του ματιού, συγκεντρώνεται και άλλο περισσότερο και μετά το κατευθύνει ο φακός του ματιού στο οπτικό μας νεύρο. Και από εκεί αρχίζει μετά η οπτική οδός, η μεταβίβαση του οπτικού ερεθίσματος. Πηγαίνει μετά σιγά σιγά σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε γιατί είναι πολύ λεπτομερή. Πηγαίνει μετά στο φλοιό του εγκεφάλου, στον ηνιακό φλοιό, που είναι ο λεγόμενος οπτικός φλοιός, και εκεί γίνεται η επεξεργασία της εικόνας. Και μάλιστα εκεί η εικόνα γίνεται ορθή. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε δύο φορές τα είδωλα που βλέπουμε ανεστραμμένα και ορθοποιούνται στον φλοιό του εγκεφάλου. Αυτή είναι η πορεία της αίσθησης, της οπτικής εικόνας που βλέπουμε, και αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε στο τέλος εμείς σαν άνθρωποι έξω στην κοινωνία που ζούμε και στη φύση. Το όργανο αυτό είναι ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ προστατευμένο, παρόλο που είναι εκτεθειμένο σε ένα πολύ εξωτερικό σημείο του κρανίου του ανθρώπου, και προστατεύεται από τα βλέφαρα μας, είτε από το άνω βλέφαρο, είτε από το κάτω βλέφαρο, επίσης και από τον επιφυκότα. Δηλαδή είναι μια μεμβράνη διαφανής που καλύπτει όλο το άσπρο μέρος του χιτώνα που βλέπουμε εμείς, το σκληρό χιτώνα του ματιού, και καλύπτει επίσης και το εσωτερικό χιτώνα, το εσωτερικό μέρος των βλεφάρων. Δηλαδή είναι μια άμυνα του ματιού μας και ο επιφυκότας. Επίσης, ο επιφυκότας είναι παράγει δάκρυα μαζί με τους δακρυγούς αδένες. Και τα δάκρυά μας μέσα έχουν κάποια αντισώματα τα οποία καταπολεμούν τα διάφορα μικρόβια από τα οποία είναι επικίνδυνο για να νοσήσει το μάτι. Υπάρχουν διάφορα τέτοια αντισώματα, τέχνη να τα αναφέρουμε. Και υπάρχει μια ουσία επίσης πολύ σημαντική μέσα στα δάκρυα που λέγεται λυσοζύμη, και αυτή έχει την ιδιότητα να αποτελεί ένα αντιπυτικό μέσα στο μάτι για να μην προσβάλλει το μάτι. Δηλαδή η άμυνα του ματιού είναι τα βλέφαρα, άνω και κάτω, ο επιφυκότας, τα κρυϊκή αδένες, επίσης και οι οφθαλμικοί μύες. Και όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι εκτεθειμένο έξω στη φύση ο βολβός, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αρρωστήσει, να νοσήσει, και πολύ συχνά εμφανίζονται, ειδικά αυτή την περίοδο της άνοιξης, οι λεγόμενες επιφυκίτιδες.
3: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην ασθένεια. Όσο σας ακούω τώρα, μέσα μου έτσι δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Μιλήσατε για τα δάκρυα, ότι είναι η προστασία του ματιού. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς συνδέεται το μάτι με τον συναισθηματικό κόσμο, το δάκρυ εννοώ. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν νιώθουμε μια ένταση, μια λύπη, δακρύζουμε.
2: Ναι.
3: Πώς λειτουργεί το μάτι?
2: Συνδέεται με το συναισθηματικό κόσμο, γιατί το συνέστημά μας είναι και το συμπαθητικό σύστημα του νευρικού και το παρασυμπαθητικό. Και το νευρικό σύστημα, το οποίο καταλήγει στο μάτι και στους δακρυγικούς αδένες, έρχεται από εκεί. Ξεκινά από αυτό το νευρικό σύστημα, από τον αισθηματικό μας κόσμο, αυτό ερεθίζεται και γι' αυτό δακρύζουμε και κλαίμε, είτε από χαρά είτε από λύπη.
3: Ναι, βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία.
2: Η αιτία, ναι.
3: Μάλιστα. Οπότε ας πάμε να δούμε την επιπεφυκίτιδα.
2: Ναι.
3: Ας δούμε λοιπόν που είναι μια, ακούμε όλους, μια συνηθισμένη ας πούμε ασθένεια, πάθηση, και που όπως είπατε και εσείς αυτή την εποχή, δηλαδή της ανοίξεως και προς το καλοκαίρι, και με την γύρη φαντάζομαι και με όλες τις εξωτερικές, ας πούμε, τους εξωτερικούς παραγόντες, χειροτερεύει. Τι είναι η συγκεκριμένη αυτή πάθηση?
2: Όταν λέμε επιφυκίτιδα, εννοούμε ότι όταν νοσεί ο επιφυκότας, αυτός ο διαφανής ημένας που καλύπτει όλο το μάτι εκτός από τον κερατοειδή, νοσεί. Νοσεί γιατί είναι ευαίσθητος, αλλά και έχει μηχανισμούς άμυνας. Όταν οι μηχανισμοί άμυνας που είπαμε πριν δεν φτάνουν για να τον προστατέψουν, τότε νοσεί από τους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες της φύσης, τους εξωτερικούς, τοξικοί παράγοντες, μικρόβια, μύκητες, διάφοροι άλλα σπάνια μικρόβια. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια ερυθρότητα και διάφορα άλλα συμπτώματα, τα οποία τα χαρακτηρίζουν με τη λέξη επιευκίτιδα, οι οποίες τώρα αυτές διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Εμείς θα πούμε τις πιο απλούστερες, δηλαδή τις μικροβιακές, τις τοξικές από διάφορα φάρμακα και τις υιογενείς ή και τις αλλεργιογόνες επιευκίτιδες. Οι μικροβιακές συνήθως οφείλονται σε μικρόβια διάφορα, μα τα λέμε διάφορα, είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα μικρόβια, και τα οποία τον προσβάλλουν, τον επιφυκότα, κοκκινίζει, έχει μια ερυθρότητα, βγάζει τσίμπλες, έχει δακρύρια μεγάλη, πολλές φορές να έχει και το αίσθημα του ξένου σώματος. Λοιπόν, είναι μια πολύ
3: Είναι εξωτερική αυτή η μέλη.
2: Εξωτερική είναι. Ναι. Αυτή η πάθηση δεν προσβάλλει το βολβό εσωτερικά.
3: Μάλιστα.
2: Προσβάλλει μόνο τη μεμβράνη που ανήκει στον πλενογόνο που είπαμε αυτόν, τον επιφυκότα. Και πρέπει να καταφύγουμε σε ένα ειδικό οφθαλμίατρο, διότι πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή, διότι αν την αφήσουμε χωρίς θεραπεία, πολλές φορές μπορεί να εισχωρήσει και μέσα στο μάτι. Συνήθως δίνουμε για αυτές τις μικροβιακές επιφυκίτιδες απλά αντιπυτικά σε μορφή κολυρίου ή και σε μορφή αλυφής επίσης, ή και επίσης μπορούμε να δώσουμε και άλλα απλά άλλα αντιπυτικά μαζί με κορτιζόνη όταν επιβάλλεται και χρειάζεται σε διάφορες επιμένουσες μορφές επιφυκίτιδος. Η θεραπεία δεν είναι δύσκολη, συνήθως είναι οι άσημες όλες αυτές οι μικροβιακές μορφές, και κρατάει 8 με 10 μέρες. Περισσότερο δεν κρατάει. Συνήθως και κανείς αποθεραπεύεται μέσα σε λίγες μέρες και πάρα πολύ καλά μάλιστα.
3: Μάλιστα, ναι. Η μικροβιακή εστία πάλι είναι εξωτερική.
2: Πάλι εξωτερική. Είναι απ' έξω.
3: Δηλαδή μπορεί να έχω κάτι στα χέρια μου, ναι, να πιάσω κάτι.
2: Ναι, ναι, και να κολλήσει το μάλιστα, μάτι μας ολόκληρο, ναι, και ναι, τα βλέφαρά μας πιο επιφυκόντας.
3: Γι' αυτό είναι και τόσο συνηθισμένοι, ας πούμε.
2: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι, ναι, και αν μάλιστα δεν είχε τους μηχανισμούς άμυνας ο επιφυκόντας που είπαν αυτοί οι μεμβράνοι διαφανείς που είπαμε πριν, τα αντισώματα, λισοζύμη, δεν θα έβλεπε κανείς. Είναι, τόσο, είναι πολύ σκληρά όργανα γιατί είναι εκτεθειμένα μέσα στη φύση. Πάρα πολύ σκληρά όργανα. Ατεκτικά όργανα. Επίσης, εκτός από τις μικροβιακές, έχουμε και τις υιογενείς επιφυκίτιδες, οι οποίες αυτές είναι λίγο πιο δύσκολες, γιατί δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ιούς με τα φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα. Απλά με τα συμπτώματα λίγο βοηθάμε για να περάσουν, και πολλές φορές αυτές οι υιογενείς επιφυκίτιδες επεκτείνονται και στον κερατοειδή και μας αφήνουν διάφορα στίγματα, όπως είναι ο έρπης, παράδειγμα, που προσβάλλει και τον κερατοειδή και τον επιφυκώτα. Αυτές είναι λίγο δύσκολες οι αυτές, αλλά πρέπει πάλι να καταφύγουμε, γιατί υπάρχουν μέτρα θεραπευτικά, τα οποία αν τα εφαρμόσουμε, κρατάει πολύ λιγότερο αυτή η επιφυκίτα που φοβείται σε ιούς και έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και με λιγότερα επιβατικούς παράγοντες.
3: Μάλιστα. Η άλλη αιτία.
2: Άλλη αιτία είναι, εκτός από τους ιούς, είναι και τα αλλεργογόνα αίτια της φύσης, που τώρα αυτή την άνοιξη είναι πάρα πολύ συχνά, διότι η φύση περιέχει πολύ μεγάλη υπηρετικότητα σε γύρι αυτήν την περίοδο της ανθοφορίας, και όλα αυτά τα άνθη και οι γύρι αποτελούν έναν ισχυρό αλλεργογόνο και βλαπτικό παράγοντα στο μάτι, και κυρίως πάλι προσβάλλει τον επιφυκώτα. Και έχουμε τις λεγόμενες αλλεργικές επιφυκίτιδες, οι οποίες ξεχωρίζουν αρκετά εύκολα γιατί δεν έχουν τσίμπλες, δεν είναι τόσο κόκκινο το μάτι, έχει κυρίως κνησμό, φαγούρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι χρειάζεται να δώσουμε, σε αυτές όμως χρειάζεται να δώσουμε κορτιζονούχα σκευάσματα, γιατί η κορτιζόνη ή και άλλα αντισταμινικά για την αλλεργία, γιατί η κορτιζόνη έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτές είναι οι άσημες, αλλά μερικές όμως είναι και υποτροπιάζουσες σε άτομα που παρουσιάζουν γενικότερες αλλεργίες στον οργανισμό τους, είτε μια ρινίτιδα συχνή, δερματίτιδες και όλα αυτά τα πράγματα. Για τις αλλεργογόνες είναι αυτά. Είναι όμως και αυτή απλή και πιστεύω και τις περισσότερες φορές είναι η άσημη.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ τι συμπτώματα έχω που επιμένουν, όπως είπατε, έχω ας πούμε τσίμπλες, έχω πόνο καθόλου?
2: Όχι.
3: Ενώ κάποια συμπτώματα που θα με κατευθύνουν να επισκεφτώ
2: τσίμπλες,
3: έναν γιατρό,
2: η ερυθρότητα,
3: τον οφθαλμίατρο.
2: Ναι. Συνήθως είναι οι τσίμπλες, η ερυθρότητα του ματιού που είναι αρκετά έντονη.
3: Μάλιστα.
2: Και το αίσθημα του ξένου σώματος πάρα πολλές φορές. Γιατί
3: έχουμε κνησμό, φαγού.
2: Στις μικροβιακές δεν έχουμε τόσο κνησμό. Μεγαλύτερο κνησμό έχουμε στις αλλεργιογόνες επιφυκίτιδες. Και εκεί τότε πρέπει να καταφύγουμε σε ένα ειδικό γιατρό να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Αυτό που
3: η επίσκεψη λοιπόν στον οφθαλμίατρο, γιατί ξέρετε, οι ασθενείς πολλές φορές, και το βλέπουμε και σε πολλούς ανθρώπους, και γι' αυτό προσπαθούμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή να ξεπεράσουμε την φοβία της επίσκεψης στο γιατρό.
2: Έχετε δίκιο.
3: Και επιμένουμε σε αυτό. Θα πρέπει να κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι είναι μονόδρομος για να θεραπευτώ.
2: Σε ένα ειδικό οφθαλμίατρο.
3: Ακριβώς, να πάω στον οφθαλμίατρο. Τώρα λοιπόν, επιμένουν τα συμπτώματα, με ταλαιπωρούν, πηγαίνω στον οφθαλμίατρο. Η εξέταση είναι ανώδυνη.
2: Τελείως
3: ανώδυνη. Κάτι,
2: είναι και ο εξοπλισμός των οφθαλμολογικών
3: ιατρών. Βραχίως προς το χρόνο.
2: Κρατάει 20 μισή ώρα μια οφθαλμολογική επίσκεψη.
3: Και παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
2: Η μορφή κυρίως σταγόνας και αληφής πολλές φορές.
3: Άρα κάτι πολύ απλό, μπορούμε όλοι
2: και
3: να πάμε.
2: Και το κόστος της θεραπείας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μα πολύ χαμηλό.
3: Μάλιστα. Πολύ αφού λέτε είναι με κολύρια ή με αληφές ή με κάτι. Οπότε, για να μην ταλαιπωρούμε, το διάστημα της θεραπείας είπατε ότι είναι το πολύ μέχρι 8 ημέρες.
2: 8-10 μέρες το πολύ σπάνιο.
3: Για τη συγκεκριμένη πάθηση. Οπότε, είναι πολύ εύκολο να μην αφήνουμε τον εαυτό μας, τα μάτια μας να δυσκολεύουν τη ζωή μας, να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρο και με μια πολύ εύκολη και ανώδυνη εξέταση
2: ακριβώς
3: να ξεπερνάμε το πρόβλημά μας. Υπάρχουν αυτήν την εποχή, εννοώ της ανοίξεως, κάποιες άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις?
2: Βεβαίως υπάρχουν, εκτός από τις αλλεργικές, υπάρχουν και άλλες επιφυκίτες, είναι πιο εξειδικευμένες. Επειδή τώρα την άνοιξη πέφτει και η τοπική άμυνα του οργανισμού, λοιπόν, λόγω του ερεθισμού που έχουμε, για τις αλλεργίες μας, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται από διάφορους μύκητες στο μάτι, διάφορα χλαμίδια. Στο παρελθόν, δε, επειδή είχαμε σε μεγάλη έξαρση τη διφθερίτιδα, από διφθερίτιδα το μάτι, με αποτέλεσμα γι' αυτό καλό κανείς να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο, να παίρνει την κατάλληλη αγωγή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το πρώτο αίτιο της επιφυκίτιδάς του, είτε είναι υιογενής, είτε είναι μικροβιακή, είτε είναι αλλεργική η επιφυκίτιδα. Αλλιώς υπάρχει μικρός κίνδυνος, όχι μεγάλος, να γίνει επέκταση, να μεταπέσει σε χρονιότητα. Μια επιφυγήτα είναι είτε μικροβιακή είτε αλλεργιογόνος. Λοιπόν, και τότε θα είναι πιο δύσκολη και μακρόχρονη η θεραπεία αυτής της αγωγής.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Επομένως, σε μια επιφυγήτα οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας, καλό είναι να τρέχουμε στον οφθαλμίατο, να πάμε να τον επισκεφτούμε για να μας δώσει τη γνώμη του και την αγωγή την οποία πρέπει. Τώρα, εκτός από τα βλέφαρα, το άνω και κάτω, τα οποία προστατεύουν το βολβό μας και τον επιφυκότητα και τα δάκρυα, μπορούμε στη σημερινή εποχή με τη νέα τεχνολογία να εφαρμόσουμε και επίσης τεχνητά μέσα προστασίας στο ματιό μας, τα οποία είναι τα γυαλιά ηλίου. Αυτό το κοινό πράγμα είναι πάρα πολύ προστατευτικό για τα μάτια μας. Τι είναι λοιπόν τα γυαλιά ηλίου, είναι είδος πολυτελείας? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Είναι είδος προστασίας. Κατήντηση όμως. Έφτασε να είναι όμως και είδος τέτοιος ομορφιάς και λοιπόν.
3: Είναι μόδας και
2: μόδας και στυλ.
3: Ναι, και στα κεφάλια.
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς. Τώρα, τι γυαλιά όμως θα πρέπει να πάρουμε? Θα πρέπει να πάρουμε γυαλιά οτιδήποτε? Όχι. Ο πρώτος κανόνας είναι.
3: Πώς επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου?
2: Ακριβώς. Πώς επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου? Ο πρώτος κανόνας για να επιλέξουμε τα γυαλιά ηλίου είναι να πάμε σε ένα κατάστημα οπτικών. Γιατί τα καταστήματα οπτικών έχουν εγκεκριμένα γυαλιά. Λοιπόν, από τις διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα έχουν χαρακτηριστικά επάνω το C και το E, το οποίο συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι γυαλιά τα οποία είναι κατασκευασμένα με τους κανόνες, τους σύγχρονους τεχνικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το πάχος του γυαλιού, το είδος του γυαλιού και το είδος του τι απορροφητικότητα θα έχει αυτός ο φακός ηλίου για να μας προστατεύσει και τα μάτια μας. Υπάρχουν διάφοροι φακοί που πρέπει να χρησιμοποιούμε στα γυαλιά ηλίου. Κυρίως η πιο συχνή είναι η φωτοχρημική. Δηλαδή είναι αυτή φακή ηλίου που έχουμε στα γυαλιά μας, οι οποίοι με το φως γίνονται πιο σκούροι και μέσα γίνουν και ανοίγουν λίγο. Δηλαδή φεύγει η σκορότητά τους, έχει μεταβολόμενη σκορότητα.
3: Ναι, για αυτούς που φέρουν μόνιμα γυαλιά.
2: Ναι, αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για αυτούς που έχουν μοιοπία, αστιγματισμό και έχουν και τη μοιοπία τους και σαν γυαλί ηλίου. Επίσης, είναι μια κατηγορία ανθρώπων αυτή, τα φωτοχρωμικά

0: Για ένα γυαλί ηλίου πρέπει να μπορεί να απορροφά μέχρι 400 μικρά της νανομικρά της υπηρεόδους ακτινοβολίας. Γι' αυτό ένα γυαλάκι ηλίου που λέμε πώς θα το επιλέξουμε, πρέπει να δούμε, μπορεί να γράφει ή το ΣΥΕ ή το UV400 επάνω στο γυαλί. Φαίνεται αυτό. Βεβαίως. Πολλά γυαλιά το γράφουν αυτό το πράγμα. Και είναι τα καταλληλότερα γυαλιά γιατί έχουν το υψηλότερο δίκτυο απορρόφησης της υπηρεόδους ακτινοβολίας.
1: Το γυαλί. Όχι στο σκελετό.
0: Στο γυαλί. Στο σκελετό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Σηκώνοντας το γυαλί, λοιπόν.
0: Πρέπει να δούμε ότι γράφει αυτό το πράγμα ακριβώς πάνω, UV400 ή κάτι άλλο συμβολισμό. Όμως δεν είναι άξιο να τους αναφέρουμε, γιατί είναι πιο δύσκολοι αυτοί οι συμβολισμοί για να τους βρούμε και στα διάφορα καταστήματα οπτικών. Δηλαδή, το κυριότερο το επιλέγουμε με το δίκτυο απορροφητικότητας, να μην παραμορφώνει τα διάφορα αντικείμενα που βλέπουμε έξω και να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική όραση βλέποντας μέσα από τα γυαλιά του ηλίου. Υπάρχει ένας κανόνας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει κατηγορία 3. Είναι μια κατηγορία γυαλιών, πάλι σαν και αυτά που είπαμε, UV400. Η τρία κατηγορία είναι ποια? Επιτρέπει να περάσει ένα μέρος ακτινοβολίας από το 10 μέχρι το 18%. Μέσα. Με αυτό το γυαλί δεν είναι τόσο σκούρα αυτά, βλέπουμε και πολύ καλά έξω. Αν θέλουμε πιο μεγάλη σκορότητα, γιατί εργαζόμαστε σε συνθήκες ηλίου έντονου, τότε να πάμε σε πρώτη κατηγορία, μία ή δύο. Η τρίτη κατηγορία είναι η πιο ελαφριά.
1: Μάλιστα, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει μοιοπία ή πρεσβειοπία ή αστιγματισμό, όπως είπατε, θα πρέπει να πάει σε ένα κατάστημα οπτικών μετά από την σύμφωνη γνώμη, την επίσκεψη του οφθαλμιάτρου. Ένας λοιπόν, βλέπουμε τώρα και πολλά μικρά παιδάκια, και όπως λέτε, καλά κάνουν οι γονείς και στα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι.
0: Θα σου πω για τα παιδιά, που, θα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί.
1: Που δεν έχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Βλέπω μια χαρά. Θέλω να πάρω ένα γυαλί. Πάω κατευθείαν στον οπτικό.
0: Ναι, οπτικός υποτίθεται ότι είναι ενημερωμένος και έχει σπουδάσει το θέμα της οπτικής. Και επομένως ξέρει να μας συμβουλέψει ποιο γυαλί χρειάζεται για τον καθένα με τη χρήση που το θέλει ο καθένας του. Ειδικά για τα παιδιά που αναφέρατε, είναι στην Αμερική, δεν επιτρέπουν να φοράνε τα γυαλιά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, δεν επιτρέπουν να φοράνε γυαλιά ηλίου παιδιά κάτω των 5 ετών. Άνω των 5. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά που φοράνε κάτω των 5 ετών. Μέχρι των 4. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτρέπεται. Κάτω από τα 4 δεν επιτρέπεται γιατί δεν έχει οριμάσει η όραση ακόμη του παιδιού, δεν έχει ολοκληρωθεί η όρασή του και καλά είναι τα παιδιά αυτά όταν βγαίνουν στη θάλασσα κλπ. Να τα έχουν οι γονείς τους ένα μεγάλο καπέλο με μεγάλο γύσο και είναι το καλύτερο πράγμα και πολύ καλή προστασία για τον ήλιο. Για παιδιά μιλάμε 4 χρόνια και κάτω. Τα παιδιά που είναι άνω των 4 και 5 ετών μπορούν να φοράν άφοβα, αλλά είναι όμως γυαλιά ασφαλείας, να είναι άθραυστα γιατί ένα παιδί. Είναι φυσιολογικό ότι πολλές φορές μπορεί να σπάσει ένα γυαλί πάνω του και να μην έχουμε πλέον βλάβη των ματιών από ένα γυαλί ηλίου που είχαμε σκοπό για να τον προστατεύσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι γυαλιά άθραυστα, οργανικά. Στα παιδιά κυρίως.
1: Και πάντα από καταστήματα οπτικών, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πάντα, σε πολλά μέρη γυαλιά και καλό είναι την οικονομία να την κάνουμε σε άλλα πράγματα.
0: Και όχι στα γυαλιά μας.
1: Και όχι για τα μάτια μας. Ναι, όχι στα γυαλιά μας, διότι βλέπουμε τώρα που λέτε και για τα παιδιά, πολλά παιδάκια με όλα αυτά τα ψεύτικα πλαστικά ή και μεγάλου, που στην ουσία οι γονείς ενώ παίρνουν γυαλιά για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τα κάνουν φαντάζομαι μεγαλύτερη ζημιά όπως λέτε.
0: Ναι.
1: Οπότε γυαλιά ηλίου μόνο από τα καταστήματα
0: οπτικών. Πάντα. Και εγκεκριμένα οπτικών. Καταστήματα. Και, εγκεκριμένα
1: και στην πόλη μας έχουμε καλά τέτοια
0: πάρα πολλά καταστήματα.
1: Και πολλά, πολύ οπότε ωραία. Μπορούν να επιλέξουν
0: από εδώ πέρα.
1: Πολύ ωραία. Τον χειμώνα φοράμε γυαλιά ηλίου.
0: Φοράμε γυαλιά ηλίου και το χειμώνα όταν έχουμε μέρες ηλιοφάνειας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν, έχουν μεγάλη φωτοφοβία. Δηλαδή με το φως του ηλίου, την αυγή ακόμη. Έχουν φωτοφοβία. Τα άτομα αυτά πρέπει να φορέσουν γυαλιά ηλίου και μάλιστα να τα επιλέξουν με τον ίδιο τρόπο που είπαμε πριν. Και κυρίως είναι άτομα πάρα πολύ ευαίσθητα, με ανοιχτόχρωμη ηρίδα. Αυτά τα άτομα έχουν μεγάλη ευαισθησία και πρέπει και αυτά να φοράνε και το χειμώνα. Οι χιονοδρόμοι, παράδειγμα, πρέπει να φοράνε τα γυαλιά, τα πολαριζέ, τα λεγόμενα, αυτά που πολλώνουν το φως ή ακόμη και τους καθρέφτες που έχουν υψηλό δίκτυο απορροφητικότητας. Βεβαίως και το χειμώνα μπορούμε να φοράμε γυαλιά ηλίου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε, αγαπητοί μου, σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε να δουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας με τη βοήθεια της μουσικής όσα ο κύριος Μαυρομάτης μας είπε και να τα αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής μας μετά από το μουσικό διάλειμμα μας και με την βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Μαυρομάτη, οφθαλμίατρου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος, αφού αναφερθήκαμε στο πρώτο για την υπεφυκίτιδα και για την χρήση των γυαλιών ηλίου που Ακριβώς. είναι απαραίτητα, όπως μας είπε ο γιατρός. Να ρωτήσουμε, γιατρέ, στο σημείο αυτό, υπάρχουν άλλοι παράγοντες εξωτερικοί που επηρεάζουν τα μάτια μας, που τα δυσκολεύουν?
1: Πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι η θερμοκρασία υψηλή. Και πολλές φορές, μάλιστα, όταν κανείς εκτίθεται για μεγάλο διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργείται καταράκτης πρόωρος στα μάτια μας. Επίσης, εκτός από την φωτεινή ακτινοβολία την οποία είπαμε, είναι και η τοξική χημική ακτινοβολία που μπορεί να επηρεάσει τα μάτια μας. Γνωστό πάντως σήμερα ότι η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ένα γυαλί ηλίου να σταθεί έτσι προστατευτικό για την υγεία των ματιών μας. Διότι εκτός από τον καταράκτη, αυτές οι ακτινοβολίες, οι οποίες είναι όλες βλαπτικές, οι χημικές, οι όλες τοξικές, οι ραδιενεργές ακτινοβολίες κλπ. Επηρεάζεται πολλές φορές από την ακτινοβολία αυτήν και η οχρά κοιλίδα του ματιού, η οποία είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του ματιού, το σημείο του ματιού το οποίο βρίσκεται σε ένα ιστορικό χιτώνα που λέγεται αμφιστοειδής, και είναι το σημείο με το οποίο βλέπουμε πιο καλά από κάθε άλλη περιοχή. Το σημείο της ευθυνής όρασης. Και βλέπουμε παθήσεις της οχράς κοιλίδας που οφείλονται σε ακτινοβολίες τοξικές, θερμικές και σε φωτεινές ακτινοβολίες σήμερα. Βλέπουμε στους αγρότες, οι οποίοι έχουν συχνή οχροπάθεια επειδή είναι εκτεθειμένοι μονίμως στον ήλιο.
0: Να δουλεύουν έξω. Άρα όσοι δουλεύουν έξω απαραίτητα πρέπει
1: απαραίτητα.
0: Να έχουν και
1: αυτή. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι λόγω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στρώμα του όζοντα στην ατμόσφαιρα, διότι ξέρουμε ότι το όζον απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία σε μεγάλο βαθμό και επιτρέπει να έρθει ένα μικρό μέρος στην ακτινοβολία, η οποία είναι και χρήσιμη και ωφέλιμη και δεν είναι βλαπτική. Με τη μείωση όμως του στρώματος του όζοντος, αυξήθηκε η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία φτάνει στην επιφάνεια της γης, με αποτέλεσμα ο ήλιος αυτός να είναι πάρα πολύ βλαπτικός στο δέρμα μας παντού και κυρίως και στα μάτια μας, ακόμη και στον εγκέφαλό μας. Επομένως, καλό είναι να φοράμε λοιπόν, λόγω της μείωσης του στρώματος του όζοντος λοιπόν στην ατμόσφαιρα, ένα γυαλάκι ηλίου και γι' αυτόν ακόμη το λόγο. Αλλά πάντα πρέπει να επαναλάβω ότι πρέπει να παίρνουμε τα γυαλιά μας από τα εγκεκριμένα καταστήματα οπτικών.
0: Μάλιστα. Να σας κάνω δύο πρακτικές ερωτήσεις, επειδή μπροστά μας είναι το καλοκαίρι. Βλέπω τους συγκεκριμένους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους δηλαδή, που είτε φορούν γυαλιά και όταν κολυμπούν, δηλαδή ναι, βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, και ήθελα να πω εάν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Είναι θετικό
0: μαζί
1: γιατί
0: με το νερό της θάλασσας ή την...
1: Ναι, το νερό της θάλασσας ερεθίζει λίγο το μάτι, ναι. Δεν είναι όμως βλαπτικό. Αν ξεπλύνουμε ένα γλυκό νερό μετά από λίγο, θα φύγει και το αλάτι και ο ερεθισμός.
0: Άρα μπορούμε στη θάλασσα
1: και στη κολύμβηση να φοράμε γυαλιά ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορούμε να φοράμε και καπέλο με μεγάλο γύσο.
0: Ναι, όπως είπατε για τα παιδιά, πολύ καλό. Και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν το γυαλί ηλίου, εκεί ως αξεσουάρ θα το έλεγα.
1: Είναι ένα αξεσουάρ.
0: Να τα φορούν και το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ δεν ενδείχνεται γιατί ελαττώνεται η φωτεινότητα της ατμόσφαιρας το βράδυ και για να δούμε καλά χρειαζόμαστε φως. Δεν βλέπει κανείς το σκοτάδι. Φαντάζεστε να είμαστε τη νύχτα σε έναν δρόμο και να περπατάμε με τα γυαλιά ηλίου. Αν το δοκιμάσετε, πάτερ Ιρνέ, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να περπατήσετε. Είναι λάθος
0: το
1: μεγάλο.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά βράδυ, εγώ το λέω για βλάπτουν το μάτι τους.
1: Το βλάπτουν γιατί δεν βλέπει την ακτινοβολία και δεν βλέπει το μάτι αυτό. Επομένως, δεν πρέπει να φοράμε το βράδυ γυαλιά ηλίου. Είναι αντιιατρικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε
1: και
0: να τα ακούν οι άνθρωποι. Όπως είπατε, και για τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους και για τη θάλασσα που φοράμε και κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι. Το βράδυ δεν φοράμε ποτέ.
1: Δεν πρέπει να φοράμε
0: ηλίου, διότι στην ουσία βλάπτουμε τα μάτια.
1: Ναι. Και ας επικινδυνεύουμε, αν περάσουμε έναν δρόμο, να δούμε, έχουμε και παράγοντες κινδύνους. Να περάσουμε έναν δρόμο και να μην δούμε το αυτοκίνητο και να συμβεί ένα ατύχημα.
0: Ναι, δεν έχει καλή ορατότητα, φυσιολογικό είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία. Θεωρώ ότι ολοκληρώσατε έτσι την αναφορά σας στις δυσκολίες αυτές.
1: Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Και τις καλοκαιρινές. Αλλά εγώ θα ήθελα να πάω και να κάνετε μία αναφορά για την πίεση των ματιών. Ωραία. Γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε τη δυνατότητα του πιεσόμετρου του άμεσου στο σπίτι μας.
1: Της αρτηριακής
0: πίεσης. Να την μετρήσουμε. Και επισκεπτόμενοι καμιά φορά, έστω και να βγάλουμε ένα δίπλωμα ή να δούμε κάτι που θα χρειαστεί, μας λέει ο γιατρός
1: ότι έχεις πίεση στα μάτια.
0: Πίεση. εγώ πώς μπορώ να το καταλάβω και τι σημαίνει η πίεση, τι φθορά δημιουργεί στα όργανα.
1: Θα σας πω, είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε πίεση στο μάτι, σημαίνει ότι έχουμε πιο μεγάλη πίεση από τη φυσιολογική. Η φυσιολογική πίεση ενός ματιού, η ενδοφθάλμια πίεση που τη λέμε εμείς, φτάνει μέχρι τα 20 και 21 χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Είναι η υδροστατική πίεση. Από εκεί και πάνω, λέμε κανείς ότι μπορεί να έχει πίεση στα μάτια. Όταν η πίεση ανεβεί αρκετά ψηλά από το φυσιολογικό όριο των 21 χιλιοστών, πάει στο 27, 28, 30, πιέζει το βολβό και συγχρόνως η πίεση αυτή μεταδίδεται και πίσω στο οπτικό νεύρο. Όταν αφήσουμε την πίεση αυτή να κρατήσει μεγάλο διάστημα μέσα στο μάτι μας, αρχίζει και κάνει ατροφία του οπτικού νεύρου. Με αποτέλεσμα ελαττώνει η όρασή μας. Το θέμα είναι πιο το αρνητικό της πίεσης. Είναι πιο ότι δεν μας προειδοποιεί αν δεν ξεπεράσει τα 30 χιλιοστά. Μπορεί να έχουμε 26, 27, 28 και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Και όταν θα πάμε μετά από καιρό σε ένα οφθαλμίατρο για να μας εξετάσει για ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα και με δει και την πίεσή μας, θα ανακαλύψει ότι έχουμε αυξημένη πίεση και μάλιστα ότι έχει επηρεαστεί και το οπτικό νεύρο. Όταν έχει επηρεαστεί και το οπτικό νεύρο και έχουμε αυξημένη πίεση, είναι το λεγόμενο γλαύκωμα. Είναι η σοβαρότερη πάθηση μέσα στο μάτι.
0: Άρα η πίεση είναι πολύ σοβαρή.
1: Επομένως, πρέπει να τη μετράμε μετά τα 40, μια φορά το χρόνο ή στο 1,5 χρόνο κλπ. Στον οφθαλμίατρο που του έχουμε εμπιστοσύνη, για να δράσουμε προληπτικά. Διότι αν την βρούμε αρκετά πρώιμα και μπροστά την ενδοφθάλμια πίεση υψημένη, με τα σημερινά μέσα που έχουμε, τα θεραπευτικά σκευάσματα, μπορούμε να την κατεβάσουμε και να διατηρήσουμε την όρεξη του ανθρώπου εσαΐ εφόρου ζωής. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να μετράμε την πίεση του ανθρώπου στα μάτια, διότι αν είναι ανεβασμένη και δεν την καταπολεμήσουμε, θα δημιουργηθεί μια ατροφία του οπτικού νεύρου, η οποία θα έχει μείωση της όρασης, η οποία θα είναι μόνιμη. Η κριτότητα είναι το λεγόμενο γλαύκωμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει όλοι να το αναλαμβάνουμε αυτό υπόψη μετά την ηλικία των 40 ετών, για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που βρεθεί μια αυξημένη πίεση στο μάτι μας.
0: Ωραία, άρα λοιπόν μετά τα 40, μία φορά το χρόνο
1: να μετράμε την πίεση
0: στον οφθαλμίατρο, τουλάχιστον για την πίεση.
1: Για την πίεση. Αλλά πιστεύω σήμερα όλα τα ιατρία είναι εξοπλισμένα με πολύ σύγχρονους εξοπλισμούς. Λοιπόν, που μετράμε εργαλεία, διάφορα εργαλεία έχουμε σήμερα, εναλλακτικές μορφές. Υπάρχουν μορφές που είναι λίγο δύσκολες για τον ασθενή. Υπάρχουν άλλες που είναι με αέρα, από απόσταση. Επομένως, έχουμε πολλούς τρόπους για να μετρήσουμε την πίεση. Και μάλιστα είναι και αποτελεσματικές οι μετρήσεις αυτές και μάλιστα σώζουν την όραση του ανθρώπου αν την βρούμε έγκαιρα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα για την επόμενη εκπομπή μας να αφήσουμε το γλαύκωμα όπως το
1: είπατε. Να το αφήσουμε λίγο, να το ξαναπούμε, να το συζητήσουμε το σοβαρότερο.
0: Να αφήσουμε την πρεσβυοπία και την μυοπία.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά αν θέλετε να κάνουμε μια αναφορά στις επεμβάσεις λέιζερ στα μάτια.
1: Μπορούμε να κάνουμε.
0: Δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και κυρίως εμείς πολλές φορές και ως πνευματικοί συμβουλεύονται οι άνθρωποι τους.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχετε δίκιο.
0: Νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, να λέμε τι λέτε, δεν θέλω τα γυαλιά. Έχω μυοπία, έχω οτιδήποτε. Ποια είναι η γνώμη σας? Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια ιατρική επιστημονική γνώμη,
1: έχετε,
0: αλλά το λένε έτσι. Θεωρώ ότι είναι θετική στο να το κάνουν. Οπότε σου λέω να ρωτήσω μια γνώμη παραπάνω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί γίνεται η επέμβαση λέιζερ σε μια ας πούμε περίπτωση
1: μυοπίας,
0: εάν μετά την εγχείρηση υπάρχει πλήρης ίαση και αν ένας εγχειρισμένος μυοπικός, ας το πω, δεν θα ξαναδημιουργήσει στο μάτι του μυοπία
1: θα
0: ή θα επανέλθει μετά από χρόνια?
1: Θα σου πω λοιπόν πολύ γρήγορα. Η πάθηση της μυοπίας είναι μια πάθηση του κερατοειδή, δεν είναι πάθηση όμως, είναι μια ανεπάρκεια της όρασης που επίσης η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυοπία. Στη σημερινή εποχή, επειδή η τεχνολογία έχει αλματώδη εξέλιξη, έχει βρεθεί μια μέθοδος που μπορούμε να μειώσουμε το βαθμό της μυοπίας με μεγάλη ασφάλεια και σχεδόν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτά τα όργανα, τα τεχνικά όργανα, δουλεύουν με την ακτινοβολία του λέιζερ. Όπως είναι λοιπόν ο κερατοειδής, γίνεται με τοπική νάρκωση, λοιπόν, αφού έχουμε κάνει διάφορες μετρήσεις προ ένα προχειρητικό έλεγχο, μετράμε λοιπόν την καμπυλότητα, το πάχος του κερατοειδούς και μετά με ένα ειδικό μηχάνημα που είναι το λέιζερ. Αυτά μπαίνουν όλα στον υπολογιστή και μας βγάζει πόση ώρα θα διαρκέσει η επίδραση του λέιζερ, σε τι βάθος και σε τι πλάτος, για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για να μειωθεί και η μοιοπία στο επίπεδο που θέλουμε. Στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι είναι με μεγάλη ακρίβεια, ξεπερνάει το 95%, 98 πολλές φορές. Αν θα μείνει σε μια πολύ μεγάλη μοιοπία 8 και 10 βαθμών, μισός βαθμός, θα είναι επίσης, δεν είναι τίποτα σχεδόν. Εκεί που ήταν εξαιρετημένος πάντα από τα γυαλιά του, σήμερα δεν θα είναι πια εξαιρετημένος από τα γυαλιά του. Στην υπερμετροπία επίσης που να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, με το λέιζερ που δρά με διαφορετικό τρόπο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η υπερμετροπία σημαίνει δεν βλέπει κανείς ούτε μακριά, αλλά ούτε κοντά. Εκεί δρά διαφορετικά, αλλά εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλους τους βαθμούς. Πάνω από 4 βαθμούς απαγορεύεται η υπερμετροπία να κάνουμε λέιζερ για να μειωθεί η υπερμετροπία μας. Και με τον αστιγματισμό, με τα καινούργια μηχανήματα που έχουμε του λέιζερ, και εκεί μπορεί να εφαρμοστούν η ακτινοβολία του λέιζερ για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί το πιο δύσκολο διαθλαστικό πρόβλημα στον άνθρωπο είναι ο αστιγματισμός. Με αυτό δυσκολεύεται, με αυτό δεν μπορεί να εστιάσει. Μοιοπία είναι το ευκολότερο. Και με αυτό λοιπόν, με τον αστιγματισμό, πάλι θα έχουμε, αν εφαρμόσουμε την ακτινοβολία του λέιζερ, με ειδικό τρόπο εφαρμόζεται, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η επέμβαση διαρκεί 20 λεπτά, γίνεται με σταγόνες με τοπική νάρκωση και σηκώνεται κανείς και φεύγει και πάει σπίτι του και έχει αποκατάσει όλες τις. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την καταπολέμηση της μοιοπίας με το λέιζερ. Ειδικά στη μία, την επόμενη, μετά από 2-3 μέρες, έχει πλήρη αποκατάσταση όρασης. Πλήρη αποκατάσταση. Και ξεχνάει μετά να ξαναφορέσει γυαλιά. Εάν γίνει το λέιζερ αυτό στη μικρή ηλικία, 17-18 ετών, πολλά παιδιά το κάνουν, βιάζουν, το κάνουν νωρίς. Γιατί έχουμε δει να ανεβαίνει η μοιοπία. Και μετά τα 18, 19, 20, 25. Και βλέπουμε κανείς κάνει το λέιζερ για τη μοιοπία του, φεύγει η μοιοπία του, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό και στα 21-22 ξανανεβαίνει πάλι. Μπορεί να ξανανεβεί η μοιοπία, όχι επειδή έχουμε κάνει το λέιζερ, επειδή θα ανέβαινε κι άλλο αν δεν κάναμε το λέιζερ.
0: Λόγω ηλικίας.
1: Λόγω ηλικίας. Ναι. Γι' αυτό είναι καλό κανείς να γίνεται σε μια ηλικία λίγο πιο όρημη, λίγο 25-26.
0: Μετά την ανάπτυξη του οργανισμού.
1: Ακριβώς. Μετά το τέλος των σπουδών μας και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Τότε είναι το καλύτερο. Γιατί έχουμε δει παιδιά τα οποία κάναν λέιζερ για να φύγει η μοιοπία τους, για να μπουν στρατιωτικές σχολές. Πήγαν, περάσαν στρατιωτικές σχολές και στα 24-25 τους βλέπω τώρα στο ιατρού ξαναφοράνε γυαλιά. Είχε δίκιο που μου λέει τότε, αλλά εγώ λέει, το έκανα τότε μου λέει για να μπω στη σχολή Ευελπίδων. Έτσι, αυτά με τα λέιζερ όσον αφορά τη μυτή μοιοπία, υπερμετροπία και αστιγματισμού. Έχουμε και το λέιζερ που εφαρμόζει στην πρεσβειοπία. Δεν έχει όμως τόσο καλά αποτελέσματα σήμερα. Γιατί, πάτερ, είναι, και εγώ φοράω γυαλιά πρεσβειοπία, θα έκανα κι εγώ ίδιος μια τέτοια επέμβαση για να απαλλαγώ από τα γυαλιά της πρεσβειοπίας μου. Αλλά δυστυχώς τα φοράω γιατί δεν έχει τόσο καλό αποτέλεσμα στην πρεσβειοπία. Δεν έχει τόσο καλό.
0: Μάλιστα. Μόνο γιατί ο τρόπος δηλαδή,
1: στην μοιοπία και στην υπερμετροπία, μέχρι 4 βαθμούς έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και στον αστιγματισμό. Βεβαίως. Και είναι μια επανάσταση στη σημερινή εποχή για τα άτομα που φοράνε γυαλιά, απαλλάσσουν αυτό το πράγμα μία διαπαντός.
0: Μάλιστα. Άρα προτείνεται και συμβουλεύεται οι εγχειρήσεις λέιζερ σε ό,τι αφορά την μοιοπία να γίνονται μετά τα 25, ας πούμε.
1: Σε 23-25, τότε περίπου. Έτσι. Όχι όμως στην δικαίωση των 18-19.
0: Για να μην χρειαστεί μετά να ξαναγίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται ξανά εύκολα μετά. Η δεύτερη φορά να κάνουμε επέμβαση, γιατί. Εμείς την επέμβαση την εφαρμόζουμε πάνω στον κερατοειδή, ελαττώνουμε το πάχος του κερατοειδούς και άμα τον ελαττώσουμε και δεύτερη φορά θα είναι πολύ λεπτός και θα υπάρχει κίνδυνος για να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Δεν γίνεται δύο φορές λέιζερ για μείωση της μοιοπίας.
0: Έστω και αν υπάρχει χρόνια, αν περάσουν έχει μεγάλη
1: ναι, γιατί είναι ακριβώς. Γιατί ακριβώς έχει λεπτύνει πολύ ο κερατοειδής και αν τον λεπτύνουμε πάλι εμείς για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κινδυνεύουμε πάλι σε επιπλοκές.
0: Άρα μία στην ηλικία των 22 και μετά, όπως είπατε, για να υπάρχουν τα αποτελέσματα. Και πλέον ο άνθρωπος μετά το λέιζερ βλέπει κανονικά μέσα.
1: Πάρα πολύ καλά, χωρίς τα γυαλιά του, μέχρι την ηλικία της πρεσβειοποίησης που θα χρειαστεί φυσιολογικά, όπως ένας πρεσβείοπας. Απλά σήμερα κάνουμε εφαρμόζουμε μια τεχνική, προσωπικά εγώ δεν την εγκρίνω. Δηλαδή, μειώνουμε τη μοιοπία μας, αλλά επειδή αφήνουμε και ένα μικρό βαθμό σαν υπόλοιπο, γιατί ο μοιοπάς βλέπει κοντά καλά χωρίς τα γυαλιά του. Ώστε τον έχουμε βοηθήσει για μακριά, όχι όμως άριστα τέλεια, και βλέπει και κοντά χωρίς γυαλιά στα 45-50 του. Αυτό όμως δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να γίνεται μια πλήρης διόρθωση για τη μακρινή όραση. Με το λέζι για τη μοιοπία και μετά στην ηλικία της πρεσβειοποίησης θα σας φορέσει ένα κοντινό γυαλάκι που δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα, ναι, είναι και φυσιολογικό και το έχουν όλοι. Ωραία. Θα ήθελα, γιατρέ μας, πριν περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε και μία αναφορά, αφού βρισκόμαστε στους τρόπους, ας πούμε, όπως η επέμβαση που θα απαλλαγούμε από τα γυαλιά, να κάνουμε και μια αναφορά στους φακούς επαφής που πάλι νέα κορίτσια κυρίως, ας πούμε, τους φορούν. Αλλά Ας κάνουμε μάλλον το μουσικό διάλειμμα και ας επανέλθουμε στην τρίτη
1: επαφής,
0: ενότητα
1: βέβαια.
0: Να πούμε για τους φακούς επαφής και να ολοκληρώσουμε να μας κάνετε μία περίληψη όλων όσων είπατε για να αφομοιωθούν καλύτερα.
1: Όλα.
0: Ωραία, ας πάμε λοιπόν στο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όπως είπαμε, μετά το μουσικό διάλειμμα με τον κύριο Μαυρομάτη εδώ παρέα για να μας αναπτύξει, να μας κάνει μία αναφορά στους φακούς επαφής. Είπαμε προηγουμένως ότι πολλοί νέοι άνθρωποι προτιμούν την επέμβαση λέιζερ για να απαλλαγούν έτσι, από τα γυαλιά. Κάποιοι όμως, για οποιονδήποτε λόγο, φορούν φακούς επαφής. Είναι ακριβώς η ίδια αιτία?
1: Δεν είναι η ίδια αιτία.
0: Δεν είναι η ίδια.
1: Είναι ότι φορώντας τα γυαλιά στη μοιοπία, στην υπερμετροπία ή και στον αστιγματισμό, σημαίνει μοιοπία, αν ο βαθμός είναι μεγάλος της μοιοπίας, η μοιοπία από τη φύση της κάνει σμίκριση των ειδόλων. Επίσης, στις μεγάλες μοιοπίες 5, 6, 7, 8, 9 βαθμούς, η ποιότητα της όρασης δεν είναι καθόλου καλή. Δηλαδή, ένα γυαλί 8, 9 βαθμών δεν αποδίδει οπτική οξύτητα ούτε ίσα με το 50-60%. Ο φακός επαφής όμως, ο οποίος δεν απέχει από το μάτι, είναι πάνω στο μάτι, αυτή η απόσταση που εφαρμόζεται πάνω στο βολβό, σε αυτές τις μεγάλες μοιοπίες, μας δίνει μια πολύ καλύτερη ποιότητα όρασης. Επομένως, υπάρχει κανείς λόγος, μπορεί για να φορέσει φακούς επαφής στις αρκετά μεγάλες μοιοπίες, αλλά και στις μικρές μοιοπίες. Απλά δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των φακών επαφής, διότι η κατάχρηση των φακών επαφής επιφέρει και με πολλά προβλήματα στο μάτι. Όπως είπαμε πριν, επιφυκίτιδες.
0: Τι εννοεί κατάχρηση?
1: Κατάχρηση, δηλαδή πολλά άτομα φοράν φακούς επαφής και δεν τους βγάλουν το βράδυ. Πρέπει το βράδυ να βγαίνουν οι φακοί επαφής. Τους φοράν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι λιγότερες ώρες η εφαρμογή τους και όχι τόσο πολλές. Διότι το μάτι δημιουργήθηκε για να αναπνέει, δηλαδή να το χτυπάει ο αέρας, η υγρασία, η υδροσιά, ο ήλιος.
0: Είναι γυμνό όργανο.
1: Ακριβώς. Βάζοντας το φακό επαφής επάνω εμείς, εμποδίζουμε την εφίγρασή του, τα δάκρυά του.
0: Γιατί σαν να έχουμε στο πρόσωπό μας ένα σκούφο.
1: Είναι ένα ξένο σώμα. ένα ξένο σώμα. Ναι, μεν μας βελτιώνει την όραση, μας απαλλάσσει από τη χρήση των γυαλιών, αλλά η κατάχρηση βλάπτει και έχουμε δει πολλά συμβάματα αρνητικά από τη χρήση των φακών επαφής, από στήματα και σοβαρό μάλιστα, πάρα πολύ σοβαρό.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η αιτία για την οποία θα φορέσω φακούς επαφής είναι μόνο αισθητική ή είναι και ιατρική?
1: Είναι δηλαδή ιατρική στις μεγάλες μοιοπίες, κυρίως αλλά και αισθητική η λόγη. Γιατί ένα
0: δηλαδή στην ουσία φοράω γυαλιά χωρίς σκελετό.
1: Ακριβώς. Αλλά και η ποιότητα της όρασης στις μεγάλες μοιοπίες είναι πολύ καλύτερη.
0: Και αυτό που είπατε για το γυαλί. Ναι.
1: Βεβαίως. Επομένως είναι και η ιατρική λόγη που επιβάλλεται, αλλά και αισθητική λόγη.
0: Ο ιατρικός λόγος που θα επιβάλλει να φορέσω φακό επαφής είναι ποιος βαθμός μοιοπίας, ας πούμε, και μετά?
1: Από το 3 και 4 μετά, καλό κανείς να φοράει πότε-πότε και φακούς επαφής για να έχει καλύτερη ποιότητα όρασης. Αλλά εδώ βλέπουμε γίνεται κατάχρηση. Πάλι φοράνε και άτομα, ειδικά νεαρά ηλικία, με 1,5 βαθμό, που δεν έχει απόλυτη ένδειξη η εφαρμογή φακών επαφής.
0: Μάλιστα.
1: Στις μικρές μοιοπίες.
0: Και πρέπει να ακολουθεί
1: κανόνες υγιεινής πολύ σοβαρούς. Δηλαδή,
0: πού είναι.
1: Πρέπει λοιπόν να πλένει τα χέρια του ο χρήστης των φακών επαφής. Αφού πλύνει τα χέρια του, επίσης το φακό επαφή να τον βγάζει με τον σωστό τρόπο για να μην τραυματίσει το μάτι του. Πρέπει να συντηρεί το φακό επαφής σε ειδικά υγρά συντήρησης και απολίμανσης. Δηλαδή δεν πρέπει να βγάζουμε ένα φακό επαφής, να το βάλουμε σε ένα υγρό συντήρησης και απολίμανσης και σε μισή ώρα να τον ξαναφορέσουμε, γιατί δεν έχει απολιμαθεί σωστά. Και το βλέπουμε πολύ συχνά. Με αποτέλεσμα, αν έχει υπάρξει κάποιο μικρόβιο πάνω, γίνεται επαναμόλυνση του ματιού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πολύ καλές συνθήκες υγιεινής. Πλύσιμο τα χέρια, συντήρηση μέσα σε κατάλληλα υγρά για απολίμαση και συντήρηση. Διότι πρέπει να μένει ο φακός επαφής μέσα στα υγρά του, διότι αν τον αφήσουμε έξω, αφυδατώνεται, γιατί είναι πάρα πολύ υδρόφιλος και καταστρέφεται.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν πρέπει επίσης να κοιμόμαστε με τους φακούς επαφής. Απαγορεύεται τελείως.
0: Ναι, υπάρχει ηλικία που επιτρέπεται ή απαγορεύεται? Δηλαδή
1: θα
0: πάλι
1: σας πω.
0: Στα νήπια ή
1: Στα νήπια μόνο εφαρμόζουμε στα πολύ μικρά παιδιά για θεραπευτικούς λόγους. Υπάρχουν και φακοί επαφής θεραπευτικοί. Αν έχουμε μια κερατίτιδα που πονάει, βάζοντας σε ένα μικρό παιδί 7-8 ετών ένα φακό επαφής, σταματάει ο πόνος και θεραπεύεται η κερατίτιδά του. Λοιπόν, επίσης, δεν πρέπει να γίνεται χρήση των φακών επαφής στους εφήβους μικρούς, δηλαδή 13-14. Γιατί η συντήρηση την οποία χρειάζεται κλπ. Όλοι αυτοί οι κανόνες υγιεινής στη μικρή ηλικία δεν είναι τόσο κατανοητοί καλά. Με αποτέλεσμα βλέπουμε πολλές φορές συμβάματα αρνητικά από έτσι, παιδιά 12-13 ετών που φοράνε φακούς επαφής, γιατί παίζουν μπάσκετ, πάνε στη θάλασσα, παίζουν βόλεϊ, είναι δρομής και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουν αρνητικά συμβάματα γιατί δεν ακολουθούν σωστά τους κανόνες υγιεινής. Γι' αυτό λοιπόν μετά την ηλικία των 17-18 ετών η φακή είναι καλύτερα, που είναι πιο όριμο το άτομο και επίσης θα εφαρμόσει τους κανόνες υγιεινής με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Βλέπω πάλι το καλοκαίρι. Όταν φοράω φακούς επαφής, φορώ γυαλιά ηλίου?
1: Βεβαίως μπορούμε να φορέσουμε γυαλιά ηλίου. Για να μας προστατεύσει, δηλαδή δεν μας προστατεύει ο φακός επαφής από την ιακή ακτινοβολία και όλους τους άλλους βλαπτικούς παράγοντες που είπαμε. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να φοράμε και γυαλιά ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπορούμε όμως να φορέσουμε, να μην φοράμε φακούς επαφής και να φορέσουμε ένα γυαλί ηλίου με τη μοιοπία του, ώστε. Λοιπόν, με ένα γυαλί ηλίου με τη μοιοπία του και θα βλέπουμε καλά και θα μας προστατεύσει από τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Μπορώ να φοράω φακούς επαφής όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα?
1: Μπορούμε, αλλά υπάρχει κίνδυνος με τις βουτιές, με την αρνητική πίεση να τους χάσουμε. Τίποτα άλλο.
0: Όταν κάνει ο μπάνιο σπίτι μου, υγιεινή δηλαδή.
1: Ναι, όταν κάνουμε μπάνιο στο σπίτι μας, μπορούμε και να τους φοράμε, αλλά να μην μπάνει σαπουνάδες με στα μάτια μας.
0: Γιατί ερεθίζει.
1: Να βγαίνουν οι φακοί επαφής και στο μπάνιο και στη θάλασσα κλπ. Είναι το καλύτερο. Για να έχουμε και μια ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση, όσον αφορά τους. Τα μάτια μας. Δεν πρέπει να κινδυνέψει για το ματιό μας επειδή φοράμε φακούς επαφής. Όχι φυσικά.
0: Μάλιστα. Άρα στους ανθρώπους που τους φορούν για λόγους αισθητικής, καλύτερα είναι να φοράνε τα γυαλιά τους.
1: Τα γυαλιά τους, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Και καλύτερα να είναι από μια ηλικία έτσι.
1: Λίγο πιο όρημη.
0: Που μπορεί κάποιος να καταλάβει
1: να χειρίζεται τους φακούς τους κινδύνους. Ακριβώς. Χρειάζεται ένα επίπεδο οριμότητος για να έχουμε καλό αποτέλεσμα στους φακούς επαφής, για να τους ευχαριστηθούμε γιατί. Έτσι είναι, όταν φοράμε συνέχεια γυαλιά, οράσεως, τότε είναι, όντως είναι και αυτά κουραστικά πολλές φορές και θέλουν να έχουν μια αλλακτική μορφή. Τότε είναι το καλύτερο να εφαρμόζουμε έτσι τους φακούς επαφής.
0: Ωραία. Τώρα θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας και θα αφήσουμε τις παθήσεις που μας βασανίζουν στην επόμενη εκπομπή. Θα μας υποσχεθείτε ότι
1: βεβαίως, θα έρθετε. Βεβαίως, σας δίνω το λόγο μου ότι θα έρθουμε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ.
1: Θα έρθω εδώ πέρα, θα ξαναμιλήσουμε. Ωραία. Για πιο σοβαρές παθήσεις, όπως είναι. Ωραία. Ο διαχαρός διαβήτης στο μάτι, το λεγόμενο γλάφκωμα, για τον καταράκτη θα μιλήσουμε και άλλες παθήσεις ακόμη, για το στραβισμό στα παιδιά κλπ. Όλα αυτά.
0: Ωραία. Σήμερα λοιπόν, ας κάνουμε μία περίληψη, δίνοντας έτσι επιγραμματικά όλα όσα είπαμε, για να μας μείνουν κιόλας, γιατί. Δεν είμαστε στο ιατρείο, αλλά μας ακούν οι άνθρωποι με την προσοχή.
1: Βεβαίως.
0: Που ακούνε.
1: Έχετε
0: το
1: δίκιο.
0: Γιατρό πάντα.
1: Έχετε δίκιο. Επομένως, θα κάνουμε έτσι μια επανάληψη όλων αυτών λοιπόν και θα πούμε ότι το μάτι είναι το όργανο της όρασής μας, ένα πολύ πολύτιμο μάτι και πρέπει να το προστατεύουμε. Πρέπει να το προστατεύουμε με διάφορους τρόπους. Είπαμε πριν, γιατί το μάτι είναι ευαίσθητο σε διάφορες μολύνσεις, λοιπόν σε βλαπτικούς παράγοντες. Και δημιουργούνται διάφορες παθήσεις για τις οποίες σήμερα υπάρχει μια πολύ καλή συγκεκριμένη θεραπεία και αποτελεσματική. Επίσης, μπορούμε να φοράμε γυαλιά ηλίου για να προστατεύουμε πλέον τα μάτια μας και πρέπει τα γυαλιά ηλίου να τα αγοράζουμε πάντα από ένα εγκεκριμένο κατάστημα οπτικών, γιατί μας εγγυάται την ασφάλειά του, την ποιότητα κατασκευής. Όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης, είπαμε ότι για την αυξημένη πίεση του ματιού είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση. Και πρέπει να μετράμε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον την πίεση στο ματιό μας και εφόσον βρούμε μια αυξημένη πίεση να πάρουμε την κατάλληλη αγωγή, γιατί κινδυνεύει η όρασή μας αν δεν καταπολεμήσουμε την αυξημένη πίεση. Αυτό. Και δεύτερο και τελευταίο λοιπόν για τους φακούς επαφής που είπαμε, μπορεί κανείς σε πιο μεγάλες μοιοπίες να εφαρμόσει φακούς επαφής αλλά και σε μικρότερες, αλλά πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στα μάτια μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και γυαλιά ηλίου
1: λοιπόν,
0: χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Χειμώνα-καλοκαίρι. Βεβαίως.
0: Ωραία. Βεβαίως. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και την ανάπτυξη όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων που αφορούν το μάτι μας. Ο Χριστός λέει πως ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Θέλοντας να πει ότι από το μάτι παίρνουμε τα πάντα, όπως το λιχνάρι, αν είναι αναμένο, φωτίζει και μπορούμε να αντιληφθούμε πράγματα και όταν δεν λειτουργεί σωστά και είναι σβηστό, ζούμε στο σκοτάδι.
1: Ακριβώς.
0: Όλα λοιπόν τα ερεθίσματα, τουλάχιστον του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι η ζωή μας, ό,τι
1: εικόνα.
0: Και να λέμε.
1: Αυτό που βλέπουμε, είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ζωή έτσι. Όλων μας.
0: Και θα έλεγα ότι η εικόνα είναι και η απόδειξη ότι ζούμε. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε. Όχι ότι η τυφλή είναι νεκρή, αλλά
1: όχι,
0: καταλαβαίνετε
1: ναι,
0: πώς το λέω.
1: Με τον τρόπο το λέτε, ναι.
0: Οπότε πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας, να περιποιούμαστε, να επισκεφτόμαστε τουλάχιστον μία φορά
1: το χρόνο οφθαλμίατρο.
0: Έναν οφθαλμίατρο. Έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Να προσέχουμε τα μάτια μας, σύμφωνα και με τους λόγους του Χριστού, γιατί είναι Ο λίχνος, δηλαδή η αντίληψη που έχουμε για την ζωή και ο τρόπος μάλλον που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας. Γι' αυτό το λόγο θα ξανάχουμε τον κύριο Μαυρομάτη εδώ στην επόμενη εκπομπή για να δούμε τις ειδικές παθήσεις που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους. Μέχρι τότε λοιπόν να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά έτσι, στην καρδιά και στους
1: ανθρώπους. Να βλέπουμε καλά.
0: Να βλέπουμε καλά, να προστατεύουμε τα μάτια μας και να προσευχόμαστε στον Χριστό να ευλογεί όλο τον κόσμο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τον κύριο Μαυρομάτη, από εμένα και
1: ευχαριστώ
0: από τον
1: πολύ,
0: πατέρα
1: λοιπόν, για την πρόσκληση και στο Επανειδήν.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε, ο Χριστός μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
1: Την Τετάρτη 27 Μαΐου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας καλού χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κύριου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκέστην Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Ουσί γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες το λαόν μου εμβρόσι άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντον. Εκεί εδελίασαν φόβο, ουκ ειν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Τις δώσει εν Κυρίω το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ.

Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρητής εν το σκηνώματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Όσουκ εδόλωσεν τη γλώσσα αυτού και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακόν και ονειδισμόν ουκ έλαβον επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένωται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους των Κύριων δοξάζει. Ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών. Το αργύριον αυτού ουκ έδωκε επιτόκο και δώρα, επαθώης ουκ έλαβεν. Οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα.

Ψαλμός 15. Φύλαξον με, Κύριε, ό,τι επί Σύ ήλπισα. Είπα το Κυρίου, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχρι ανέχεις. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν οι ασθένοι αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος, μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ο αποκαθιστών την κληρονομίαν μου εμήν. Σχοινία επέπεσέ με εν της κρατήστης και γάρι κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον το συνετή αντάμε, έτι δε και ως νυκτός επέδεψαν με οι νεφροί μου. Προρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδη, ουδε δώσεις τον όσιό σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μοι οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος.

Ψαλμός 16. Εισάκουσον μου, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κλίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επισκέψω νυκτός, επίρωσάς με κι ουχ ευρέθει εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβης σου, ή να μη σ' αλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ό,τι επίκουσάς μου ο Θεός, κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου ο σώζον τους ελπίζοντας επί σε. Εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριος κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των δερίγων σου σκεπάσι με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλυναν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νυνή περί εκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθετο εγκλίνε εν τη γη. Υπέλαβον με ως ηλέον έτοιμος συστήραν και ως εισκύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγων από γης διαμέλησον αυτούς εν τη ζωή αυτούν και τον κεκριμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτούν. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίες αυτούν. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το πρόσωπό σου, χορταστήσω με εν το ευθύνομη τη δόξα σου.

Ψαλμός 17. Αγαπήσωσε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ υπ' αυτούν, υπερασπιστής μου και κέρας της σωτηρίας μου και αντιλήπτρου μου. Ενών επικαλέσομε τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχον με οδύνης θανάτου και χήμαρη ανομίας εξεταραξάν με. Οδύνης άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου. Και εντοθλίβεστε με επικαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκλεξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσετε εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησεν, άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού και έκλεινεν ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, σκηνή αυτού, σκοτεινόν είδωρ εκ νεφέλες αέρων. Από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε διήλθουν, χάλαζε και άνθρακε σπυρός, και ευρόντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκεν αυτού φωνή. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάσε πλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γέ των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώ σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασέν με εν ημέρε κακός αιώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με, ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει μη. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ουκ εισέβησα από του Θεού μου. Ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Και έσομαι άμωμος με τεμού και φυλάξομαι από τις ανομίας μου. Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ουκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν από μου. Και έσομαι άμωμος με τεμού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ριστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων υπ' αυτών. Ότι σύ Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή της Θεός πλην του Θεού ημών. Ο Θεός ο περιζωνίων την δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου. Καταρτιζόμενος τους πόδας μου, ο σύ ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου και έδω κάσμι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκι στένισαν τα ίχνη μου.
καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούντα υπό τους πόδας μου και περιέζωσαν με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επεμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρεψας. Εκέκραξαν και ούκ εινοσώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτούν. Και λεπτινώ αυτούς ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός, όν ουκ έγνων εδούλευσέ μου, εις ακοήν οτίου υπήκουσέ μου. Ιή αλότριε ψεύσα τόμι, ιή αλότριε παλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτούν. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς είπε με. Ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Από τον επανισταμένον επε με υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω τέση εν έθνηση Κύριε και το ονόματι σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνους.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Η ιστορία της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Η Ιερά Μονή του Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Οι χρόνοι ιδρύσεώς της παραμένουν άγνωστοι. Από μαρτυρίες εικάζουμε ότι ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν από μια ομάδα 5 ασκητών, οι οποίοι διαμόρφωσαν εισάρτημα κελιά μέσα στους βράχους. Οι ασκητές αυτοί κατάγονταν από τη Συρία και να ζητώντας τόπο ασκήσεως έφτασαν στην κοιλάδα του Χοράθ και την μετέτρεψαν σε εργαστήριο προσευχής και αγιότητος για πλήθος πατέρων που ακολούθησαν. Τα ονόματά τους ήταν Έανας, Γανέος, Ζήνωνας, Ηλίας και Πρόμος. Η μνήμη τους τελείται στις 22 Ιουνίου. Γύρω στο τέλος του 5ου αιώνα ήρθε από την Αίγυπτο, ζητώντας τόπο ήσυχο και ερημικό για άσκηση, ο μοναχός Ιωάννης, που ονομάστηκε Χοζεβίτης και υπήρξε ο κύριος οργανωτής της Μονής. Τον 6ο αιώνα ήρθε στο μοναστήρι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο. Το μοναστήρι τότε γνώρισε ημέρες μεγάλης ακμής. Έφτασε να αριθμεί 2.000 μοναχούς και περί 3.000 μοναχούς στη γύρω περιοχή. Την ακμή αυτή όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614 μετά Χριστόν. Τότε η Μονή λαιλατήθηκε και βεβηλώθηκε, ενώ 3.000 πατέρες, όσοι δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, σφαγιάστηκαν. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες πατέρες συγκέντρωσαν όλους τους σφαγιαστέντες μοναχούς, τους εσαβάρωσαν μόνο με το μανδύα τους και τους τοποθέτησαν σε μια μεγάλη σπηλιά άνευ χώματος, 200 μέτρα μακριά από τη Μονή, με φόβο μην ξαναέρθουν οι βάρβαροι και βεβηλώσουν τα λείψανά τους. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μετά από μια αγρυπνία στην Μονή, τρεις γέροντες ερημίτες με τα ονόματα Βαρσανούφιος, Αλέξιος και Ιουστίνος, αφού πήραν την ευλογία του μοναστηριού, πήραν λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές, έφυγαν για το ασκητήριό τους. Μιας και είχε βρέξει, σκέφτηκαν να μαζέψουν λίγα σαλιγκάρια. Τη στιγμή που τα μάζευαν οι γέροντες, ένιωσαν να βγαίνει από κάπου μια άρρητη ευωδία. Πλησίασαν στο σημείο και βρέθηκαν μπροστά σε μια οπή. Άνοιξαν την οπή και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά, όπου ανακάλυψαν τα λείψανα των σφαγιαστέντων πατέρων. Η Μονή, όπως σώζεται σήμερα, ανοικοδομήθηκε από το μοναχό Καλίνικο 1878 με 1901 μετά Χριστόν, πάνω στα ερείπια παλαιότερων χτισμάτων και αποτελείται από το Καθολικό, που είναι αφιερωμένο στην γέννηση της Θεοτόκου, από το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών και από το σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Το Καθολικό είναι μονόκλητη βασιλική μετρούλο. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Έχει σπουδαίες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Εξαιρετική είναι η εικόνα της κοιμήσεως του Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου, που βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του ναού. Δεξιά, μέσα στο Άγιο Βήμα, βρίσκεται ο τάφος του. Στο παρεκκλήσι των Χοζεβιτών φυλάσσονται λείψανα πολλών Αγίων, όπως του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Μινά και άλλων. Στο ίδιο παρεκκλήσι υπάρχουν πολλές κάρες των αναιρεθέντων από τους Πέρσες πατέρων που γεμίζουν τον τόπο ευωδία. Επίσης, μέσα σε ειδική γυάλινη θήκη φυλάσσεται από το Σεπτέμβριο του 1980, το έτος της εκταφής του,
το άφθαρτο σκήνομα του πατρός Ιωάννου από τη Ρουμανία, που κοιμήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1960 μετά Χριστόν και τάφηκε από τον τότε ηγούμενο της Μονής, πατέρα Αμφιλόχιο, στην σπηλιά που ασκήτευε. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εκήρυξε επισήμως Άγιο τον πατέρα Ιωάννη την Κυριακή 31 Ιανουαρίου το 2016 σε πατριαρχική θεία λειτουργία που έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Νωρίτερα όμως ο πατήρ Ιωάννης είχε καθιερωθεί ως Άγιος στη συνείδηση των πιστών για την αφοσίωσή του στην παράδοση της Εκκλησίας, ενώ η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρουμανίας έχει συμπεριλάβει τον Άγιο Ιωάννη στο χορό των Αγίων από τον Ιούνιο του 1992. Η Ιερά Μονή Χοζεβά συνδέεται και με την Ίσο Αμοργό, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, η οποία προέρχεται από το μοναστήρι του Χοζεβά. Η εικόνα αυτή έφτασε με θαυμαστό τρόπο σε αυτή τη μονή όταν κάποιοι την έριξαν στη θάλασσα. Υπάρχει όμως και άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα μεταφέρθηκε στην Αμοργό από μοναχούς της Μονής Χοζεβά στην Παλαιστίνη τον καιρό της οικονομαχίας. Σε μικρή απόσταση από τη Μονή Χοζεβά στα ανατολικά προς την Ιεριχώ υπάρχουν σπηλιές στις οποίες έζησε ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Οι σπηλιές αυτές ονομάζονται και σκήτη της Αγίας Άνης. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, μετά τη γέννηση της Παναγίας έζησε εδώ ασκούμενη η Θεομήτωρ Άννα, επικεφαλής ομάδας Παρθένων. Έτσι δικαιολογείται και η αραβική ονομασία του τόπου Der Penalt, που σημαίνει μοναστήρι Παρθένων. Στην εκκλησία της Κήτης φυλάσσονταν μέχρι το 1686 μετά Χριστόν το πέλμα του αριστερού ποδιού της Αγίας Άννας. Τότε οι πατέρες, λόγω των επιδρομών, έφυγαν από εκεί και μετέφεραν και το τίμιο λείψανο στην σκήτη της Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα και αποπνέει θαυμαστή ευωδία.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Θείου Ιωάννη του Χοζεβίτη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Ήταν γιος πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Όταν μεγάλωσε έγινε μοναχός. Πήρε μάλιστα το μοναχικό σχήμα από τον παππού του. Μετά την κουρά του, αφού έμεινε για λίγο χρονικό διάστημα κοντά στο γέροντά του, πήρε ευλογία και αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους. Ήταν όμως χωρισμένος από την μία καθολική και αποστολική εκκλησία, επειδή δεχόταν την αίρεση των μονοφυσιτών και απέρριπτε την τέταρτη οικουμενική σύνοδο που ονόμασε την Αγίαν Παρθένων Μαρία αληθή Θεοτόκον. Τον δε Χριστό όρισε τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπο, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτία. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη επιθυμία να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Φθάνοντας όμως στο ναό της Αναστάσεως, δεν μπορούσε να βρει την πόρτα. Τότε άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Όσοι δεν είναι ενωμένοι με την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Τίμιον Σταυρόν». Ύστερα από αυτό το γεγονός, αναγνώρισε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και ενώθηκε με την Εκκλησία. Αφού προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, αναχώρησε σε έρημο, κρυμνώδη και δύσβατο τόπο που λεγόταν Χοζεβά και κατοίκησε σε σπηλιά τρώγοντας μύτες από τα δένδρα της περιοχής. Έγινε υπόδειγμα μοναχού και ασκητού. Κοντά του μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί, τον οποίον έγινε ηγούμενος. Όσο ακόμα ζούσε, δοξάστηκε από τον Θεό κάνοντας πολλά θαύματα. Ο βιογράφος του αναφέρει τα ακόλουθα. Σε εκείνους τους τόπους ζούσε ένας ξακουστός ασκητής, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν λοιπόν μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος και έφερε ένα παιδί που βασανιζόταν από δαιμόνιο. Ο όσιος Ανανίας όμως από ταπείνωση δεν το δέχτηκε, αλλά του είπε να προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά στην έρημο να βρει τον Αιγύπτιο ασκητή Ιωάννη. Όταν πήγε σε αυτόν, ο Ιωάννης δεν ήθελε να προσευχηθεί και να θεραπεύσει το παιδί. Ύστερα από τις πολλές εικεσίες, στράφηκε προς το δαιμόνιο και είπε: «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέρθεις από το παιδί». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, βγήκε και το παιδί έγινε καλά. Αυτό το θαύμα έκανε τον Ιωάννη ξακουστό σε όλη την περιοχή. Όταν πέθανε ο επίσκοπος Κεσαρίας, έπεισαν τον Ιωάννη και χειροτονήθηκε επίσκοπος. Διαπιστώντας όμως ότι σαν επίσκοπος δεν μπορούσε να ζει ειρηνική και ησυχαστική ζωή, εγκατέλειψε την επισκοπή και ήρθε πάλι στην έρημο. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος γεωργός είχε ένα μικρό παιδί που πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα. Το έβαλε λοιπόν σε ένα ζεμπίλι, το κάλυψε με χόρτα και το εγκατέλειψε στην είσοδο της σκήτης του. Όταν το παιδί έκλαψε, ο Όσιος Ιωάννης βγήκε από τη σκήτη του, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα και το θεράπευσε. Σε όλη του τη ζωή ο Όσιος Ιωάννης πάλεψε σκληρά με τον ανθρωποκτόνο διάβολο. Κάποια φορά, ενώ περπατούσε σε ένα στενό μονοπάτι έξω από το κελί του, του παρουσιάστηκε ο διάβολος σαν άνθρωπος. Μπλέχτηκε στα πόδια του και έσπρωξε τον Όσιο στον κρεμό. Όμως η χάρη του Θεού διαφύλαξε τον Άγιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης αναδείχθηκε δυνατός κατά των δαιμόνων και γιατρός πολλών ασθενειών. Σε βαθιά γεράματα παρέδωσε την τίμια ψυχή του στο Θεό.

Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης καταγόταν από το χωριό Λεύκαρα της Κύπρου. Ήταν γόνος ευσεβών γονέων. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Ηρακλίδιο. Ο Ηρακλίδιος, ενώ ακόμα ζούσαν οι γονείς του, έφυγε και πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Τόσο προσελκύστηκε από την αγιότητα των προσκυνημάτων, ώστε έγινε μοναχός στην Μονή Καλαμόνος, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Γεώργιος, μετά το θάνατο των γονιών του, κατέφυγε σε μοναστήρι της Κύπρου, στο οποίο ήταν ηγούμενος ένας θείος του, ενώ ένας άλλος θείος του, που τον είχε αναλάβει, ήθελε να τον παντρέψει. Οι δύο θείοι φιλονικούσαν, με αποτέλεσμα ο Γεώργιος να φύγει κρυφά στην Παλαιστίνη. Αφού προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο, κατέληξε στην Μονή Καλαμόνος, όπου ηγούμενος ήταν ο αδερφός του. Επειδή όμως ο Γεώργιος ήταν πολύ νέος, ο αδελφός του τον έστειλε στη Μονή της Παναγίας στο Χοζεβά. Εκεί ο ηγούμενος, βλέποντας τη σταθερότητα του Γεωργίου, τον έκανε μοναχό και τον παρέδωσε σε ένα έμπειρο γέροντα για να τον γυμνάσει στην άσκηση. Ο γέροντας αυτός καταγόταν από τη Μεσοποταμία και ήταν πολύ αυστηρός. Μια μέρα τον έστειλε στον Χήμαρο, που βρίσκεται κάτω από τη Μονή, να πάρει νερό. Ο Γεώργιος γύρισε πίσω άπραχτος. Το δύσβατο του τόπου και η άγρια βλάστηση δεν του επέτρεψαν να πάρει νερό. Τότε ο γέροντάς του τον ξαναέστειλε πίσω να προσπαθήσει και πάλι. Ο Γεώργιος όμως άργησε να έρθει. Έτσι ο γέροντάς του πήγε στην τράπεζα για φαγητό, αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα της Μονής. Όταν γύρισε ο Γεώργιος, χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο θυρωρός μοναχός. Εκείνη τη στιγμή τον συνάντησε ο γέροντάς του, που γύριζε από την τράπεζα, και αφού τον είδε με αυστηρότητα, του έδωσε ένα ράπισμα λέγοντας: «Γιατί άργησες?» Αλλά ολόκληρο το χέρι του αμέσως ξεράθηκε. Τότε ο γέροντας παρακάλεσε τον Γεώργιο να προσευχηθεί μπροστά στους στάβους των Αγίων Πατέρων. Έτσι και έγινε, και η υγεία του γέροντα αποκαταστάθηκε. Μετά από το θαύμα, και όλοι στη Μονή άρχιζαν να θαυμάζουν τον Γεώργιο, που από τόσο μικρή ηλικία θαυματουργούσε, ο Γεώργιος έφυγε από αυτό το μοναστήρι και πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος, όπου ήταν ηγούμενος ο αδελφός του, Αββάς Ηρακλίδης. Σε αυτή τη Μονή έμεινε για αρκετό καιρό, τρεφόμενος ελάχιστα, προσευχόμενος και ασκούμενος σε πνευματικά γυμνάσματα. Μια μέρα ο αδελφός του του είπε να πάνε να κόψουν ξύλα. Όταν βρήκαν μπροστά τους μια άκαρπη φοινικιά, ο Αββάς Ηρακλίδης πρότεινε να κόψουν το δέντρο, γιατί αχρηστεύει τον τόπο. Εκείνος όμως, αφού έκανε μετάνοια, τον παρακαλούσε να μην το κόψει, γιατί θα μπορούσαν έστω να παίρνουν από αυτό τα βάγια. Τον παρακάλεσε και για δεύτερη φορά και υποσχέθηκε πως από τώρα και στο εξής θα καρποφορεί. Πράγμα που έγινε. Κατά το χρόνο της παραμονής του Αγίου Γεωργίου στη Λαύρα Καλαμόνος συνέβη και το εξής περιστατικό. Σε κάποιο γεωργό από την Ιεριχώ, αγαπητό στη Μονή, του πέθανε το μοναχοπέδι σε νηπιακή ηλικία. Τότε ο γεωργός, μη θέλοντας να ζητήσει απευθείας βοήθεια από τους πατέρες της Μονής, έβαλε το νεκρό νήπιο μέσα σε ένα ζεμπίλι και αφού το κάλυψε με πολλά φύλλα, έβαλε από πάνω καρπούς που παρήγαγε από τα χωράφια του και το πήγε στη Λαύρα. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο Γεώργιος. Έδωσε τότε το ζεμπίλι στο Γεώργιο, τον παρακάλεσε να του ευλογήσουν τους καρπούς και έφυγε. Όταν είδε το νεκρό νήπιο, ο Αββάς Ηρακλίδης ταράχτηκε. Το θεώρησε πειρασμό και είπε να φωνάξουν τον Γεωργό να έρθει πίσω. Ο Άγιος Γεώργιος όμως παρακάλεσε τον Ηρακλίδη να συμπροσευχηθούν για τον ήπιο και εκείνο, ό του θαύματος, αναστήθηκε και το παρέδωσαν στον πατέρα. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε στη Μονή Καλαμόνος με μεγάλη άσκηση, ευλάβεια και πραότητα. Διακρινόταν για την πολλή του υπακοή και την μεγάλη του ταπείνωση. Όταν πέθανε ο αδελφός του Ηρακλίδης σε ηλικία 70 ετών,

Ο Αββάς Γεώργιος λυπήθηκε πολύ, χωρίς όμως να παραμελεί την άσκησή του. Παρακαλούσε τον Θεό να του υποδείξει τόπο για να πάει να ασκηθεί. Κάποια μέρα είδε σε οπτασία δύο φωτεινά βουνά, το ένα πιο ψηλό από το άλλο. Τότε άκουσε φωνή να του λέει «Σε ποιο όρο θέλεις να ανέβεις» και ο Γεώργιος απάντησε «Στο ψηλότερο». «Τότε πήγαινε στο μοναστήρι που έγινες μοναχός». Έτσι, με θεία υπόδειξη, ο Άγιος Γεώργιος επέστρεψε στη μονή της Παναγίας του Χοζεβά. Ηγούμενος στη μονή τότε ήταν ο Αββάς Λεόντιος, άνθρωπος με πολλή φιλανθρωπία και παρησία ενώπιον του Θεού. Όταν είδε τον Γεώργιο, χάρηκε πολύ και αμέσως του παραχώρησε κελί για να μείνει. Εδώ ο Γεώργιος έζησε με αυστηρή άσκηση και έγινε αποδεκτός από το σύνολο των μοναχών σαν να ήταν ο πραγματικός γέροντας και καθοδηγητής στη μοναχική ζωή. Ζούσε σε μια μικρή σπηλιά έξω από τη μονή. Τις Κυριακές κατέβαινε στο μοναστήρι και οι αδελφοί εξομολογούνταν σε αυτόν τους λογισμούς τους. Κάποια μέρα παρέτεινε αρκετά το λόγο του στους αδελφούς μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες και μετά θέλησε να επιστρέψει στη σπηλιά του έξω από τη μονή. Ο θυρωρός όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει τέτοια ώρα, φοβούμενος μην πάθει κάποιο κακό. Τελικά πίστηκε και ο γέροντας άρχισε να βαδίζει προς το κελάκι του, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Τότε παρουσιάστηκε δίπλα του ο διάβολος και θέλησε να τον σπρώξει στον γκρεμό. Ο γέροντας τον επετίμησε να φύγει, αλλά ο διάβολος επέμενε. Τότε ο Άγιος Γεώργιος του είπε «Επειδή είσαι ανεδής και δεν φεύγεις, ευλογητός ο Κύριος, σύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πονηρό πνεύμα τον σήκωσε και τον μετέφερε στο κελί του. Και τότε ο Άγιος του είπε «Πήγαινε τώρα και μην ενεργείς χωρίς ντροπή και φιλονικείς με μας τους ταπεινούς και αμαρτωλούς».

Όταν πλησίαζε η ώρα που η ψυχή του θα πήγαινε στον Κύριο, κάλεσε τον υποτακτικό του Αντώνιο να έρθει κοντά του. Ο Αντώνιος όμως καθυστερούσε γιατί είχε διακόνημα και ο Γεώργιος, προγνωρίζοντας την υπηρεσία του, του διεμήνησε να μην βιάζεται. Τα μεσάνυχτα που τελείωσε πήγε στον γέροντά του. Ο Άγιος Γεώργιος τότε τον αγκάλιασε, τον φίλησε, τον ευλόγησε και αφού στράφηκε στην Ανατολή είπε τρεις φορές «Έξελθε ψυχή μου, τώρα εν Κυρίω, έξελθε» και παρέδωσε το πνεύμα του. Έτσι κοιμήθηκε ειρηνικά και ήσυχα. Οι μοναχοί τον κίδευσαν στον τάφο που σώζεται μέχρι σήμερα και βρίσκεται στο δεξιό μέρος του ιερού του Καθολικού της Μονής Χοζεβά.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα, συνεχίζοντας το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα», θα μιλήσουμε για τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής.

Οι πατέρες της Εκκλησίας συχνά παραλληλίζουν τη Μεγάλη Σαρακοστή με τα 40 χρόνια που ο εκλεκτός λαός του Θεού ταξίδευε στην έρημο. Από την Αγία Γραφή ξέρουμε ότι για να προφυλάξει ο Θεός το λαό του από την απόγνωση, για να τους αποκαλύψει τον τελικό του σκοπό, έκανε πολλά θαύματα στη διάρκεια του ταξιδιού. Η ίδια, κατά κάποια αναλογία ερμηνεία, δίνεται από τους πατέρες για τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αν και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το Πάσχα, η γη της Επαγγελίας της Βασιλείας του Θεού, όμως στο τέλος κάθε εβδομάδας υπάρχει μια ειδική διακοπή ταξιδιού, μια πρόγευση αυτού του σκοπού. Είναι οι δύο ευχαριστιακές μέρες, το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες έχουν ήδη σημασία για το πνευματικό ταξίδι της Σαρακοστής. Ας αρχίσουμε από το Σάββατο. Χρειάζεται πρώτα-πρώτα να εξηγήσουμε την ειδική λειτουργική θέση του Σαββάτου στην παράδοσή μας και την εξαίρεσή του από τον τύπο της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Από την πλευρά του τυπικού, όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, το Σάββατο δεν είναι μέρα νηστείας, αλλά γιορτής, γιατί ο ίδιος ο Θεός το καθιέρωσε σαν γιορτή και ευλόγησε ο Θεός την ημέραν την εβδόμη και υγείασεν αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, ονήρξατο ο Θεός ποιήσε. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει και να καταργήσει ό,τι ο Θεός διέταξε. Είναι αλήθεια ότι η Θεία καθιέρωση του Σαββατισμού μεταφέρθηκε στην Κυριακή, η οποία έτσι έγινε η μέρα της ανάπαυσης ή του Σαββατισμού των Χριστιανών. Τίποτε δεν υπάρχει στις γραφές και στην παράδοση που να αιτιολογεί αυτήν την άποψη. Αντίθετα, το ότι οι πατέρες και η παλαιά παράδοση αριθμούν την Κυριακή σαν την πρώτη ή την 8η μέρα τονίζει τη διαφορά της Κυριακής από το Σάββατο, που για πάντα παραμένει η 7η μέρα, η μέρα που ευλογήθηκε και αγιάστηκε από τον Θεό. Είναι η μέρα κατά την οποία η δημιουργία χαρακτηρίστηκε σαν καλή λίαν, και τέτοιο είναι το νόημά της στην Παλαιά Διαθήκη, ένα νόημα που διατηρήθηκε από τον Χριστό και την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι παρά την αμαρτία και την πτώση, ο κόσμος παραμένει η καλή λίαν δημιουργία του Θεού, διατηρεί αυτή τη βασική ομορφιά η οποία έφρανε τον Δημιουργό, και είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Η τήρηση του Σαββάτου όπως καθιερώθηκε στην αρχή σημαίνει επομένως ότι η ζωή μπορεί να έχει νόημα, να είναι ευτυχισμένη, δημιουργική, μπορεί να είναι τέτοια που ο Θεός την έκανε να είναι. Και το Σάββατο, η μέρα δηλαδή που αναπαυόμαστε και που απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς και των προσπαθειών μας, παραμένει για πάντα η ευλογία που ο Θεός χάρισε στον κόσμο και στη ζωή του. Αυτή η συνέχιση από τους χριστιανούς της
παλαιοδιαθηκικής θεώρησης του Σαββάτου όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά πραγματικά προϋποθέτει μία διακοπή. Και αυτό γιατί εν Χριστώ τίποτε δεν παραμένει το ίδιο, αλλά κάθε τι συμπληρώνεται, μεταμορφώνεται και παίρνει ένα καινούργιο νόημα. Αλλά αν το Σάββατο με την τελική πνευματική πραγματικότητά του αποτελεί την παρουσία του θεϊκού καλά λίαν στην ουσία του κόσμου αυτού, τότε ο κόσμος τούτος είναι εκείνος που αποκαλύπτεται εν Χριστώ μέσα σε ένα νέο φως και καινοποιείται δια του Χριστού. Ο Κύριος χορηγεί στον άνθρωπο τη Βασιλεία του Θεού, η οποία ουκ έστην εκ του κόσμου τούτου. Και εδώ ακριβώς είναι η υπέρτατη διακοπή, η οποία για το χριστιανό καινοποιεί τα πάντα. Ο κόσμος και όλα τα όντα μέσα σε αυτόν αναφέρονται τώρα στην τελική τους ολοκλήρωση εν Θεό, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται και που θα φανερωθεί σε όλη τη δόξα της μόνο μετά το τέλος του κόσμου τούτου. Ο κόσμος όμως αυτός αρνήθηκε το Χριστό και παραδόθηκε στις δυνάμεις του άρχοντα του κόσμου τούτου και εν το πονηρό κείται, και ο δρόμος για τη σωτηρία του δεν περνάει μέσα από την ανάπτυξη, την εξέλιξη ή την πρόοδο, αλλά μέσα από το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση. Ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Ένας χριστιανός λοιπόν ζει διπλή ζωή, όχι φυσικά με την έννοια ότι παραθέτει τις κοσμικές με τις θρησκευτικές του δραστηριότητες, αλλά με την έννοια ότι κάνει τούτη τη ζωή στο σύνολό της πρόγευση της Βασιλείας του Θεού και ταυτόχρονα προπαρασκευή για αυτή, ότι κάνει κάθε πράξη ένα δείγμα, μια βεβαίωση και μια αναμονή αυτού που ίνγκηκεν. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα στη φαινομενική αντίθεση του Ευαγγελίου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν και ίνγκηκεν η Βασιλεία του Θεού. Αν δεν την ανακαλύψουμε εντός ημών, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το σκοπό αυτής της αγάπης, της αναμονής, της νοσταλγίας στην οποία μας καλεί το Ευαγγέλιο. Μπορεί κανείς ακόμα να πιστεύει στην τιμωρία και την αμοιβή μετά το θάνατο, αλλά ποτέ δεν θα νιώσει τη χαρά και την ένταση αυτής της προσευχής, της μοναδικά χριστιανικής. «Ελθέτω η Βασιλεία σου» ή «Έρχου Κύριε Ιησού». Ο Χριστός είναι ο ελθόν και ο πάλιν ερχόμενος. Μπήκε στη ζωή εν χρόνο. Έτσι η ζωή και ο χρόνος μπορεί να γίνουν η διάβαση, το πέρασμα στη Βασιλεία του Θεού. Το Σάββατο, η μέρα της δημιουργίας, η μέρα του κόσμου τούτου, έγινε εν Χριστώ, η μέρα της προσδοκίας, η μέρα ή πριν από τη μέρα του Κυρίου. Η μετατροπή αυτή του Σαββάτου έγινε εκείνο το μέγα και Άγιον Σάββατο, την ημέρα ενή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ο μονογενής Υιός του Θεού.
και αναπαύτηκε στον τάφο. Την επόμενη μέρα, τη μία των Σαββάτων, η ζωή ανέτειλε από το ζωοδότη τάφο. Οι μυροφόρες γυναίκες άκουσαν το «χαίρετε». Οι μαθητές απιστούντες από τις χαράς και θαυμάζοντες τον έβλεπαν μπροστά τους, και η πρώτη μέρα της νέας δημιουργίας άρχισε. Σε αυτή τη νέα μέρα συμμετέχει η Εκκλησία και μέσα σε αυτή μπαίνει την Κυριακή. Όμως, παρόλα αυτά, ζει ακόμα και πορεύεται μέσα στο χρόνο τούτου του κόσμου, ο οποίος στα μυστικά βάθη του έχει σαββατιστεί, γιατί σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «απεθάνατε και η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό». Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όλα τούτα εξηγούν τη μοναδική θέση του Σαββάτου, της έβδομης δηλαδή μέρας, στη λειτουργική παράδοση, τον διπλό χαρακτήρα του σαν μέρα γιορτής και μέρα θανάτου. Είναι μια γιορτή γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στο χρόνο του ο Χριστός επάτησε το θάνατο και εγγενίασε την βασιλεία του, γιατί η σάρκωσή του, ο θάνατος και η ανάστασή του είναι το πλήρωμα της δημιουργίας από την οποία αναπαύτηκε ο Θεός στην αρχή. Το Σάββατο είναι μέρα θανάτου, γιατί με το θάνατο του Χριστού πέθανε και ο κόσμος. Έτσι η σωτηρία του, η ολοκλήρωσή του και η μεταμόρφωσή του βρίσκονται πέρα από τον τάφο, στον ερχόμενο αιώνα. Όλα τα Σάββατα στο λειτουργικό χρόνο παίρνουν το νόημά τους από τα δύο αποφασιστικά Σάββατα. Πρώτα από το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου, η οποία έγινε σε αυτόν τον κόσμο και αποτελεί την αναγγελία και τη βεβαιότητα της κοινής Ανάστασης, και ύστερα από το Άγιον και Μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, οπότε ο ίδιος ο θάνατος μετατράπηκε σε διάβαση στην καινούργια ζωή της νέας δημιουργίας. Στην διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, αυτό το νόημα των Σαββάτων αποκτάει μια ειδική ένταση, γιατί ο σκοπός της Σαρακοστής είναι να ξαναβρεθεί το χριστιανικό νόημα του χρόνου σαν προετοιμασία, σαν πορεία και το νόημα της θέσης του χριστιανού ως παρήκου και παρεπιδήμου. Αυτά τα Σάββατα συνδέουν την όλη προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής με το πλήρωμα του μέλλοντος αιώνος, και έτσι δίνουν στη Σαρακοστή τον ξεχωριστό ρυθμό της. Από τη μια μεριά, κάθε Σάββατο της Σαρακοστής είναι μια ευχαριστιακή μέρα που σφραγίζεται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και από την άλλη Θεία Ευχαριστία σημαίνει πάντα γιορτή. Ο ιδιότυπος χαρακτήρας αυτής της γιορτής οφείλεται στο ότι θεωρούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή
σαν ταξίδι, σαν πορεία υπομονής και προσπάθειας, και έτσι η γιορτή αυτή γίνεται ένας σταθμός που έχει σαν στόχο του να μας κάνει να κοιτάξουμε πάλι στον καθρέπτη του τελικού σκοπού αυτού του ταξιδιού. Αυτό ειδικά φαίνεται στην σειρά των αποστολικών αναγνωσμάτων που διαβάζονται τα Σάββατα της Σαρακοστής και είναι διαλεγμένα από την επιστολή του Παύλου στους Εβραίους, στην οποία η ιστορία της σωτηρίας, της πορείας, της υπόσχεσης και της πίστης στα ερχόμενα αποτελεί το κέντρο. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών ακούμε το μαγευτικό εκείνο πρόλογο της επιστολής με την ιδιοπρεπή του επιβεβαίωση για τη δημιουργία, τη μετάνοια και την αιώνια Βασιλεία του Θεού. «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ ονέθηκεν κληρονόμων πάντων διού και τους αιώνας επίησεν». Ζούμε σε αυτές τις έσχατες ημέρες, τις μέρες της τελευταίας προσπάθειας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε στο σήμερα, ενώ το τέλος εγγίζει. Το Σάββατο της Δευτέρας Εβδομάδας των Νηστειών ακούμε: «Βλέπετε αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας, εν το αποστήνε από Θεού ζώντος, αλλά παρακαλείτε αυτούς καθεκάστην ημέραν, άχρης ου το σήμερον καλείτε, μέτοχοι γάρ γεγόναμεν του Χριστού, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Η μάχη είναι δύσκολη. Πόνος και δοκιμασίες είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε για μια κρήτωνα ύπαρξη εν ουρανής και μένουσα. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το ανάγνωσμα του Σαββάτου της τρίτης εβδομάδας μας παρακινεί: «Μη υποβάλλετε ουν την παρησία ημών, ήτης έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Υπομονής γαρέχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν. Έτι γάρ μικρόν όσον ο ερχόμενος ήξη και ουχρονιεί. Πίστη, αγάπη και ελπίδα είναι τα όπλα για αυτόν τον αγώνα, καθώς βεβαιώνει το ανάγνωσμα της τετάρτης εβδομάδας. Ου γαράδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και του κόπου της αγάπης ήσεν εδείξαστε εις το όνομα αυτού, διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Επιθυμούμεν δε έκαστον ημών την αυτήν ενδείκνυστε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος άχρη τέλους, ή να μη νοθρή γέννηστε, μιμητέ δε τον διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας». Ο χρόνος συντομεύει, η προσδοκία γίνεται περισσότερο διακαής, η βεβαιότητα περισσότερο χαρούμενη.
Τέτοιος είναι ο τόνος στο ανάγνωσμα του Σαββάτου της πέμπτης εβδομάδας. Ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις των πολλών εν ενεγγύν αμαρτίας, εκ Δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτών επεκδεχομένης η σωτηρίαν. Αυτό είναι το τελευταίο ανάγνωσμα πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε από το χρόνο της προσδοκίας αρχίζουμε το πέρασμα στο χρόνο του πληρώματος. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα κατά τα Σάββατα της Σαρακοστής διαλέγονται από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου και αποτελούν και αυτά μια διαδοχή. Το κλειδί για το νόημά τους δίνεται το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας. Ο Χριστός ανατρέπει τα υποκριτικά ταμπού του Ιουδαϊκού Σαββάτου κηρύσσοντας. Το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Μια νέα εποχή έρχεται, μια αναδημιουργία του ανθρώπου έχει αρχίσει. Το δεύτερο Σάββατο ακούμε τον λεπρό να λέει στο Χριστό: «Εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Ο δε Ιησούς λέγει αυτό: «Θέλω, καθαρίστητη». Το τρίτο Σάββατο βλέπουμε το Χριστό να σπάει όλα τα ταμπού και να αισθεί μετά τελωνών και αμαρτωλών. Το τέταρτο Σάββατο, στο καλά λίαν της γένεσης, το Ευαγγέλιο απαντάει με το χαρμόσυνο επιφώνημα: «Καλός πάντα πεποίηκε και τους σκοφούς ποιοί ακούειν και τους αλάλους λαλήν». Τελικά, το πέμπτο Σάββατο, όλα αυτά φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με την αποφασιστική ομολογία του Πέτρου: «Συ ο Χριστός». Εδώ ο άνθρωπος αποδέχεται το μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο της νέας δημιουργίας. Τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής, όπως έχουμε πει παραπάνω, έχουν ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη διάσταση, τον θάνατο. Εκτός από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, που παραδοσιακά είναι αφιερωμένο στον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, και από το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδας, το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, τα άλλα τρία Σάββατα είναι μέρες αφιερωμένες στην μνήμη των απαιώνος επελπίδη Αναστάσεως και ζωής αιωνίου και κοιμημένων εν Κυρίω. Η μνήμη των και κοιμημένων, όπως έχουμε ξαναπεί, προετοιμάζει και αναγγέλει το Σάββατο της Ανάστασης του Αλαζάρου και το μεγάλο και Άγιον Σάββατο της Εβδομάδας των Παθών. Η ανάμνηση αυτή δεν είναι μόνο μια πράξη αγάπης, μια καλή πράξη, είναι επίσης μια ουσιαστική αποκάλυψη του κόσμου τούτου σαν τεθνεώτος, σαν θανάτου. Στον κόσμο αυτό είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο, όπως ακριβώς καταδικασμένος είναι και ο ίδιος ο κόσμος. Αλλά εν Χριστώ
Ο θάνατος νικήθηκε, καταστράφηκε, έχασε, όπως λέγει ο Παύλος στο κεντρί του. Έγινε ο ίδιος ο θάνατος είσοδος σε μια πλούσια και άφθονη ζωή. Γιατί ο καθένας από μας έχει μπει σε αυτή την είσοδο με το θάνατο δια του βαπτίσματος, που νεκρώνει εκείνους που είναι ζωντανοί. Απεθάνεται και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό, και ζωντανεύει εκείνους που είναι νεκροί, γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Υπάρχει στη λαϊκή ευσέβεια μια πλατιά διαδεδομένη απόκληση από την αληθινή χριστιανική πίστη, που κάνει τον θάνατο πάλι μαύρο. Σε πολλά μέρη ο θάνατος συμβολίζεται με τα μαύρα άμφια και τα μαύρα καλύματα που χρησιμοποιούν στις κηδείες και τα μνημόσυνα. Θα πρέπει πάντως να ξέρουμε ότι για ένα χριστιανό το χρώμα του θανάτου είναι το άσπρο. Η προσευχή μας για τους κοιμηθέντες δεν είναι θρήνος, και πουθενά αλλού δεν φαίνεται αυτό καλύτερα παρά μόνο στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάμνηση πάντων των κεκοιμημένων και στα Σάββατα γενικά, και ειδικότερα στα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής. Εξαιτίας της αμαρτίας και της προδοσίας, η χαρμόσυνη μέρα της δημιουργίας, το Σάββατο, έγινε μέρα θανάτου, γιατί η κτήση υπετάγει τη ματαιότητη και έγινε η ίδια θάνατος. Αλλά ο θάνατος του Χριστού επαναφέρει την έβδομη μέρα και την κάνει μέρα αναδημιουργίας, νίκης και καταστροφής όλων αυτών που έκαναν τον κόσμο τούτο θρίαμβο του θανάτου. Και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να επανορθώσει μέσα μας την λακτάρα για την αποκάλυψη των Υιών του Θεού, που είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Διότι με την ελπίδα αυτή σωθήκαμε. Αλληλπής που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπής. Γιατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά εάν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένουμε με υπομονή. Το φως που εκπέμπει το Σάββατο του Λαζάρου και η χαρμόσυνη ειρήνη του Μεγάλου Σαββάτου δίνουν το νόημα στον θάνατο του χριστιανού και στις προσευχές μας για τους κοιμηθέντες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Ακολουθεί ένα άλλο κείμενο σχετικά με την ελευθερία της μετανοίας και την ελευθερία της προσευχής. Η μετάνοια χρειάζεται να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Ποτέ δεν πρέπει να πιέζεται από το χρόνο ή τη συνήθεια ή το πρόσωπο του εξομολόγου. Συνεπώς και η προσευχή της μετανοίας και της παρακλήσεως για τη συγχώρηση των αμαρτιών πρέπει και αυτή να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Η δοξολογία πάλι προϋποθέτει ενθουσιασμό, έκσταση, θαυμασμό για τα έργα της απεράντου σοφίας, παντοδυναμίας και αγαθότητος του Θεού. Επομένως, και αυτή πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια και απόλυτη ελευθερία. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται, δεν παρουσιάζεται Υιός της ελευθερίας, αλλά δούλος της ανάγκης και του καθήκοντος. Άραγε προσεύχονται πολλοί με ελεύθερη καρδιά, με ζωντανή πίστη και αγάπη. Η προσευχή η οποία συνδυάζει την προσπάθεια την ελευθερία δημιουργεί την αίσθηση του μέτρου της προσευχής. Το αισθητήριο του μέτρου αυτού είναι δώρον Θεού. Στην αρρώστια λέγει ο πατήρ Ιωάννης, ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να φλέγεται από πίστη και από αγάπη προς το Θεό, διότι στις θλίψεις και στις ασθένειες η καρδιά αδυνατίζει. Ενώ η πίστη και η αγάπη απαιτούν ισχυρή και ήρεμη καρδιά. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να απελπιζόμεθα όταν κατά την αρρώστια ή τη δοκιμασία μας δεν μπορούμε να πιστεύουμε όπως θα θέλαμε στο Θεό. Ούτε να τον αγαπούμε και να προσευχόμεθα παντή καιρό όπως αρμόζει. Ο βιογράφος ιερομόναχος Μιχαήλ διέσωσε και τα επόμενα λόγια του. Μερικοί θεωρούν σαν μεγάλη τους επιτυχία και σαν ακρίβεια της θείας λατρείας την ανάγνωση των καθορισμένων προσευχών, αδιαφορώντας για την προετοιμασία της καρδιάς και για την εσωτερική διόρθωσή τους. Πολλοί παραδίδουν τους χάρη με αυτοικανοποίηση και αδιαφορία διαβάζουν τον κανόνα της θείας μεταλήψεως, ενώ οφείλουν να στρέψουν την προσοχή κυρίως στην διόρθωση και στην προπαρασκευή της ψυχής για την υποδοχή των αχράνων μυστηρίων. Είναι ωφέλιμο να λέμε καμιά φορά στην προσευχή και μερικά δικά μας λόγια που να εμπνέονται από θερμή πίστη και αγάπη προς τον Κύριο. Ας μην συζητούμε το Θεό πάντα με ξένα λόγια, γιατί συνηθίζουμε κάπως και ψυχρανόμεθα, οπότε είναι πιο θεάρεστο το προσωπικό μας ψέλισμα που θα αναβλύζει από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πίστη και ευγνωμοσύνη. Η προσευχή της καρδιάς κάνει το σώμα γαλήνιο και ανάλαφρο. Η ψυχή γίνεται φωτεινή και εφρόσινη, διότι είναι με το Θεό και απολαμβάνει τη χάρη Του. Μόλις σταματήσει η ένταση της προσευχής, αρχίζουν οι πειρασμοί και οι συγχύσεις. Ω υπερευλογημένη ώρα της προσευχής. Από αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες γραμμές του πατρός Ιωάννου συμπεραίνουμε ότι έδινε σημασία στην γλυκύτητα της προσευχής και την ανεγνώριζε σαν απόδειξη της προσεγγίσεως του Θεού. Δεν την θεωρούσε όμως σκοπό της προσευχής ούτε απαραίτητο στοιχείο της. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η γλυκή της προσευχής δεν ανήκει στην εξουσία μας, είναι θείο δώρο. Την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να επιδιώκουμε την γλυκύτητα, αλλά την απόθεση όλων εκείνων που εμποδίζουν την ένωσή μας με το Θεό. Η απελευθέρωση από τις πονηρές και ακάθαρτες παραστάσεις και αισθήματα δεν αποτελεί μικρό κατόρθωμα. Σαν μέσο για την απόκτηση της καθαρής προσευχής, εκτός από τις συνηθισμένες ευχές, χρησίμευε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας η λεγόμενη ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών». Μπορεί να υποθεί και συντομότερα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε». Η πιο σύντομη μορφή είναι «Κύριε, ελέησον». Με την συστηματική, την επίμονη και σωστή χρήση της προσευχής,
του Ιησού, ο αγωνιστής όχι μόνο απαλλάσσεται από τα πάθη, αλλά αποκτά τελικώς τέτοια ευλογημένη κατάσταση, ώστε η προσευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά του. Η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή προκαλεί τον πλήρη εξευγενισμό της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Η καρδιά γεμίζει τότε από ασυγκράτητη αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και προς κάθε δημιούργημα. Ο άνθρωπος δοκιμάζει θερμότητα και γλυκύτητα και διακρίνει τον εαυτό του την παραμικρή κίνηση προς το κακό, την οποία αμέσως σταματά. Στην περισσότερο υψηλή βαθμίδα της πνευματικής ζωής, η κίνηση των ακουσίων και αργών λογισμών σχεδόν τελείως εξαλείφεται. Φθάνοντας σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος ζει ολοκληρωτικά μέσα στο Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σε Αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Το να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση δεν είναι ασφαλώς εύκολο πράγμα. Η ευχή όμως του Ιησού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια της πορείας προς τα εκεί. Είναι τόσο αξιόλογο εφόδιο, ώστε να γραφεί για αυτή μια ολόκληρη σειρά ασκητικών κειμένων. Από το πλήθος των υποδείξεων για την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η περισσότερο συνετή είναι να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί κανείς μεθόδους που δεν αποβλέπουν αμέσως σε πολύ υψηλές και υπέρμετρες καταστάσεις. Αυτό κρύβει τον κίνδυνο να νομίσει ο προσευχόμενος ότι αξιώνεται να εκτελεί σπουδαίο έργο, αρμόδιο μόνο στους εκλεκτούς. Αντιθέτως, η ευχή του Ιησού απαιτεί άκρα ταπείνωση, επαγρύπνηση και σταδιακή τελειοποίηση. Είναι προτιμότερο να αρχίσει η προσπάθεια για την προσευχή αυτή με την απόθεση όλων των λογισμών του πονηρού. Μόλις δηλαδή έλθει κάποια κακή ή αισχρή παράστασης ή ένα αμαρτωλό αίσθημα, αμέσως να λέμε νοερά και με συνέστηση «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησομε των αμαρτωλών». Έτσι διδάσκουν πολλοί πεπειραμένοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας.

Χωρίς αμφιβολία, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης χρησιμοποιούσε συνεχώς την ευχή του Ιησού. Τον ονομάζουν εργάτη της προσευχής του Ιησού. Για να υπομείνουμε τις διαρκείς επιθέσεις του πονηρού πνεύματος, σημειώνει ο ίδιος, πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού. Έτσι πολεμά εναντίον του αράτου εχθρού, ο όρατος Θεός, εναντίον του δυνατού, ο δυνατότερος. Αλλού γράφει, με τη μετάνοια και με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού σώζομαι, καθαρίζομαι, φωτίζομαι, αγιάζομαι, ειρηνεύω, παρηγορούμαι. Σε αυτό το θαυμάσιο και σωτήριο όνομα βρίσκω τη μεγαλύτερη ανακούφιση. Εδώ προσθέτουμε τη μαρτυρία του πατρός Γεωργίου Σαβέλσκι. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν ο άνθρωπος της προσευχής. Έτσι τον ήξερε και γι' αυτό τον τιμούσε όλη η Ρωσία. Προσευχόταν, μπορούμε να πούμε, αδιάκοπα. Παρατηρούσαμε ότι κατά την συζήτηση των στην τράπεζα την ώρα του γεύματος ή του δείπνου, ξαφνικά το βλέμμα του γινόταν στοχαστικό. Έπαβε να ακούει τους άλλους, διότι προσευχόταν. Αντίθετα με ό,τι πολλές φορές συμβαίνει, ο πατήρ Ιωάννης εδίδασκε εκείνο μόνο το οποίο ο ίδιος ζούσε. Αυτό ασφαλώς συνέβαινε και στην περίπτωση της δασκαλίας του για την ευχή του Ιησού. Όσο και αν έχει μεγάλη σημασία η ατομική προσευχή, η αξία της κοινής προσευχής στο ναό αναγνωρίζεται από τους διδασκάλους της Εκκλησίας σαν ανωτέρα. Την ατομική προσευχή την θεωρούν σαν μέσο προπαρασκευής για την κοινή εκκλησιαστική προσευχή. Έτσι την θεωρούσε και ο πατήρ Ιωάννης. Η ατομική προσευχή αποτελεί την είσοδο και την προετοιμασία για την κοινή. Γι' αυτό όποιος δεν συνήθισε να προσεύχεται με θέρμη στο σπίτι, αυτός σπάνια κατορθώνει να προσευχηθεί με ευλάβεια στην εκκλησία. Μαρτυρεί η πείρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να το ελέγξει στον εαυτό του. Ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία κατανοούμε το πόσο ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό. Ο Θεός δορίζει την χάρη του, τον αγιασμό, τη λύτρωση, την κάθαρση, την ειρήνη, την παρηγοριά, το φωτισμό, την αγάπη, τον άρτο της ζωής, το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος δοξολογεί και ευχαριστεί το Θεό, ατενίζει προς Αυτόν, θεωρώντας Τον σαν αιτία της υπάρξεώς Του, φροντίζει για την εκτέλεση των θείων εντολών, αποφεύγει την αμαρτία, οικειώνεται την αιώνια αλήθεια, καθαρίζεται με την διαρκή μετάνοια, υποδέχεται με ευλάβεια τα άχρηστα μυστήρια και ζει με αγιότητα και φόβο Θεού. Για την δύναμη της κοινής προσευχής επισημαίνει, ο Κύριος εβεβαίωσε. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ημών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Να ευλαβήσε λοιπόν περισσότερο την προσευχή δύο ή τριών μαζί χριστιανών, διότι ο Κύριος, όπως υποσχέθηκε, βρίσκεται ανάμεσά τους. Πολύ περισσότερο να ευλαβήσε την προσευχή

στην προσευχή σου όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους πιστούς, για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Μάλλον, να μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τους υπολείπους πιστούς. Να βρίσκεσαι σε πνευματική ενότητα μαζί τους, σαν μέλος του μεγάλου σώματος της Εκκλησίας. Ο ουράνιος πατέρας θα σε γεμίσει τότε με ειρήνη και με ευφροσύνη. Η προσευχή για τους άλλους είναι ωφέλιμη και στο ίδιο και στον προσευχόμενο. Καθαρίζει την καρδιά του, ενισχύει την πίστη και την ελπίδα, θερμαίνει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Μεταφέρουμε εδώ και τις επόμενες σχετικές γραμμές. Να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών των άλλων, όπως προσεύχεσαι και για την άφεση των αμαρτιών των δικών σου. Να προσεύχεσαι για τη σωτηρία των άλλων, όπως προσεύχεσαι για την προσωπική σου σωτηρία. Θα σου χαρίσει τότε ο Θεός πλούσια τα πνευματικά δώρα, δώρα του Αγίου Πνεύματος που αναπαύεται στην ψυχή η οποία ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των άλλων.

Η σκέψη του πατρός Ιωάννου για την σημασία των εκκλησιαστικών και κοινών προσευχών συνδέεται με τις σκέψεις του για τον ναό μέσα στο οποίο αναπέμπονται αυτές οι προσευχές. Ω Ναέ Άγιε, πόσο άνετα και ευχάριστα νιώθει κανείς όταν προσεύχεται κάτω από τους στόλους σου. Πού γίνεται θερμότερη η προσευχή παρά μέσα στο ναό, μπροστά στο θρόνο του Θεού και κάτω από το βλέμμα του? Η ψυχή μέσα στο ναό μαλακώνει από την κατανυχτική προσευχή και τα δάκρυα τρέχουν στις παριές άφθονα. Η Εκκλησία είναι το σχολείο της πίστεως και της λατρείας που θεμελίωσε ο ίδιος ο Θεός. Είναι το θησαυροφυλάκιο του ουρανού στη γη. Μέσα στο Άγιο Ναό και εμείς ήδη γινόμεθα ναός του Αγίου Πνεύματος με τις προσευχές, τα λόγια του Θεού και τα μυστήρια. Αναφέρουμε κλείοντας αυτήν την παράγραφο τα λόγια του πατρός Ιωάννου, στα οποία πολύ πρωτότυπα εκφράζεται η προσωπική, μπορούμε να πούμε η λεπτή και τρυφερή η αγάπη του προς ορισμένους τύπους λατρευτικών προσευχών. Αστοπεύεσαι από το Σωτήρα και την Μητέρα του Θεού σαν πραγματικός Υιός ή σαν πραγματική κόρη. Ανθοπεύεσαι και από τους Αγίους με τις θερμές προσευχές που περικλείονται στους κανόνες και στους ακαθίστους ύμνους. Πολύ σύντομα μόνο σου θα αισθανθείς στην καρδιά σου τον ουράνιο ασπασμό. Μην αποθαρρύνεσαι όμως εάν η καρδιά σου είναι παγερή από τις ζωφερές πνοές του ασάρκου εχθρού. Είναι κοινή ωφέλεια των πατέρων της Εκκλησίας ότι οι προσευχές ευχαριστίας είναι ανώτερες από τις οικετευτικές προσευχές. Οι ευχαριστίες είναι εντελώς ανιδιοτελείς προσευχές. Ο άνθρωπος

άνθρωπος δεν ζητεί κάτι δικό του, αλλά αντίθετα δίνει κάτι από τον εαυτό του. Η αγάπη περισσότερο από κάθε τι άλλο εκφράζεται στα δώρα, στις προσφορές, στη θυσία. Για τον πνευματικό άνθρωπο στην αγάπη αυτή βρίσκεται η ευτυχία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Ο πατήρ Ιωάννης Χρυστάνδης δεν μας άφησε πολλά λόγια για την ευχαριστία. Μας άφησε όμως πολλά λόγια ευχαριστίας. Οι σχετικές σημειώσεις του συγκροτούν πραγματικό προσευχητάριο. Διαρκώς αναπέμπει ευχαριστίες και ένους προς το Θεό για τη ζωή, για τη χτίση, για την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, για την λειτουργική θυσία, για την δωρεάν του Παναγίου Πνεύματος για την Εκκλησία, για τη Θεία Πρόνοια. Ευχαριστεί Κυρίως το Θεό για τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Ευχαριστία που αποτελεί την ύψιστη ευχαριστία. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη σωτηρία και τη θεραπεία των φοβερών ψυχικών τραυμάτων που μας προκάλεσε η αμαρτία. Με την άμεση και παντοδύναμη βοήθειά του, οι πληγές της καρδιάς, η σύγχυση, η θλίψη, η στενοχωρία ξαφνικά χάθηκαν. Έπεσε το βάρος που πλάκωνε το στήθος μου και έγινα ανάλαφρος και ειρηνικός. Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε. Στα επόμενα, ευχαριστεί για τη λύτρωση από το κακό και για το ωραία του χαρίσματος της αγάπης. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς, διότι άκουσες την προσευχή μου για την αγάπη των αδελφών και για την περιφρόνηση των εγκοσμίων θερπνών. Μου χάρισες την Αγία Ειρηνική και Γλυκιά Αγάπη. Στερέωσέ την μέσα μου με τις πρεσβείες της Παναγίας Θεοτόκου. Ήθε να γίνω παιδί σου και παιδί της πρόθυμο να υπακούω. Η 26 Ιουλίου 1864, ώρα 11 το πρωί. Μερικές ευχαριστήριες προσευχές του για τις θαυματουργικές θεραπείες θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο. Εδώ κλείνουμε το θέμα αυτό με μια από τις πολλές ευχαριστίες προς το Θεό για το αγαθό της Θείας Λειτουργίας και των Αχράνων Μυστηρίων. Κύριε, εξομολογούμεν οποιόν σου πως δεν παίρνω ζωή και υγεία και δύναμη όταν βρίσκομαι στην εξοχή μέσα στα δάση. Τα αποκτώ όταν βρίσκομαι μέσα στο ναό σου και ιεργώ τα ζωπιά σου μυστήρια. Ω μεγίστε μακαριώτης, Άγια Μυστήρια, ω αγάπη ανέχφραστη, ω αληθινή ζωή, ω αδιάκοπη και θαυμαστή σωτηρία, ω πρόγευση του Παραδείσου, Άγια Μυστήρια.

Στην υψίστη μορφή της λειτουργικής προσευχής συγχωνεύονται η μετάνοια, οι αιτήσεις, η ευχαριστία, η δοξολογία και ο ένος. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν σταλμένος από το Θεό για να ανακοινήσει την συνέστηση της λειτουργικής δυνάμεως της Θείας Λειτουργίας. Όταν ομιλεί για αυτήν, την προβάλλει σαν το μεγαλύτερο θαύμα, θαύμα της Θείας Αγάπης. Η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του ουρανού προς τη γη. Είναι το μεγάλο θαύμα της αγάπης του Θεού, η ιερουσία της αιωνίας σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, ο θρίαμβος της Θείας Εσπλαχνίας εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Κατά την διάρκεια της ο ίδιος ο Θεός πλησιάζει και βρίσκεται σε στενότερη επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο, πιο υψηλό, πιο μεγαλειώδες, πιο θριαμβευτικό, πιο ζωογόνο από τη Θεία Λειτουργία. Είναι θριαμβευτική εορτή, είναι παντοδύναμη προσευχή για τη σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου, αλλά και κάθε μέλος της Εκκλησίας χωριστά. Είναι οι στέψεις του Αρνίου, ο γάμος του Υιού του Βασιλέως με την νύμφη ψυχή. Με πόσο προετοιμασμένη λοιπόν άσπηλη και αμόλυντη ψυχή υποχρεούμεθα να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, για να μην βρεθούμε στον αριθμό εκείνο των ανθρώπων που δεν έχουν ένδυμα γάμου, αλλά αντίθετα έχουν ένδυμα κυλιδωμένο από το βόρβορο των παθών. Αλίμονος αυτούς θα διωχθούν βία από τον νυμφώνα, θα δεθούν σιροπόδαρα και θα ρυφθούν στο σκότος το εξώτερον. Αλλού γράφει: τι γλυκύτητα και τι γαλήνη απλώνεται ξαφνικά στην ταραγμένη ψυχή και το σώμα μετά από τη μετάληψη των θείων μυστηρίων. Η ροή των αμαρτωλών λογισμών και οι κινήσεις των παθών αυτόματα σταματούν. Το άχραντο σώμα και το τίμινο αίμα του Κυρίου αποτελούν πηγή πάμπλου της συμβιλίωσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι τα μέσα της καθάρσεως, του αγιασμού, της ανακαινήσεως, της θεώσεως. Σε άλλο σχετικό απόσπασμα αναφέρονται τα εξής: τι θα συνέβαινε, Κύριε, εάν ακτινοβολούσες το υπέραμπρο φως της θεότητός σου μέσα από τα άχρηστα μυστήρια, ενώ θα ήσαν στην Αγία Τράπεζα ή στο στήθος του ιερέως καθώς θα τα μετέφερε στους ασθενείς? Ασφαλώς όλοι θα έπεφταν θαμπωμένοι στη γη, αφού και οι άγγελοι από το φόβο της απροσίτους δόξης σου καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Εμείς όμως πόση αδιαφορία δείχνουμε συχνά προς τα ουράνια μυστήρια, με πόση ασυνειδησία ιερουργούμε στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Μαζί και σήμερα για να μάθουμε πώς βίωνε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης συντροφιά με πνευματικά του τέκνα. Στη Σύψα όλοι τον αγαπούσαν ιδιαίτερα γιατί γνώριζαν καλύτερα τον Όσιο και όσα έκανε για αυτούς, αλλά και για πάρα πολλούς ακόμη ανθρώπους. Αυτό που τον ευχαριστούσε πολύ τέτοιες ημέρες ήταν που όλα τα παιδιά του χωριού ξεκινούσαν να ψάλουν τα κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από το κελάκι του Οσίου Γέροντα και σ' όλα είχε να δώσει κάτι. Έτσι θυμόταν και τα παιδικά του χρόνια στον Πόντο, όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Πήγαιναν και τα πνευματικά του τέκνα να πάρουν την ευχή του και με την ευκαιρία αυτή τους μιλούσε για την ελεημοσύνη. Ο ίδιος ο Γέροντας ήταν πολύ ελεήμων. Μοίραζε ό,τι είχε σε ανθρώπους που δεν είχαν και για τον εαυτό του δεν κρατούσε τίποτα. Το έφτανε να φάει μια ελαφριά σούπα με χόρτα όπως ήξερε να τη φτιάχνει ο ίδιος. Έτσι συμβούλευε και τα πνευματικά του τέκνα να κάνουν. Πολλοί άνθρωποι λόγω των εορτών έφερναν στο Γέροντα ή έστελναν από άλλα χωριά διάφορα τρόφιμα. Αυτός όμως καλούσε κάποια πνευματικά του τέκνα στα οποία είχε εμπιστοσύνη και τους έστελνε σε οικογένειες που γνώριζε ότι δεν έχουν και υποφέρουν από την ανέχεια. Και τους έλεγε ότι αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κανείς άλλος. Γιατί όταν κάνουμε ελεημοσύνη πρέπει να το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Μια φορά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από τη Δράμα και είχαν φορτωμένα 2 γαϊδούρια με διάφορα τρόφιμα. Για το μοναστήρι του Γέροντα είπαν. Ο Όσιος Γέροντας τους υποδέχτηκε με χαρά, ξεφόρτωσαν τα ζώα και τους ευχαρίστησε για τη χειρονομία τους αυτή. Τους φιλοξένησε το βράδυ και την άλλη μέρα τους χαιρέτησε δίνοντάς τους την ευχή του. Ο Γέροντας που γνώρισε για τη δυστυχία που περνούσε μια χείρα με 4 παιδιά φώναξε τη μάνα Αργυρό που ήταν κοντά του και της είπε να φροντίσει από τα τρόφιμα που έφεραν οι άνθρωποι αυτοί να στείλει τα περισσότερα στη χείρα με τα 4 παιδιά. Αλλά να το κάνει όταν νυχτώσει, για να μην τους δει κανείς. Και αυτό για να μην δουν οι χωριανοί και κάνουν τη χείρα να νιώσει άσχημα. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς, της είπε. Ούτε ακόμα και η ίδια η χείρα. Έτσι έκανε η μάνα Αργυρό. Η χείρα το πρωί βρήκε έξω από την πόρτα της όλα όσα της πήγαν το βράδυ και κατάλαβε ότι αυτό μόνο ένας μπορούσε να το κάνει. Πήρε λοιπόν τα παιδιά της και πήγαν στο μοναστήρι του Οσίου Γέροντα. Μόλις τους είδε ο Γέροντας, τους καλωσόρισε και τους είπε ότι χαίρεται που τους βλέπει. Η χείρα τον ευχαρίστησε, αλλά ο Γέροντας της είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο τον ευχαριστεί. Όταν αυτή του είπε το λόγο, ο Όσιος Γέροντας της είπε «Αυτό παιδί μου το έκανε ο Θεός μέσω κάποιων καλών ανθρώπων. Όχι εγώ λοιπόν. Ευχαρίστησε το Θεό γι' αυτό». Πάντα με αυτόν τον τρόπο ελεούσε τους φτωχούς και δυστυχισμένους ανθρώπους ο Όσιος. Αυτό ζητούσε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα για να έχουν την ανταπόδοση του Κυρίου μας. Γιατί πρώτα ο Θεός είναι ελεήμων, έλεγε. «Είναι ελεήμων ο Θεός, ικτήρμων, μακρόθυμος και μετανοών επί κακίες ανθρώπων. Η ελεημοσύνη του δεν έχει όρια, όπως και η φύση του. Ακατάληπτος ο Θεός, ακατάληπτη και ασύλληπτη και η ελεημοσύνη του. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το ότι ακόμη μέχρι σήμερα στεκόμεθα και δεν έχουμε τιμωρηθεί πέρα για πέρα για τις πολλές αμαρτίες μας». Μας κάνει ο Θεός ακόμα έλεος. Έτσι και εμείς. Πρέπει να ασκούμεθα στην ελεημοσύνη προς τους αδελφούς μας. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ελεεί και δανείζει συνεχώς θα έχει την ευλογία του Θεού και ο ίδιος και η απογονή του. Διότι όταν ελεεί, δανείζει στο Θεό και ο Θεός που δανείζεται θα το αποδώσει αυτό το δάνειο που εγγυήθηκε και σε αυτή τη ζωή εκατονταπλάσιο, δηλαδή 100 φορές περισσότερα, αλλά και στην άλλη ζωή θα τον αξιώσει της βασιλείας του. Έδωσε υλικά πράγματα. Ο Θεός όμως θα το αποδώσει πνευματικά. Βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός εκάθισε στην εκκλησία και παρατηρούσε τους ανθρώπους που έμπαιναν μέσα και έριχναν στο ταμείο της εκκλησίας ό,τι ήθελε ο καθένας. Οι πλούσιοι έριχναν πολλά. Μα μια πτωχή χείρα έριξε μόνο ένα δίλεπτο. Δεν είχε τίποτα άλλο. Ο Χριστός το είδε και είπε ότι αυτή έδωσε τα πιο πολλά από όλους, γιατί οι άλλοι έβαλαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έβαλε όλο το βιός της, ό,τι είχε. Και με αυτή την απλή πράξη πήρε τόση δόξα και γράφτηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ακριβώς. Ό,τι και αν προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, θα το πάρουμε πολλαπλάσιο και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Μια άλλη μορφή της ελεημοσύνης, μας λέει ο γέροντας, είναι αυτή που δεν περιορίζεται στα υλικά πράγματα. Είναι αυτή που κάνουν οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον συνάνθρωπό τους. Θα τον επισκεφθούν στο νοσοκομείο, θα του πούν δύο λόγια, θα του πάνε ένα βιβλιαράκι, θα τον παρηγορήσουν και θα τον βοηθήσουν στην απελπισία του. Θα δουν έναν άλλο που βλασφημεί, θα του μιλήσουν με αγάπη, θα τον βοηθήσουν να αφήσει τη βλασφημία. Γι' αυτό λέγει, ο εξάγων άξιον εξαναξίου, ως το στόμα μου έστε. Δηλαδή, εκείνος που έναν ανάξιο άνθρωπο τον κάνει άξιο με το λόγο του, με μία καλή πράξη, με το παράδειγμά του, λέγει ο Χριστός, είναι σαν το στόμα μου. Όπως εγώ, ο Χριστός, με το λόγο μου νουθετώ και επιστρέφω τους ανθρώπους, αυτό κάνει και η αγάπη για τον πλησίον. Πολλές φορές μπορεί να σώσουν από βέβαιο θάνατο σωματικό ή ψυχικό αυτοί οι άνθρωποι που χειρίζονται το λόγο της αγάπης, από την οποία εμφορείται η καρδιά μας. Ένας λόγος λοιπόν παρήγορος, ένα νεύμα, μια απλή συμπαράσταση μπορεί να ξεκουράσει τον άλλον ψυχικά και αυτή η ελεημοσύνη είναι ανεκτίμητη. Να επιμεληθούμε λοιπόν αυτή την αρετή που είναι τόσο πολύ σπουδαία και να ελεούμε με ηλαρό πρόσωπο, με χαρά, με ευχαρίστηση. Όπως θα ελεήσουμε, θα ελεήσει και εμάς ο Θεός. Πρέπει να κοιτάζουμε το ψυχικό κέρδος που θα βγάλουμε. Την χείρα με ένα δίλεπτο την αξίωσε της βασιλείας του και του επαίνου του Αγίου Ευαγγελίου. Γίνεται ένα χρυσό παράδειγμα σε όλες τις γενναίες και η ωφέλεια της ελεημοσύνης τη συνεχώς πολλαπλασιάζεται και πηγαίνει στον ουρανό και τη βρίσκει. Διότι τόσοι ωφελούνται από το δικό της παράδειγμα και η ωφέλεια αυτή φθάνει μέχρι την ψυχή της. Έτσι μας λέει ο γέροντας και έτσι έλεγε σε όλα τα πνευματικά του παιδιά. Όταν πήγαιναν να τον δουν, επειδή τον αγαπούσαν, του πήγαιναν διάφορα πράγματα, αυτός τα δεχόταν βέβαια, αλλά τα άφηνε στην άκρη. Και μόλις του επιτρεπόταν, έστελνε ή τη μάνα Αργυρό ή κάποιο πνευματικό του παιδί να τα πάει για να βοηθήσει κάποια οικογένεια που δεν μπορούσε.

0: Στη Σύψα είχε καεί ένα σπίτι. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς στέγη. Τότε ο γέροντας κάλεσε όλους τους συγχωριανούς και τους είπε: «Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Να βρούμε ένα δωμάτιο για να μπουν μέσα να κοιμηθούν, ώσπου να μπορέσουμε ο καθένας με τη δύναμή του να κάνουμε το σπίτι τους ξανά». Βρέθηκε λοιπόν μία αποθήκη. Πού όμως θα κοιμόταν τα παιδιά? Ο γέροντας, που είχε ένα στρώμα όχι και τόσο καλό, αλλά για τα μέτρα τα δικά του και για τη θέλησή του ήταν καλό, το πήρε από το ξύλινο κρεβάτι του και το έστειλε στην οικογένεια αυτή για να το στρώσουν κάτω στο χώμα, να κοιμούνται ώσπου να διορθώσουν το σπίτι τους. Το είδαν πολλοί από το χωριό αυτό και από αυτό πήραν και αυτοί τη δύναμη και τη θέληση και άρχισαν ο καθένας να πηγαίνει κάτι. Άλλος πήγαινε ρούχα για τα παιδιά, άλλος κάποια οικιακά πράγματα για να μπορεί η γυναίκα να μαγειρεύει και άλλοι πήγαν τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Όλοι μαζί λοιπόν, με την βοήθεια και την προτροπή του Οσίου Γέροντα, μάζεψαν χρήματα και έβαλαν και προσωπική εργασία και έτσι βοήθησαν να ξαναγίνει το σπίτι των ανθρώπων για να μπουν να μείνουν κι αυτοί όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι ελεούσε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης και έτσι προέτρεπε και τους ανθρώπους και προπάντων τα πνευματικά του παιδιά που πήγαιναν πάντα να τον συμβουλευθούν πώς πρέπει να ενεργούν στη ζωή τους, να ελεούν τους ανθρώπους. Η ελεημοσύνη, τους έλεγε, είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν πρέπει να φοβάστε να δώσετε. Και από αυτό το υστέρημα που έχουμε, όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα, είναι καλό και από αυτό το λίγο να το μοιραστούμε. Βοηθάμε δύο ψυχές, μία, όσο μπορούμε. «Να δίνετε, παιδιά μου, να δίνετε», τους έλεγε. «Γιατί αν εσείς δώσετε, ο Θεός, να ξέρετε, δεν θα σας αφήσει. Δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να σας βοηθήσει στη στιγμή που τη χρειάζεστε τη βοήθειά του». Έτσι τα πνευματικά του παιδιά έκαναν πάντα αυτό που τους έλεγε. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν και λέγαν: «Μα γέροντα», όπως μια γυναίκα από ένα χωριό, το Πορτολίβο, που πήγε στο γέροντα και του λέει: «Μα δεν μπορώ, γέροντα, εγώ να βοηθήσω κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν έχω εγώ». «Θα μπορέσεις, υπάρχει τρόπος», της είπε. «Θα πας στην πόλη, στη Δράμα που είναι κοντά σας, θα ζητιανέψεις και από αυτά που θα μαζέψεις θα κρατήσεις ένα πολύ μικρό μέρος για σένα και τα υπόλοιπα θέλω να τα πας σε άλλες οικογένειες που εσύ γνωρίζεις ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση και δεν έχουν καθόλου να φάνε τα παιδιά». Πραγματικά τον άκουγαν τόσο πολύ τα πνευματικά του παιδιά που κάναν ακόμα και αυτό. Και μια πλούσια γυναίκα που πήγε να εξομολογηθεί και της είπε ότι είναι καλό να κάνει ελεημοσύνη, αυτή, επειδή είχε χρήματα, του λέει: «Εντάξει, γέροντα, μπορώ να δώσω αρκετά χρήματα σε κάποιες οικογένειες που δεν έχουν». «Όχι», της είπε, «αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Θέλω να πας κι εσύ σε 7 χωριά να ζητιανέψεις αλεύρι, σιτάρι και να πας μετά να τα μοιράσεις στις οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Μόνο έτσι θα σε βοηθήσει ο Θεός και τις αμαρτίες σου να τις συγχωρέσει και εσύ να νιώσεις καλύτερα. Θα δεις ότι η καρδιά σου θα γαληνέψει πολύ περισσότερο, γιατί αυτή η ελεημοσύνη είναι που έχει αξία». Πράγματι, η γυναίκα αυτή, με πολύ ντροπή, γιατί όλοι ξέραν ότι ήταν πλούσια, βγήκε και ζητιάνεψε. Είχε τόσο εμπιστοσύνη στον Άγιο και είχε τόση πειθό ο Άγιος όταν τους έλεγε αυτά τα πράγματα, που το έκανε. Και με ντροπή πήγε, μάζεψε. Και μάζεψε πολύ, και αλεύρι και σιτάρι. Και τα πήγε στον Όσιο, τα μοιράσανε σε σακούλια και τα πήγανε σε σπίτια που δεν είχαν να φάνε. «Σαν την ελεημοσύνη, παιδί μου», της είπε, «δεν υπάρχει αρετή. είναι η καλύτερη και η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσεις κοντά στο Θεό. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτός, ακόμα και που δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αν το χρειαστούμε και το ζητήσουμε, θα μας ελεήσει. Αρκεί να έχουμε την καρδιά μας καθαρή. Να είμαστε άνθρωποι σεβαστοί, ταπεινοί και να πονάμε τους συνανθρώπους μας. Πώς θα δείξουμε ότι πονάμε και αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας όταν τον βλέπουμε να υποφέρει και εμείς θα διαφορούμε? Θα κάνουμε την ελεημοσύνη μας είτε με υλικά αγαθά είτε πνευματικά. Δηλαδή, είναι άρρωστος κάποιος στο νοσοκομείο και δεν έχει κάποιον δίπλα του και χρειάζεται έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσει. Πήγαινε κοντά του. Κάθισε όσο χρειαστεί. Βοήθησέ τον. Ας μην τον γνωρίζεις. Ας είναι ένας άνθρωπος από οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης που έχει τύχει να βρεθεί κοντά σας. Βοηθήστε τον. Καθίστε δίπλα του. Θα τον ανακουφίσετε τόσο πολύ και νομίζω ότι αυτή η ελεημοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την υλική. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πόνο, αυτοί νιώθουν καλύτερα την ελεημοσύνη, την πνευματική και τη συναισθηματική. Δώστε αγάπη. Βοηθήστε ανθρώπους που δεν μπορούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γέροντες και ανήμποροι που είναι μόνοι τους κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μη διστάζετε. Μη φοβάστε τι θα πει ο κόσμος ότι θα μπείτε σε ένα ξένο σπίτι. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι θέλετε να εκμεταλλευτείτε τον γέροντα που ίσως να έχει και κάποια οικονομική άνεση. Μη διστάζετε. Πηγαίνετε, βοηθήστε τον. Βοηθήστε τους ανθρώπους που δεν μπορούν και αυτό θα το ανταποδώσει ο Θεός σε εσάς εκατονταπλάσια, όπως είπαμε. Γιατί ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος ελεήμων. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τις ημέρες αυτές που είναι γιορτινές και υπάρχουν οικογένειες που μπορεί να μην έχουν όχι μόνο τα γλυκά τους ή το καλό φαγητό τους, αλλά ούτε και ψωμί για αυτές τις ημέρες, φροντίστε να μάθετε ποιοι είναι, πού είναι και κάντε κάτι. Ένα ψωμί, ένα μελομακάρονο, ένα κουραμπιέ, ένα γλυκάκι για να χαρούν τα παιδιά αν υπάρχουν σε τέτοια σπίτια. Και υπάρχουν πολλά σπίτια, τουλάχιστον στην εποχή μας, που είναι έτσι. Που ζουν μέσα στο σπίτι και είναι κλεισμένοι και δεν γνωρίζουμε τη δυστυχία τους. Ας φροντίσουμε να μάθουμε και οι μέρες αυτές, αφού το καλούνε με το πνεύμα το γιορτινό, ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε τέτοιες οικογένειες. Όλοι μπορούμε, ακόμα και οι πιο φτωχοί. Κάτι θα περισσεύει που μπορούν να το δώσουν σε κάποιον που δεν έχει καθόλου. Επίσης, το να καλέσουμε έναν άνθρωπο που είναι μόνος του τις Άγιες αυτές οι μέρες να έρθει στο τραπέζι μας είναι σαν να καλούμε το Χριστό. Μόνο έτσι πρέπει να το σκεπτόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε την ελεημοσύνη και να βοηθήσουμε κόσμο. Η αγάπη και η ελεημοσύνη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ημερών αυτών. Ας αγαπήσουμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους και ας ελεήσουμε τους πιο ανήμπορους και τους πιο δυστυχισμένους. Αυτό θα το πάρουμε πίσω από το Θεό την ώρα που πρέπει και την ώρα που το χρειαζόμαστε κι εμείς. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Γέροντας νουθετούσε τα πνευματικά του παιδιά και τα οθούσε να είναι πάντα ελεήμονες. Έτσι, γιατί έτσι έκανε και αυτός. Και δεν ήταν μόνο τα λόγια του που βοηθούσαν τα πνευματικά του παιδιά, αλλά ήταν οι πράξεις του. Ήταν αυτά που ο ίδιος έκανε. Γιατί αυτός ζούσε μόνο με ένα παλιό ράσο, με φθαρμένα παπούτσια, με ένα ξύλινο κρεβάτι, γιατί δεν ήθελε να έχει τίποτα. Ό,τι είχε το μοίραζε στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό φρόντιζε λοιπόν να το μεταδώσει και στα πνευματικά του παιδιά, τα οποία, επειδή τον αγαπούσαν πολύ, έτσι έκαναν. Και εύχομαι και εμείς στις μέρες αυτές να κάνουμε το ίδιο. Σας εύχομαι λοιπόν σε όλους να περάσουμε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Οι γεννήτωρες του Αγίου. Πολλοί ιερείς συγγραφείς ή παρασιωπούν τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου όταν διηγούνται των βίων και την πολιτεία του Αγίου ή αναγράφουν διάφορα ονόματα. Στο πόνημα «Ασματική ακολουθία του Αγίου Νικολάου» διαβάζουμε πως τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου ήσαν Ιωσήφ και Νόνα. Έγινε το εν τες ημέρες εκείνες ανήρτης ονόματι Ιωσήφ, η δε γυνή αυτού ονόματι Νόνα. Κατά τον Μπούτ, οι γονείς του Αγίου ήσαν η Ιώνα και ο Επιφάνιος. Διαβάζουμε επίσης το πόνημα «Η ζωή του Αγίου Νικολάου», αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, πως οι γονείς του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, Θεοφάνης και Νόνα, ζούσαν στην πόλη Πάταρα. Ο Σιμεών, ο μεταφραστής στη βιογραφία του Αγίου, αποσιωπά τα ονόματα των γονέων του Ιεράρχου, όπως και ο Μιχαήλ ο Αγιώτατος Αρχιμανδρίτης, ο Νεόφυτος, ο Πρεσβύτερος, ο Μεθόδιος ο Ηγούμενος, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Σπυριδάκης, ο Θεοφάνης Κεραμέας, ο Λέων ο εν Χριστώ Βασιλέας και άλλοι. Στον κώδικα Λύσιο Αλεξανδρίνα διαβάζουμε «Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο της ανήρεν τη λυκία ονόματι Ιωάννης». Αλλά ποια σημασία θα είχε για μας και τον Άγιο αν γνωρίζαμε τα πραγματικά ονόματα των γεννητόρων του? Μήπως θα πρόσθεται αυτό κάτι στο μεγαλείο και τη δόξα του Αγίου Νικολάου? Αν και δεν διασώθηκαν τα ονόματά τους μέχρι σε μας, διασώθηκε όμως η ηχό των αρετών τους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν ευγενική καταγωγή. Γράφει ο Μεθόδιος Ηγούμενος. Γονέων υπήρχεν ευγενών και περιουσία λαμπρών. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχιμανδρίτης σημειώνει. Γονέων δε ευγενών πάνη και ενουσίων. Ξεπερνούσαν πολλούς και ως προς την ευλάβειά τους για το Χριστό. Όμως ήσαν άτεκνοι, αλλά χριστιανοί από Έλληνες και έβρισκαν τη δύναμη στην προσευχή για να αντιμετωπίζουν την ατεκνία τους. Ο χριστιανισμός στη Λυκία, όπως φαίνεται, είχε ήδη αποκτήσει από νωρίς τις κοινότητές του και τους μάρτυρές του. Αν και οι κόμοι, τα Πάταρα, ήταν απλοί, αναγέννησε πολλούς το παιδί τους. Με την ευσέβειά του αναδείχθηκε πολύτεκνος και πολύτοκος πατέρας. Οι γονείς του Αγίου δεν επεθύμησαν κοσμικά αξιώματα. Γι' αυτό και κόσμο αξιώματος έξω εαυτού συντηρήσαντες της δικαιοσύνης έργης αή σχολάζειν επόθησαν. Έτσι αναδείχθηκαν άριστοι οικονόμοι των πνευματικών τους χαρισμάτων και των υλικών αγαθών τους, γενικά των δωρεών του Θεού. Για τα κοσμικά αξιώματα πίστευαν πως αυτός που αναμοχλεύει την πίσα οπωσδήποτε θα λερωθεί. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου τον πρώτο καιρό του γάμου τους γνώρισαν τους πόνους της γέννησης του Αΐδημου και δεν απέκτησαν άλλο παιδί. Λέγει ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης. Αυτοί των πρώτων χρόνων του γάμου τους απόκτησαν τον καρπό της δικαιοσύνης σύμφωνα με την επιθυμία του Θεού, τον εραστή της αγνίας. Κατάλληλη πληροφορία οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν πια γεράσει και δεν είχαν ακόμη γνωρίσει τη χαρά της απόκτησης παιδιών. Ζούσαν με ευσέβεια και προσευχή και περίμεναν να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα, ο Ελκανά με την Άννα, ο Ιωακείμ με την Άννα, ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ. Ήσαν άνθρωποι του Θεού και υπομονετικά περίμεναν καρπών κοιλίας. Ήρθε όμως ο καιρός και ο Ιωακείμ απόκτησε καρπών Ευκλεή, την Παρθένων Μαρία, και ο Ζαχαρίας τον πιο μεγάλο προφήτη, το πιο άξιο και ένδοξο παιδί που γεννήθηκε από μητέρα, τον Ιωάννη, ώστε να το εγκομιάζει και αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 11 στίχος 11. Τώρα δοκίμαζε ο Κύριος την αντοχή της πίστης των γονιών του Αγίου Νικολάου, για να τους δώσει όχι ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά τον κανόνα της πίστεως, τον στήλο της Ορθοδοξίας, αυτόν που αναδείχθηκε μέγα σε όλες τις αρετές.
τον απεσταλμένο του Θεού και την παράκληση όλων των κινδυνευόντων. Υπήκουσε δε αυτής, της νόνας, ο Κύριος, και συλλαβούσα έτηκεν ιών εις των καιρών αυτής, και εφράθη επί τη γεννήση αυτού και η συγγένεια αυτής πάσα. Ο εραστής της Αγνίας και προνοητής Άγιος Νικόλαος υπήρξε καρπός δικαιοσύνης. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ αναφέρει: «Μόλις γεννήθηκε ο Άγιος Νικόλαος, στη μήτρα της μητέρας συνέβη ένα ξεχωριστό γεγονός. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε στήρα και αισθάνθηκε ευχαριστημένη και ευτυχισμένη που για όλη την υπόλοιπη ζωή της έμεινε χωρίς άλλα παιδιά». Με αυτόν τον τρόπο, ο Νικόλαος υπήρξε για τους γονείς του πρωτότοκος και μονογενής, κατά το πρότυπο του μεγάλου Ιωάννου, που βάφτισε το Σωτήρα. Μόνο που το θαύμα επαληθεύτηκε αντίστροφα. Πράγματι, εκείνος, ο Ιωάννης, απελευθέρωσε τη μητέρα του από τη στηρότητα τη στιγμή που στάθηκε στον κόσμο. Αντίθετα, ο Νικόλαος, μόλις γεννήθηκε, προκάλεσε στηρότητα στη μήτρα της μητέρας του. Αυτή πράγματι έγινε γόνιμη από το Άγιο Πνεύμα, πλημμυρισμένη από Θεία Αρετή, και μαζί με το σύζυγό της προσπάθησε να αρέσει στο Θεό και να υπακούει στις εντολές Του. Από τις πρώτες μέρες της ζωής του, ο Άγιος Νικόλαος έδειξε ολοφάνερα ότι διακρινόταν από μία ιδιαίτερη κλίση προς τα Θεία και το Θεό, και σε αυτόν τον προορισμό του, που ήταν διάφορος από των άλλων παιδιών της ηλικίας του. Για τους δύο γονείς ήταν αρκετή η γέννηση ενός Αγίου. Ού πολυγωνία γάρ, αλλά ευπαιδεία. Και γίνεται δε πολύγωνος πνεύματι, τες κατά Χριστόν αιρετές πλήθουσα, και Θεό προσανέχειν συν το συζύγο σπουδάζουσα. Ο Άγιος Νικόλαος, ο τεχθείς εκ κοιλίας μητρός Θεό υγειασμένος και μόνος, γίνεται στους γονείς του απεικόνισμα του μεγάλου Ιωάννη και βαπτιστή του Σωτήρος. Αυτό φανέρωνε πως ο Άγιος Νικόλαος θα γινόταν σκεύος εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος, θεράποντας αγαπημένος του Κυρίου και όργανο Θείας Βουλής για τη σωτηρία πολλών.

ο χρόνος γέννησης του Αγίου. Αυτός που καταγόταν από την κόμη των Πατάρων και ήταν απογεγραμμένος στον ουρανό, στην πόλη των Πρωτοτόκων, είχε γεννηθεί εδώ, στα Πάταρα. Έτσι έπρεπε να γίνει, να γεννηθεί από μια ταπεινή κόμη, αυτός ο λαμπρός αστέρας της Εκκλησίας. Και όπως η λίχνη από χαμηλά φωτίζουν τα υψηλά, τις οροφές, έτσι και ο Τρισώσιος γεννήθηκε όχι από τα κάτω και επίγεια Πάταρα, αλλά από του ουράνιου Θεού να έχει τη γενεαλογία και να δοξάζεται και να τιμάται από τους ανθρώπους. Πιο περίπλοκο παρουσιάζεται το πρόβλημα της χρονολογίας γέννησης του Αγίου Νικολάου. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι ιδιαίτερα ουτοπιστικό να ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, έστω και με τρόπο υποθετικό. Στο πιο παλιό κείμενο που αναφέρεται στον Άγιο Νικόλαο, στο La Praxis de Stratelatis, έκτος αιώνας, αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον καιρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό μας φέρνει στο χρονικό διάστημα από το 306 μέχρι το 337. Δυστυχώς, ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ δεν αναφέρει καμία χρονολογία ούτε για τη γέννηση, ούτε για την εκλογή του Αγίου σε επίσκοπο. Μερικές ημερομηνίες όμως καθοριστικές, αν ληφθούν υπόψη, συνολικά, μας οδηγούν στο να πιστέψουμε πως ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε γύρω στις αρχές του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, ήτι το 255 μετά Χριστόν. Για παράδειγμα, ο μεταφραστής αναφέρει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο βιβλίο «Η ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού» αναφέρεται για τον θάνατο του Αγίου το εξής. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο Άγιος Νικόλαος υπηρετούσε την Εκκλησία του Χριστού και πέθανε μετά από μία μακροχρόνια αρρώστια. Ο Αρχιδιάκονος Ιωάννης αναφέρει πως είχε διαβάσει σε μία ελληνική διήγηση ότι ο Άγιος Νικόλαος συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325 μετά Χριστόν. Ύστερα προσθέτει πως μετά από λίγο πέθανε. Τώρα, αν στα στοιχεία αυτά προσθέσουμε και τη σιωπή του Αγίου Αθανασίου, που κατά τη μεταγενέστερη περίοδο το 335 μετά Χριστόν είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακός στην αναφορά του για τους πιο γνωστούς επισκόπους, μπορεί κανείς εύλογα να συμπεράνει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε όχι μετά το 334 και για να βρίσκεται τότε σε προχωρημένη ηλικία θα πρέπει να είχε γεννηθεί γύρω στο 255 μετά Χριστόν. Και ο Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης σημειώνει: Νικόλαος, ο Αγιότατος της χριστιανικής πίστεως Κανών, εγεννήθηκε χριστιανών Ελλήνων γονέων περί το 250 μετά Χριστόν εν Πατάρις. Ο αρχιερέας ηγούμενος του ονομαστού μοναστηριού της Νέας Σιών και θείος του μικρού Νικολάου, Νικόλαος και αυτός, είπε στους γονείς μετά το ευχάριστο γεγονός της γέννησης του Αγίου Νικολάου με προφητικό λόγο: «Αδέρφια μου, ιδού, άκουσε ο πανεύσφλαχνος Θεός το αίτημα της προσευχής σας. Δεν πρόκειται να αποκτήσετε άλλο παιδί, όμως αυτό εδώ σίγουρα σηκώνει και την Αγία Χάρη. Θα γίνει κληρικός, θα σημαδευτεί από τον Εσταυρωμένο. Καθώς παρατηρώ τη μορφή του, εκστασιάζομαι. Ο κατά Θεόν πολιτευσάμενος βίος, πολλούς αν εφελκίσετε και φέρει προς αρετήν».

Τα θαυμαστά περιστατικά του βρέφους Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, προορισμένος για μία ένδοξη επισκοπή, όφιλε να βαδίζει στο δρόμο της τελειότητας τα πρώτα ήδη χρόνια της γέννησής του. Και η τελειότητα προφανώς κατακτώνταν μόνο με πράξεις θεϊκές. Από βρέφος ακόμα, ο μικρός Νικόλαος παρουσίασε ενδείξεις της φιλοθεΐας του, αλλά και της μελλοντικής του υποδειγματικής εκκλησιαστικής του εξέλιξης. Όπως γίνεται ευρύτερα αποδεκτό, ως βρέφος

Για το περιστατικό αυτό, το αποδεχτώ από την ευρύτερη προφορική παράδοση, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Επειδή δε ο γεννηθής ήταν από την κοιλία της μητρός του ευλογημένος από τον Θεό, τρεφόταν ο μικρός Νικόλαος με το μητρικό γάλα όπως όλα τα βρέφη από το στήθος της μητρός του. Και ο Κύριος, όπως συχνά κάνει με τους υπηρέτες του, φανερώνει και εδώ με θαύμα ποιο θα είναι το μέλλον και τι θα γίνει ο Μέγας Νικόλαος. Ενώ τις άλλες μέρες της εβδομάδος τον Ήπιο γαλακτοτρεφόταν κανονικά από το μητρικό στήθος, όπως συνηθίζουν τα βρέφη, την Τετάρτη και την Παρασκευή μόνο μία φορά την ημέρα θύλαζε, κατά την καθορισμένη ώρα, βραδινή. Έτσι τηρούσε όλη την ημέρα νηστεία, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες, πριν ακόμη να αναπτυχθεί η λογική. Το βράδυ θύλαζε από το δεξιό μαστό. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τον Ήπιο γνώριζε πότε ήταν Τετάρτη και πότε Παρασκευή, σαν να φιλομετρούσε ημερολόγιο και παρακολουθούσε συνάμα τους δείκτες του ρολογιού που έδειχναν τη βραδινή ώρα του δείπνου του. Ήταν φανερή η παρουσία του Θεού από τα βρεφικά του χρόνια και καθόριζε τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Όταν το βρέφος δέχθηκε τη δεύτερη γέννησή του και αναγέννησή του, δηλαδή το σωτήριο βάπτισμα, χωρίς καμία εξωτερική επέμβαση στάθηκε όρθιο μέσα στην κολυβήθρα επί 3 ώρες. Κατά τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόφ, αυτό σήμαινε ότι ο Άγιος Νικόλαος θα διακατεχόταν από μεγάλη πίστη στην Αγία Τριάδα, την οποία αργότερα, όταν θα ενηλικιωνόταν, θα υπερασπιζόταν με σθένος σε όλη του τη ζωή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει το περιστατικό να συμβαίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Γράφει: «Και ελθόντες επιτολούσε και το εμβάλλειν αυτό εν τη σκάφη, έστι επί τους πόδας αυτού ώρας 2 και στιγμάς 3. Και οι δότες αυτό πάντες σε θαύμασαν λέγοντες: τι άρα εστί το πεδίον τούτο?» Μετά το περιστατικό της βάπτισης του Ιού της Επαγγελίας, με το οποίο παρουσιαζόταν η οικονομία του Θεού στον Όσιο, η μητέρα του Αγίου το ανέφερε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήταν αδελφός του ανδρός της. Εκέλευσε ο Αρχιεπίσκοπος απενεχθήνε το πεδίον ενώπιον αυτού. Ενεγκώντες δε το Αρχιεπισκόπο Νικολάου και θεασάμενος αυτό λέγει την μητέρα αυτού: «Ω γίνε, εκλελεγμένου παιδός μήτυρ καθέστικας, διότι πνεύματος Αγίου επιφύτησης έστεινεν αυτό, και εναγκαλισάμενος το πεδίον απήγαγεν εν το ναό επί το θυσιαστήριο και εκάθισεν επί τρίτων βαθμών και ευλογήσας αυτό», απέδωκε τη μητρή αυτού. «Και εκάθισε επί τρίτων βαθμών». Πίσω από την Αγία Τράπεζα συναντάμε το σύθρονο, αποτελούμενο από πολλούς θρόνους. Ο μεσαίος και πιο υψηλός θρόνος ονομάζεται καθέδρα και ανήκει στον επίσκοπο της περιοχής. Κανείς άλλος ιερέας δεν κάθεται, έστω και αν λειτουργεί. Παλαιά, αλλά και τώρα, όπου υπάρχει σύνθρονο, κατά τη Θεία Λειτουργία καθόταν ο επίσκοπος στην καθέδρα και ο άλλος κλήρος στους άλλους θρόνους για να αναπαυθούν και να ακούσουν και το αποστολικό ανάγνωσμα. Ύστερα από λίγο καιρό από τη γέννηση του Νικολάου, η οποία έφρανε όλους και ιδιαίτερα τους γονείς του, έγινε και η βάπτισή του. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Και εμφράνθη επί τη γεννήση αυτού, επωνόμασε δε το όνομα αυτού Νικόλαον, κατά το όνομα του θείου αυτού. Έγραψε τότε και ο θείος του στο βιβλίο βαπτίσεων: Νικόλαος, προθιερεύς, δούλος υψίστου, Νικολάου Αγίου βαπτίσματι προς εξάλληψην προπατορικού αμαρτήματος». Ο Νικόλαος υπήρξε, όπως προείπαμε, καρπός προσευχής και της πίστεως των γονέων του προς το Θεό και ήταν μονογενής Υιός. Η αυτοπιθαρχία του Αγίου, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, αποφυγή κακών φίλων, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του έδειχνε στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτος με θείο προορισμό. Γι' αυτό προσέξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή και πολλά πάνω στη χριστιανική ζωή του, που θα τον οδηγούσαν στο σωστό δρόμο του Χριστού. Οι προσπάθειες των γονέων πέτυχαν. Τον αγνό σπόρο που έσπηραν στο αγνό χωράφι απέδωσε πλούσια. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσε να διαβάζει γραφές που ήσαν απαραίτητες, όπως έλεγε ο Άγιος Δημήτρης.

του Ρόστοφ. Όταν οι γονείς του έψαχναν να βρουν τον κατάλληλο δάσκαλο για το παιδί τους, ο Άγιος Νικόλαος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ονόμασε το δάσκαλο, ο οποίος του μάθαινε γραμματική. Γράφει και ο Όσιος Νικόδημος. Γενωμένου δε του παιδός ετών έξ, παρέδωκεν αυτό μανθάνιν τα στεοπνεύστους γραφάς και αψάμενος ο πες της θείας γραφής, πάνσοφος εγένετο. Ο Άγιος Νικόλαος, τυχόν επιμελούς ελληνικής παιδείας, ακμαζούσισαν την πατρίδη του, ιδιαιτέρως εδέχθηκε ενέκυψεν εις των Αγίων Γραφών και άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων την ψυχοφελεστάτην μελέτην, επί της αμφιλαφούς γνώσεως προσθείς την βαθίαν και ζώσαν πίστην και ευσέβιαν και δια της εναπάσες τεσσαρετές προκοπής αποδείξας την πράξη της θεωρίας επίβασιν, ως εδείκνυε εξ αυτών των σπαργάνων εκ της κοιλίας υγειασμένων και το Θεό προορισμένων μόνο γενναίες της γονεύσιν αυτού πεδίων. Βασική πνευματική του τροφή, όπως την έζησαν και την υποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υπήρξε το Ιερό Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι μας δείχνουν το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού, το σωτήριο τιμόνι στο νοητό σκάφος της Εκκλησίας και μας λένε «Αυτό το βιβλίο δεν είναι σαν τα άλλα». Και ούτε είναι ανεφάρμοστο. Διαβάστε το και εσείς όπως σας το προσφέρει και το ερμηνεύει η Αγία μας Εκκλησία. Και εδώ θυμούμε τον λόγο του ποιητικού φιλοσόφου της υπάρξεως και Κέρκαρτ που συμβούλευε με μία τόσο ανθρώπινη αλλά και τόσο βαθιά εικόνα πώς να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο με το οποίο σώθηκαν οι Άγιοι και πορεύεται η Εκκλησία τόσους αιώνες τώρα. Πρέπει ο άνθρωπος να διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, όπως ένας νέος διαβάζει το γράμμα της πολυαγαπημένης του. Είναι γραμμένο για μένα, μονάχα για μένα. Μέσα εκεί ανθίζει η σιωπή του λόγου. Προχωρώντας μπορεί να βρεθεί στην κοινωνία των Αγίων και να ψάλει και ο σύγχρονος άνθρωπος των τρισάγιων ύμνων προς τον Κύριον των πάντων. Από τους πατέρες και βιογράφους του Αγίου Νικολάου, μόνο ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει μία θαυμαστή θεραπεία χωλής γυναίκας, με μόνη τη δύναμη της προσευχής του μικρού και μαθητή Αγίου Νικολάου. Γράφει ο Όσιος. Ενώ πήγαινε κάποτε προς το σχολείο, ως συνήθως το Άγιο Παιδί, μία γυναίκα, νόνα και αυτή στο όνομα, και έχουσα το πόδι μισοπαράλυτο, συναντά το ιερό παιδί τον Νικόλαο και θερμά το παρακαλεί να προσευχηθεί για να θεραπευθεί το ξηρό της πόδι. Επειδή δε το παιδί την ευσπλαχνίστηκε εξαιτίας της συμφοράς και της παρακλήσεως της γυναίκας, επισφραγίζει με το πόδι με το σημείο του σταυρού, επικαλούμενος δε το όνομα του Χριστού, θεραπεύει την ασθένεια. Η δε γυναίκα, πηδώντας από τη χαρά της, βαδίζει με τα δυο της πόδια προς το σπίτι της, εκθιάζοντας το θαύμα, δοξάζοντας τον Θεό και επαινώντας τον νεαρό Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδας ή τα υπερό αυτού, ότι θες νεύθυν επίβασιν αυτού περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή την ασφάλειαν αυτής, που κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως πέφτονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουν, αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπο, ανε θεμελίωσα σ' αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσον του δε επιστρέψει, καλύψε την γην, εξ αποστέλων πηγάσιν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσοντο ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες εκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγινάρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσανται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένας εύσουσι του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, σελήνη ισχυρού, ο ηλίο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και εγένε τον ύξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμιωριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, σε πληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασσας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις ή και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκθυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Και το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και εγένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνα.

0: Κυρίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

Χιλερών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ελιβδίσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμενο Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σε εμπάς και ρίσι μνήστε φωνές εσίες.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διέσπερα ταύτη αναμαρτύρου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπή ένωση, συμπρεπή ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: νυν απολύ στον δουλούστο δέσποτα τα κατογνή μα εν ειρήνη, ότι είδανε θαλμίνο των σωτηριών σου, ότι μα κατά προσπάν του λαών, φω αποκάλυψε εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησαν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησαν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησαν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών. Ένα και το ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερέσον Κύριε Θεός στην Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία νήσων πόλην και νωρίαν ταύτην εις αιώνα αιώνας.
0: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι, ο εν δόξα αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Οθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Κάρπου και Αλφαίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Καλησπέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Ασπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον Πνευματικό Επιστηρηγμό των Μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Μαΐου. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς. Σαν σήμερα, το 1787, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αρχίζει τις εργασίες της η Συνταγματική Συνέλευση με πρόεδρο τον George Washington, με σκοπό τη σύνταξη του νέου Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Το 1827, μετά από 10 μήνες πολιορκίας του Κιουταχή, παραδίδονται οι υπερασπιστές της Ακρόπολης των Αθηνών.
0: Το 1832 υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα να κηρύσσεται βασίλειο.
1: Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων τον Μάιο του 1835.
0: Το 1904 νέα σημαντικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Κνωσό της Κρήτης.
1: Το 1932 κάνει την πρώτη του εμφάνιση το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Το 1935 ο θρυλικός Spirinder και άλλοι της Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος σάλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13.
1: Το 1959 η Βουλγαρία αρνείται ευσχήμως την πληρωμή πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα.
0: Το 1966 εκτοξεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Explorer 32. Το πρόγραμμα Explorer ήταν η πρώτη επιτυχημένη αποστολή μη επανδρομένων αεροσκαφών στο διάστημα.
1: Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο κυβερνήτης του αντιτορπιλικού Βέλος 2 αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση και μαζί με 6 αξιωματικούς και 25 υπαξιωματικούς ζητούν πολιτικό άσυλο στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας και παραμένουν εκεί ως πολιτικοί εξόριστοι. Η κίνηση αυτή επιφέρει πλήγμα στη χούντα των συνταγματαρχών. Όταν εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, το αντιτορπιλικό Βέλος έσπευσε να βοηθήσει στην άμυνα του νησιού. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο αντιδικτατορικού αγώνα, αγκυροβολημένο στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

0: Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Ο πόλεμος των άστρων» του ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη George Lucas.
1: Το 1989 ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ εκλέγεται πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Το 1991 για πρώτη φορά Γερμανός ηγέτης, ο Χέλμουτ Κόλ, παρευρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό της επετείου από τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.

Κυριακή σήμερα των Αγίων Πατέρων. Να δούμε μερικά πράγματα για την έννοια της πατρότητος και την ιδιότητα της πατρότητος. Καταρχήν, οι Άγιοι μας Πατέρες, όχι γιατί ήταν έξυπνοι, όχι μιας λεπτής διεργασίας του νου τους, αλλά επειδή τους αποκαλύφθη η αλήθεια, μας την περιγράφουν. Και ο Θεός αποκαλύπτει στους καθαρούς την καρδία. Και καθαρή την καρδία είναι ταπεινή, προσευχόμενοι άνθρωποι. Και τους αποκαλύφθη η αλήθεια, την οποία μας περιγράφουν και μας αφήνουν. Γιατί δεν μπορείς να έχεις σωστό ήθος, αν δεν είσαι στηριγμένος στην αλήθεια. Δόγμα λοιπόν και ήθος είναι η ίδια πραγματικότητα. Χωρίς το δόγμα, χωρίς την αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς το πλαίσιο της αληθείας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει πραγματικά ήθος κατά Θεόν και ήθος ζωής και ήθος αληθείας. Γι' αυτό το λόγο πάντοτε είναι μια διάστατη πραγματικότητα η πράξη με την θεωρία, η θεωρία με την πράξη. Οι Άγιοι μας Πατέρες λοιπόν, επειδή ήταν ταπεινοί, επειδή αγαπούσαν τον Θεό, επειδή ήταν καθαρίτη στην καρδιά, τους αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια του Θεού τα οποία μας δίδουν. Γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για αγάπη αν δεν είναι στηριγμένη η αγάπη στην αλήθεια. Αγάπη που δεν έχει αλήθεια είναι μία δημαγωγία, είναι μία πλάνη, είναι ένα ψεύδος, είναι ένας θάνατος. Η αγάπη λοιπόν για να είναι ζωντανή, να είναι αληθινή, να είναι θεραπευτική, χρειάζεται να περιέχει και την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι δώρο του Θεού, είναι αποκάλυψη του Θεού. Αυτά σε γενικότερο πλαίσιο είναι η έννοια αυτή των Αγίων Πατέρων. Θα δούμε όμως την έννοια της πατρότητος. Καταρχήν ο Κύριος λέγει πως δεν μπορούμε να ονομάσουμε κανένα πατέρα επί της γης. Τότε πώς ονομάζονται οι πατέρες με αυτόν τον όρο? Η έννοια του πατέρα, η έννοια του πατρός δικαιώνεται εφόσον μας παραπέμπει στην ουράνια πατρότητα. Εφόσον ο πατέρας, ο επίγειος, ο πνευματικός πατέρας είναι μια υπόμνηση, είναι μια μαρτυρία του ουρανίου πατρός και είναι ένας δρόμος που μας οδηγεί στην ουράνια πατρότητα. Αν ο πνευματικός πατέρας, αν οποιοσδήποτε πατέρας, ο σαρκικός πατέρας μας οδηγεί στον εαυτόν του, είναι μια πλάνη, είναι μια αποτυχία, είναι ένα γεγονός που δεν οδηγεί σε δρόμο παιδαγωγικά ορθόν. Πραγματικός πατέρας είναι αυτός που δεν οδηγεί στον εαυτόν του, αλλά οδηγεί στον ουράνιο πατέρα. Πραγματικός πατέρας είναι αυτός που θέλει τα τέκνα του να είναι κτήμα του, περιουσία του, προέκταση του εαυτού του, αλλά αυτός που δίνει τον ολόγο ύπαρξης που έχει ο καθένας, που τον ελευθερώνει, που τον αναπτερώνει, που του δίνει την αξία και το περιεχόμενο που του έχει, που δίνει την προσωπική αίσθηση της αξίας και της ευθύνης. Δυσκολευόμαστε αυτό να το κατανοήσουμε. Θεωρούμε ότι ο πατέρας είναι μια καθοδήγηση ή ένα πλαίσιο στο οποίο αναγκαστικά οδηγώ σε κάποιον κατά τη δική μου στόχευση, κατά τη δική μου φαντασία, κατά τη δική μου σκέψη. Όμως ο πραγματικός πατέρας είναι αυτός που κάνει μετάγκηση ζωής. Δεν είναι αυτός που κάνει καλά παιδάκια σε ένα σύστημα οχυρωμένα για να περάσουν μια καλή ζωή. Αλλά είναι αυτός που τους αναδεικνύει το πρόσωπο, τους αναδεικνύει την ελευθερία, τους αναδεικνύει την προσωπική ευθύνη. Είναι αυτός που τους κάνει, που τους δίνει ζωή, που κάνει μετάγκηση ζωής. Για να δώσεις όμως ζωή πρέπει να έχεις ζωή. Αν είσαι ένας πατέρας με μια μανία, με μια ένταση, μια αγωνία να επιτύχεις τους στόχους του κόσμου, μιας δικής σου καταξίωσης που είναι μια ικανοποίηση του ναρκισισμού μας, ασφαλώς αυτό είναι μια αποτυχία και πνευματική και ψυχολογική. Άρα ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός που έχει βγει από τον εαυτό του, ζητεί τον Θεό, γεύτηκε τη ζωή και αυτή τη ζωή μεταδίδει. Όταν δεν έχουμε αυτή την εμπειρία της ζωής, όταν δεν ζούμε πραγματικά, αυτή η ενοχή μας μας οδηγεί με ένα αγχώδη τρόπο να επιτύχουμε εξωτερικά κριτήρια. Αυτό έχουμε στόχευση με κριτήρια εξωτερικά, αυτό που θεωρούμε εμείς επιτυχία. Αλλά η πραγματική επιτυχία, η πραγματική ζωή είναι να ελευθερωθεί η ψυχή του ανθρώπου, να γευτεί την αλήθεια, να γευτεί το φως και να λάβει αυτή την ευθύνη αυτής της προσέγγισης και αυτής της εμπειρίας. Άρα, ο αληθινός πατέρας είναι αυτός που έχει εμπειρία ζωής και μεταδίδει ζωή. Ποιος είναι αυτός
είναι αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι στόχος δεν είναι αυτός του, δεν είναι το όνειρά του, αλλά είναι ο Θεός είναι ο στόχος. Αυτό τον ελευθερώνει. Δεν το γεννά την αγωνία να πετύχει κάτι, γιατί καταλαβαίνει ότι όλο είναι της χάριτος. Όλα είναι δωρεάν. Και τότε καταλαβαίνει ότι πραγματικός πατέρας είναι όταν πάβει να νιώθει ότι είναι ο πατέρας και υπεύθυνος του άλλου. Αληθινός πατέρας και λαμβάνει σωστά τον ιδιότητά του και λειτουργεί θεραπευτικά, αν καταλάβει ότι πρέπει να πάψει να λειτουργεί ο ίδιος και να τα αφήσει όλα στον Θεό. Γιατί εμπιστεύεται τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, πραγματικός πατέρας είναι αυτός που δεν εμποδίζει στο Θεό να κάνει τη δουλειά του με τους ανθρώπους. Γιατί εμείς στην ουσία η ιδιότητά μας αυτή είναι τόσο δυναμική μέσα στην ψυχολογική μας ανάγκη που εμποδίζουμε τον Θεό να διαλεχθεί με τον άνθρωπο, να διαλεχθεί με τα παιδιά μας, να διαλεχθεί με τον κόσμο. Άρα, ποιος είναι ο αληθινός πατέρας? Είναι ο ανύπαρκτος, ο ταπεινός, ο συντριμμένος που πίστεψε στη χάρη του Θεού, που γεύτηκε τον Θεό και κατάλαβε ότι ο Θεός είναι δωρεάν. Και δίνει αυτή την ελπίδα στον κόσμο, ότι να, εδώ είναι ο Θεός, είναι δωρεάν η αγάπη του. Είναι πλούτος ο Θεός, είναι πλούτος ελεημοσύνης. Ελάτε κοντά να γευθείτε το φως του Θεού, να γευθείτε την αλήθεια του Θεού και να αναλάβετε αυτή την ευθύνη, αυτή η αλήθεια να γίνει πράξη ζωής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν εμπιστευτούμε το έλεος του Θεού. Άρα ο πατέρας αληθινός είναι αυτός που πιάνει από το χέρι τον άνθρωπο και του δείχνει τον Θεό. Και του λέει υπάρχει ελπίδα. Είσαι στην κόλαση αλλά υπάρχει ο παράδεισος. Είσαι στο θάνατο αλλά υπάρχει ανάσταση. Είσαι μέσα στο σκοτάδι σου αλλά υπάρχει το φως. Και φως δεν είμαι εγώ. Είναι αυτός που και εμένα φωτίζει. Είναι ο Χριστός. Έλα και εσύ μαζί να γευτούμε αυτό το φως. Δηλαδή η έννοια της ελπίδος. Η μετάνοια, η ταπείνωση, η προσευχή είναι καταστάσεις βιωματικές που δεν διδάσκονται, μεταδίδονται εάν τις ζούμε. Αν τις ζούμε λοιπόν το ότι είμαστε εμείς ελεύθεροι και μεταδίδουμε ελευθερία, μεταδίδουμε οσμή ζωή στους άλλους ανθρώπους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η έννοια του πατρός, αυτή η παιδαγωγική, είναι έξω από ένα σύστημα μιας μανίας διανοητικής να λύσουμε τα προβλήματα και αυτά είναι χρήσιμα εφόσον όμως έχουμε γευτεί τη ζωή. Ο πραγματικός λέει ο πατέρας είναι αυτός που και ο ίδιος γεννήθηκε πνευματικά. Είναι και ο ίδιος που γεννήθηκε μέσα στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Που γεύτηκε αυτόν τον δρόμο, τα μυστικά αυτού του δρόμου, αυτή την πνευματική επιστήμη που η βάση της είναι η ταπείνωση, η αγάπη και η προσευχή. Εφόσον λοιπόν γεύτηκε προσωπικά αυτόν τον Θεό, αυτή την αγάπη του Θεού, τότε είναι ανοιχτός να μεταδώσει σε όλο τον κόσμο. Έχει μια καρδιά οικουμενική που αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και μεταδίδει αυτή την αλήθεια και αυτό το βίωμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο. Δεν έχετε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να δώσει αυτό το σωτήριο μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο. Και ο κολασμένος και ο πλανεμένος να καταλάβουν ότι φως είναι ο Χριστός. Να έρθουν κοντά στον Χριστό. Οπότε καταλαβαίνουμε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι κάποια καλούπια, μια στενόκαρδη κατάσταση κάποιων πλαισίων θρησκευτικών ο Θεός. Αλλά είναι άνοιγμα που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, τον κάθε άνθρωπο και προσωπικά στον κάθε να του μιλήσει. Άρα τι θα λέγαμε τελικά ποιος είναι ο πατέρας? Είναι ο πληγωμένος άνθρωπος, ο τραυματισμένος άνθρωπος, ο σταυρωμένος άνθρωπος που όμως ελπίζει στην Ανάσταση του Χριστού, που ελπίζει στο έλεος του Χριστού και έρχεται λέει στον κάθε άνθρωπο εσύ αμαρτωλέ, εσύ κολασμένε, εσύ πλανεμένε, υπάρχει ελπίδα, ελπίδα μας είναι ο Χριστός και όλοι μπορούμε να βρούμε το φως του Χριστού. Ανάλαβε αυτή την προσωπική ευθύνη να δεχθείς το έλεος του Θεού. Δηλαδή ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός που δίνει τις προϋποθέσεις αυτής της προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την προσπάθεια της Εκκλησίας να αντιμετωπίσει το μονοφυσιτισμό με τη σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου στην Χαλκιδόνα. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις στην Παλαιστίνη, στη Συρία και στην Αίγυπτο και την πολιτική του αυτοκράτορα Βασιλίσκου. Ταραχές άρχισαν στην Παλαιστίνη μετά τη Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, όπου ο μοναχός Θεοδόσιος έφερε τα νέα. Ο λαός, μοναχοί και ερήμητες, κατά χιλιάδες συγκεντρώθηκαν και κράβγαζαν ότι προδόθηκε η πίστη. Την εξέγερση υποκινούσε και η Αυγούστα Ευδοκία, η χείρα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, γιατί ήθελε να περιπλέξει περισσότερο την κατάσταση από την αντιπάθειά της για την αυτοκράτηρα Πουλχερία. Έλεγαν ότι η Σύνοδος της Χαλκιδόνας, με τη φράση «εν δύο φύσεσιν», επικύρωσε το δόγμα του Νεστορίου. Όταν ο Ιουβελιάριος Ιεροσολύμων επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκε ανάμεσα σε παράφρονες φανατικούς, με δυσκολία κατάφερε να σώσει τη ζωή του και έφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όμως σκότωσαν έναν επίσκοπο και ένα διάκονο. Εξέλεξαν επίσκοπο τον μονοφυσίτη Θεοδόσιο. Ο Μαρκιανός τον έδιωξε και ξανάφερε τον Ιουβελιανό, αλλά οι στρατιώτες για να τον εγκαταστήσουν χρειάστηκε να δώσουν μάχη. Η Ορθοδοξία επικράτησε στην Παλαιστίνη σιγά σιγά με τις ενέργειες του μοναχού Μεγάλου Ευθυμίου και των μαθητών του Σάβα και Θεοδοσίου. Τέτοιες εξεγέρσεις σημειώθηκαν στη Συρία και στην Καπαδοκία, με ιδιαίτερη μανία όμως εκδηλώθηκαν στην Αίγυπτο. Επίσκοπος Αλεξανδρίας εξελέγει ο Ορθόδοξος Προτέριος και αυτό προκάλεσε εξέγερση, οδομαχίες και αιματοχυσίες. Οι στρατιώτες οχυρώθηκαν στο Σεράπιο, όπου ο όχλος έβαλε φωτιά και τους έκαψαν. Η κυβέρνηση αποκατάστησε την τάξη με το στρατό και όλοι οι οπαδοί του Διοσκούρου εκθρονίστηκαν. Νέες ταραχές ξέσπασαν όταν το 454 ο Διόσκορος πέθανε στην εξορία και η κυβέρνηση προσπάθησε να εμποδίσει τους μονοφυσίτες να εκλέξουν διάδοχό του. Πολύ γνωστοί ήταν στην Αλεξάνδρεια ένας πρεσβύτερος, ο Τιμόθεος Έλουρος, και ένας διάκονος, ο Πέτρος Μογκός, και οι ιδιοπιστοί στη μνήμη του Διοσκόρου. Δεν ήταν οπαδοί του ευτυχοί, αλλά ακολουθούσαν τη διδασκαλία του Κυρίλου χωρίς να δέχονται την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο Μαρκιανός πέθανε το 457. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε πεθάνει η Πουλχερία. Η δυναστεία του Θεοδοσίου δεν υπήρχε πλέον. Ο Άσπαρ, Γότθος Αριανός, είχε την κατάσταση στα χέρια του, όμως η καταγωγή του και ο αριανισμός του ήταν εμπόδια να γίνει αυτοκράτορας, γι' αυτό έκανε αυτοκράτορα ένα προστατευόμενό του, τον Τριβούνο Λέοντα τον Θράκα. Και επειδή δεν υπήρχε κανείς από την οικογένεια του Θεοδοσίου να τον στέψει, κατέφυγαν στον Πατριάρχη Ανατόλιο, ο οποίος έστεψε τον νέο αυτοκράτορα. Έτσι, για πρώτη φορά, ο Πατριάρχης τελεί τη στέψη του αυτοκράτορα και αυτό καθιερώθηκε κατόπι ως συνήθεια. Οι Αιγύπτιοι υποπτεύονταν ότι ο Άσπαρ και ο Λέων δεν είχαν τα ίδια αισθήματα για τη Χαλκιδόνα όπως ο Μαρκιανός και η Πουλχερία. Ο διοικητής της Αλεξανδρίας έτυχε να λείπει από την πόλη. Οι μονοφυσίτες εξεγέρθηκαν και κυρίεψαν τη μεγάλη εκκλησία της Αλεξάνδρειας, το Κεσάριον. Έδιωξαν τους κληρικούς του Προτερίου και δύο επίσκοποι χειροτώνησαν τον Τιμόθεο Έλουρο, επίσκοπο, ως διάδοχο του Διοσκόρου. Όταν γύρισε ο διοικητής και έμαθε τι συνέβη, συνέλαβε τον Τιμόθεο και τον εξόρισε. Ο λαός εξεγέρθηκε πάλι και ο διοικητής αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον Τιμόθεο και έτσι υπήρχαν δύο πατριάρχες στην πόλη. Στην 28η Μαρτίου του 457, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Προτέριος ήταν στο βαπτιστήριο της Εκκλησίας. Μετά τη λειτουργία, ο όχλος μπήκε μέσα, τον δολοφόνησαν και έσυραν το πτώμα του στους δρόμους και αφού το ατίμασαν με άθλιες, άγριες πράξεις, στο τέλος το έκαψαν και σκόρπισαν τις τάχτες στον άνεμο. Τέτοια κακουργία έκαναν από τον φανατισμό τους. Έτσι ο Τιμόθεος έμεινε μόνος πια επίσκοπος και έδιωξε όλους τους επισκόπους που ήταν πιστοί στη Χαλκιδόνα, αντικαθαστώντας τους με δικούς του ανθρώπους. Ο Ανατόλιος υποστήριζε φανερά τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας και ο αυτοκράτορας Λέων έδωσε διαταγή να συλλάβουν τους φωνείς του Προτερίου, ενώ ο ίδιος θα εξέταζε το ζήτημα του Τιμοθέου. Ο Πάπας Λέων δεν ήταν βέβαιος για την κατάσταση. Πολλοί έλεγαν ότι η επιστολή του ήταν ασαφής και ζητούσαν εξηγήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη του ήταν περιττές και φοβόταν μήπως συγκληθεί πάλι νέα οικουμενική σύνοδος. Στην Αντιόκεια
Ο Πατριάρχης Μαρτύριος παρετήθηκε και αντί για αυτόν εξελέγει ο Πέτρος Γναφεύς το 470, όπου ονομάζεται έτσι από την εργασία που έκανε στην Μονή των Ακίμητων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας αποφάσισε να μην κάνει νέα σύνοδο, έστειλε όμως σε όλους τους Μητροπολίτες έγγραφο με δύο ερωτήματα και ζητούσε απάντηση. Πρώτον, πρέπει να υποστηριχθεί η σύνοδος της Χαλκιδόνας. Και δεύτερον, πρέπει ο Τιμόθεος να αναγνωριστεί ως επίσκοπος Αλεξανδρίας. Οι επίσκοποι απάντησαν όλοι ότι δεν πρέπει να αναγνωριστεί ο Τιμόθεος. Σχετικά με τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, μόνον οι επίσκοποι της Σίδης της Παμφιλίας ήταν επιφυλακτικοί. Ο Λέων, χωρίς να βιαστεί, εξόρισε τον Τιμόθεο στην Χερσόνα, όπου έζησε μέχρι το 458 και τον διαδέχθηκε ο Γενάδιος αφοσιωμένος στη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Στην Αλεξάνδρεια οι Ορθόδοξοι εξέλεξαν νέον επίσκοπο, τον Τιμόθεο Σαλοφακιόλιο, άνθρωπο ήρεμο και ειρηνικό, ο οποίος έκανε την παραχώρηση να γράψει το όνομα του Διοσκόρου στα δίπτυχα, να μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία, πράγμα για το οποίο ο Πάπας τον κατηγόρησε. Ο Αυτοκράτορας Λέων, επειδή δεν είχε πια εμπιστοσύνη στον Άσπαρ, διέταξε να τον σκοτώσουν μαζί με όλη την οικογένειά του. Νωρίτερα, καθώς η δύναμη του Άσπαρ ελαττωνόταν, ένας Ίσαυρος άρχισε να αποκτάει δύναμη και αφού άλλαξε το βαρβαρικό του όνομα, ονομάστηκε Ζήνων. Οι Ίσαυροι ήταν απόγονοι των πειρατών που είχε εξοντώσει ο Πομπίιος. Έγιναν ληστές με κέντρο την Σαυρία της Λικαονίας στους πρόποδες του Ταύρου. Ήταν βάρβαροι και ο Λέων σκέφτηκε ότι θα ήταν σκόπιμο να τους χρησιμοποιήσει εναντίον των βαρβάρων Γότθων. Ο Ζήνων νυμφεύθηκε την Αριάδνη, την κόρη του Λέοντα, και πήρε και τον τίτλο Πατρίκιος. Απόκτησαν και ένα γιο, τον Λέοντα, τον οποίο λίγο πριν πεθάνει ο αυτοκράτορ Λέων τον ανακήρυξε Αύγουστο. Όταν ο Λέων πέθανε το 474, η χείρα του Βερίνα είχε τον τίτλο της Αυγούστας και ο εγγονός του Λέων, Νίπιο 4 χρονών, τον τίτλο του Αυγούστου. Ο Ζήνων βρήκε την ευκαιρία να πάρει την εξουσία, αν και η κοινή γνώμη ήταν εναντίον των Ισαύρων ληστών. Έγινε τελετή στον υπόδρομο και ο μικρός Λέων έβαλε το στέμα στο κεφάλι του πατέρα του. Ύστερα από λίγο, ο μικρός Λέων πέθανε και έτσι ο Ζήνων έμεινε μόνος κύριος της καταστάσεως. Όμως η διαγωγή του και οι τρόποι διοικήσεως προκάλεσαν δυσαρέσκεια και έτσι εύκολα η πεθερά του Βερίνα υποστήριξε τον αδελφό της Βασιλίσκο, ο οποίος επαναστάτησε. Ο Ζήνων φοβήθηκε και έφυγε με τη γυναίκα του στην Ισαυρία. Η νέα μεταβολή είχε αντίκτυπο και στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Ο Βασιλίσκος, για να μπορέσει να κατασταθεί στο θρόνο, στηρίχθηκε στους μονοφυσίτες. Ο Πέτρος Γναφεύς επέστρεψε στο θρόνο του στην Αντιόχεια και ο Τιμόθεος Έλουρος ανακλήθηκε από την εξουσία. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας εξέδωκε το εγκύκλιον, δηλαδή διάταγμα με το οποίο παραμέριζε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας για να ενώσει τους μονοφυσίτες με τους Ορθοδόξους. Εκτός από αυτό, αναγνώριζε τις δύο συνόδους, της Εφέσου του 431 και του 449, και αποδοκίμαζε τις πλάνες του Ευτυχή, αλλά και τις καινοτομίες της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Ο Βασιλίσκος είχε την απέτηση να υπογράψουν οι επίσκοποι το εγκύκλιον. Όσοι αρνιόταν, θα τους καθερούσε. Απείλησε και τους λαϊκούς, σε περίπτωση που αντιδρούσαν με δίμευση της περιουσίας και εξορία. Ο Τιμόθεος Έλουρος από την Κωνσταντινούπολη κατευθύνθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου έγινε δεκτός από το λαό με ενθουσιασμό. Ο Πατριάρχης Τιμόθεος Σαλοφακιόλος αποσύρθηκε σε μοναστήρι και ο Τιμόθεος Έλουρος δεν τον ενόχλησε. Έφερε στην Αλεξάνδρεια τα λείψανα του Διοσκόρου σε αργινή θήκη και τα τοποθέτησαν ανάμεσα στους τάφους των Πατριαρχών. Το εγκύκλιον το υπέγραψαν σχεδόν όλοι οι επίσκοποι και οι μονοφυσίτες ευχαριστήθηκαν γιατί πίστευαν ότι μπορούν έτσι να επικρατήσουν. Ο Κωνσταντινουπόλεος Ακάκιος δεν το υπέγραψε ούτε αναγνώρισε τον Τιμόθεο Έλουρο. Στην Αντιόχεια και στους μοναχούς της Συρίας ο μονοφυσιτισμός είχε διαδοθεί γιατί ανταποκρινόταν στο μυστικισμό των μοναχών. Η πολιτική κατάσταση δεν ήταν σταθερή και άρχισαν πολλοί να παραπονιούνται εναντίον του Βασιλίσκου. Ο Ακάκιος Κωνσταντινουπόλεος θεωρούσε το εγκύκλιον ως απειλή για την πίστη και ενίσχυε τη δυσαρέσκεια. Ο Βασιλίσκος έκανε μια προσπάθεια με την έκδοση του Αντεγκυκλίου, με το οποίο ακύρωνε το εγκύκλιον,
Όμως έβλεπε ότι η δύναμή του έφτασε στο τέλος της και έφυγε από την πρωτεύουσα, όπου ο Ζήνων επέστρεψε το 476. Έστειλε το βασιλίσκο για τα παιδιά του στην Καπαδοκία και τους φυλάκισε σε ένα φρούριο. Το εγκύκλιο του βασιλίσκου είχε υπογραφεί από περισσότερους από 500 επισκόπους, όμως μεγάλος αριθμός επισκόπων συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να επευθυμίσουν τον Ζήνωνα. Ο Τιμόθεος Έλουρος πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 477 και ένας μόνον επίσκοπος χειροτώνησε επίσκοπο το Πέντρο Μογκό, ο οποίος μετά την κηδεία του Τιμόθεου κρύφτηκε. Ενώ ο Σαλοφακίολος βγήκε από το μοναστήρι, πήρε τις εκκλησίες, αλλά η πλειοψηφία δεν ήταν με το μέρος του και έτσι η ειρήνευση δεν προχωρούσε. Στην Παλαιστίνη και στη Συρία η μερίδα των μονοφυσιτών δυνάμωνε. Οι τελευταίες εξελίξεις έδειχναν ότι οι επίσκοποι δεν υποστήριζαν τη σύνοδο της Χαλκιδόνας και έπραταν ανάλογα με τη θέληση της πολιτικής εξουσίας. Όσο και αν οι χαρακτήρες ήταν αδύναμοι, αν πραγματικά πίστευαν στη σύνοδο της Χαλκιδόνας, θα μπορούσαν να σχηματιστεί μια ομάδα επισκόπων που θα έμενε πιστή σε αυτή χωρίς ταλαντεύσεις. Ο Πατριάρχης Ακάκιος ήταν πιστός στη Χαλκιδόνα, όμως έβλεπε πως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση. Ο Ζήνων περίμενε από αυτόν να βοηθήσει στην τακτοποίηση των πραγμάτων. Στην Αλεξάνδρεια, μετά το θάνατο του Σαλοφακιόλου, χειροτονήθηκε Πατριάρχης για τους Ορθοδόξους ο Ιωάννης Θαλάια. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε την πολιτική του Ζήνωνα με το Ενωτικόν και του Αναστασίου του Δευτέρου.

στην Κωνσταντινούπολη για να επιτύχουν την ένωση. Ο Ακάκιος Κωνσταντινουπόλεως σύνταξε διάταγμα γνωστό ως Ενωτικών, το οποίο εξέδωκε ο Ζήνωνος ως επιστολή της Αλεξάνδριαν και Αίγυπτον και Λιβύν και Πεντάπολιν, ευλαβεστά της Επισκόπης και Κληρικής και Μοναχής και Λαΐς. Σε αυτό εξέθετε την πίστη όπως περιέχεται στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως και στη Σύνοδο της Εφέσου του 431. Αναθεμάτιζε τον Εστόριο και τον Ευτυχή και δεχόταν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Έτσι αποδοκίμαζε τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας και το ζήτημα της ενώσεως των δύο φύσεων στο Χριστό προσδιοριζόταν χωρίς να γίνεται λόγος για μία ή δύο φύσεις μετά την ένωση. Έτσι δεν αναφέρεται η φράση «εν δύο φύσεις» της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που δεν άρεσε στους μονοφυσίτες, ούτε όμως και η φράση «μία φύσης» αντιπαθητική στους Ορθοδόξους. Δεν υπήρχε λοιπόν τίποτε στο ενωτικό το οποίο οι Ορθόδοξοι θα αποδοκίμαζαν, ήταν διάταγμα ειρηνικό, όμως στην περίσταση αυτή, αν γινόταν δεκτό, θα αποτελούσε εγκατάλειψη βασικών σημείων της πίστεως, δηλαδή του τόμου του Λέοντος και του όρου της Συνόδου της Χαλκιδόνας που είχαν γίνει δεκτά στην Ανατολή και στη Δύση. Γι' αυτό το ενωτικό αποτελούσε υποχώρηση. Η αποδοχή του ενωτικού ήταν διάφορη. Ο Πέτρος Μογκός στην Αλεξάνδρεια το υπέγραψε και αναγνωρίστηκε πατριάρχης, όμως οι οπαδοί του δεν τον δέχτηκαν γιατί ζητούσαν σαφή καταδίκη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Πέτρος προσπαθούσε να πείσει τους οπαδούς του να συμφωνήσουν, όμως η αντίδραση μεγάλωνε. Ο Ζήνων έστειλε στρατό στην Αλεξάνδρεια όταν 30.000 μοναχοί βάδισαν για να μπουν στην πόλη. Τους σταμάτησαν έξω από αυτή και άφησαν μόνο 200 να περάσουν, με τους οποίους μίλησε στην εκκλησία ο Πέτρος χωρίς να τους πείσει να συμφωνήσουν. Όλους αυτούς που δεν δέχθηκαν το ενωτικό τους ονόμασαν ακέφαλους γιατί έκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη τους. Ο Πέτρος Γναφεύς ήρθε πάλι στο θρόνο του στην Αντιόχεια και υπέγραψε το ενωτικό χωρίς να συναντήσει αντίδραση στη Συρία. Επίσης το υπέγραψαν ο Ακάκιος Κωνσταντινουπόλεως και ο Ιεροσολύμων Μαρτύριος. Η Ανατολή με το σύνθημα «Σιγή σε όσα διαφέρουμε» έπαυσε να αγωνίζεται για τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Στη Ρώμη παρακολουθούσαν με ανησυχία όσα συνέβαιναν στην Ανατολή και ο Πάπας Φίλιξ ο Τρίτος έστειλε αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη για να εξετάσουν το ζήτημα του Ακακίου, τον οποίο κατηγορούσε ο Ιωάννης Ταλάια που είχε πάει στη Ρώμη. Ο Ακάκιος έθεσε σε περιορισμό τους παπικούς αντιπροσώπους, τους ανάγκασε να λάβουν το μέρος του, να υπογράψουν το ενωτικό και έγραψε στα δίπτυχα το όνομα του Πέτρου Μογκού. Μοναχοί της Μονής των Ακημήτων πήγαν στη Ρώμη και πληροφόρησαν τον Πάπα για όσα συνέβησαν και όταν επέστρεψαν οι αντιπρόσωποι του από την Κωνσταντινούπολη, σύνοδος από 72 επισκόπους τους αφόρησε και τους καθαίρεσε. Το ίδιο έκανε και για τον Ακάκιο, τον Πέτρο Μογκό και τον Πέτρο Γναφέα. Ο Ακάκιος πέθανε το 498 και ο αυτοκράτορας Ζήνων το 491. Στη διάρκεια της βασιλείας του, ο Ζήνων κατόρθωσε να απομακρύνει και να εξουδετερώσει την επιρροή των συμπατριωτών του Ισαύρων στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης στη Δύση έγιναν σοβαρά γεγονότα. Το 476 ο Γότθος ο Δόακρος εκθρόνησε το 476 τον τελευταίο Ρωμαίο αυτοκράτορα Ρωμίλο Αυγουστίλο και έγινε ο ίδιος άρχοντας στην Ιταλία. Έστειλε όμως στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία της ρωμαϊκής συγκλήτου για να βεβαιώσει το Ζήνωνα ότι μπορεί να είναι κύριος ολόκληρης της αυτοκρατορίας και δεν χρειάζεται στη Ρώμη άλλος αυτοκράτορας. Του ζήτησε τον τίτλο του Ρωμαίου Πατρικίου και να του παραχωρήσει τη διοίκηση της Ιταλίας. Τα αιτήματά του έγιναν δεκτά. Οι Οστρογότθοι με αρχηγό τον Θευδέριχο ή Θεοδόριχο, εγκαταστημένοι στην Πανωνία, ενοχλούσαν τα βόρεια της Βαλκανικής. Ο Ζήνων κατάφερε να στρέψει την προσοχή του Θευδερίχου στην Ιταλία, όπου αυτός νίκησε τον Οδόακρο, μπήκε στη Ραβένα και μετά το θάνατο του Ζήνωνα ίδρυσε στην Ιταλία βασίλειο των Οστρογότθων με πρωτεύουσα τη Ραβένα. Μετά το Ζήνωνα, αυτοκράτορας έγινε ο Αναστάσιος, υπάλληλος των Ανακτόρων, καταγόμενος από το Δυράχιο. Ήταν πάνω από 60 χρονών, θρήσκος, ασκητικός, ευλαβής και εκκλησιαστικός ρήτορας. Το 488, παρόλο παρολίγο να γινόταν πατριάρχης Αντιοχίας.
Ήταν γνωστό για αυτόν ότι ήταν μονοφυσίτης, γι' αυτό ο Πατριάρχης Ευθύμιος του ζήτησε έγγραφη ομολογία πίστεως και υπόσχεση ότι δεν θα κάνει αλλαγές στα θρησκευτικά πράγματα. Ο Αναστάσιος υποσχέθηκε. Παντρεύτηκε τη χείρα του Ζήνωνος Αριάδνη και ανέβηκε στο θρόνο. Αν και ήταν προχωρημένης ηλικίας, έκανε σημαντικά έργα στη διάρκεια της βασιλείας του. Απομάκρυνε από την πρωτεύουσα όλους τους εισαύρους που είχαν παραμείνει, γιατί πληροφορήθηκε ότι συνωματούσαν εναντίον του και ο λαός ήταν δυσαρεστημένος εναντίον τους. Από το Δούναβι έκαναν επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας οι Βούλγαροι, οι Γέτες και οι Σκύθες. Για να προφυλάξει την Κωνσταντινούπολη από τις επιδρομές, ο Αναστάσιος έχτισε νέο τείχος 40 μίλια δυτικά από την Κωνσταντινούπολη, το Μακρό Τείχος, που άρχισε από την θάλασσα του Μαρμαρά και τελείωνε στη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε ακόμη σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Κατάργησε το μισητό φόρο του Χρυσαργύρου, πράγμα που ευχαρίστησε εξαιρετικά το λαό. Καθιέρωσε το ριχάλκινο νόμισμα με τις υποδιαιρέσεις του και αυτό έμεινε πρότυπο μέχρι τον 7ο αιώνα. Οι πόλεμοι εναντίον των Περσών και η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στη Δύση έκαναν τον Αναστάσιο προσεκτικό στη διαχείριση του θρησκευτικού ζητήματος. Οι πατριάρχες της Ανατολής δέχονταν το ενωτικό του Ζήνωνος και οι μονοφυσίτες δεν είχαν την πλειοψηφία στην Κωνσταντινούπολη και στη Συρία. Με τη Δύση υπήρχε το σχίσμα και οι πάπες απαιτούσαν για την άρση του και τη διαγραφή του ονόματος του Ακακίου από τα δίπτυχα. Ο Αναστάσιος αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάργηση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και επέτρεψε να εισαχθεί στον Τρισάγιο Ύμνο η φράση «Ο Σταυρωθείς δι' ημάς» πριν από τις τελευταίες λέξεις «Ελέησον ημάς». Τη φράση αυτή πρώτος χρησιμοποίησε στην Αντιόχεια ο Πέτρος Γναφεύς. Τώρα για πρώτη φορά την έψηλαν με την προστίκη στο ανακτορικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και κατόπιν στην Αγία Σοφία. Μπορεί να γίνει αντιληπτή από την ορθόδοξη άποψη ότι σημαίνει την αντίδοση των ιδιωμάτων. Είχε όμως την θεοπασχητική μονοφυσιτική έννοια, δηλαδή την αφοσίωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, την αφομοίωση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού από τη Θεία και μπορούσε να δηλώνει ότι έπαθε στο Σταυρό η Θεία φύση του Χριστού. Ήταν ακόμη ύποπτη από την προέλευσή της. Όταν ακούστηκε η φράση αυτή, προκλήθηκε μεγάλη εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη και αναταραχή στο λαό. Εναντίον της εισαγωγής της φράσεως ήταν και ο Πατριάρχης Μακεδόνιος ο Δεύτερος που είχε δεχθεί το ενωτικόν. Τον κατηγόρησαν για ανηθικότητα, τον καθαίρεσαν και ο αυτοκράτορας τον εξόρισε στα Ευχάητα και αντί για αυτόν έκανε Πατριάρχη τον Τιμόθεο, άνθρωπο δικό του. Τις ενέργειες αυτές του Αναστασίου ενίσχυσε ο Σεβίρος, μοναχός σε μοναστήρι κοντά στο Μαϊουμά, είχε σπουδάσει νομικά στη Βηρητό και κατόπιν έγινε μοναχός και μελέτησε μόνος του θεολογία. Τον καταδίωξαν για τις μονοφυσιτικές του ιδέες, αυτός ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να εξασφαλίσει τη βοήθεια του αυτοκράτορα ώστε να δράσει εναντίον των Ορθοδόξων μοναχών της Παλαιστίνης. Έμεινε όμως στην πρωτεύουσα για να προωθήσει την μονοφυσιτική κίνηση. Ο Τιμόθεος δεν μπόρεσε να γίνει συμπαθής στους μονοφυσίτες γιατί αυτοί ήθελαν το Σεβίρο για πατριάρχη. Ο Σεβίρος γύρισε στο μοναστήρι του και άρχισε να μηχανοραφεί εναντίον του Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανού, τον οποίο τελικά ο Αναστάσιος καθαίρεσε στη Σύνοδο της Λαοδικίας και τον εξόρισε στην Πέτρα. Τον διαδέχθηκε το 512 ο Σεβίρος, ο οποίος διακήρυξε ότι δέχεται τη Συνόδου της Νικαίας, της Κωνσταντινούπολης και της Εφέσου και το ενωτικόν. Αναθεμάτισε τον Εστόριο και τον Ευτυχή, τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας και τον Τόμο του Λέοντος και γενικά όσους δέχονταν τις δύο φύσεις. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πολύ ευχάριστα για τον Σεβίρο, γιατί δυσαρεστήθηκαν με αυτόν και οι ακραίοι μονοφυσίτες και οι Ορθόδοξοι. Οι αντιδράσεις κατευθύνθηκαν εναντίον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία, τον οποίο εξόρισαν και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Διάκονος Ιωάννης, αφού πρώτα υποσχέθηκε να καταδικάσει τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Όμως με την επέμβαση των ηγουμένων Αγίου Σάβα και Θεοδοσίου, όταν στο ναό θα έκανε ό,τι υποσχέθηκε, ο λαός επί πολλή ώρα του φώναζε να ομολογήσει την Ορθοδοξία, αναγκάστηκε να αναθεματίσει τον Εστόριο, τον Ευτυχή, τον Σεβίρο και να δηλώσει ότι δέχεται τις τέσσερις οικουμενικές συνόδους. Ο Μακεδόνιος ο Δεύτερος είχε την υποστήριξη του λαού και μερικών ανθρώπων των ανακτόρων, αλλά ο αυτοκράτορας Αναστάσιος δεν έδινε σημασία στις συζυγήσεις του. Το Νοέμβριο του 512, μετά τη λειτουργία στην Αγία Σοφία, έγινε στάση από τους μοναχούς και το λαό και ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να πάει ο ίδιος στον υπόδρομο χωρίς το στέμα
και είπε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Ο λαός όμως συγκινήθηκε και τον παρακάλεσε να φορέσει πάλι το στέμμα. Έτσι τελείωσε η αναταραχή χωρίς αποτέλεσμα. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε την επανάσταση του Βιταλιανού, την πολιτική του Ιουλιανού, καθώς επίσης εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου και 5ου αιώνος με κορυφαία προσωπικότητα τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Χαίρετε.

η μονεμβασία. Η μονεμβασία, λόγω της θέσεως και της διαμορφώσεως της, έχει μεγάλη πολεμική σημασία δια την ανατολική μάνην, οικονοειδής νησής, επί μιας πλευράς της οποίας ευρίσκεται η Πολύχνη, ελάχιστα απέχει από την Ξηράν. Η δε θαλασσία Λωρίς, που την χωρίζει από αυτήν, είναι αβαθής. Είχε λοιπόν κατασκευαστεί υπό των Ενετών γέφυρα 14 αψίδων, η οποία ενώνουσα την ίσον προς την Ξηράν, την καθίστα κατά κάποιον τρόπον προέκτασιν αυτής. Το διάστημα όμως μεταξύ δύο αψίδων είχεν αφαιθεί ακάλυπτον, γεφυρούμενον προσύρως διασανίδων, εις τρόπον ώστε εις περίπτωσιν επιδρομής αύτε να αφαιρούνται και να δημιουργείται χάσμα εμποδίζον την διάβαση του εχθρού. Πύλη έφραζε το πέρασμα από τη γεφύρα προς την ίσον. Επί της κορυφής της νήσου υπήρξε φρούριον με πύργους, πυροβολία και πυρητιδαποθήκην. Είχον κατασκευάσει δε η Ενετή και ισχυρόν τείχος κατερχόμενον από του φρουρίου προς την θάλασσαν εις δύο σκέλη, τα οποία περιέβαλον την πόλην και κατέληγον εις την προς την γέφυραν πύλην. Άλλο δε περιφερικόν τείχος εχώριζε τον κόνον της νήσου εις δύο. Εις το κάτω, μεγαλύτερον τμήμα περιελαμβάνεται η πόλης και εις το επάνω, το φρούριον με τα πυροβολία και ολίγα οικίματα δια την φρουράν. Επειδή δεν υπήρχε νερό εις την ίσον, είχαν κατασκευαστεί τρεις δημόσια δεξαμενέ δια να συγκεντρώνουν νερό από την βροχήν και τα σπίτια είχων ειδικάστων. Η συγκέντρωση των μανιατών δια την κατάληψη της μονεμβασίας ήρχισεν υπό την αρχηγία του Πιέρου Μαντζόρου Γρηγοράκη από τας πρώτας ημέρας της Επαναστάσεως. Οι Τούρκοι, παρά την οχυρότητα της νήσου, ευρέθησαν τότε εις πολύ δύσκολον θέσιν, διότι δεν υπήρχαν εις την πόλη τρόφιμα παρά δύο λίγων μόνον χρόνων, δύο μήνας περίπου. Δι' αυτό οι άρχοντες των απεφάσισαν να μην αρκεστούν εις άμυναν, αλλά να προσπαθήσουν να διαλύσουν το ελληνικό στρατόπεδο ή να διασπάσουν την πολιορκίαν προς συγκέντρωση τροφών. Η τύχη εφάνει ότι τους ευνόησε, διότι την 28η Μαρτίου επόδησεν εις την νήσον λόγω κακοκαιρίας πλοίον το οποίον μετέφερεν 200 περίπου Αλβανούς εις την Ήπειρον προς τον Χουρσίτ. Οι αγάδες της μονεμβασίας τους εδέχθησαν εις το κάστρον και κατόπιν συμφωνίας τους εξαπέλυσαν μαζί με μέγα μέρος της φρουράς δια να λύσουν την πολιορκίαν ή να αποθήσουν μόνον τους Έλληνας και να εισκομίσουν τρόφιμα. Η επιχείρηση όμως απέτυχε και οι Αλβανοί ανεχώρησαν. Κατέφθασαν εν τω μεταξύ εις το στρατόπεδο των Ελλήνων Λεωνιδιώτε και άλλοι Μανιάτε υπό τον Γεώργιον Μαυρομιχάλην δια να συστηματοποιηθεί δε η πολιορκία, εζητήθηκε από τα σπέτσας ναυτικών το οποίον και κατέφθασεν την 4η Απριλίου υπό την αρχηγίαν του Γεωργίου Πάνου. 11 πλοία, εκ των οποίων έμειναν μονίμως 5. Επειδή τα τρόφιμα έβαιναν προς εξάντλησιν, εις την νήσον υπήρχον περί στας 4.000 Τούρκων, εκ των οποίων 1.000 περίπου ένοπλοι και 120 ελληνικέ οικογένειε, οι πολιορκούμενοι απεφάσισαν να κάμουν νέαν προσπάθειαν προς βελτίωσιν της θέσεώς των. Την νύχτα της 17ης προς 18η Μαΐου απεβίβασαν μυστικά εις ένα σημείο της Ξηράς ενόπλους άνδρας με τον σκοπό να αρπάσουν ζωοτροφίας και κατόπιν να προσβάλλουν τους Έλληνας εκ των όπισθεν, ενώ θα διενήργουν επίθεση κατά αυτών και οι εκ της νήσου.
Κατά αυτόν τον τρόπον θα επετυγχάνετο ανεφοδιασμός της νήσου ή και οριστική λύση της πολιορκίας. Οι εξελθόντες όμως, γινόμενοι αντιληπτοί εξουδετερώθησαν. Τότε οι αγάδες συνεκεντρώθησαν εις το φρούριον, το οποίον απεκλείετο από την πόλην δια του μεσαίου τείχους. Μετέφερον εκεί το μέγιστον μέρος των τροφών που απέμενον και απεφάσισαν την συνέχιση της αντιστάσεως με την ελπίδα μελλοντικής βοηθείας από το κέντρον. Οι αποκλεισμένοι στην πόλη, πιεζόμενοι από την πείναν, επιθυμούσαν την παράδοση, αλλά εφοβούντο να την πραγματοποιήσουν, διότι τα κανόνια του φρουρίου θα έβαλον εναντίον τους. Επεκράτησαν δραματικές συνθήκες, έως ότου οι κάτοικοι της πόλεως κατόρθωσαν να εισέλθουν δια τεχνάσματος εις την περιοχή του φρουρίου και να επιβάλλουν εις τους αγάδες να προβούν εις την παράδοση της νήσου. Η συμφωνία της παραδόσεως έγινε προς τον Αλέξανδρον Κατακουζινόν, αντιπρόσωπον του Δημητρίου Υψηλάντου, και ετηρήθη πιστός. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν απομείνει 750 περίπου, αφού παρέδωσαν τα όπλα, μεταφέρθησαν μαζί με τα σολίγας αποσκευάς και δια τριών σπετσιωτικών πλοίων υπό τον Ηλίαν Θερμισιώτην εις Κασονήσι, από όπου παρελήφθησαν υπό ουδετέρων και εγκατεστάθησαν τελικώς εις Μικράν Ασίαν. Την 23η Ιουλίου 1821 εισήλθεν εις την Μονεβασίαν ο Αλέξανδρος Κατακουζινός μετά ελληνικάς δυνάμεις με απόλυτον τάξην.

Η πολιορκία του φρουρίου του Νεοκάστρου. Η πολιορκία του φρουρίου του Νεοκάστρου ήρθε σε τα τελευταία ημέρας του Μαρτίου του 1821 από πολεμιστάς εκ της Τριφυλίας υπό την ηγεσία εντοπίων προχόντων, μεταξύ των οποίων ο Νικόλαος Πονηρόπουλος και ο Αμβρόσιος Φραντζής. Εις τούτους προσετέθησαν κατόπιν Μανιάτε υπό τον Κωνσταντίνον Πιέρον Μαυρομιχάλην και άλλοι. Η γενική αρχηγία ανετέθη εις τον επίσκοπον Μεθόνης Γρηγόριον. Το ελληνικό στρατόπεδο παρουσίαζεν έλλειψη πειθαρχίας των πολεμιστών και δυσχέριαν ανεφοδιασμού, προπάντων εις πυρομαχικά. Η έλλειψη πειθαρχίας ολίγον έλλειψε να καταλήξει εις διάλυση της πολιορκίας κατά το Πάσχα, όταν οι πολεμιστές άφησαν τας θέσεις των και έφυγαν δια να εορτάσουν με τας οικογενείας των. Οι πολιορκούμενοι, αντιληφθέντες την αποζύμνωση του ελληνικού στρατοπέδου, έκαμαν την 11η Απριλίου, Δευτέραν του Πάσχα, μεγάλην εξόρμησιν και θα διέλειον το ελληνικό στρατόπεδο αν δεν έφθαναν εις έγκαιρον βοήθειαν όσοι είχαν απομείνει εις το άλλον στρατόπεδο που επολιορκούσε την Μεθόνην. Η αποτυχία της επιχειρήσεως των Τούρκων του Νεοκάστρου, παρά τα σιδεώδη συνθήκας υπό τας οποίας έγινε, ή το δι' αυτούς δυσίωνος, εφόσον όμως το φρούριον ή το αδύνατον να καταληφθεί εξ εφόδου υπό των Ελλήνων και η θάλασσα ή το ανοιχτή προς ανεφοδιασμόν, ή μπορούσαν να περιμένουν αλλαγήν της τύχης των από βοήθειαν εκ του κέντρου. Από τις 18 Μαΐου όμως έφτασαν δύο σπετσιώτικα πλοία υπό τους Νικόλαον Μπότασιν και Αναστάσιον Ανδρούτσον και απέκλεισαν τον Νεόκαστρον από θαλάσσης. Από τότε η πόλη ευάδιζε με γρήγορον ρυθμόν προς τον εκ της πίνης αφανισμόν, διότι εις αυτήν είχαν καταφύγει και οι Τούρκοι της Κυπαρισίας και των Φιλιατρών, οι οποίοι ενίσχυσαν μεν το δυναμικό της προς αντίσταση, αλλά ευάρυνον και δια των οικογενειών των επί των επισιτιστικών δυσχεριών, οι οποίοι εγίνοντο πλέον ανυπέρβλητοι. Εν τούτης, οι υπερασπιστές του φρουρίου παρέτειναν την αντίσταση και κατέβαλαν από καιρού εις καιρόν σπασμωδικάς προσπαθίας να διασπάσουν την αποθαλάσσης πολιορκίαν, δια να μεταφέρουν ολίγα τρόφιμα από την Μεθόνην ή δια να επικοινωνήσουν με την Τριπολιτσάν. Επειδή τα στερήσεις υφίσταντο περισσότερον οι πληθυσμοί που είχαν εισέλθει από έξω προς προστασίαν, ήρχισαν να εξέρχονται ομάδες από αυτούς και να παραδίδονται εις τους πολιορκητάς ζητούντες έλεος. Όταν εθεώρησε κατάλληλον τη στιγμήν, ο αρχηγός του ελληνικού στρατοπέδου επρότεινε εις τους πολιορκημένους ευνοϊκούς όρους προς παράδοση, αλλά αυτοί εζήτησαν εκπρόσωπον του Δημητρίου Υψηλάντη δια να διαπραγματευθούν. Και έστειλε μεν ο Υψηλάντης τον Γεώργιον Τυπάλδον, αλλά η Γερουσία προσέθεσεν ως συμπράκτορα τον γερουσιαστήν Νικόλαον Πονηρόπουλον. Οι δε τοπικοί παράγοντες κατόρθωσαν να απομακρύνουν τον αντιπρόσωπον του Υψηλάντου και να χειριστούν αυτή το ζήτημα της παραλαβής του φρουρίου. Κατά τα συμφωνίες που υπεγράφησαν την 7η Αυγούστου του 1821, οι Τούρκοι παραδίδοντες το φρούριο και τον οπλισμόν τα μετεφέροντο με τα άλλα τους πράγματα εις Τίνιδα χωρίς να πληρώσουν ναύλα και έξοδα διατροφής. Αυθημερών μετέφεραν κυβότια με τα πράγματά τους εις τα πλοία, αλλά διεπίστωσαν εν το μεταξύ την απουσίαν της υπογραφής του αντιπροσώπου του Υψηλάντου από τα συμφωνίας και δίστασαν να συνεχίσουν. Την επομένην παρετηρήθη κίνησης εξόδου των Τούρκων εκ Μεθόνης
και έσπευσεν εναντίον τους με τους πολεμιστάς του ο Κωνσταντίνος Πιέρος Μαυρομιχάλης από το πρωτουνεοκάστρου ελληνικών στρατόπεδων. Πρώτων τυχών της Μεθόνης διεξήχθη περιορισμένης εκτάσεως αλλά σκυρά μάχη, μετά την οποία οι Τούρκοι απεσύρθησαν εις το Φρούριον, αλλά κατά την μάχην εφωνεύθησαν αρκετοί και μεταξύ αυτών και ο Μαυρομιχάλης. Οι Τούρκοι του Νεοκάστρου δεν εκινήθησαν, αλλά ο αναβρασμός από τα γενόμενα εις την Μεθόνην μετεδόθη εις το πρώτου Νεοκάστρου στρατόπεδον. Έτσι, όταν την επομένη 9η Αυγούστου οι πολιορκούμενοι βασιζόμενοι εις τα συμφωνίας ήρχισαν παρά τους δισταγμούς των να εξέρχονται από την Μικράν προς την θάλασσαν Πύλην δια να επιβιβαστούν εις τα πλοία, έγιναν καταρχάς μεμονωμένα επεισόδια εις βάρος τους και επειδή μερικοί αντέδρασαν, όλον το πλήθος των πολιορκητών, το οποίον τας τελευταίας ημέρας είχεν αυξηθεί, επετέθη εναντίον των εξερχομένων από το Φρούριον και τους κατέσφαξε. Διήρπασε διεπίστης και τα λάφυρα, εκ των οποίων ένα μέρος προορίζεται να απολυθεί δια λογαριασμών του Δημοσίου Ταμείου προς κάλυψην πολεμικών αναγκών.

Η πολιορκία της Τριπολιτσάς. Μετά από αλλεπαλλήλους ήττας που υπέστησαν οι Τούρκοι εις την προσπάθειά τους να διαλύσουν τα στρατόπεδα τα οποία οι Έλληνες ίδρυον εις διάφορα κέρια σημεία της περί την Τριπολιτσάν χώρας, η πόλη αυτή ευρέθη μέσα εις ένα ευρύν κλειόν πολιορκίας, ο οποίος έτεινε να γίνει στενότερος και ασφυκτικός. Κατά τον Ιούλιο του 1821, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος κατήχε θέσεις πέριξ της πόλεως, υπερέβαινε τα 7.000 ανδρών, με αρχηγούς τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, τον Παναγιώτην Γιατράκον, τον Αναγνωσταράν, τον Πετρόμπειν και υπαρχηγούς τον Μητροπέτροβαν, τον Κεφάλαν, τους Φλεσαίους και άλλους. Αρχιστράτηγος ήτο ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο οποίος κατόρθωσε να επιβάλλει τάξην και να δώσει κάποιαν ενότητα εις το άθροισμα των στρατιωτικών αυτών μονάδων. Η πόλη εν τούτης δεν διέτρεχεν άμεσον κίνδυνον από τους Έλληνας. Είχε πυργωτά τείχη, ύψους 14 ποδών, πάχους 6 ποδών στην βάση και 3 επάνω, διπλάς πολεμίστρας, 7 πύλας, 30 κανόνια, 18 εύχριστα, 10.000 καλούς πολεμιστάς. Επιπλέον εντός της πόλεως, επί υψώματος, υπήρχεν η μεγάλη τάπια, εσωτερικών φρούριων υπερέχων από τα τείχη. Προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν κανόνια από τα λάφυρα της μονεμβασίας υπό των Ελλήνων απέτυχε λόγω απειρίας περί την χρήση των. Η ελληνική κύκλωσης παρουσίαζεν αδυναμίαν εις τα παιδινά σημεία της όπου το τουρκικόν υπηκόν εκινήτω με ευκολίαν. Δια τούτο κατέμπνευσιν του Κολοκοτρώνη κατεσκευάστη επί του παιδινού τμήματος της ελληνικής παρατάξεως τάφρος, γράνα, σχήματος πετάλου, με τα σκέλη τίνοντα προς το τείχος, δια να χρησιμεύσει εις τους Έλληνας προσκάλυψην. Η γράνα είχε πλάτος οργιάς και μικρόν βάθος, αλλά πεδείχθη χρήσιμος. Επιπλέον, την 21η Ιουλίου, οι Έλληνες κατέλαβαν και οχύρωσαν την θέση Άγιος Όστης. Την νύχτα της 9ης προς την 10η Αυγούστου εξήλθον περί τους 3.000 πεζοί και αρκετοί υπείς υπό την αρχηγία του Αλί Μπέι, αδελφού του Τσεχαγιά Μπέι, με κατεύθυνση προς το χωρίο Λουκά δια συγκέντρωση ζωοτροφιών. Απεζύμνωσαν 4 χωριά και επέστρεφον με πλήθος φορτωμένων ζώων. Κατά την επιστροφήν συνήντησαν ένα ελληνικό σώμα υπό τον Ιωάννην Δαγρέν, το προσέβαλον και το απόθησαν. Αντελήφθη όμως την γενωμένη σύγκρουση ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και διέταξε πολλούς άλλους σωματάρχας, τον Δημήτριον Πλαπούταν, τον Δημήτριον Διλιζάνιν και άλλους, να καταλάβουν την γράναν και να περιμένουν τους επιστρέφοντας Τούρκους. Επιπλέον δε έστειλε ένα απόσπασμα και βοήθησε τον Ιωάννη Δαγρέν να απαλλαγεί από την συντριπτική τουρκική πίεση. Ο Αλί Μπέης επιστρέφωνε στην Τριπολιτσάν με τα εφόδια. Οικολουθεί το τώρα από το σώμα του Δαγρέ και άλλα σώματα που είχαν τρέξει εις βοήθειαν τούτου. Όταν επλησίασεν εις την Γράναν, υπέστη επίθεσιν εκ μέρους των ενεδρευών των Ελλήνων, καθώς και άλλων υπό τους παρακειμένους αμπελώνας. Εις βοήθειάν του προσέτρεξαν άλλοι Τούρκοι υπείς από την πεδιάδα και η μάχη έγινεν εξαιρετικά πολύπλοκος. Ο Κολοκοτρώνης διατρέχον το πεδίο της μάχης με τη φρουράν του από επτανησίους, έδιδε θάρρος και οδηγίας. Τέλος, ετραυματίστη ο Αλί Μπέης.
εφωνεύθη ο Αβδούλ Μπουλούκμπασης και οι Τούρκοι εκάμφθησαν και έτρεξαν πανικόβλητοι στην πόλη, αφήνοντες εις το πεδίο της μάχης περί τους 400 νεκρούς και όλα τα μεταγωγικά. Οι Έλληνες είχαν 300 νεκρούς και πολλούς τραυματίας. Η μάχη της Γράνας έκρινε την τύχη της Τριπολιτσάς, διότι κατόπιν αυτής απεκλείστησαν οι Τούρκοι, αφού δεν μπορούσαν πλέον να εξέρχονται δια νεφοδιασμών. Ο δε πολιορκητικός κλειός Πέριξ της πόλεως έγινε στενότερος και συντόμως ήρχισε να γίνεται αισθητή εις την πόλη η έλλειψη στροφίμων. Ελαϊκέ δε τάξεις και οι πρόσφυγες από την Ήπεθρον ευρέθησαν ταχαίως εις απόγνωση. Επιπλέον παρουσιάστη και επιδημία τύφου. Υπήρχε ακόμη ελπίς να φτάσει βοήθειαν από στρατιάς που θα εστέλλοντο από βορρά, δια να καταστήλουν την επανάσταση, αλλά οι Έλληνες εφρόντισαν να φτάσει εις την ακοήν των Τούρκων της Τριπολιτσάς η είδησης περί της συντριβής του Μπεϊράν Πασά εις τα βασιλικά την 26η Αυγούστου. Πρώτοι μεταξύ των πολιορκουμένων, οι οποίοι θέλησαν αν ή το δυνατόν να διαχωρίσουν τη θέση των, ήσαν οι Αλβανοί πολεμιστές. Ήσαν οι πλέον εμπειροπόλεμοι και ανήρχοντο εις 7.000. Ευκαιρία να έλθουν εις επαφή με τους Έλληνας αρχηγούς δεν έλειψε και ζήτησαν χωριστήν συμφωνίαν με το αίτημα να φύγουν με τα όπλα, τα χρήματα και τα αποσκευάστων. Επειδή δε έβλεπον ότι τα αιτήματά τους γίνονται δεκτά, εξεβίασαν την τουρκική διοίκηση δια την εισπράξη των οφειλωμένων μισθών και έγιναν τυραννικοί απέναντι των Τούρκων. Πρώτης καταστάσεως αυτής, οι Τούρκοι επίσημοι απεφάσισαν να έλθουν και αυτοί εις επαφήν με τους πολιορκητάς και προς τούτο εχρησιμοποίησαν τους προκρήτους και τους αρχιερείς τους οποίους εκράτουν από τις 17 Απριλίου ως ομήρους εις τα κρατητήρια της Τριπολιτσάς, παρουσιαζομένους ως ενεργούντας εξιδίας πρωτοβουλίας. Οι Έλληνες αντελήφθησαν πού οδήγει το πράγμα και ο Υψηλάντης, αφού συνεκάλεσε τους αρχηγούς των όπλων, όρισε με πάσαν ακρίβειαν και βάση των στρατιωτικών οργανισμών την τάξη με την οποία θα εγίνετο η κατάληψη της πόλεως και τα της διανομής των λαφύρων. Η συνάντηση των εκπροσώπων των εμπολέμων, τριών Ελλήνων και τριών Τούρκων, ορίστη δια την 13η Σεπτεμβρίου. Αλλά την ιδίαν ημέραν έφτασαν εις το ελληνικό στρατόπεδο των Τρικόρφων απεσταλμένοι εξ Αχαΐας, αναγγέλλοντες ότι επίκειται αποβατική δράση του τουρκικού στόλου εις Αιγιάλιαν και ήτο αναγκαία η παρουσία εκεί ενός εκ των ανωτάτων αρχηγών. Απεφασίστη να μεταβεί ο Δημήτριος Υψηλάντης και έτσι διαπραγματεύσεις ήρχισαν εν απουσία του. Συνεχίστησαν επί ημέρας και άνευ αποτελέσματος. Τότε οι Αλβανοί προώθησαν τα σιδικάστων και την 18η κατέληξαν η συμφωνία προφορικήν κατά βάση μόνον. Επειδή τα πράγματα εις την πόλη έβαιναν ραγδαίως προς τραγωδίαν, ο Τσεχαζάμπεης εκάλεσεν όλους τους επισήμους Τούρκους εις μεγάλην σύσκεψην δια την 23η Σεπτεμβρίου. Το πρωί όμως της 23ης Σεπτεμβρίου, ένας από τους Έλληνας πολεμιστάς, ονόματι Μανώλης Ντούνιας, από τον Πραστόν, ο οποίος είχε αναπτύξει φιλικά σχέσεις προς ένα Τούρκον εις το παρατυμπήλιν του ναυπλίου κανονιοστάσιων, κατόρθωσε με τη βοήθεια αυτού να ανέλθει επί των τυχών μαζί με δύο φίλους του, τον Αβραντίνιν και τον Ρουμάνιν, να εξουδετερώσει τον Τούρκον και να ανοίξει την πύλη από την οποία εισόρμησαν προειδοποιημένοι οι άντρες της μονάδος του και κατόπιν
όλων των μονάδων από όλα τα σπήλας, οι οποίοι ηνύχθησαν εν το μεταξύ. Η πόλης κατελήφθη εν αγνία και αυτών των Ελλήνων αρχηγών. Επειδή ως εκ τούτου η είσοδος έγινε με αταξίαν και μία έντονος και συντεταγμένη αντίσταση της φρουράς, ιδίως των Αλβανών, ή το δυνατόν να έχει απροόπτου συνεπίας. Ο Κολοκοτρώνης έσπευσε να ειδοποιήσει τους Αλβανούς ότι μπορούν να βασίζονται εις την συμφωνία της 18 Σεπτεμβρίου και να εξέλθουν άφοβα από την πόλη. Η αποχώρησή των έγινε με μικρά επεισόδια μόνον, καθώς και η φυγή των από την Πελοπόννησον. Ο υπόλοιπος στρατός, παρά των ευνηδιασμών, προέβαλε αντίσταση καταρχάς εις τους δρόμους και κατόπιν από διάφορα σπίτια. Η αντίσταση εστίχησε 300 νεκρούς μεταξύ των Ελλήνων, αλλά συνετέλεσεν εις την εξαγρίωσή των, η οποία εξέσπασεν επί του αμάχου πληθυσμού. Τα σπίτια από τα οποία προεβάλλε το αντίστασης επιλπολήθησαν και οι ανθιστάμενοι εκάησαν ζώντες. Οι αρχηγοί προσεπάθουν να περιορίσουν το κακόν, αλλά ματέως. Μόνον την 26η, όταν εσήγησε και παρεδόθηκε η μεγάλη τάπια, κατορθώθη να επιβληθεί η τάξης. Εν τούτης, διεσώθησαν όλοι σχεδόν οι επίσημοι και οι γυναίκες των χαρημίων τους και του Χουρσίτ, διότι ευθύς μετά την έξοδο των Αλβανών εισήλθον εις την πόλη ο Πετρόμπεης, ο αναγνός της Διλιγιάννης και πολλοί γερουσιαστέ, οι οποίοι κατευθύνθησαν εις το διοικητήριον, όπου έβρον αυτούς συγκεντρωμένους και τους ανέλαβον υπό την προστασία τους. Εσώθησαν επίσης κατά τύχην μία ομάς Βουλγάρων Ιππέων, οι οποίοι υπηρετούσαν εις των τουρκικών στρατών υπό τον σερβικής καταγωγής Χατζή Χρήστον και ενετάχθησαν εις τας ελληνικάς δυνάμεις. Η κατάληψη της Τριπολιτσάς συνέτριψε τη σπονδυλική στήλη της τουρκικής εξουσίας εις Πελοπόννησον και εδραίωσε την επανάσταση γενικώς.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Κορινθίους Β, κεφάλαιον τέταρτον. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθημεν, ούκε κακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν ίσο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστιν εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών προς φωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλά ούκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι, πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αήγαρη μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Ιδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσεις εν ημίν. Τα γαρπάντα δι ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Διό ούκε κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα.
Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολύ δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως, μέρα με την ημέρα, η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 5. Είδαμεν γάρ ότι αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποίη των αιώνιων εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες, ήγε και ενδυσάμενοι ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και γάρ οιόντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι εφόου θέλομεν εκδύσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο Θεός, ο κεδούς ημίν των αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντες ουν πάντοτε και ειδώτες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδυμήσε προς τον Κύριον. Διό και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε εκδημούντες, ευάρεστη αυτό είναι. Τους γαρ πάντα ημάς φανερωθήνε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ιδότεσουν των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν, Θεό δε πεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τε συνειδήσει συνημών πεφανερώστε. Ούγαρ πάλιν εαυτού συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμήν διδώντες ημίν καυχήματος υπερ ημών, ή να έχετε προς εν προσώπο καυχωμένους και ου καρδία. Είτε γάρ εξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν, ή να οι ζώντες μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι. Ώστε ημείς από του νυν ουδένα είδαμεν κατά σάρκα, είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλάξαντος ημάς σε αυτό δια Ιησού Χριστού, και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής, ως ότι Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Υπέρ Χριστούν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού, καταλάγητε το Θεό. Τον γαρ μη γνώντα αμαρτίαν υπέρ ημώ αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως, αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν ντυθούμε το ουράνιο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάριστοι στο Θεό,
είτε μένοντας στο σώμα, είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Κι αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού. Και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους. Και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε. Συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Κορινθίους Β, κεφάλαιο 6. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν, μη εις κενών την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς. Λέγει γάρ, καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησάσι. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν Πνεύματι Αγίο, εν Αγάπη Ανυποκρίτω, εν Λόγω Αληθείας, εν Δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγενοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αή δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτινται. Ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δε εν της πλάχνης ημών. Την δε αυτήν αντιμισθίαν, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Τις γαρ με το χί δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς κότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, ή τις μερείς πιστό με τα απίστου, τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδόλων. Ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός, και αυτοί έσον δε μη λαός. Διο εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακάθαρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς,
και έσομε ημίν εις πατέρα, και ημίς εσαι σθέμη εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κεφάλαιο έκτο. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει:

ζεσταίνουμε τον εαυτό μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορινθοί. Σας ανοίξαμε διάπλατα την καρδιά μας. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς διάπλατα τις καρδιές σας. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι? Ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο? Ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο? Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων? Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος είπε. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 7. Ταύτα σου έχοντας τας επαγγελίας αγαπητή, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ού προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρωτε εν τες καρδίες ημών εστέις του συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών. Πεπλήρωμαι τη παρακλήση, υπερπερισσεύσομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Και γάρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν έσχη και νάνε συν εις άρξ ημών, αλλά εμπαντή θλιβόμενη. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία Τίτου. Ού μόνον δε εν τη παρουσία αυτού, αλλά και εν τη παρακλήση ή παρεκλήθη εφημίν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν. Τον ημών οδυρμών, τον ημών ζήλων υπέρ εμού, ώστε με μάλλον χαρίνε, ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή ού μεταμέλωμε, ή και μετεμελώμην. Βλέπω γάρ, ότι η επιστολή εκείνη, ή και προς ώραν ελείπησεν ημάς, νυν χαίρο, ουχότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γάρ κατά Θεόν, ή να εν μηδενίζει μειωθείτε εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λείπει μετάνοιαν η σωτηρία να μεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λείπει, θάνατον κατεργάζεται. Ιδού γαρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς, πόσιν κατηργάσα το ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Εν παντή συναισθήσαντε αυτούς αγνούς είναι, εν το πράγματι. Άρα ή και έγραψα ημίν, ούχ είναι και εν του αδικήσαντος, ουδέ είναι και εν του αδικηθέντος, αλλά είναι και εν του φανερωθήνε την σπουδήν ημών την υπερημών προς ημάς ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρακεκλήμεθα, επειδή τη παρακλήση ημών περισσοτέρως μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά Τίτου, ότι αναπέμπαυτε το πνεύμα αυτού από πάντων ημών. Ότι ήτι αυτό υπέρ ημών και καύχημε, ούκα τη σχήνθην. Αλλώς πάντα εν αληθεία ελαλήσομεν ημίν, ούτω και η καύχηση ημών η επί Τίτου αλήθεια γεννήθη. Και τα σπλάχνα αυτού περισσοτέρως εσημάς εστίν αναμιμνισκομένου την πάντων ημών υπακοήν, ως μεταφόβου και τρόμου εδέξαστε αυτόν. Χαίρο ότι εν παντή θαρώ εν ημίν. Κεφάλαιο

7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στενοχώριες που περνάμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί, αν και σας στενοχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι. Όχι γιατί στενοχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στενοχώρια εκείνη, που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στην μετάνοια. Έτσι, δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια, και αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η ίδια λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε σας, αποδείχτηκαν αληθινά. Έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχτήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδού γαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και πεθιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ως οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψη. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέδο κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίως της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κέντρα πει του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λείβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητό θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τη επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιντύψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα, βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνώντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγει το στόμα, χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθη μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάκι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα, σόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγουσα, λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσιμήν, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατον λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, Δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολογοτεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί είχε λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία εν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκωσε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη, 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο και σήμερα ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ύμνους των Αγίων Πατέρων της πρώτης ενικία Οικουμενικής Συνόδου. Κατά την 7η Κυριακή από του Πάσχα, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Οίκαια της Βυθινίας, η οποία συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο τον Μάιο του έτους 325.

πράγμα που υπογραμμίζει και το συναξάριο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, όπου διαβάζουμε τα εξής. «Την παρούσαν εορτήν εορτάζομεν διετίαν τη αύτην. Επειδή γαρ ο Κύριος Ιησούς Χριστός την καθημάς φορέσα σάρκα, την οικονομίαν άπασιν αρήτως ενήργησε και προς τον πατρόν αποκατέστη θρόνον, θέλοντες δείξε οι Άγιοι ότι αληθώς ο Υιός του Θεού εγένετο άνθρωπος και τέλειος άνθρωπος Θεός ανελήφθη και κάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, και ότι η σύνοδος αυτή των Αγίων Πατέρων ούτως αυτόν ανεκήρυξε και ανομολόγησεν ομοούσιον και ισότιμον το πατρί, τούτο το λόγο μετά την ένδοξον ανάληψην την παρούσανε θέσπισαν εορτήν, ως ανή των σύλλογων των τοσούτων πατέρων προβιβάζοντες, τούτον δι τον ενσαρκή αναληφθέντα θεών αληθινών και ενσαρκή τέλειων άνθρωπων ανακηρυττώντων». Δύο ύμνοι της σημερινής εορτής θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ένα στοιχειρό του Εσπερινού και το δοξαστικό των στοιχειρών του Εσπερινού. Θυμίζουμε ότι στοιχειρά ονομάζονται τροπάρια του Εσπερινού ή του Όρθρου, επειδή πριν από αυτά ψάλλεται ένας ψαλμικός στίχος. Το Εσπέριο στοιχειρό που θα παρουσιάσουμε αμέσως ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε σύντομο ιρμολογικό, όπως το λέμε, μέλος. Το διαβάζω. «Εκ γαστρός ετέχθης προ εωσφόρου, εκ πατρός αμήτωρ πρώτων αιώνων. Καν Άριος κτίσμασε και ου Θεόν δοξάζει, τόλμη συνάπτωσε τον κτίστην της κτίσμασιν αφρόνος, ήλιν πυρός του αιωνίου εαυτό θησαυρίζων. Αλ η σύνοδος η ανικαία, ιών Θεούσε ανακήρυξε Κύριε, πατρί και πνεύματι σύνθρονον». Δηλαδή, γεννήθηκες από τους κόλπους του πατέρα πριν από τον Αυγερινό και χωρίς μητέρα πριν από τη δημιουργία του κόσμου, ακόμη κι αν ο Άριος σε θεωρεί κτίσμα και όχι Θεό, συνάπτοντας με θράσος εσένα τον Δημιουργό με τα δημιουργήματα και αποθηκεύοντας έτσι για τον εαυτό του ξύλα για την αιώνια φωτιά που θα τον καίει. Όμως Κύριε, η σύνοδος που συνεκλήθη στην Νίκαια σε ανακήρυξε Υιό Θεού που μοιράζεσαι τον ίδιο θρόνο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ευθύς εξ αρχής, αγαπητοί ακροατές, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ένα καθαρά δογματικό τροπάριο. Ένα τροπάριο που αναφέρεται στη θεότητα του Χριστού και στην καταδίκη της αίρεσης του Αρίου. Η θεότητα του Χριστού παρουσιάζεται από τον υμνογράφο στους δύο ισοσύλλαβους πρώτους στίχους. «Εκ γαστρός ετέχθης πρόεως φόρου, εκ πατρός αμήτωρ πρώτων αιώνων». Τον πρώτο στίχο ο υμνογράφος δανείζεται από τον 101ο ψαλμό, το στίχο 3. «Εκ πατρός πρόεως φόρου εγέννησάσαι». Οι πατέρες, ερμηνεύοντας τον στίχο, λένε ότι αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει όμως ο στίχος αυτός, μας το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο οποίος γράφει. «Πιο φανερά ομιλεί για τον πατέρα και τον Υιό ο Δαβίδ, λέγοντας εκ μέρους του πατρός προς τον Υιό, εκ γαστρός πρόεως φόρου εγέννησάσαι». Γαστήρ εδώ εννοείται η ουσία και η φύση του πατέρα. Γιατί ποιος άλλος θα μπορέσεις να πεις ότι είναι γεννημένος εκτός χρόνου? Πρόκειται για την κρίφιον και τη σπάσιν απόρριτον αυτού γενεσιουργίαν, όπως γράφει ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Ευσέβιος Κεσαρίας. Εωσφόρος είναι το πρωινό λαμπρό άστρο, ο Αυγερινός. Λέγοντας ο Δαβίδ αλλά και ο υμνογράφος ότι ο Υιός γεννήθηκε από τους κόλπους, δηλαδή από την ουσία του πατέρα πριν από τη δημιουργία του εωσφόρου, που μετωνυμικά σημαίνει πριν από τη δημιουργία των άστρων, διότι εδώ χρησιμοποιείται το μέρος αντί του όλου, γι' αυτό είναι το σχήμα της μετωνυμίας. Δηλώνει έτσι την άχρονη γέννηση του Υιού και άρα την αηδιότητά του. «Τούτο το μέρος του λόγου προτιθήσα η γραφή, το άναρχον αυτού αποφαίνει», γράφει και πάλι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, που σημαίνει «προβάλλοντας η γραφή αυτό το τμήμα του λόγου δηλώνει το άναρχο του Υιού», ότι δηλαδή ο Υιός δεν έχει αρχή χρονική, αλλά είναι προαιωνίος μαζί με τον Πατέρα και δεν υπήρξε ποτέ ο Πατέρας χωρίς τον Υιό, ούτε και ο Υιός χωρίς τον Πατέρα, κάτι που αποδεικνύει την θεότητα του Υιού.
Ταυτόχρονα, η γέννηση του Υιού προαιωνίως από τον Πατέρα

δηλώνει και το ομοούσιο πατρός και Υιού. Ο επόμενος στίχος, «εκ πατρός αμήτωρ πρώτων αιώνων», ως συνέχεια του προηγουμένου, δηλώνει ότι ο Υιός γεννήθηκε από τον πατέρα χωρίς μητέρα, άρα εκτός του χρόνου και πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Καθώς στην Αγία Γραφή η λέξη «αιών» σημαίνει τον παρόντα κόσμο και κυρίως τον κόσμο της αμαρτίας. Ταυτίζεται λοιπόν ο κόσμος με τον χρόνο, επειδή κόσμος και χρόνος δημιουργήθηκαν μαζί. Πριν δηλαδή από τον κόσμο δεν υπήρχε ούτε χρόνος. Άρα ο πατέρας γέννησε τον Υιό προαιωνίως, δηλαδή αχρόνος, δηλαδή πριν από τη δημιουργία του κόσμου και του χρόνου, που δείχνει ότι ο Υιός είναι Θεός, όπως και ο πατέρας. Διότι αν ως λόγος του Θεού γεννιόταν εν χρόνο από τον πατέρα, θα ήταν κτίσμα, δημιούργημα και όχι Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει για τον Χριστό ότι «το του πατρός προαιώνιον γέννημα», όπως αποκαλεί τον Υιό, «είναι άνω αμήτωρ και κάτω απάτωρ». Δηλαδή ο Χριστός ως Υιός του Θεού γεννήθηκε δίχως μητέρα, ενώ στη γη ως άνθρωπος γεννήθηκε χωρίς πατέρα, αφού ετέχθη ασπόρος από την Παρθένο Μαρία. Στην Αγία Γραφή, απάτωρ, αμήτωρ και αγενεαλόγητος ονομάζεται ο Μελχισεδέκ, τον οποίο ο Παύλος θεωρεί ως προεικόνηση και προτύπωση του Χριστού. Διότι, όπως γράφει και πάλι ο Χρυσόστομος, όπως για τον Μελχισεδέκ κανείς δεν γνωρίζει τον πατέρα ή τη μητέρα ή το γενεαλογικό του δέντρο, ούτω και ο Χριστός διατομίες χικένε, μήτε εν ουρανής μητέρα, μήτε επί γης πατέρα, αγενεαλόγητος λέγεται και έστι. Και ο Ρωμανός ο Μελωδός, σε κοντάκιο εις την Αγίαν Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ψάλλει «ο προ εωσφόρου εκ πατρός αμήτωρ γεννηθείς, επί γης απάτωρ εσαρκώθη σήμερον». Τονίζεται αυτή η διαφορά μεταξύ του εκ πατρός αμήτωρος και εκ μητρός απάτωρος Υιού και Λόγου του Θεού, γιατί είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η προαιώνια και άχρονη γέννηση του Υιού και του Πατρός είναι διαφορετική από τη γέννησή του ως ανθρώπου σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την Θεοτόκο Μαρία. Το γεννητόν δηλαδή του Υιού, όπως και το αγέννητον του Πατρός και το εκπορευτόν του Πνεύματος, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται και υπάρχουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Ενώ δηλαδή τα τρία πρόσωπα είναι ομοούσια, όμως κατανοούμε ξεχωριστά τον όρο Πατήρ, τον όρο Υιός και τον όρο Πνεύμα, και εννοώ το αγέννητο, το γεννητό και το εκπορευτό, καθώς γνωρίζουμε ότι μόνο ο Πατέρας είναι αγέννητος, μόνο ο Υιός είναι γεννητός και μόνο το Πνεύμα είναι εκπορευτό, χωρίς να υφίσταται αλλαγή ή να μετακινείται η ιδιότητα του κάθε προσώπου, όπως δογματίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, την ανάλυση του πρώτου ύμνου, δείξαμε ότι ο υμνογράφος, στηριζόμενος στην Αγία Γραφή και τους Πατέρες, έδειξε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο γεννημένος προπάντων των αιώνων, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, και όχι κτίσμα όπως τα άλλα δημιουργήματα. Στη συνέχεια, ο υμνογράφος εκθέτει σύντομα τη βασική κακοδοξία του Αρίου. «Καν Άριος κτίσμασε και ου Θεόν δοξάζει, τόλμη συνάπτων σε τον κτίστην της κτίσμασιν αφρόνος». Να πούμε καταρχάς ότι με τον παραχωρητικό σύνδεσμο «καν», δηλαδή «και αν», εισάγεται μια παραχωρητική πρόταση για να δηλωθεί έτσι ότι ακόμη κι αν ο Άριος υποστηρίζει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, η αλήθεια είναι πως είναι ο αιώνιος, ο άναρχος Θεός, γεννηθείς προπάντων των αιώνων εκ του Πατρός. Έτσι δηλώνεται καθαρά το ψεύδος της διδασκαλίας του Αρίου. Ποιος ήταν όμως ο Άριος, ο οποίος ορθώς έχει χαρακτηριστεί ως αιρεσιάρχης, επειδή η αίρεσή του ήταν η αρχή όλων των μεγάλων αιρέσεων που ταλαιπώρησαν επί αιώνες στην Εκκλησία? Ο Άριος ήταν ιερέας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο οποίος στη διδασκαλία του, που διατύπωσε το 318, μια διδασκαλία σχετική με τη σχέση του Πατρός με τον Υιό, υποστήριζε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι συνάναρχος και συναίδιος με τον Πατέρα, αλλά ότι είναι κτίσμα Θεού τέλειο και ότι είναι τρωτός και αλλοιωτός κατά την ουσία του. Κοντολογής απέρριπτε την θεότητα του Υιού, αφού τον υποβίβαζε σε κτίσμα του Θεού. Γράφει ο μεγαλύτερος πολέμιος του Αρίου και ο υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, Μέγας Αθανάσιος. Ο Άριος και όσοι έχουν τα ίδια με αυτόν φρονήματα και λένε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Υιό εξού κόντων και τον ονόμασε Υιό, καθώς και ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα από τα κτίσματα και ότι υπήρξε κάποτε χρόνος που ο Υιός δεν υπήρχε, ότι είναι δυνατόν να αλλάξει μπορώντας να μεταβληθεί όταν το θέλει, αυτοί όλοι διώχτηκαν και απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία από τον μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρίας Αλέξανδρο. Τις αιρετικές του απόψεις ο Άριος κατέγραψε εν είδη ύμνων στο έργο του με τον τίτλο «Θάλια», όπου διαβάζουμε: «Αρχήν των Υιών έθηκε των γεννητών ο άναρχος και είναι γεν εις Υιών εαυτό τον δε τεκνοποιήσας, ίδιον ουδέν έχει του Θεού καθ' υπόστασιν ιδιότητος, ουδέ γαρεστήν ίσως, αλλουδέ ομοούσιος αυτό». Που σημαίνει: ο άναρχος πατέρας έθεσε ως αρχή των κτισμάτων τον Υιό και αφού τον γέννησε, τον έφερε στον εαυτό του ως Υιό, χωρίς όμως αυτός να έχει τίποτε θεϊκό σύμφωνα με τις ιδιότητες της υποστάσεώς του, επειδή ούτε ίσως είναι με τον πατέρα, ούτε και ομοούσιός του. Και στο τροπάριο που μας απασχολεί, αυτή ακριβώς η αιρετική δοξασία του Αρίου καταγράφεται. Το ρήμα «δοξάζω» που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος για τον Άριο, εκτός από τη σημασία του «υμνώ», «επενώ», «εξυμνώ», σημαίνει και «νομίζω», «εικάζω», «υποθέτω», «θεωρώ», «έχω τη γνώμη». Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο ρήμα, ο υμνογράφος θέλει να δηλώσει ότι πρόκειται για μια ατομική άποψη, μια ψευδή και λανθασμένη και άρα αιρετική δοξασία του Αρίου, που ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια και την πίστη της Εκκλησίας για τον Υιό ως Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Θεωρεί λοιπόν ο Άριος τον Υιό ως κτίσμα και δημιούργημα του Θεού και όχι Θεό, συνάπτων έτσι τον κτίστη με τα κτίσματα. Η μετοχή συνάπτων δηλώνει τη συνένωση και σύγχυση του δημιουργού με τα δημιουργήματα, κάτι εντελώς αντίθετο με την υγιένουσα διδασκαλία της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία ο Υιός είναι δημιουργός και όχι δημιούργημα, αφού τα πάντα δημιουργήθηκαν δι' Υιού. Σχετικά με την αιρετική διδασκαλία του Αρίου, ο υμνογράφος χρησιμοποιεί δύο επιρρηματικούς προσδιορισμούς: τόλμη και αφρόνος. Ο πρώτος είναι προσδιορισμός της αιτίας
και δηλώνει τον λόγο εξαιτίας του οποίου ο Άριος έφτασε στη διατύπωση της αίρεσής του. Ο λόγος αυτός είναι η τόλμη του που έφτασε στα όρια του θράσους. Αυτό το θράσος τον οδήγησε στο αφρόνος. Πρόκειται για τον δεύτερο προσδιορισμό που δηλώνει τρόπο. Ο θρασής Άριος φτάνει στο σημείο να σκεφτεί με αφροσύνη, χωρίς σύνεση και υγιή σκέψη, χωρίς πίστη στην αποστολική και εκκλησιαστική διδασκαλία, αλλά με εμπιστοσύνη μόνο στις νοητικές του δυνάμεις, με αποτέλεσμα την εκτροπή του από την ορθόδοξη πίστη και την παντελή αλλίωση της σωστής διδασκαλίας για τον Χριστό, αυτής που απορρέει από τα Ευαγγέλια και την παράδοση της Εκκλησίας. Το αποτέλεσμα αυτής της κακοδοξίας του παρουσιάζει ο υμνογράφος στη συνέχεια. «Ήλιν πυρός του αιωνίου εαυτό θησαυρίζων». Η αιρετική διδασκαλία για τον Υιόν του Θεού που διαστρέφει και αλλοιώνει όλο το δόγμα της Αγίας Τριάδος καταδικάζει τον Άριο στο πυρ το αιώνιο. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί το σχήμα της μεταφοράς κάνοντας λόγο για ύλη, δηλαδή για ξύλα. Η αιρετική διδασκαλία του είναι τα ξύλα για να ανάβει το αιώνιο πυρ στο οποίο θα βασανίζεται ο Άριος. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ακόμα ότι η μετοχή θησαυρίζων υποκρύπτει μια λεπτή ειρωνία. Ο μοναδικός θησαυρός, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, που έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του Άριος και η λέξη θησαυροφυλάκιο στα εισαγωγικά, σαν κέρδος για την αιρετική διδασκαλία του, ήταν η αιώνια καταδίκη του στην κόλαση. Αλλά η σύνοδος η εν Νικαία, Υιόν Θεού σε ανεκήρυξε Κύριε, Πατρί και Πνεύματι σύνθρονον. Η φράση ξεκινά με τον αντιθετικό σύνδεσμο αλλά ως μια ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στην αιρετική διδασκαλία του Αρίου για τον Υιό και Λόγο του Θεού και το δόγμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, η οποία ανακήρυξε τον Χριστό Υιό Θεού, Πατρί και Πνεύματι σύνθρονον. Το σύμβολο της Νίκαιας δογματίζει για τον Υιό τα εξής. «Πιστεύομεν εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, γεννηθέντα εκ του Πατρός μονογενή, του τέστην εκ της ουσίας του Πατρός, Θεόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίου, διού τα πάντα εγένετο, τάτε εν το ουρανό και τα επί της γης, τον διημάς τους ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα και σαρκωθέντα και ενανθρωπίσαντα, παθώντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα εις τους ουρανούς και ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς». Ο Υιός λοιπόν είναι ομοούσιος αλλά και σύνθρονος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Σύνθρονος σημαίνει εκείνον που μοιράζεται τον ίδιο θρόνο με κάποιο άλλο, άρα τον ισότιμο προς αυτόν κατά πάντα. «Τα του Πατρός αυτού πάντα και τα αυτού του Πατρός», γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα ανήκουν στον Υιό και όσα ανήκουν στον Υιό ανήκουν στον Πατέρα». Στην πρώτη οδή του Ιαμβικού κανόνα της Πεντηκοστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρουσιάζει τον Χριστό να λέει «Εγώ γάρ εις πατρόων ύψης των θρόνων συνεδριάζων, εκχαιώ του Πνεύματος λάμψε ποθούση την χάριν την άφθονον». Στον ύψιστο πατρόο θρόνο κάθεται και ο Υιός μαζί με τον Πατέρα και από εκεί αποστέλει τη χάρη του Πνεύματος. Και ο Ρωμανός ο Μελωδός στο κοντάκιό του εις τον πρόδρομον γράφει «Υιέ του Θεού, σύ Θεός προάναρχος, του ανάρχου Πατρός, σύνθρονος και του Πνεύματος». Ανακεφαλαιώνοντας αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το τροπάριο μας δίδει συμπυκνωμένο το δόγμα της θεότητας του Υιού και της ομοουσιότητάς του με τον Πατέρα, όπως τα διατύπωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας, κατά αντίθεση προς την αιρετική διδασκαλία του Αρίου, ο οποίος και ρητά κατονομάζεται. Έχουμε λοιπόν ένα δογματικής φύσεως ύμνο, ο οποίος εκθέτει και διδάσκει λιτά και απλά το τριαδικό δόγμα, καταδικάζοντας παράλληλα τον Άριο και την αίρεσή του.

Αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο τροπάριο που θα μας απασχολήσει και που είναι το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής. Το διαβάζω. «Τας μυστικάς σήμερον του πνεύματος σάλπιγγας, τους θεοφόρους πατέρας ανεφημίσομεν, τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας, μέλος εν αρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν απαράλλακτον ουσίαντι και θεότητα, τους καθερέτας αρίου και ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, σήμερα ας εγκομιάσουμε τις μυστικές σάλπιγγες του Πνεύματος, τους θεοφόρους πατέρες, αυτούς που μελώδησαν μέσα στην Εκκλησία το αρμονικό μέλος της θεολογίας, δηλαδή μία τριάδα αμετάτρεπτη και κατά την ουσία και κατά την θεότητα, αυτούς που γκρέμισαν τον Άριο, τους υπερασπιστές των Ορθοδόξων, αυτούς που πάντα πρεσβεύουν προς τον Κύριο να ελεήσει τις ψυχές μας. Το τροπάριο αυτό θα έλεγα ότι αποτελεί ένα λαμπρό εγκόμιο των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως δηλώνει εξ αρχής το ρήμα «ανεφημίσομεν». Συντεθειμένο σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, το τροπάριο συνιστά μια πρόσκληση προς όλη την Εκκλησία να υμνήσει και να εγκομιάσει τους πατέρες για αυτό που είναι, αλλά και για αυτά που δογμάτισαν γκρεμίζοντας την αριανική αίρεση. Ο υμνογράφος πλέκει το εγκόμιο με μια σειρά από προσδιοριστικές φράσεις μέσω των οποίων εκτίθεται το έργο τους και η σημασία τους για την Ορθοδοξία. Τους θεοφόρους πατέρες, αυτούς δηλαδή που φέρουν μέσα τους τον Θεό, που είναι φορείς της χάριτος του Θεού, τους αποκαλεί μυστικάς του πνεύματος σάλπιγγας επειδή εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Η σάλπιγγα είναι ένα πνευστό μουσικό όργανο γνωστό ήδη από την αρχαιότητα που παράγει καθαρό και διαπεραστικό ήχο. Ο ημωράφος λοιπόν αποκαλεί μεταφορικά τους πατέρες σάλπιγγες λόγω ακριβώς της καθαρότητας με την οποία διατύπωσαν το τριαδικό δόγμα αλλά και της διατράνωσης του κηρύγματός τους σε όλη την οικουμένη. Επιπλέον, επιλέγει τη σάλπιγγα για να χαρακτηρίσει τους πατέρες επειδή ο ήχος της βγαίνει με τη βοήθεια του ανθρώπινου στόματος όπως και το κήρυγμα εκπορεύεται από το στόμα των πατέρων. Όμως, οι θεοφόροι πατέρες δεν είναι απλώς σάλπιγγες αλλά σάλπιγγες μυστικές, γιατί το δόγμα που διακήρυξαν αφορά στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Γιατί το κήρυγμά τους ηχεί μυστικά μέσα στις ψυχές των πιστών, οι οποίοι όμως για να εισέλθουν στο υπέρλογο μυστήριο του τριαδικού δόγματος πρέπει να έχουν καθαρίσει τις ψυχές τους και να έχουν μοιηθεί στα μυστήρια της Εκκλησίας. Συνεχίζοντας τη χρήση του σχήματος της μεταφοράς, ο υμνογράφος αναφέρεται και στη μελωδία των σαλπίγγων. «Τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας, μέλος εν αρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν απαράλλακτον ουσίαντε και θεότητα». Όπως οι σάλπιγγες στα χέρια ενός καλού σαλπιγκτή βγάζουν ήχο μελωδικό και αρμονικό, έτσι και οι πατέρες σαν καλοί σαλπιγκτές μελώδησαν μέλος εν αρμόνιον, δηλαδή μια αρμονική μελωδία. Αυτό το εναρμόνιο μέλος είναι η θεολογία τους, η θεολογική τους διδασκαλία για την Αγία Τριάδα, που είναι η κατεξοχήν πατερική θεολογία του 4ου αιώνα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε επιτυχέστερος και δραστικότερος τρόπος να εγκομιαστούν οι πατέρες και να υποδηλωθεί η δογματική τους διδασκαλία για το τριαδικό δόγμα από τη χρήση αυτών των μουσικών όρων. Όπως η μουσική της σάλπιγγας, καθώς βγαίνει από την ίδια την ανάσα του ανθρώπου, είναι η έκφραση του εσωτερικού του κόσμου, έτσι και η διδασκαλία που βγαίνει από το στόμα των πατέρων είναι έκφραση της ζωντανής εσωτερικής και μυστικής σχέσης τους με τον κόσμο του Θεού
και άρα εκφράζει με γνησιότητα την εκκλησιαστική αλήθεια. Επίσης, όπως το εναρμόνιο μέλος είναι εύηχον, εύκροτον και εύτακτον, έτσι και η δογματική διδασκαλία των πατέρων είναι ορθή, μεθοδική και στηριγμένη πάνω στην αποστολική παράδοση. Οι πατέρες ως αληθινοί θεολόγοι, δηλαδή θεολόγοι του βιώματος και της προσευχής και βαθείς γνώστες της Αγίας Γραφής, δογμάτισαν για την Αγία Τριάδα και διακήρυξαν, σε αντίθεση με τον Άριο, ότι η Αγία Τριάδα είναι μία, ότι δεν πρόκειται δηλαδή για τρεις θεούς, αλλά για ένα Θεό, για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, απαράλλακτον ουσίαντε και θεότητα. Το επίθετο απαράλλακτος που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος δέχεται ως προσδιορισμούς της αναφοράς της λέξης ουσίαν και θεότητα. Η μία Αγία Τριάδα δηλαδή είναι αμετάτρεπτη, αναλύωτη, άτρεπτη όσον αφορά και στην ουσία και στη θεότητα. Ο φιλοσοφικός όρος ουσία είναι βασικός για την τριαδική θεολογία, διότι από αυτόν προέρχεται ο μοναδικός όρος ομοούσιος, ο οποίος επέτρεψε να εκφραστεί το μυστήριο του Θεού που είναι συγχρόνως μονάδα και τριάδα. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός: «Αμέριστος εν μεμερισμένης, ειδή συντόμως υπήν η θεότης». Δηλαδή, η θεότητα είναι αδιαίρετη και συγχρόνως υπάρχει σε διακριτά πρόσωπα. Και ο Ιερός Δαμασκηνός διευκρινίζει: «Ίον εν ηλίης τρισίν εχωμένης αλλήλων και αδιαστάτης ούση, μία του φωτός σύγκρασίστε και συνάφεια». Δηλαδή, ο Θεός είναι μία ουσία σε τρία πρόσωπα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τρεις ήλιους ενωμένους μεταξύ τους και αχώριστους, από τους οποίους βγαίνει μόνο μια δέσμη και ενότητα φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θέλοντας να δείξει το ομοούσιον των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, γράφει ότι ενώ οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ίδιο επάγγελμα διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατά το ιδιότροπο της ενεργίας, επί της Θείας Φύσεως δεν συμβαίνει το ίδιο, διότι ο πατήρ δεν κάνει κάτι μόνος του στο οποίο δεν συμμετέχει και ο Υιός. Ούτε πάλι ο Υιός κάνει κάποια ενέργεια κατηδίαν χωρίς το Πνεύμα. Αλλά κάθε ενέργεια που φτάνει στον κόσμο από την θεότητα και παίρνει το όνομά της σύμφωνα με τις πολύπλοκες έννοιες, ξεκινά από τον Πατέρα, προχωρεί δια του Υιού και ολοκληρώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Ομοούσιος λοιπόν είναι η Αγία Τριάδα και όχι ομοιούσιος όπως φρονούσε ο Άριος. Εκτός όμως από την ουσία, η Αγία Τριάδα είναι απαράλλακτος και κατά την θεότητα, που σημαίνει ότι η μία Αγία Τριάδα δεν διαιρείται σε τρία χωριστά και άνισα όντα, όπως δίδασκε ο Άριος, αλλά πρόκειται για ένα και μόνο Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνει λόγο για φύσεως ομοτιμίαν, γνώμης σύμπνιαν και ταυτότητα κινήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Έτσι, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ως η συνείδηση της Εκκλησίας, υπερασπίστηκαν με σθένος το μυστήριο της Αγίας Τριάδας απέναντι στις φυσικές τάσεις του λογικού που ταλαντεύεται μοιραία μεταξύ του ενός και του πολλαπλού, όπως γράφει ο Παύλος Ευδοκίμοφ. Αλλά βέβαια και απέναντι στις φιλοσοφικές θεωρήσεις του αρήτου μυστηρίου του Θεού που όλες κατέληξαν σε αίρεση. Επισημαίνουμε εδώ ότι, όπως λέει ο υμνογράφος, οι πατέρες μελώδησαν εν μέσω της Εκκλησίας, μια φράση ηλυμένη από το βιβλίο των Ψαλμών. Χρησιμοποιεί επιτυχώς αυτή την έκφραση για να δηλώσει ότι η διδασκαλία τους έφτασε στα αυτιά όλων των χριστιανών, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια μουσική εκδήλωση, όπου οι μουσικοί βρίσκονται στη μέση των συγκεντρωμένων ακροατών για να ακούγονται από παντού. Επίσης, το «εν μέσω» μπορεί να δηλώνει και την κεντρική σημασία του τριαδικού δόγματος για την πίστη της Εκκλησίας. Εγκομιάζει τέλος ο υμνογράφος τους πατέρες ως τους καθερέτας αρίου και ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίο ελεηθύνετας ψυχάς ημών. Χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το σχήμα της μετωνυμίας, λέει δηλαδή «άριος» αντί «αίρεση του αρίου» και της μεταφοράς στη λέξη «καθερέτης», και επικεντρώνει έτσι το ενδιαφέρον στο πρόσωπο του Αρίου και εικονίζει την αντιμετώπιση της αίρεσής του σαν ένα γκρέμισμα, μια ανατροπή, παρουσιάζοντας έτσι εμφατικότερα τη νίκη τους κατά του αιρεσιάρχη Αρίου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Θεοφόροι Πατέρες είναι οι υπερασπιστές των Ορθοδόξων και τώρα που βρίσκονται κοντά στην Αγία Τριάδα μπορούν να είναι πρεσβευτές προς τον Κύριο ώστε να φανείς πλαχτικός και ελεήμονας απέναντί μας. Ανακεφαλαιώνοντας, αγαπητοί ακροατές, υποστηρίζουμε ότι πράγματι ο υμνογράφος με εξαιρετική τέχνη συμπλέκει το εγκόμιο με τη δογματική διδασκαλία σε ένα τροπάριο όπου ξεχυλίζει η πεποίθηση ότι οι πατέρες βρίσκονται στη βάση του οικοδομήματος της Εκκλησίας και της διατύπωσης του Ορθοδόξου δόγματος για την Αγία Τριάδα, όντας έτσι υπέρμαχή της. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσαρεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνως τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λοιπόν, να αρχίσουμε έτσι. Αυτό το κείμενο εδώ τώρα, το οποίο θα διαβάσουμε, είναι το κείμενο του Ευαγγελίου που ακούστηκε σήμερα και είναι το κείμενο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι, 17 κεφάλαιο. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς ο οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον». Κοιτάξτε εδώ ένα είδος δόξας το οποίο δεν μοιάζει με τη δόξα την οποία γνωρίζουμε. Είναι η δόξα μιας απόλυτης προσφοράς. Συνήθως με τη δόξα λαμβαίνουμε κάτι. Εδώ η δόξα είναι η προσφορά και μάλιστα η απόλυτη προσφορά. Κοιτάξτε πως το λέει εδώ. Δοξάζει τον Υιό ο Πατέρας, ως άνθρωπο τον δοξάζει, για να δοξάσει ο Υιός τον Πατέρα. Με ποιο τρόπο? Προπαραγματοποιώντας την προσφορά του Πατέρα στον κόσμο. Ο Υιός είναι η προσφορά και ο φορέας της προσφοράς. Είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, όπως λέμε στην αναφορά. Δεν την ακούτε αυτή την ευχή, γιατί είναι για τους ιερείς. Συ ο προσφέρον και προσφερόμενος. Η δόξα εδώ λοιπόν έγκυται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι η απόλυτη προσφορά, το απόλυτο δόσιμο. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού απόλυτο δόσιμο. Μόνο ο Θεός κάνει αυτό το απόλυτο δόσιμο. Όλα τα άλλα τα δοσήματα γίνονται πάντοτε με ανταλλάγματα και φτάνουν σε ένα όριο. Θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Έτσι είναι. Έτσι είμαστε. Εδώ λοιπόν είναι μια προσφορά χωρίς όρια, γι' αυτό και έχει δόξα μέσα της. Είναι λαμπρή, είναι μοναδική, είναι τόσο εξαίσια που δεν έχει άλλο τρόπο να την περιγράψουμε ημιμόνον ως δόξα. Δόξα της απόλυτης προσφοράς του Θεού. Και το λέει αμέσως, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, του έχεις δώσει την εξουσία ως ανθρώπου, γιατί ως λόγος την έχει, πάνω σε κάθε άνθρωπο. Ποια είναι αυτή η εξουσία όμως? Για ακούστε λίγο τι λέει εδώ. Εξουσία είναι να δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Η εξουσία του είναι να δίνει αιώνια ζωή. Παράξενη εξουσία. Τι εξουσία είναι αυτή? Συνήθως η εξουσία μας παίρνει τις ζωές μας, έτσι δεν είναι? Και τις καταναλώνει. Η εξουσία αυτό δεν κάνει? Όλες οι εξουσίες παίρνουν από τις ζωές μας. Λίγο, δίνουν και λίγο ίσα ίσα για να τους ξαναψηφίσουμε. Αλλά συνήθως παίρνουν. Εδώ η μόνη εξουσία είναι την οποία θέλει ο Θεός για τον εαυτό του. Είναι η αιώνια αυτή αυτοπροσφορά, η προσφορά του στον κόσμο, τίποτα άλλο. Αυτή είναι και η δόξα του. Αλλά και η μόνη εξουσία που καταδέχεται. Δεν θέλει άλλη εξουσία. Δεν θέλει να σε καταπατήσει, δεν θέλει να σε τσακίσει, δεν θέλει να σε πάει εδώ, δεν θέλει να σε κάνει εκείνο. Προσέξτε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι. Υπάρχει ένας Θεός που τον λέω εγώ ο Θεός του διαβόλου. Είναι αυτό που θα ήθελε ο διάβολος να είναι ο Θεός, για να τον αποφεύγουμε όλοι. Ο Θεός αυτός είναι ο Θεός τον οποίο καμιά φορά είναι αγνία μας, κουβαλάμε μέσα μας και μεταφέρουμε, ακόμα και εμείς οι ιερείς, που είναι ένας Θεός δυνάστης, εισαγγελέας, τύραννος, που παρακολουθεί, μην πέσεις, να σε ρίξει ακόμα παρακάτω, που σε παίζει με τις ενοχές. Πού τα βλέπετε όλα αυτά εδώ? Ξανά. Θα δείτε και παρακάτω. Αυτό το κεφάλαιο του κατά Ιωάννη και τα προηγούμενα είναι συγκλονιστικά, γιατί μας αποκαλύπτουν ποιος είναι ο Χριστός, τι ακριβώς κάνει στον κόσμο, τι ακριβώς κάνει. Αυτή δε στη αιώνια ζωή, αυτή η αιώνια ζωή που έχω να δώσω είναι η να γινώσκωση σε τον μόνο αληθινόν Θεόν και να πέστρασε Ιησούν Χριστόν. Η αιώνια ζωή είναι να γνωρίσετε τον Θεό. Αυτό είναι η αιώνια ζωή. Τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η ζωή. Ο οποίος είναι ο Θεός αυτής της αυτοπροσφοράς. Ο οποίος είναι ο Θεός αυτού του ανοίγματος, αυτού του δοσήματος. Αυτός είναι ο Θεός.
και να γνωρίσεις αυτόν και αυτόν που στέλνει εμένα, είναι η ζωή. Γιατί? Διότι έτσι έχεις την πόρτα ανοιχτή και μπαίνεις στη ζωή. Δια του Χριστού μπαίνουμε στη ζωή. Μπαίνουμε στη ζωή που είναι ο Θεός. Στη ζωή που είναι αιώνια. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Εγώ έκανα αυτό που ήθελες, δηλαδή έδωσα τα πάντα πάνω στη γη, όπως και εσύ δίνεις τα πάντα. Το έργο είναι τελείωσα, ο δεδοκάς, μην να ποιήσω. Έκανα αυτό το έργο που μου ζήτησες να κάνω. Και είναι δόξα σόρμη εν σύ πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ήχων πρώτον των κόσμων είναι παρασύ. Και εδώ αποκαλύπτει και τη θεότητά του. Αποκαλύπτει πολλές φορές τη θεότητά του ο Χριστός. Είναι κάτι μουσουλμάνοι και υπάρχουν στο διαδίκτυο αυτό. Και κάνουν κάτι δημόσιες έτσι αυτοί και λένε, πέστε μας που ο Χριστός λέει για τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Να το. Μόνο εδώ, σε πολλά σημεία. Σε πολλά σημεία. Όταν εγώ και ο πατήρα ένας μεν, ο ιερακός σε μία ώρα και τον πατέρα, το είπε κανένας άνθρωπος ποτέ αυτό. Είπε ο Πλάτων ποτέ όποιος είδε με, είδε το εν, το Θεό. Ποιος το είπε αυτό. Αν έγινε αυτό, θα τον θεωρούσαμε παρανοϊκόν. Εγώ εν σύ και εσύ εν εμή θα πει παρακάτω. Εγώ είμαι μέσα και εσύ μέσα μου. Είναι ανθρώπινα λόγια αυτά. Ξεκάθαρα σε πολλά σημεία, όχι μόνο σε αυτό, τουλάχιστον 15 σημεία, λέει ότι εγώ δεν είμαι αυτό που φαίνομαι απλά, είμαι και κάτι παραπάνω. Και λέει εδώ λοιπόν, να με δοξάσει με τη δόξα την οποία είχα προτού να υπάρξει ο κόσμος. Είναι λόγια ανθρώπου αυτά. Είναι λόγια ανθρώπου αυτά. Να με δοξάσεις με το δόξα που είχα δίπλα σου, παρασύ, πρώτον τον κόσμο γενέστε, προτού δημιουργηθεί ο κόσμος. Είναι ο λόγος, δηλαδή, είναι ο Θεός λόγος. Θα μπορούσε να θάψει να πει δόξα σε με την δόξα που είχα προτού γίνει ο κόσμος, αφού μετά τον κόσμο έγινες εσύ. Είσαι μέρος του κόσμου που δημιουργήθηκε. Προσέξτε αυτά να τα ξέρετε, ειδικά στους μουσουλμάνους που έχουν αυτά, είναι κεφάλαιο 17. Και λένε μερικά τέτοια πράγματα και νομίζουν τι λένε, αλλά δεν έχουν διαβάσει, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό. Να με δοξάσεις με τη δόξα την οποία είχα πριν γίνει ο κόσμος κοντά σου. Είναι ο λόγος που μιλάει, που είναι παρά το πατρί. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δεδοκάσμη εκ του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες εσύ, δηλαδή τους δικούς σου ανθρώπους. Αυτοί που είναι οι δικοί σου, σε αυτούς φανερώνω το όνομά σου, φανερώνω ποιος είσαι πράγματι. Ψέξτε, δεν είναι εύκολο πράγμα να ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Κολοκύθια βάζουμε στη θέση του Θεού. Οι θεοί των Αμάγια και των Αζτέκων που θυσιάζουν κάθε μέρα νέα παιδιά για να βγει ο ήλιος, είναι αυτοί οι θεοί του διαβόλου που λέω. Δεν είναι ο Θεός. Πολλές φορές κουβαλάμε ένα Θεό και φταίμε κι εμείς, το λέω και για τους ιερείς εμάς, που δεν τον ξέρουμε το Θεό. Που δεν είναι αυτός ο Θεός, αλλά αυτός είναι ο Θεός της Εκκλησίας. Και κουβαλάμε ένα Θεό ο οποίος γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικός και ανυπόφορος. Ένα θυμωμένο γερόντιο. Που λες, άντε πάρε δύο ερεμιστικά, να ερεμήσεις και μετά τα λέμε. Λοιπόν, εφανέρωσα στο όνομα της ανθρώπης σου δεδοκάζουμε εκ του κόσμου. Συ ήσαν, δική σου ήταν και εμεί αυτούς δέδοκας, τους έδωσε σε μένα, να τους ποιμάνω, να τους οδηγήσω σε σένα, για τον λόγο σου τετηρήκασι, τήρησαν τον λόγο σου. Νιν έγνοκαν, τώρα κατάλαβαν, ότι πάντα όσα δέδοκάζουμε παρά σου εστί. Όλα αυτά τα οποία μου έδωσες, όλα αυτά είναι δικά σου, ότι τους δίνω. Ότι τα ρήματα δεδοκάσμη, δέδοκα αυτής. Όλα αυτά τα λόγια, όλα τα ρήματα, όλη και η διδασκαλία που μου δίνεις, την έχω παραδώσει σε αυτούς. Και έγνωσαν, και αυτοί έλαβαν, και τα πήραν αυτοί. Τα έλαβαν. Και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον. Άλλη δήλωση. Από σένα εξέρχομαι. Δεν το λέει ποτέ άνθρωπος αυτό. Θα μπορούσε να πει ένας άνθρωπος ποτέ, βγαίνω από το Θεό. Αυτό λέει εδώ. Εξέρχομαι εκ των κόλπων του πατρός, είναι της αυτής ουσίας με τον πατέρα, έτσι. Και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες και κατάλαβαν ότι εσύ με έχεις στείλει. Πάντοτε η γνώση του Θεού είναι δια του Χριστού και αυτό που γνωρίζεις δια του Χριστού πάντοτε παραπέμπει στον πατέρα. Έτσι ο Υιός αποκαλύπτει και εξηγεί τα του πατρός. Είναι ο πατήρ, είναι ο λόγος και το πνεύμα το οποίο είναι στη συνέχεια η πραγματοποίηση της κοινότητας αυτής, όπως θα δούμε παρακάτω, όπου είναι ο Πατήρ, ο Υιός, το Πνεύμα και εμείς μέσα.
Γι' αυτό γιορτάσαμε στην ανάληψη. Στην ανάληψη, τι πράγμα είναι η ανάληψη? Βλέπετε ότι μετά την Ανάσταση ο Χριστός δεν εξαφανίζεται, δεν λέει τελειώνουμε εδώ, σας έδειξε τι πρέπει να κάνετε, ο κόσμος αυτός είναι άθλιος, εγώ ξαναπετάω το ένδυμα της σάρκας και κοιτάξτε πώς θα κάνετε και εσείς αγλιτώστε από τον κόσμο αυτόν. Ναι. Όπως έλεγε η γνωστική, το καταθωμάν Ευαγγέλιο που είναι γνωστικό Ευαγγέλιο, λέει αυτό το πράγμα. Που είναι τελείως άλλο. Τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας όμως δεν είναι αυτό, λένε το αντίθετο. Λένε ότι την ανθρώπινη φύση την αναλαμβάνει στην Αγία, στην αιώνια ζωή του. Δηλαδή ο λόγος δεν είναι πια άσαρκος, είναι ένσαρκος λόγος για πάντα, στους αιώνες των αιώνων. Και το κάνει αυτό γιατί είναι ο ηγέτης της Εκκλησίας. Είναι αυτός με τον οποίο επικοινωνούμε σαρκικά, σωματικά. Σώμα και αίμα Χριστού λαβάτε σήμερα. Και σε όλη την αιωνιότητα θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι άνθρωπος. Και είναι άνθρωπος ή παραμένει άνθρωπος. Στον αιώνα δεν σταματά να είναι άνθρωπος. Ο Χριστός αυτή τη στιγμή είναι και άνθρωπος. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γι' αυτό λέμε ότι η ανάληψη είναι μεγαλείο, τεράστιο. Λέμε η Ανάσταση αλλά και η Ανάληψη. Γιατί θα μπορούσε να υπάρξει Ανάσταση, δεν είναι, και να πει κανείς, είδατε που αναστήθηκα. Λοιπόν, τώρα άστα όλα αυτά και ξαναφεύγω. Όχι, φεύγει με εμάς μαζί. Αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, εξού και Ανάληψη. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, σας είπα, το ίδιο σημαντικό, γιατί, διότι με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε θεωμένοι πλέον. Η ανθρώπινη φύση είναι εν δεξιά του Πατρός. Έχουμε δικαιώματα στην ίδια τη Θεία Ζωή. Τι ασήμαντοι που είμαστε, που δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Ξέρετε πόσο ασήμαντοι είμαστε. Και η μεγάλη λύπη που έχει ο Θεός για μας είναι ότι είμαστε ασήμαντοι. Πάρα πολύ ασήμαντοι. Το έχεις αυτό και λες, κοίταξε, α, δώσ' μου αυτό το ποτήρι γάλα, αυτό θέλω μόνο, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι το Θεό το χρησιμοποιούμε για τις μικρές μας ανάγκες, τις πτώσεις μας, αυτές, το που βλέπουμε γύρω μας. Και αυτός σκοπεύει τον καθένα από εμάς να τον κάνει ένα μέλος κατά χάρη της Τριάδος. Ο Άγιος Ιωσήνος ο Πόπουπης χρησιμοποίησε τον όρο εν Τριάδωσης. Εν Χρίστωσης και εν Τριάδωσης. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποκτά πλέον τα δικαιώματα κατά χάρη που έχει ο ίδιος ο Χριστός. Φίλους μου σας λέω, αδελφούς μου σας λέω, πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Αυτός ο χριστιανισμός είναι ένας χριστιανισμός των θαυμάτων, όπου κάθε άνθρωπος έχει εμπειρία του Θεού προσωπική και με οτιδήποτε κάνει και λέει μπορεί να φανερώσει τον Θεό, ο καθένας από εμάς, και να αισθανθεί τον Θεό έτσι ακριβώς όπως αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ένας δίπλα στον άλλον και καλύτερα ακόμη. Προσέξτε το αυτό, γιατί είναι η ουσία του χριστιανισμού αυτή. Δεν είναι υπερβολές. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είναι η Εκκλησία. Τίποτα λιγότερο από αυτό δεν είναι. Εγώ είπα έτσι, «Ιοί εστέ εψίς του πάντες». Είστε όλοι παιδιά του Θεού. Συμπολίτε των Αγίων Παύλος και οικοί του Θεού. Συμπολίτες από τους Αγίους και οικοί, συγγενείς του Θεού. Αυτό είναι το ξαναλέω. Και αυτό είναι που έχει χαθεί σήμερα. Χάνεται συνεχώς και το κρατάνε μερικοί άγιοι άνθρωποι και λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί. Το κρατάνε ακόμα αυτό, το οποίο όμως είναι η Εκκλησία. Είναι η αίσθηση, η πραγματοποίηση της θεώσεως της ανθρώπινης φύσης. Θέωση λέγεται αυτό. Καταλάβατε. Και αλλά εμείς μένουμε στο ελάχιστο και αυτό το ελάχιστο νομίζουμε ότι είναι το περιεχόμενο και ο πόνος ο μεγάλος που έχουμε είναι ακριβώς αυτός. Γιατί όταν ζει κανείς αυτή την κατάσταση, ό,τι και να συμβαίνει δίπλα του και γύρω του, δεν έχει σημασία, δεν τον περνάει μέσα του, δεν τον τζακίζει, δεν τον διαλύει, δεν τον κάνει. Γιατί? Διότι έχει ουκ έχομεν ο δεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν μας ξαφνιάζει που ο κόσμος αυτός δεν είναι φιλόξενος. Αλλά έχουμε κάτι το οποίο το έχουμε ήδη στα χέρια μας, με κάθε Θεία Λειτουργία, με κάθε επίσκεψη της Χάριτος. Και αυτό το κάτι μας βεβαιώνει για το ότι είμαστε αιώνιοι. Ήμουν σε ένα θεολογικό συνέδριο αυτές τις μέρες με θεολόγους πολλών δογμάτων και τέθη το θέμα ξανά αυτό, για την αιώνια ζωή.
Η αιώνια ζωή, θα δούμε πώς είναι. Σήμερα θα πούμε πώς είναι η αιώνια ζωή. Να, για να έχετε και μια πληροφορία περισσότερη. Όχι από μένα, από τα λόγια του Χριστού. Είναι, δεν είναι καθόλου βαρετή. Ούτε κάτι όπως σαν και αυτό που νομίζετε. Λοιπόν, εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμη, για αυτούς που ξέρει αυτό το πει μιόμπρο, το, για αυτό σου ζητώ, άκουσε τι λέει. Και τα αίμα πάντα σα εστί και τα σα αίμα, ξανά μιλάει ο Θεός, τα δικά σου είναι όλα δικά μου. Το είπε κανένας άνθρωπος ποτέ αυτό? Ε? Όλα τα δικά σου, λέει στον πατέρα, είναι δικά μου. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Εννοείται ομοούσιο, την μία ουσία. Η ουσία του Πατρός που είναι και η ουσία του Υιού. Μία είναι η ουσία του Θεού, ένας είναι ο Θεός, αλλά τρία πρόσωπα κατέχουν ολόκληρη την ουσία αυτή το καθένα.

Ένα τώρα. Μιλάει άνθρωπος εδώ? Όχι. Μιλάει ο λόγος, ως άνθρωπος. Και αυτή είναι στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου. Ο δε δοκάσμη, τήρησον στο όνομά σου αυτούς. Σε ποιο όνομα? Ο δε δοκάσμη, το οποίο έδωσε σε μένα, το όνομά του. Ποιο είναι το όνομα αυτό? Το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού στο όνομά σου, το οποίο έχει δώσει σε μένα, το οποίο είμαι εγώ, το οποίο είμαι ο Θεός. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Και να τα θυμάστε αυτά τα λόγια όταν έρθει η στιγμή. Και τώρα φτάνομαι, ο δε δοκάσμη, εδώ είναι τώρα, εδώ είναι το. Η ναός είναι εν, καθώς εμείς. Αυτό είναι. Όλο το μεγαλείο της Εκκλησίας, όλο το μεγαλείο του όργου του Χριστού, όλο το μεγαλείο της αιώνιας ζωής, όλο το μεγαλείο της αλήθειας για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Η ναός είναι εν, καθώς εμείς εν εσμέν. Αν ήταν δύο, άνθρωπος και Θεός, δεν θα έλεγε ότι είμαστε ένα. Δεν είναι, θα έλεγε με φωτίζεις, με αγκαλιάζεις, με αγαπάς, αλλά είμαστε ένα, λέει, ένα. Εγώ και εσύ είμαστε ένα, είναι το μουσιο. Λοιπόν, όπως εμείς είμαστε ένα, ένα, μία ουσία, να γίνουν και αυτοί ένα, ένα, μία ουσία. Ό,τι έχω γράψει σε βιβλία, δεν μπορείτε να διαβάσετε πιο πολύ δύσκολα, πανεπιστημιακά για την εκκλησιολογία, στηρίζεται πάνω ακριβώς σε αυτό. Στη μεταφορά του ομοουσίου από την Αγία Τριάδα στον κόσμο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το ομοουσίο το μεταφέρει ο Χριστός, έτσι τον τρόπο υπάρξης του Θεού, τον μεταφέρει από τη θεότητα στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ο τρόπος αυτός είναι το «Η ναός ειν εν», όχι δύο, όχι τρεις, όχι 7 δισεκατομμύρια, αλλά ένα, ένα. Αυτό το πράγμα είναι η μεγαλύτερη κουβέντα που έχει υποθεί ποτέ πάνω στη γη από οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν θα το βρείτε πουθενά, σε καμία φιλοσοφία και σε καμία θρησκεία. Τι να πω τώρα. Ο δημοκρατικός πολίτης, αν υπάρχει δημοκρατία που δεν υπάρχει σήμερα, ο δημοκρατικός πολίτης είναι ένα με οποιονδήποτε άλλο? Όχι. Ένας μικρός λύκος που φυλάκει τα δικαιώματά του και αναλαμβάνει να φυλάξει και δικαιώματα άλλων. Δικαιωματισμός είναι ουσιαστικά. Εντάξει. Πού υπάρχει το ένα? Υπάρχει στην οικογένεια. Υπήρχε κάποτε, ξέρω εγώ, όταν γνωριστήκαν τα δύο τα παιδάκια αυτά, προχωρήσαν λίγο μαζί, μετά αρχίσαν να χωρίζονται, να στραχωριούνται, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί, τρέχει ο πνευματικός, θα το βάλει ξανά μαζί. Δεν την αγαπώ, δεν με αγαπάει. Το Κοράνι το λέει, άμα δεν την αγαπάς, διώξτε, διώξτε την αμέσως. Περίμενε 3 μήνες, να δεις αν είναι έγκυος, μόνο να σπάσει το παιδί, αλλιώς... Ναι. Και αν είναι σε ηλικία, λέει, που δεν ξέρεις αν έχει έμεινα, περίμενε 3 μήνες για να μην τις έρθουν τα έμεινα. Είναι φοβερό. Και αν είναι μικρή, λέει, είναι κάτω από τα 15, ένα και εκεί να περιμένεις. Λέει, πάλι μην τυχόν, λέει, η απουσία εμένων οφείλεται στην ηλικία. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Λοιπόν, πραγματοποιείται πού? Στη σχέση μεταξύ αδελφών. Οι αδελφοί μεταξύ τους, άμα έχουν να μοιράσουν και μια περιουσία, πάνε στα δικαστήρια και γίνεται σκοτωμός. Γίνεται μεταξύ των εθνών η ενότητα αυτή. Εκεί να δείτε. Όλο αγάπες και χαρές. Από τότε που υπήρξε η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, πόλεμοι, πόλεμοι, πόλεμοι, πόλεμοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πού πραγματοποιείται αυτή η ενότητα? Πέστε μου, πέστε μου. Μόνο τη στιγμή του μεγάλου έρωτος ενός ζευγαριού, εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, παπαπαπ, εκείνη τη στιγμή. Μετά από λίγο η μάνα σου μου είπε εκείνο. Ο πατέρας όμως μου είπε τ' άλλο. Και μετά η θεία σου μου είπε εκεί, και εκείνο και τ' άλλο, και δεν σε βλέπω καλά, και δεν με αγαπάς πια. Πάει. Άιντε πάλι. Τρέχει πνευματική. Ή ο ψυχολόγος, ένας από τους δυο. Ή δεν τρέχει κανένας στο τέλος, και αποδέχονται την κατάσταση, και χωρίζουν, και πάνε να βρουν το μεγάλο έρωτα της ζωής τους, ο οποίος είναι χειρότερος πάντοτε από τον πρώτο. Και ο χειρότερος από όλους είναι ο τρίτος. Στον τέταρτο μετά είναι. Γι' αυτό και τα ζευγάρια βλέπετε σήμερα τα διάσημα. Όταν παντρεύεται, η μέρα που γίνεται ο γάμος, ετοιμάζουν και το διαζύγιο. Το ξέρετε αυτό. Τι θα πάρεις, το ξέρετε αυτό. Κάνουν τη συμφωνία. Αν χωρίσουμε. Θα χωρίσουμε σίγουρα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά αυτό δεν το λέμε.
θα πάρεις

Εκείνο θα δώσει, εκείνο θα πάρει. Δεν είναι αυτό, δεν γίνεται. Πού είναι το ΙΝΑΟΣ, είναι ΕΜΠΕΚΣ, πέστε μου τώρα. Και δεν λέει εδώ, ΙΝΑΟΣ είναι συνδεδεμένη. Όχι, ΙΝΑΟΣ είναι εν. Εν σημαίνει, να σε ακουμπήσω λίγο. Πονάω εγώ τώρα που το χτύπησα εδώ. Κάνω έτσι εγώ. Το σημαίνει είμαστε ένα. Δεν είναι άλλο. Τρώει αυτός, χορταίνω εγώ. Πώς λέει καμιά φορά η μάνα. Τρώει το παιδί και χορταίνω εγώ. Η μάνα, η αγάπη της μάνας μοιάζει. Πάει προς τα κέρα και η μάνα μπορεί να διαλυθεί αυτή η σχέση. Διαλυθεί από την πλευρά του παιδιού. Και από καμιά φορά κάθε πλευρά της μάνας μπορεί να διαλυθεί. Ο Φρόιντ έλεγε ότι είναι πιο ισχυρός δεσμός πάνω στη γη. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να διαλυθεί. Δεν είναι. Δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια. Καμία ασφάλεια. Και αυτό το πράγμα είναι πράξη, ενέργημα, δώρο και δωρεά του Θεού και μόνον. Αυτό που ζούσαμε εμείς και το είδατε εν μέρη στο σύριαλ με τον Άγιο Παΐσιο. Εγώ τα είσαι από κοντά αυτά όλα. Και ξέρετε γιατί για αυτά μεγάλα χαρίσματα που όντως τα είχε και τα είδαμε. Στο σύριαλ σημειωτέων υπάρχουν και δύο περιστατικά τα οποία είσαι εγώ και τα πήραν από μένα. Ένα στο ενδέκατο και ένα στο δωδέκατο περιστατικό που ήμουν παρόν εγώ και τα είδα αυτά. Πήρε πολλούς συνεντεύξεις ο σεναριογράφος για να φτιάξει τη σειρά αυτή. Πήρε από πολύ κόσμο συνέντευξη και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Τα είδαμε αυτά. Τρομερά πράγματα. Δεν τα διηγηθεί κανείς. Όμως τα είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Γιατί είχαν αυτά τα χαρίσματα αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν γίνει ένα μαζί με όλους μας. Δεν υπήρχαν αυτοί, ήταν όλοι μας. Πώς το έλεγε, σαν το έχω πει καν δύο φορές, ο πατήρ Πορφύριος, μια φορά είχε ένα πρόβλημα, ο Άγιος Πορφύριος. Και λέω, θέλω την προσευχή σας. Ναι, λέει, να κάνω. Α, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, έτσι στο πρώτο πρόσωπο. Λέω, τι λέτε γέροντα, εγώ λέω, όχι, λέει, εσύ είσαι εγώ, μου λέει, το ξέρεις. Εγώ είμαι εσύ. Αυτό για αυτούς ήταν η υπάρτατη αλήθεια. Καταλάβατε, το Πνεύμα του Άγιο όταν εμφανιστεί, αν ποτέ καταδεχθεί, που καταδέχεται πολλές φορές τον άνθρωπο, αυτή την αλήθεια του φανερώνει. Γι' αυτό και όταν έχεις τη χάρη, δεν μπορείς να έχεις με τίποτα με κανέναν. Σου διδάσκει τρόπους να πας να τα βρεις με το χειρότερο εχθρό σου. Το κακό είναι όταν φύγει το Πνεύμα, μετά τους ξεχνάς τους τρόπους αυτούς. Αλλά τη στιγμή που έρχεται η χάρη, πέφτεις στα πόδια. Το μεγαλύτερο εχθρό πέφτει στα πόδια σου και τον αγκαλιάζεις. Και δεν θες τον αφήσεις, και όχι μόνο αυτό, αλλά μεταστρέφεται και ο ίδιος, γιατί μεταδίδεται αυτό. Και το κακό μεταδίδεται, αλλά και το πράγμα το Άγιο μεταδίδεται. Και τον βλέπεις και αυτό να πέφτει στα δικά σου τα πόδια. Υπάρχουν άνθρωποι 30 και 40 χρόνια εχθροί και με μια τέτοια νεύση του πνεύματος, ξαφνικά γίνανε οι καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι αδερφοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί το πνεύμα του Θεού δεν ανέχεται ούτε ένα χιλιοστόγα μίσους για κανέναν. Δεν μπορείς. Έως γιώρισες τους Άγιους Μάρτυρες, τους κόβαν κομμάτια και αυτοί λέγαν «Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, να είστε αυτά τους, σε ευχόνταν τους Δημίους και Δήμοι γινόνταν και αυτοί χριστιανοί πάνω στο μαρτύριο». Πόσα τέτοια. Έχω διαβάσει τέτοια, μέχρι σύγχρονη. Γιατί δεν μπορεί να... Δεν είναι, πώς να το πω, σαν να συνδέεσαι με την πηγή της ζωής και έχει τη ζωή αυτή μέσα σου. Και δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το διακόψεις. Και βλέπεις ότι όλοι οι Άγιοι, το φοβερό αυτό πρόβλημα που έχουν, να μην σταματήσουν να αγαπούνε. Πρόσεξε, μην τυχόν. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, σου δες ένα σχαστό κύρα και την άλλη. Γιατί? Για να μην χάσει την αγάπη, γιατί τον ίδιο. Τη στιγμή που σου δίνει το δεύτερο σχαστό και ο άλλος, ο Θεός είναι μέσα σου βαθύτατα. Γι' αυτό λες, δώσ' μου και δεύτερο. Δεν σε βλάκας. Είναι εμπειρία ζωής. Εκείνη τη στιγμή, πώς να το πω, ο κόσμος να χαλάσει, εσύ ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι μια ζωή στην οποία δεν υπάρχει το εγώ, το εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί. Στην αιώνια ζωή είμαι εγώ, αλλά είμαι όλοι άλλοι μαζί. Και είναι όλοι μαζί και ο καθένας έχει όλους τους άλλους. Και έχοντας όλους τους άλλους έχει όλο το είναι. Και ο Θεός είναι, τι λέει, εν ημίν. Ο λόγος είναι εν ημίν, ας δεν λέει, σύ είναι μη, καγώ είναι αυτής, ή να όσοι είναι εν, καθώς εμείς ανεσμέν. Και είμαστε όλοι θεοί και διασχίζουμε τις άπειρες διαστάσεις της δημιουργίας και τα πνευματικά και τα υλικά.
και είμαστε θεοί κατά χάρη. Γιατί αναρωτιέμαι μέσα μου, γιατί αυτός ο χριστιανισμός που είναι ο μόνος που υπήρξε ξεχνιέται και γίνεται μια θρησκιούλα ανάμεσα σε άλλες, όπου κάθεσαι μακριά και φωνάζεις, είναι κανένας από εκεί απέναντι, μπας και υπάρχει τίποτα. Κι αν υπάρχει τίποτα, έλα να παντρέψει το παιδί τώρα, άντε καλά, έρχεται, σου παντρέψει το παιδί, άντε ρίξε ύπνο καμιά τενταριά χρόνια. Εκτός να αρρωστείς το εγγόνι, ας πούμε, πάλι ξανά. Δηλαδή το ότι δίνει ο Θεός σημεία της παρουσίας του, αυτό το πράγμα δεν μας αφορά. Και σαν τα βόδια, με συγχωρείτε, είναι τα βόδια που οργώνουν, δεν κοιτάνε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μόνο εκεί μπροστά. Έτσι είμαστε κι εμείς. Τίποτα. Τίποτα. Και όλο αυτό το θαυμάσιο πράγμα που πάει. Αλλά έτσι ξεπηδούν οι Παΐσιοι και οι Πορφύριοι. Αλλά και αυτούς τους βλέπουμε στραβά και Θεό στραβά. Βέβαια. Γι' αυτό και ο Θεός δεν φανερώνει άλλους έτσι εύκολα. Και αυτόν τον δύο που τους ήξερα καλά και τους δύο, το μεγάλο παράπονο ήταν ακριβώς αυτό. Τους έβλεπαν όλοι σαν medium. Αντί να δουν τη διδασκαλία αυτή, να πούν γέροντα, εσύ γιατί είσαι έτσι. Τι συνέβη, τι έκανες. Ερχόταν και έλεγαν, πού θα βρω θησαυρό, πού θα βρω τη δουλειά που θα βγάλω στα πολλά, ποια είναι καλή να την πάρω εγώ γιατί μην την πάρει κανένα άλλο, πότε θα πάρουμε την πόλη, πότε θα πάρουμε τη Σελήνη, πότε θα γίνει που θα έρθει ο Αντίχριστος, είναι εδώ το 666 που υπάρχει κάπου το ποτήρι πουθενά. Και λέει ο κανένα ο ποτήρι Πορφύριος, έλεος πια αυτό ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, αν έρθει και πότε θα έρθει, έλεγε που να έρθει σε 3 ή 3.000 χρόνια. Δεν είναι δουλειά σας, έλεγε, το ξέρετε αυτό. Δεν σας συμφέρει, δεν έχει νόημα. Αλλά τόσοι και τόσοι χάνουν τα μυαλά τους και άλλοι προφητιολογούν δημοσίως και είναι καιρωμένοι. Άλλη προφητεία σήμερα, τώρα θα γίνει εκείνο, τώρα θα γίνει άλλο. Δεν την κάνω εγώ την προφητεία. Καταλάβατε. Δεν την κάνεις την προφητεία. Θες ότι θα πεθάνεις σε 2 μέρες και τι έγινε. Αλλάζει κάτι, σώζεσαι. Επειδή θα πεθάνεις σε 2 μέρες ή σε 10 μέρες. Βγάζουμε και δελτίο, όπως δελτίο καιρού, βγάζουμε και δελτίο προφητιών. Αυτό για μένα είναι η έσχατη απιστία. Αντί να μάθεις να παραδίδεσαι στην πρόνοια του Θεού και να τον γνωρίζεις, θες να μάθεις αν θα μπορείς να συμφέρει, αν γίνει εκείνο, να πάρω το κτηματάκι εκείνο, ή θα έχουμε πόλεμο στην περιοχή εκείνη και θα τα χάσω τα λεφτά μου. Καταλάβετε τι λέω. Ανοησίες. Ανοησίες, αμένα τα κρατήσω. Να περιμένω να τελειώσει πρώτα. Αυτά είναι ανοησίες όμως. Προφητεία δεν χρειάζεται. Χρειάζεται σπανίως. Μόνο και μόνο καμιά φορά για να δούμε ότι ο Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Εγώ έχω γνωρίσει προφητείες μεγάλες που τις άκουσα από τα χίλια αυτών και τις είδα. Όπως η προφητεία μεγάλη του 85 που τον έχω πει δημόσιο, που ο Ατυρπαΐσιος μου είπε προσωπικά σε μένα, πήγα λέγοντάς ότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Τότε οι παλιότεροι θυμούνται ότι ήταν η πυραυλία της στην Ευρώπη πριν τον Γκορμπατσόφ. Και είχα πάει με τον Καστοριάδη, τον Κορνίλιο εδώ από κάτω που λέγει, είχε γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Μπροστά στον πόλεμο», το οποίο το εξαφάνισε μετά από τη βιβλιογραφία του. Και έλεγε ότι τελειώνουν όλα σε λίγο καιρό. Και ο γέροντας, τελειώνουν όλα. Ποια, μου λέει, τελειώνουν. Ο κόσμος, λέει, ποιος κόσμος. Λέω, αυτός εδώ, ποιος το λέει αυτό. Μου λέει, τούτος εδώ. Γιατί ο Χριστός μου λέει, λέει άλλα. Λέω, τι λέει ο άλλα. Έφτιαχνε ένα, το έχω πει δημόσιο, έφτιαχνε ένα, μια εικονίτσα έτσι, χαμογελούσε. Τι λέει ο Χριστός, λέει ο γέροντα. Ο Χριστός μου λέει, με αυτό το χαρακτηριστικό ύφος που το αποδίδει υπέροχο ηθοποιός αυτός. Είχε χιούμορ ο γέροντας. Ένας κουντούφλης, πολύ έτσι. Ο Χριστός λέει ότι θα πάρει το κατσαβίδι. Πώς το λένε αυτό που βγήκε τώρα, λέω, ο Γκορμπατσόφ. Ναι, αυτόν. Πάπα θα του κάνει το έτσι. Πάπα θα του κάνει μια έτσι με χαριτωμένη κίνηση και θα γκρεμιστούν όλα. Λέω, ποια όλα. Όλος, λέει ο Σοβιετικός, όλο το παραπέτασμα, το σιδηρού παραπέτασμα που λέγαμε τώρα, έτσι το λέγανε. Και το λέγανε σε όλες τις γλώσσες, Iron Curtain στα αγγλικά, σιδηρού παραπέτασμα. Λέω εγώ πότε, σε 1000 χρόνια. Ποια 1000 χρόνια, λέει, τώρα, σε λίγο. Άκου να δεις, μου λέει. 3 γενναίες, η πρώτη έφταιγε, 75 χρόνια. Η δεύτερη άλλη φταίγουν, για το αυτό που έγινε. Η δεύτερη άλλη φταίγαν αλλιώχη, η τρίτη είναι αθώα, μου λέει. Και τώρα, λέει, θα επέμβει ο Θεός. Και θα δεν μείνει τίποτα όρθιο. Λέω, γέροντα, θυμάμαι του είπα, δεν γίνονται αυτά.
Το είπα εκστατικός. Δεν γίνονται αυτά, λέω. Και θυμάμαι, επειδή διάβαζα γλώσσες διάφορες, τότε δεν υπήρχε ίντερνετ. Διάβαζα εφημερίδες συνεχώς, κάθε μέρα. Και ξέρετε όλοι οι παλιοί ότι κανένας μας, όταν ήθελε τον γλασνόστη, περεστρόικα, κανένας μας δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα πέσει αυτό το πράγμα. Είναι, δεν είναι. Όλοι λέγαμε, εντάξει, μια αλλαγή γίνεται. Ήταν τόσο στερεά και βαριά και αυτά δεμένο και ένα το φοβερό καθεστώς με γεμάτο καταδότες και αστυνομίες και τέτοια. Πώς θα πέσει και το πράγμα? Ναι, εμείς θα έχουμε χίλια χρόνια. Ποτέ δεν θα πέσει. Ποτέ δεν θα πέσει. Και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν μια καθαρή προφητεία. Αυτή ήταν η προφητεία. Που σήμαινε τι? Ότι ο Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Και στο τέλος έχει τη δική του δικαιοσύνη, την οποία εφαρμόζει. Αυτά λοιπόν ήταν αλήθεια. Τώρα βέβαια, ο καθένας που έχει να πει κάτι στο κεφάλι του, το αποδίδει στον πατέρα Παΐσιο. Αυτή είναι η γελιοποίηση. Πρέπει να προσέχετε ποιος μιλάει. Μόνο σοβαροί άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν σοβαρά. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είχα αυτά τα θέματα. Και κυρίως δεν είναι ζήτημα καθημερινής έκδοσης δελτίου προφητιών. Ήταν ανοησίες. Και απιστία. Το ξαναγυρίζω και λέω, η ναόσιν εν. Αυτό είναι όλος ο αγώνας μας, όλη η προσπάθειά μας, όλο το περιεχόμενο της ζωής μας, οτιδήποτε κάνουμε στην Εκκλησία, όλη η άσκηση που μπορούμε να κάνουμε, αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Στο πώς δηλαδή θα αρχίσει αυτό το πράγμα να χαράζει μέσα μας, να χαράζει σαν μια χαραυγή. Και αυτή η χαραυγή θα την πάρει ο Θεός για να ολοκληρώσει σε λαμπρή μέρα. Αν όχι στη ζωή αυτή που είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να γίνει και στη ζωή αυτή αυτό, στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά όλο το σημαντικό είναι να κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχει καμία άλλη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι ότι όλη η σοφία έγκυται σε αυτό το είναι όσοι εν, όχι συνδεδεμένοι, όχι αγαπώντες, όχι αγαπητικοί, όχι ερωτευμένοι απλά. Ένα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της όντως ζωής. Αυτό είναι το μυστήριο που ήρθε να φέρει ο Θεός στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνοι μας δεν το πετύχαμε ποτέ και δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Δεν γίνεται. Η ψυχολογία ξέρει γιατί. Ο ναρκισισμός μας δεν είναι τόσο ισχυρός και η φιλαυτία μας που δεν νικέται με τίποτα. Δεν υπάρχει ανθρώπινη δύναμη να με καταφέρει να σας αγαπώ ανιδιοτελώς. Δεν θα σας αγαπήσω ποτέ ανιδιοτελώς και δεν θα αγαπηθείτε ποτέ ανιδιοτελώς μεταξύ σας. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και η μάνα που αγαπάει το παιδί δεν το αγαπάει ανιδιοτελώς. Περιμένει και αυτή κάτι από κάτι. Κάποια στιγμή όταν το παιδί ξεπεράσει κάποια όρια, μπορεί να το αρνηθεί το παιδί της. Δεν είναι δηλαδή στην ανθρώπινη δύναμη αυτό. Είναι όμως στο Πνεύμα το Άγιο. Που σας είπα, ότι αν επισκέπτεται τον άνθρωπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να σκεφτεί τη δυνατότητα να μισεί κάποιον. Και αν είναι μπροστά εκείνη τη στιγμή κάποιος με τον οποίο ήταν στα μαχαίρια, εκείνη τη στιγμή θα του δώσει τα πάντα, όχι συγγνώμη, λατρεία. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είμαστε όντα που είμαστε εικόνες Θεού και το βάπτισμα, με το βάπτισμα και το χρίσμα μας έχει καλέσει ο Θεός και μας έχει κάνει ικανούς να υποδεχόμαστε αυτή τη χάρη. Καταλάβατε? Είναι σαν να σου έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να στέκεσαι πάνω σε μια εξέδρα και εκεί πάνω να βλέπεις μερικά πράγματα σε ένα βουνό, σε ένα λόφο που δεν τα βλέπεις αλλιώς. Το είναι όλο. Αυτό είναι η χάρη σας που έχουμε λάβει. Γι' αυτό είναι γιατί τώρα που σας τα λέω αυτά τα καταλαβαίνετε. Είναι το βάπτισμα από πίσω. Αν μιλούσα σε αβαπτίστους, σε βουδιστές για παράδειγμα, θα μου λέγανε παραλογίζεσαι. Η αγάπη αυτή την οποία μιλάς είναι δέσιμο με τον κόσμο και ο κόσμος αυτός είναι γεμάτος κακό και πόνο και μου να γλιτώσω από τον κόσμο αυτόν. Ας την αγάπη καημένε και κοίτα να κάνουμε λίγο άσκηση, λίγο διαλογισμό για να περάσουμε στην άρνηση του εαυτού.
της θέλησής μας και του κόσμου των φαινομένων. Αυτό είναι ο βουδισμός. Που κανατολικά κάνουν οι μερικοί ανόητοι, κάνουν, πώς θα λένε αυτό, γιόγκα. Δεν ξέρουν τι είναι το γιόγκα. Κάνουν και ηρεμό, ηρεμής. Γιατί αυτός που το εφήβρε το γιόγκα είναι μια τεχνική εξάλληψη του εαυτού. Δεν υπάρχουν. Αφού δεν υπάρχουν, ποιος θα με ακουμπήσει. Τι φοβερό. Τι πόνο κρύβει μέσα το βουδισμός. Εγώ τα διδάσκω αυτά στο πανεπιστήμιο. Είμαι ο καθηγητής θρησκεολογίας και πολύ τα απολαμβάνω. Αυτά όταν τα διδάσκω. Γιατί. Μα γιατί φαίνεται τι είναι τούτο, τι είναι εκείνο. Και το άλλο σου λέει, κοίταξε, ξέρω ότι δεν μπορείς. Ξέρω ότι δεν γίνεται από μόνο σου. Αλλά το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Και για να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, θα πρέπει και εσύ να προχωρήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό στην Εκκλησία εξομολογούμαστε, για παράδειγμα. Τι λέμε στον πνευματικό? Όλα τα αμαρτήματα που έχουμε είναι αμαρτήματα ενάντια στον άλλο. Το ξέρετε αυτό? Στον πνευματικό σας, όταν πάτε, και ελπίζω να πηγαίνετε, αυτά τα οποία λέτε στο βάθος τους, τι είναι? Έκλεψα. Ποιον έκλεψα? Έναν άλλον. Απάτησα. Ποιον απάτησα? Έναν άλλον. Σκότωσα. Ποιον σκότωσα? Έναν άλλον. Συκοφάτησα. Ποιον συκοφάτησα? Έναν άλλον. Κατέκρινα. Ποιον κατέκρινε? Έναν άλλον. Ναι. Αυτό δεν είναι? Ακόμα και αν εξομολογήσει ότι δεν έχω αγάπη, γιατί δεν έχεις αγάπη? Για τον εαυτό σου έχεις τέλεια αγάπη. Για τον άλλον δεν έχεις αγάπη. Βλέπετε ότι όλα τα αμαρτήματά μας είναι αμαρτήματα ενάντια στο ένα ως ενέν. Και έχουμε δίκιο. Γιατί έχουμε δίκιο? Γιατί έχουμε τελείως άδικο. Όλοι μας έχουμε τελείως άδικο και το λέμε αυτό το άδικο δίκιο. Επειδή όλοι μας έχουμε άδικο, έχουμε συμφωνήσει, δεν το λέμε όμως έτσι, ότι έχουμε όλοι δίκιο να ζητάμε αυτά τα οποία οφείλουν να μας δώσουν οι άλλοι. Αυτή η σοφία ζωής, εάν περάσει τον κόσμο σήμερα, θα γίνουν όλοι χριστιανοί την άλλη μέρα. Είναι λάθος δικό μας το ότι δεν τα ζούμε αυτά και δεν τα φανερώνουμε έτσι όπως είναι. Γιατί είναι τεράστια σοφία ζωής. Εγώ για να τη βρω, σκοτώθηκα στα διαβάσματα και έδωσε ο Θεός να τα διαβάσω, να τα φτάσω, αφού πρώτα τα αρνήθηκα. Τα αρνήθηκα εντελώς. Αλλά τώρα λέω, θες να σπουδάσεις ψυχολογία, θες να σπουδάσεις φιλοσοφία, θες να κάνεις οτιδήποτε. Ο κολοφώνας είναι αυτός. Η κορυφή είναι αυτή. Και επίσης είναι κυρίως το περιεχόμενο αυτού που λέμε μετάνοια στα ελληνικά. Υπάρχει κάτι που είναι αντίθετο στην παράνοια. Και αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει ότι είμαι μετά του νοός μου, είμαι μαζί με το μυαλό μου. Παράνοια σημαίνει ότι έχω φύγει από το μυαλό μου. Βλέπετε η σοφία της γλώσσας. Μετάνοια σημαίνει ότι είμαι μέσα στη λογικότητα των πραγμάτων του Θεού. Και εκεί μέσα κάνω τα του Θεού, τα του Αγίου Πνεύματος. Όταν κανείς κάνει τα του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, κανέναν, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη ζωή του, ούτε πάνω ούτε κάτω, ούτε θάνατος υπάρχει για αυτόν, ούτε κίνδυνος υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Και αποκτά την αγάπη και την ειρήνη των Αγίων του Θεού. Όταν πηγαίναμε κοντά στον πατέρα Παΐσιο, που εγώ δεν το γνώριζα, δεν ξέρω αν θα ήμουν εδώ στην Εκκλησία. Πιθανολογώ ότι θα ήμουν απέναντι και θα ήμουν πολύ σκληρός πολέμιος της Εκκλησίας. Αυτό που λέει, της δημόσιας αυτής Εκκλησίας που είναι έτσι όπως είναι. Τέλος πάντων έγινε ένα θαύμα μεγάλο. Αλλά μας έκανε τρομερή εντύπωση η απόκοσμη γαλήνη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήταν, είναι αυτή που λέει ο Χριστός, η ειρήνη την εμήν δίδωσή μεν. Όχι την ειρήνη του κόσμου, λέει. Την ειρήνη αυτή ουδής αίρει εξ ημών. Δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Πώς θα την πάρει την ειρήνη αυτή, αφού είσαι μέσα στο Θεό? Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πια. Τελειώσαμε. Ούτε πρόβλημα θανάτου, ούτε ζωή σου. Δεν τους ενδιέφερε. Δεν υπήρχε. Αν του λέγες τώρα θα πεθάνεις, θα έλεγε α ναι, ωραία, δόξα σου Κύριε. Τώρα θα ζεις να πας αποστολή στην Αφρική. Ωραία, τι ωραία, Θεέ μου δόξα σου. Τώρα ξέρω εγώ θα πάθεις το ένα, θα πάθεις το άλλο. Α ναι, δόξα στον Κύριο. Θεέ μου βοήθησέ με να σε ευχαριστήσω σε αυτό το οποίο θα συμβεί. Να σε ευχαριστήσω, τίποτα άλλο. Και ξαφνικά ο άνθρωπος γίνεται υπεράνθρωπος.
Και εμείς είμαστε φοβισμένα ζωάκια που τρέμουμε το παραμικρό και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τίποτα και κανέναν. Γιατί μας παίρνουν και το λίγο που αν το νερό που έχω τόσο, αν το πάρετε, σας βάλω τις φωνές. Αν είμαι ιδιοκτήτης ενός πλανήτη με νερό, θα πω: πάρτε ρε παιδάκι μου και νερό, μπείτε και μέσα, βάλτε και φάρτε και θάλασσες, πάρτε και ποτάμια, πάρτε και διόρυγες. Αν το νερό που έχω είναι τόσο όμως, θα μαλώνω συνέχεια, μην μου το πάρει κανένας. Και αν του δώσω κανένας καμιά γουλιά, θα πρέπει να μου δώσει και αυτός μία, αν όχι δύο. Άντε με τέτοιες συνθήκες να ζήσει ζωή κανείς. Γι' αυτό η ζωή μας είναι μαύρη. Δεν έχει προϋποθέσεις, δεν έχει έκταση, δεν βλέπεις Θεό, δεν βλέπεις τίποτα. Και μετά από λίγο γκρεμίζεσαι σε αυτό το τίποτα, αυτό και, αυτό και παλεύεις με όλους και με όλα, να κρατήσεις το αυτό και λοιπά, και αυτό και το ένα και τ' άλλο, δώσω αυτό και κοπανάς τον ένα και κοπανάς τον άλλο και κάνεις και μια δικτατορία και φτιάχνεις και ένα γκουλάγκα, δεν είναι. Όσοι νομίζουν ότι διαφωνούν αμέσως εκεί πέρα και αυτό το πράγμα το φοβερό. Μα η ανθρωπότητα τα τράβηξε αυτά, τα έζησε. Και όμως ακόμα βλέπεις κάτι ηλίθιους, πανηλίθιους πολιτικούς και βγαίνουν και σου λένε εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, πού, ποια, την οποία υπονομεύει κάθε δεύτερο λεπτό της ζωής του. Να δεις δημοκρατία, ναι, και εγώ είμαι τη δημοκρατία, είμαι απολύτως, 100%. Αλλά η δημοκρατία θέλει πνευματική καλλιέργεια, καταλάβατε. Τέτοια καλλιέργεια. Να έχει και πνευματικό βάθος και περιεχόμενο. Όχι ένα απλό εξωτερικό δικαιωματισμό και εξαπάτηση. Όποιος μπορεί να εξαπατά τον άλλον, ναι. Είμαστε κοντόφθαλμοι και μοιοπικοί. Αυτό θέλω να πω. Εμείς είμαστε έτσι. Εγώ είμαι έτσι που τα λέω αυτά, όχι ο γείτονας. Και μακάρι όσοι εδώ πέρα το αποδώσουν όλο αυτό που λέω στον εαυτό τους και όχι στον άλλον. Ναι. Να δεις ότι εγώ είμαι έτσι. Και το άλλο που σου δείχνει χάρη όταν έρθει είναι το πόσο στραβός ήσουν εσύ με τους άλλους. Ένα περίεργο πράγμα. Μου έχει τύχει και προσωπικά αυτό. Θυμάμαι, νομίζω το έχω ξαναπεί, έναν ο οποίος είχε έρθει διαφορά και μου λέει η γυναίκα μου με εξάντλησε. Με πέθανε με αυτά που μου κάνει. Μου κάνει. Και αν θέλω κάτι, λέει, να πάρω μια φόρα και να ορμήξω πάνω της. Μόλι μου τη δύναμη λέει για να την κάνω. Του λέω εξομολογήθηκες, έκανες, έφτιαξες. Μου λέει όχι. Τέλος πάντων προσπαθήσαμε να το βάλουμε σε μια σειρά. Και όταν μπήκε στη σειρά κάποια στιγμή άρχισε να εξομολογείται. Καταρχήν δεν ξέρει πως είναι εξομολόγηση. Και μετά άρχισε να κοινωνεί κιόλας. Και κάποια στιγμή έθινε και μου λέει να σας πω λέει κάτι. Δεν είμαι τρελός αυτό που θα σας πω. Μπορώ να σας το πω. Λέω ναι, πες μου το. Η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος, μου λέει. Τι λέω είναι. Η γυναίκα μου λέει είναι ένας άγγελος. Και όλα αυτά που σας είπα είμαι εγώ. Αυτά μόνο το πνευματόγιο θα κάνει, ξέρετε. Δεν μπορεί ανθρώπινα να γίνει. Ανθρώπινα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά ένα Αγίο Πνεύμα τι γίνεται. Και στη συνέχεια η ζωή αυτού του ανθρώπου ήταν τελείως άλλη φυσικά. Εντάξει, αλλάζει η ζωή μετά. Αλλάζει. Μπορεί κανείς να έχει υπαναχωρή. Δεν τα μαθαίνουμε πιο πολύ όμως αυτά, αφού πάθουμε. Παθαίνουμε και κάποια στιγμή ταπεινωνόμαστε με αυτά που παθαίνουμε και βρίσκεται αυτό στην ευκαιρία, σου πετάει ένα μικρό φωτισμό και λες α, δεν ήταν έτσι το πράγμα. Ήταν αλλιώς. Είναι ο συν εν. Αυτό είναι όλο το μυστήριο. Όχι δεμένοι, όχι αγαπημένοι, όχι φιλιωμένοι απλά, αλλά ένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω τίποτα δικό μου. Εδώ έχω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου και το κινητό μου, πάρτε τα. Είχαν άπαντα κοινά, στην πρώτη εκκλησία αυτό δεν κάνανε. Τα είχαν όλα κοινά. Πάρτε τα, ορίστε. Πιο το πορτοφόλι μου το έχω ακόμα πιο μέσα. Και αυτό, πάρτε το. Οι Άγιοι όμως που γνωρίσαμε, έτσι ακριβώς ζούσαν. Δεν είχαν την ατομική τους επικράτεια, τα ατομικά τους δικαιώματα, τα ατομικά τους αξιώματα. Δεν τα είχαν αυτά. Δεν τα θέλανε αυτά. Αφού έτσι ήταν τα πράγματα. Καταλάβατε τι λέω. Να πάρω και το κινητό, μην τα αφήσω εδώ.
Και τα κλειδιά, όχι, δεν τα άφησα τα κλειδιά. Γιατί είναι βαθιά στη τσέπη και δεν τα άφησα. Λοιπόν, ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρων αυτούς εν το ονόματί σου. Να το τελειώσουμε απλά το κείμενο. Όταν ήμουν στον κόσμο, τους φύλαγα εγώ στο όνομά σου. Ους δεδοκάσμι φύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλυτο, είμαι ο Υιός της απολίας, είναι η γραφή πληρωθεί. Κανένας δεν χάθηκε, μόνο ο Υιός της απολίας είναι ο Ιούδας, ο οποίος βλέποντας τα όλα αυτά δεν καταλάβαινε τίποτα, όπως λέμε το σύνορα καλή ώρα. Νιν δε προσέρχομαι και ταύτρα λόγω το κόσμο, ή να έχω στην... εδώ είναι. Ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Να η χαρά. Χαρά δεν θέλουμε. Αυτή είναι η χαρά. Η χαρά είναι όταν δεν έχει κανείς εχθρός και όταν δεν φοβάται τίποτα. Για σκεφτείτε το για λίγο. Να μην έχεις κανέναν εχθρό, μην φοβάσαι τίποτα. Και να είσαι ήδη στην ονειότητα. Έτσι μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Με έπιανε από το χέρι και μου λέγε, βρε, είμαστε στην ονειότητα, μου λέει, το καταλαβαίνεις. Τώρα. Είναι η ονειότητα. Μετά έρχεται η ονειότητα τώρα. Εμείς μόνο ελάμψεις έχουμε αυτών των πραγμάτων. Αυτοί τα ζούσαν συνεχώς. Σκέψου, ο Θεός είναι μέσα σου, δίπλα σου, εσύ είναι το Θεό, κάνεις ό,τι θέλει αυτός και αυτός κάνει ό,τι θες εσύ. Κάνει ό,τι θες εσύ. Κοιτάς τον άλλο και γίνεται καλά. Το κουμπάς το χέρι στο κεφάλι και βλέπει. Θα γίνανε όλα. Και δεν υπάρχει τίποτα. Είσαι στην ονειότητα τώρα. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και αν πέσει μια ταλίκα πάνω σου και τη στιγμή, τίποτα. Για εσένα δεν αλλάζει κάτι. Μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Βρε, πώς να σας πω για το θάνατο. Μια πόρτα είναι και την αγίες πας στο άλλο δωμάτιο. Ένα επόμενο δωμάτιο της αγάπης του Θεού. Θάνατος. Και όσο φόμαστε το θάνατο, τόσο κλεινόμαστε μες στο θάνατο. Στο φόβο του θανάτου. Και προσπαθούμε να απολαύσουμε τη ζωή. Ποια ζωή να απολαύσει? Ποια είναι η ζωή? Τι είναι εδώ η ζωή? Άλλη ιστορία με την απόλαυση. Έλεος πια απόλαυση. Απολαύστε τώρα και έννοια. Απολαύστε το. Απολαύστε. Άσε με ρε άνθρωπέ μου. Ποιος σας είπε ότι χαρά σημαίνει απόλαυση? Χαρά σημαίνει απόλαυση? Ένας άνθρωπος που γράφει ένα βιβλίο. Σκοτώνεται στη δουλειά για να το φτιάξει, αν είναι σοβαρό το βιβλίο. Η χαρά του είναι αυτό το πράγμα που κάνει, δεν είναι? Μπορεί να μην έρθει ποτέ η αναγνώριση και η δόξα. Μπορεί κανένας να μην του πει μπράβο ποτέ. Η χαρά λοιπόν όμως αυτή εδώ είναι η χαρά της διαμονής του Θεού μες στον άνθρωπο, την οποία χάνεις μόλις αμαρτήσεις. Και το αισθάνεσαι αυτό. Γι' αυτό έχεις εξομολόγηση αμέσως. Είναι τέτοια ρευστή η ανθρώπινη φύση μας, τόσο ταλέπορη, τόσο μηδέν κουβαλάμε μέσα μας, που μπορεί να βλέπεις στη ζωή αυτή τη χάρη και να τη χάνεις κάθε μέρα. Και μάλιστα αν δει ο Θεός, ο διάβολος ότι έχεις χάρη, κοίτα να στην πάρει με τέτοιο τρόπο, να σε βάλει να γλιστρήσεις κάπου, και ο Θεός το επιτρέπει αυτό για ένα λόγο, για να μας ταπεινώσει λίγο, γιατί αλλιώς νομίζουμε ότι έχουμε τα πάντα μόνιμα και ότι είναι κάτι φοβερό. Είμαστε. Τάκ λοιπόν, γλιστράς λίγο, πέφτεις και λες αμέσως, α, δικό του ήταν λοιπόν αυτό. Α, εκείνη η ζωή όμως. Εγώ, από μόνος μου, τι καταφέρνω? Να βρίσκομαι, όπως λέει ο Παύλος, εις άπερ μισώ. Να είμαι μέσα αυτά τα οποία μισώ. Τα μισείς. Δεν είναι. Πάρτε κάποιον ο οποίος καπνίζει 80 τσιγάρα τη μέρα. Ξέρετε, θα σας πει μισώ το κάπνισμα. Δεν μπορεί να βγει όμως. Όλα τα μεγάλα πάθη είναι πάθη που σε χαντακώνουν. Γιατί ξέρεις ότι ζεις για αυτά. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πάρτε ένα αλκοολικό. Τίποτα άλλο. Μισό βαθιά το αλκοόλ. Αλλά αν δεν βοηθηθεί με τρόπο απ' έξω άλλο και λοιπά, δεν μπορεί να είναι τόσο αντικειμένος. Προσέξτε λοιπόν, γιατί εδώ συνδέει. Τι συνδέει?
τη βασιλεία του Θεού, την αίσθηση του Θεού, τη συνδέει με τη χαρά. Τη χαρά την εμήν, αυτή τη χαρά που έχω εγώ. Τη χαρά τη δική μου. Έτσι, όχι μια χαρά που έρχεται και φεύγει. Χαρές που έρχονται και μετά φεύγουν και δημιουργούν μεγαλύτερη λύπη με την απουσία τους. Είναι γεμάτος ο κόσμος αυτός. Εδώ μιλάει για μια χαρά η οποία είναι ουκ εκ του κόσμου τούτου, δηλαδή είναι η χαρά του Θεού. Ο Θεός είναι πολύ χαρούμενο, να ξέρετε. Παπ, και σου τη φέρνει και τρως και εσύ μια καραμέλα, δύο-τρεις. Άλλες, ωραία είναι. Και κοιτάς να βρεις και καμιά ακόμα και άλλο περισσότερο και έτσι μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η πνευματική ζωή θέλει γλύκα, έλεγε. Γλυκένες από κάτι, κάνεις ένα επόμενο βήμα και ένα επόμενο βήμα, αυτό είναι. Και από το επόμενο Ευαγγέλιο έχουμε λίγη ώρα μόνο, πολύ λίγη, να το συμπληρώσω λίγο, γιατί είναι συνέχεια, είναι το ίδιο κείμενο. Είναι βέβαια από την προηγούμενη, προσέξτε λίγο, από το προηγούμενο, ένα προηγούμενο παράγραφο. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Μείνετε σε μένα. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέρει να φέρει αυτού, εάν μη μη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ εμείς, εάν εν εμή, μη εν ημίν, μείνετε. Όπως το κλίμα λέει. Το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, εάν δεν μένει συνδεδεμένο με την υπόλοιπη αυτή. Εγώ ημί άμπελος, ημί στα κλίματα. Ο μένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Όπως είμαστε το κλίμα συνδεδεμένο με το φυτό. Έχει καρπό τότε. Αν δεν είναι συνδεδεμένο, δεν έχει καρπό. Και μια κουβέντα ακόμη, την οποία είπαμε ήδη, ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα, τίποτα σημαντικό δεν μπορείτε να κάνετε. Γιατί? Γιατί είστε εικόνες του Θεού. Θέλετε να τα κάνετε όλα θεοπρεπώς, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να τα κάνετε. Δεν είστε θεοί. Αυτή τη δύναμη τη δίνει όμως άφθονη ο Θεός. Αυτό είναι. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Ένα τσιγάρο, ένα αυτό, ένα τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Στην πραγματικότητα. Μην κάνεις με τρομακτικό κόπο κάτι πολύ ασήμαντο. Και κάποιος έρχεται στο Θεός και το παίρνει αυτό το πράγμα, χωρίς να καταλάβει πώς το πήρε. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν εμήν μείνει, προσέξτε το τελειώνω, ο εάν θέλετε ετήσεστε και γεννήσετε ημίν. Αν μείνετε σε μένα, 14, εάν μείνετε σε μένα και τα ρήματά μου, αυτά που σας λέω μείνουν σε εσάς, οτιδήποτε ζητήσετε θα γίνει. Παντοδύναμη κατά χάρη δηλαδή. Έτσι λέει εδώ. Θα περπατάτε πάνω στο νερό. Καταλάβατε, αυτά θα μετακινείτε βουνά. Θα γίνονται τα άσπρα μαύρα και τα μαύρα άσπρα αν χρειάζεται. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Όλα τα άλλα δεν είναι χριστιανισμός, είναι πολύ κακός χριστιανισμός. Αυτό να προσέξετε. Και το ξαναλέω, ότι όταν θα έρθει κάποτε η μέρα και παρά τη δική μας ανεπάρκεια φανερώσει ο Θεός αυτό το χριστιανισμό στον κόσμο, θα έρθει τότε, θα ψάχνετε να βρείτε άπιστο και δεν θα βρίσκετε πάνω στη γη. Αλλά θα γίνουν πολλά μέχρι τότε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αφήνουμε στην πραγματικότητα περιθώριο στο Θεό να μας τα μάθει αυτά. Γι' αυτό είναι ωραίο να τα μάθουμε έτσι όπως τα λέμε τώρα. Χωρίς να γίνει ο πειρασμός, χωρίς να γίνει δυσκολία προηγουμένου. Γιατί παραπάνω τι λέει, δεν το διάβασα. Παν κλίμα εν εμή μη φέρουν καρπών, έρει αυτό. Αν δεν έχετε κανένα καρπό, τελειώσατε. Και παν το καρπών φέρουν, καθέρει αυτό, είναι πλέον καρπών φέρει. Αν θέλεις λίγο, έχεις ένα καρπό, αλλά δεν μπορείς και πολύ, τι έρχεται, κλάδεμα. Πειρασμός. Γιατί? Για να καταλάβεις τι είναι αυτό που είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο. Αυτό είναι όλο. Ο πειρασμός επιτρέπεται από το Θεό για να σε τιμωρήσει. Αλλά για να σου δείξει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι τόσο σημαντικό.
Για να στραφείς ξανά λοιπόν προς αυτό το οποίο είναι ουσιώδες και σημαντικό. Γιατί το ξεχνούμε αυτό που είναι ουσιώδες και σημαντικό. Και συνήθως, και γι' αυτό λένε οι πατέρες, ότι τα εκλεκτά παιδιά του Θεού κλαδεύει ο Θεός. Προσέξτε, σε πειρασμούς δεν δίνει σε οποιονδήποτε. Πειρασμούς δίνει σε αυτούς από τους οποίους έχει θέλει μια ιδιαίτερη σχέση να κάνει. Αυτό να θυμάστε. Η Ναόσιν Εν, τα τελευταία λόγια του Ποτός Πορφυρίου, που ψιθύρισε πριν πεθάνει, πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν, κατά τη μαρτυρία αυτών που ήταν εκεί, ήταν η Ναόσιν Εν. Αυτά. Σημαίνει ότι είχε αγιαστεί ο άνθρωπος τελείως. Τώρα τα όλα τα υπόλοιπα, ένας χαρισμός που λέει ναι στο ένα, λέει ναι στο άλλο, ξέρω εγώ, βάλε μέσα, πες και ναι και σε εκείνο, πες ναι και σε τ' άλλο, έρχονται σε εμάς, επιτρέπονται οι προγαμιαίες σχέσεις. Δεν απαντώ σε τις ερωτήσεις που να με χτυπήσουν από κάτω. Δηλαδή, να κάνω εκείνο, να φτιάξω τ' άλλο, χαράμ ή χαλάλ, που λέει το Κοράνι. Μπορώ να το κάνω χότζα μου αυτό, ή δεν μπορώ να το κάνω. Τι τα κάνουμε σε αυτά. Τι τα κάνουμε σε αυτά. Το θέμα είναι να δικαιολογήσεις αυτό που είσαι. Εντάξει, και τι έγινε. Το έκανες, ξανακάντο λοιπόν. Μια φορά ήρθε ένα σε μένα και μου λέει: θέλω τη γειτόνισσα, λέει. Δεν γίνεται, μου λέει. Η γυναίκα μου τόσο καλή, λέει, τόσο αυτή, αλλά εντάξει, λέει, τώρα δεν συγκρίνεται με τη γειτόνισσα. Μου λέει: εσείς τι λέτε, λέω: ρίξτε την αμέσως, πήγαινε. Με κοίταγε με την κουρλωμένα μάτια, τι είπατε, μου λέει. Λέω: πορεύω, πήγαινε και κάντο. Μου λέει: τι μου λέτε, πάτε. Να πάω να το κάνω, μου λέτε. Λέω, εσύ τι περίμενες να σου πω ακριβώς. Οτιδήποτε θα σου έλεγα άλλο διαφορετικό θα μου λέγεις όχι. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, αυτός θέλει να κάνει μοιχεία και έχει και ευλογία μαζί. Δεν του φτάνε. Αυτό ήθελα να του δώσω και ευλογία εγώ. Και του λέω τώρα κάνω καυγά μαζί σου, λέω τώρα. Και να σου λέω ότι κοίταξε να δεις, θα πας στην κόλαση. Που ξέρω αν θα πας στην κόλαση ή όχι. Μπορεί η κόλαση σου να είναι αυτή η γυναίκα απέναντι, η ίδια. Ναι ή όχι. Συνήθως αυτό γίνεται μάλιστα. Για ένα περίεργο λόγο, αυτή η δεύτερη είναι πάντοτε η κόλαση μεγαλύτερη. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν κατάφερα να τον ξαφνιάσω. Πάντως έφυγε προβληματισμένος από αυτό. Επίσης δεν έμαθα να το έκανε, οπότε δεν έχω. Τίποτα να πω. Οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός δεν είναι τροχονόμος. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό να ασχολείται με σένα σε αυτό το επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό τυφλωνόμαστε και κάνουμε στο τέλος όλες τις ανοησίες τη μία από την άλλη. Δεν ζητάς Θεό, πώς να το πω. Ζητάς Θεό. Ζητάς Θεό. Είναι σαν εκείνο το αστείο που είχε πει ο προηγούμενος ο Πάπας. Ήταν αλήθεια αυτό. Λέει. Το ρωτάει, όταν ήταν επίσκοπος, το ρωτάει ένας παπάς, «Πάτερ, μπορώ να προσευχηθώ πριν καπνίσω?» λέει αυτός, τι να σου πω, λέει, προσευχήσεις πριν καπνίσεις, πονηρός ο παπάς, λέει, «Όταν καπνίσω μπορώ να προσεύχομαι». «Όταν καπνίσω μπορώ να προσεύχομαι». Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αν αυτό το οποίο θες είναι αυτό το πράγμα και μόνο, καταλάβατε. Θα το κάνεις στο τέλος. Δεν είναι συζήτηση αυτή. Ήθελα να καπνίζω δυστυχώς. Αλλά ήθελα και ευλογία. Τι ευλογία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας είπα, το μεγάλο μας πρόβλημα και τελειώνω εδώ. Είναι ότι ζητούμε ασήμαντα πράγματα και αχαζά από το Θεό. Ανόητα, ανύπαρκτα, μηδαμινά. Το είναι όλο το πρόβλημα. Ζητούμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που εμείς οι ίδιοι βαθύτερα επιθυμούμε. Και έτσι ακυρώνουμε το έργο της οικονομίας. Ακυρώνουμε την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια τα πετάμε και στην άκρη γιατί είναι ασήμαντα. Ναι, γιατί εσύ τα κάνεις ασήμαντα. Γι' αυτό. Τα κάνεις ασήμαντα και μετά τα πετάς στην άκρη διότι είναι ασήμαντα. Όντως. Είναι ασήμαντα. Μόλις την ψυχή τα έκαμες. Εσύ ασήμαντα. Νομίζω ότι αν δεν ανακαλύψουμε αυτή τη διάσταση, σιγά σιγά μέσα μας θα μειώνεται η πραγματικότητα της Εκκλησίας
και το έργο του Θεού και στην πράξη θα εξαφανιστεί στο τέλος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Ένα από τα καθήκοντα του εξομολόγου είναι να διακρίνει το αίσθημα ντροπής που δεν σχετίζεται με την αμαρτία, αλλά επιβάλλεται από την κοινωνία. Συχνά τα σκοτεινά μυστικά που οι άνθρωποι αγωνίζονται να κρύψουν από τους άλλους δεν είναι καθόλου αμαρτίες. Μπορεί να αφορούν πράγματα που οι άλλοι ενδεχομένως απεκθάνονται και συνδέονται συχνά με την τάξη, τη φυλή, τον πολιτισμό, την ανεργία, το οικογενειακό υπόβαθρο, την αναπηρία και την ασθένεια, την εμφάνιση ακόμη και αστεία θέματα όπως η καράφλα. Πολύ συχνά τα παιδιά χλεβάζονται αγρίως και υφίστανται εκφοβισμό για τέτοια θέματα, ενώ και ενήλικες αποκλείονται κοινωνικά ή απορρίπτονται εργασιακά για συναφείς λόγους. Ενώ είναι ορθό να ντρέπεται κάποιος για κάτι που διέπραξε, πολλές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται περισσότερο απ' όλα για πράγματα που δεν έκαναν και δεν μπορούν να μεταβάλουν με τη μετάνοια ή με οποιαδήποτε προσπάθεια να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Εμείς οι ιερείς πρέπει να μάθουμε τις ιδιαιτερότητες και τις περιπλοκές της αμαρτωλής ζωής. Πρέπει ως ένα βαθμό να γίνουμε ψυχολόγοι με την έννοια του ιατρού της ψυχής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται να εξομολογηθούν αναζητούν βοήθεια που αδυνατούμε να προσφέρουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις σε μας πέφτει η ευθύνη να διακρίνουμε πού τελειώνει η εξομολόγηση και πού πρέπει να αρχίσει η ψυχοθεραπεία. Εκ πρώτης όψεως είναι ίσως δύσκολο να πεις στον ενωρίτη σου ότι χρειάζεται ειδική βοήθεια. Όταν όμως το λέμε, χρειάζεται εξαιρετική λεπτότητα στην επιλογή των λέξεων. Πρώτον, δεν αρνούμαστε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της εξομολόγησης και της θείας μετάληψης. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να σταθούμε κριτικά απέναντι στον εξομολογούμενο και να αποφασίσουμε αν το πρόβλημά του είναι αμυγός πνευματικό ή επιπλέον ιατρικό και ψυχολογικό. Πρέπει να ενημερωθούμε για όσα συμβαίνουν στην προσωπικότητα όσων είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά, των αλκοολικών, εκείνων που πάσχουν από ψυχαναγκαστική ψευδολογία και γενικά των ανθρώπων που ελέγχονται από δυνάμεις υπέρτερες του εαυτού τους. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε επαγγελματίες ψυχολόγοι, αλλά μία στοιχειώδης γνώση των τύπων αποκλίνουσας προσωπικότητας είναι εξαιρετικά χρήσιμη στον ιερέα. Πρέπει επίσης να προσέχουμε να μην μπερδεύουμε την πνευματική συμβουλή και καθοδήγηση με την ψυχολογική βοήθεια. Ως εξομολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουμε χριστιανούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους, επαγγελματίες αξιόπιστους και έντιμους. Είναι σημαντικό να παραπέμπουμε τους ενωρίτες μας σε χριστιανούς ειδικούς, καθώς υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, που δεν πιστεύουν στο Θεό, ούτε στη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής.

Παρατηρώ συχνά ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εξομολογηθούν ανέμακτα, είτε αρκούμενοι σε γενικότητες, είτε αναφέροντας μικροπράγματα, χωρίς να μιλούν για εκείνα που στα αλήθεια πρέπει να βαραίνουν τη συνείδησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις υφίστανται εσφαλμένη ντροπή ενώπιον του ιερέα και γενικά διστακτικότητα, σαν αυτή που αισθανόμαστε πριν κάθε σημαντική πράξη, καθώς και δειλία, επειδή φοβόμαστε ότι θα πρέπει να αναστρέψουμε τη γεμάτη χαριτωμένες και παγιωμένες αδυναμίες ζωή μας. Ως ευεργετικό αναποδογύρισμα της ψυχής, η αληθινή εξομολόγηση τρομάζει με την απολυτότητά της, με την ανάγκη αλλαγής κάποιων πραγμάτων ή απλώς επειδή μας βάζει να σκεφτούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Στο σημείο αυτό ο ιερέας δεν πρέπει να διστάσει να διαταράξει αυτή τη μακαριότητα και να προσπαθήσει να ξυπνήσει ένα αίσθημα αυθεντικής μετάνοιας. Ο ιερέας πρέπει να ακούει την εξομολόγηση κάθενός, σαν να ήταν η τελευταία πριν το θάνατό του. «Ο άντρας μου είναι ιερέας και στην προηγούμενη ενορία μας υπήρχε ένας αλκοολικός. Είχε χωρίσει μάλιστα για αυτό τον λόγο. Τηλεφωνούσε 11 το βράδυ του Σαββάτου, εκλυπαρώντας τον πατέρα Ιωάννη να τον βοηθήσει να γλιτώσει από τον αλκοολισμό. Ο άντρας μου του είπε επανειλημμένα να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού. Τα πράγματα χειροτέρεψαν τόσο που αναγκάστηκε να του πει να μην ξαναπάρει τηλέφωνο, αφού δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Ποια ήταν λοιπόν η απάντησή του? «Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ». Από τότε κάθε Σάββατο βράδυ πήγαινε να εξομολογηθεί μέχρι που αλλάξαμε ενορία. Βοηθήθηκε, ξεπέρασε τον εθισμό του? Δεν γνωρίζω, μονάχα το εύχομαι. Ως παπάς που ακούει πολλές εξομολογήσεις, θεωρώ ότι το πιο δύσκολο είναι να βοηθήσει εκείνον που έχουν την τάση να θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Μόλις μιλήσεις για Θεό, τους φαίνεται μια σκληρή γραφειοκρατική θεότητα που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να φτιάχνει κανόνες και μέτρα ελέγχου. Η ανομολόγητη πλην καταφανής εγωκεντρικότητα και αυτολύπηση συχνά εκπλήσει περισσότερο από οποιαδήποτε αμαρτία εξομολογούνται. Και όμως έχω το προνόμιο να βλέπω αργά-αργά τη μεταστροφή τους, τις περισσότερες φορές με αργό ρυθμό, ενίοτε και με απότομα άλματα. Εκτός των άλλων, το μυστήριο της εξομολόγησης είναι και η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Ο ιερέας υπογραμμίζει στο ποίμνιό του ότι είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση που ενδεχομένως του ζητηθεί και άλλο η πραγματική συγχώρηση των αμαρτιών που χορηγεί ο Χριστός. Αυτή η συγχώρηση είναι το Κύριο. Η εξομολόγηση δεν θα πρέπει να ξεπέσει σε τελετουργικό, συνήθεια ή απλή τυπικότητα, αλλά αντίθετα να είναι συνάντησή του μετανοούντος αμαρτωλού με τον ελεήμονα σωτήρα του. Η ραγισμένη και μεταμελημένη καρδιά του προσέρχεται στα πόδια του Ιησού. Εκτός της συγχώρησης και της άφεσης, ίσως ο ιερέας επιθυμεί να δώσει ορισμένες συμβουλές και συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει ο εξομολογούμενος. Ότι αισθάνεται υποχρεωμένος να πει, θα το πει σύντομα και διακριτικά. Θα προσπαθήσει να απευθυνθεί στη συνείδηση του αμαρτωλού, ώστε κάθε σκέψη και πράξη του να καθοδηγείται όλο και περισσότερο από έναν εσωτερικό φωτισμό. Πάνω από όλα, ο ιερέας θα αποκαλύψει ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπά τον αμαρτωλό περισσότερο από όσο τον αγάπησε ποτέ κανείς, και όσο μπορεί θα αποφύγει να χρησιμοποιεί δικά του λόγια, αλλά θα βασιστεί κατά Κύριο Λόγο στις γραφές. Θα μεταδώσει τον ίδιο το Λόγο του Θεού, επιλέγοντας εκείνες τις περικοπές που ταιριάζουν καλύτερα στη δεδομένη κατάσταση. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, το ζητούμενο είναι ο εξομολογούμενος κάθε φορά να φεύγει ενισχυμένος με μία φράση της Αγίας Γραφής που να αφορά άμεσα τις εκάστοτε ανάγκες του.

Η πιο δύσκολη εξομολόγηση για μένα ως ιερέα είναι όταν δεν μπορώ να δώσω άφεση αμαρτιώς σε κάποιον που προσήρθε να εξομολογηθεί. Θυμάμαι μια τέτοια περίπτωση. Το συγκεκριμένο άτομο απέρριπτε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και είχε έρθει όχι επειδή το ήθελε, αλλά λόγω της πίεσης συγγενών. Του εξήγησα ότι το μυστήριο δεν έχει καμιά αξία αν είναι προϊόν καταναγκασμού. Στην πραγματικότητα, εκείνη η έστω ατελής εξομολόγηση ήταν για αυτόν ένα πρώτο βήμα προς την πραγματική πίστη, αν και χρειάστηκε αρκετά χρόνια. Από την εξομολόγηση, η πιο συνήθις εμπειρία μου είναι να συναντώ ανθρώπους που είναι προφανές ότι δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να εγκαταλείψουν την όποια αμαρτία. Μπορεί κανείς να λαμβάνει συγχώρηση για την ίδια αμαρτία ξανά και ξανά, όμως μόνο αν προσπαθεί στα αλήθεια να την ξεπεράσει. Όταν εξομολογείσαι ότι απατάς, μα δεν έχεις καμιά πρόθεση να τερματίσεις την εξωσυζυγική σχέση, προφανώς δεν υπάρχει καμία μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω κατεύθυνση. Είναι μια θεμελιώδης μεταστροφή της καρδιάς και του νου. Αν δεν υφίσταται κανένα ίχνος εσωτερικής μεταστροφής, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ακούω και να εξηγώ με προθυμία όσο καλύτερα μπορώ, όχι όμως και να δώσω άφεση. Κάτι λιγότερο σύνηθες είναι ο εξομολογούμενος να αποκρύπτει τις αμαρτίες του ή να είναι απρόθυμος να αναγνωρίζει πως ό,τι κάνει είναι αμαρτωλό. Και πάλι δεν μπορώ παρά μόνο να προσφέρω μία εξήγηση για την αμαρτωλότητα της πράξης, να προτείνω τη μελέτη κάποιας βιβλικής αφήγησης ή κάποια ταινία, να υποσχεθώ ότι θα τον στηρίξω με την προσευχή μου και θα του δώσω την ευλογία μου. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν τη συγχώρηση του Θεού, όχι όμως και του ανθρώπου που αμάρτησαν εναντίον του. Εδώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι στρεφόμαστε στο Θεό μέσω των άλλων. Αν κλέψω κάτι από σένα, δεν υφίσταται καμία μετάνοια αν επιθυμώ να κρατήσω αυτό που έκλεψα παρά να το επιστρέψω. Αν σου πω ψέματα, η μετάνοια έγκυται στο να σου πω την αλήθεια. Όταν είναι ανέφικτο να διορθώσω τα πράγματα, ο φωνιάς δεν μπορεί να φέρει πίσω αυτόν που σκότωσε. Μπορώ να μετανοήσω αφιερώνοντας τη ζωή μου σε κάποια δραστηριότητα για λογαριασμό των θυμάτων του εγκλήματός μου ή σε κάποια δράση που προστατεύει τη ζωή. Όταν αισθάνομαι υποχρεωμένος να αρνηθώ την άφεση, διευκρινίζω πάντα ότι δεν πρόκειται για τιμωρία, καθώς και ότι η συζήτησή μας είναι ένα βήμα προς την άφεση. Στην πράξη, το επόμενο βήμα συχνά γίνεται σύντομα, πριν καν περάσουν λίγες εβδομάδες.

53ο κεφάλαιο και το 58ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Υπάρχουν αρκετά βιβλία που με βοηθούν να συνεφέρω τη συνείδησή μου σε ένα μεγαλύτερο εύρος πιθανών αποτυχιών, όπως οι λόγοι των πατέρων της ερήμου. Θα πρόσθετα την εν Χριστώ ζωή του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης και τις ρίζες του χριστιανικού μυστικισμού του Ολίβιερ Κλέμεντ. Δυσκολεύομαι να φανταστώ την εξομολόγηση έξω από το πλαίσιο μακράς φιλίας ανάμεσα σε ιερέα και εξομολογούμενο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανοιχτότητας και ειλικρίνειας, καθώς και επίγνωση των αδυναμιών και των ελλείψεων καθενός. Στην ενορία μας συνιστούμε την αναμήνα εξομολόγηση χωρίς καμία πίεση, αντιλαμβανόμενοι ότι με λιγότερες από 6 εξομολογήσεις το χρόνο προκύπτουν συνήθως δυσκολίες. Οι ενορίτες εξομολογούνται συνήθως τον ίδιο ιερέα, άκαι μπορούν χωρίς δυσκολία να αλλάξουν. Οι επισκέπτες μας που έρχονται συχνά, εφόσον έχουν πνευματικό πατέρα, δεν χρειάζεται να εξομολογηθούν οπωσδήποτε εδώ. Για τους ιερείς είναι καλό να έχουν τον επίσκοπό τους ως πνευματικό πατέρα, καθώς έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη μεταξύ επισκόπου και κλήρου, αν και ορισμένοι διατηρούν το πνευματικό που είχαν για χρόνια πριν τη χειροτονία τους. Αναμφίβολα γεννιέται μια ορισμένη απογοήτευση ότι ο εξομολογούμενος συνειδητοποιεί ότι η συμβουλή που λαμβάνει από τον ιερέα βασίζεται σε μια παρανόηση όσων εξομολογήθηκε. Αν νιώθει ελεύθερος να πει «φοβάμαι πως με καταλάβατε λάθος», αυτό βοηθά πολύ. Δεν είναι όλοι αρκετά τυχεροί ώστε να μπορούν που και που να απευθυνθούν έτσι στο πνευματικό τους. Πάει ένας χρόνος από τότε που μπήκα σε μία εκκλησία. Έγινε πέρσι την Κυριακή του Ασώτου. Ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας και να που έκλεισε ένας πρώτος κύκλος. Είχα τέτοια σκαμπανεβάσματα χαράς, λακτάρας και ελπίδας, ώστε όταν χάνω το δρόμο μου απλώς ακουμπώ πάνω στην ευγνωμοσύνη και αφήνω τα πράγματα να κυλήσουν. Ένα χρόνο μετά νιώθω ακόμη τούτη την απίστευτη λακτάρα και τον πόνο που διαδέχονται τη χαρά και την ευγνωμοσύνη όταν αυτές υποχωρούν. Δεν πρόκειται για κατάθλιψη, αλλά για αυτό τον πόθο να δοκιμάσω να καταλάβω κάτι που δεν θα γνωρίσω ποτέ και να ακούσω κάτι που ποτέ δεν θα ακούσω καθαρά. Υπάρχει ακόμα αυτό το αίσθημα του ερωτευμένου εφήβου, του μαγευτικά συγκλονισμένου. Και με συνεπέρνει απολύτως η ομορφιά του Θεού που συχνά σπινθυρίζει μέσα στη μέρα μου. Βλέπω ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να περπατά στο δρόμο χέρι-χέρι και προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου που ο Θεός είναι τόσο υπέροχος. Μα 10 λεπτά μετά τον έχω ξεχάσει και μου τζώνω αυτόν που πετάγεται και μου κλείνει τον δρόμο. Πώς μπορώ και του φέρομαι τόσο άσχημα? Πώς μπορώ και ξεχνώ να προσευχηθώ πριν φάω? Πώς μπορώ και την ίδια στιγμή νιώθω τόσο κοντά του και ταυτόχρονα τόσο μακριά από αυτόν? Όταν πάω για εξομολόγηση δεν κάνω πως ξέρω τι είναι η αμαρτία, αν και γνωρίζω ότι αμαρτάνω μέσα στη μέρα επειδή νιώθω τη λύθη του Θεού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ονομάσω. Δεν σημαίνει καν ότι ήμουν θυμωμένος, ότι με είχε καταλάβει λαχνία ή απληστία. Κατά κύριο λόγο εξομολογούμε ότι όλη την ώρα ξεχνώ τον Θεό. Το 1990 η μητέρα μου πέθανε απροσδόκητα. Εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να πάρει τις φρικιαστικές αποφάσεις για το αν η ζωή της θα παραταθεί ή όχι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μετά το θάνατό της έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ο γάμος μου που μετρούσε 21 εξ αρχής δύστιχα χρόνια διαλύθηκε μέσα σε ένα χρόνο, καθώς διεκδίκησα τη μοναξιά μου για να γιατρευτώ και να ζυγίσω τίμια τη ζωή μου για πρώτη φορά. Θυμωμένος και μπερδεμένος, το έβαλα στα πόδια από το Θεό και την Ορθοδοξία, η οποία για πολλά χρόνια συνείχε τον κόσμο μου. Ένα βαθύ κενό κατέλαβε τη θέση τους. Δεν άντεχα στη σκέψη ότι θα μπω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Ένιωθα ότι ένας ανεμοστρόβιλος με ξερίζωσε από την κανονική ζωή μου και με πέταξε ολομόναχο σε μία έρημο. Άρχισα να αποζητώ απερίσχυση

κατά την ειδονή. Ήταν το φευγαλαίο μου φάρμακο ενάντια στην απελπισία που αισθανόμουν όταν ήμουν μόνος. Έγινα ένας ασταμάτητος ειδονιστής. Δεν δίστασα μπροστά σε καμιά εντολή του Θεού ή του ανθρώπου να εξασφαλίσω την παρηγοριά που λαχταρούσα. Σύντομα αυτό έφερε νέες αγωνίες και παρόλο που ο ανεμοστρόβιλος είχε φαινομενικά σαρώσει τον Θεό από την καρδιά μου, στις σκέψεις μου επέμενα να εισβάλλουν εικόνες μετανοημένων από την Αγία Γραφή. Ο άσωτος Υιός, η Σαμαρίτιδα, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γυναίκα. Μια μέρα καθισμένο στο πάτωμα του μπάνιου έκλαιγα με ένα κουτί ασπιρίνες στα χέρια και αναρωτιόμουν πόσες χρειαζόταν για να με ξεκάνω. Άξαφνα συνειδητοποίησα ότι για το καλό των παιδιών μου δεν μπορούσα σε καμιά περίπτωση να αυτοκτονήσω. Ήταν εκείνη τη στιγμή που άκουσα μια πολύ ψηλή φωνή να λέει το όνομά μου. Δεν ήταν ψήθυρος, μα καθώς περνούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες άκουγα με όλο και μεγαλύτερη προσοχή εκείνη τη συναρπαστική φωνούλα, μέχρι που την περισσότερη ώρα ήμουν αφοσιωμένος σε αυτή. Προς μεγάλη μου έκπληξη ανακάλυψα ότι ένας Θεός κατά πολύ μεγαλειοδέστερος αυτού που αντιλαμβανόμουν πρωτύτερα, ένας Θεός που δεν μπορούσα να περιγράψω, να ονομάσω ή να μετρήσω, με αναζητούσε και δεν είχε πάψει ποτέ να με αναζητεί. Ξαναβρίσκοντας το Θεό, ξαναβρήκα επιτέλους τα λογικά μου, συνήλθα αργά-αργά από τον εφιάλτη. Οι άγριοι τρόποι μου μαλάκωσαν, το πένθος έγινε λύπη για όσα έκανα στον εαυτό και στην οικογένειά μου και συνάμα λαχτάρα να προσδεθώ σε ό,τι ήταν αγαθό και αληθές. Μήνες πριν είχα νοικιάσει ένα διαμέρισμα απέναντι από μια Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ενορία τούτη δεν με συνέδεε τίποτα, ούτε ήξερα τον παπά. Με δέος τον κάλεσα μια μέρα και κανονίσαμε να εξομολογηθώ. Είχαν περάσει πάνω από 2 χρόνια που είχα να μπω σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκείνο το ζεστό απόγευμα, 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα, γονάτισα και τα ξεφούρνησα όλα. Καθώς ο παπάς ακούμπησε το πετραχύλι στο κεφάλι μου, ανακούφιση, χαρά και ευγνωμοσύνη με τήληξαν. Εκεί θα γονατίζω πνευματικά για πάντα, με επίγνωση των άφθονων αδυναμιών μου και του θνητού ή μάλλον αθάνατου κινδύνου να το σκάσω και πάλι. Η εξομολόγηση είναι άνοιξη στην έρημο που ανέκαθεν δημιουργούσα για τον εαυτό μου, πηγή ζωογόνου νερού, στην οποία γυρίζω ξανά και ξανά για να φρεσκαριστώ. Παρότι η ζωή μου είναι πολύ πιο χαρούμενη από όσο φανταζόμουν ποτέ, η αδιάλειπτη λύπη για την ατίθαση φύση μου πριονίζει αυτή τη χαρά. Με το έλεος του ο Θεός μου έχει δείξει την οδό της μετάνοιας. Ένα βράδυ πολύ αργά, ο Θεός με κάλεσε εμένα, τον άσωτο Υιό, να γυρίσω πίσω. Τηλεφώνησα αμέσως σε έναν ιερέα που γνώριζα και του ζήτησα να εξομολογηθώ. Μου είπε πρωί-πρωί να πάω να τον βρω όπως και έκανα. Τώρα είμαι μοναχός. Τι θα συνέβαινε αν ο παπάς δεν είχε σηκώσει το τηλέφωνο? Αν όριζε την εξομολόγηση κάποια στιγμή που θα τον βόλευε? Δεν έχω ιδέα, ο Θεός ξέρει. Θα του είμαι παντοτινά ευγνώμων για το έλεος του και για την ευγένεια των λειτουργών του ιερέων, καλών και πιστών.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλης.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Η ιστορία της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Η Ιερά Μονή του Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Οι χρόνοι ιδρύσεώς της παραμένουν άγνωστοι. Από μαρτυρίες εικάζουμε ότι ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν από μια ομάδα 5 ασκητών, οι οποίοι διαμόρφωσαν εισάρτημα κελιά μέσα στους βράχους. Οι ασκητές αυτοί κατάγονταν από τη Συρία και να ζητώντας τόπο ασκήσεως έφτασαν στην κοιλάδα του Χοράθ και την μετέτρεψαν σε εργαστήριο προσευχής και αγιότητος για πλήθος πατέρων που ακολούθησαν. Τα ονόματά τους ήταν Έανας, Γανέος, Ζήνωνας, Ηλίας και Πρόμος. Η μνήμη τους τελείται στις 22 Ιουνίου. Γύρω στο τέλος του 5ου αιώνα ήρθε από την Αίγυπτο ζητώντας τόπο ήσυχο και ερημικό για άσκηση ο μοναχός Ιωάννης που ονομάστηκε Χοζεβίτης και υπήρξε ο κύριος οργανωτής της Μονής. Τον 6ο αιώνα ήρθε στο μοναστήρι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο. Το μοναστήρι τότε γνώρισε ημέρες μεγάλης ακμής. Έφτασε να αριθμεί 2.000 μοναχούς και περί 3.000 μοναχούς στη γύρω περιοχή. Την ακμή αυτή όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614 μετά Χριστόν. Τότε η Μονή λαιλατήθηκε και βεβηλώθηκε, ενώ 3.000 πατέρες, όσοι δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, σφαγιάστηκαν. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες πατέρες συγκέντρωσαν όλους τους σφαγιαστέντες μοναχούς, τους εσαβάρωσαν μόνο με το μανδύα τους και τους τοποθέτησαν σε μια μεγάλη σπηλιά άνευ χώματος, 200 μέτρα μακριά από τη Μονή, με φόβο μην ξαναέρθουν οι βάρβαροι και βεβηλώσουν τα λείψανά τους. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μετά από μια αγρυπνία στην Μονή, τρεις γέροντες ερημίτες με τα ονόματα Βαρσανούφιος, Αλέξιος και Ιουστίνος, αφού πήραν την ευλογία του μοναστηριού, πήραν λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές, έφυγαν για το ασκητήριό τους. Μιας και είχε βρέξει, σκέφτηκαν να μαζέψουν λίγα σαλιγκάρια. Τη στιγμή που τα μάζευαν οι γέροντες, ένιωσαν να βγαίνει από κάπου μια άρρητη ευωδία. Πλησίασαν στο σημείο και βρέθηκαν μπροστά σε μια οπή. Άνοιξαν την οπή και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά, όπου ανακάλυψαν τα λείψανα των σφαγιαστέντων πατέρων. Η Μονή, όπως σώζεται σήμερα, ανοικοδομήθηκε από το μοναχό Καλίνικο 1878 με 1901 μετά Χριστόν πάνω στα ερείπια παλαιότερων χτισμάτων και αποτελείται από το Καθολικό που είναι αφιερωμένο στην γέννηση της Θεοτόκου, από το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών και από το σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Το Καθολικό είναι μονόκλητη βασιλική μετρούλο. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Έχει σπουδαίες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Εξαιρετική είναι η εικόνα της κοιμήσεως του Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου που βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του ναού. Δεξιά, μέσα στο Άγιο Βήμα, βρίσκεται ο τάφος του. Στο παρεκκλήσι των Χοζεβιτών φυλάσσονται λείψανα πολλών Αγίων, όπως του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Μινά και άλλων. Στο ίδιο παρεκκλήσι υπάρχουν πολλές κάρες των αναιρεθέντων από τους Πέρσες πατέρων που γεμίζουν τον τόπο ευωδία. Επίσης, μέσα σε ειδική γυάλινη θήκη, φυλάσσεται από το Σεπτέμβριο του 1980, το έτος της εκταφής του,
το άφθαρτο σκήνομα του πατρός Ιωάννου από τη Ρουμανία, που κοιμήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1960 μετά Χριστόν και τάφηκε από τον τότε ηγούμενο της Μονής, πατέρα Αμφιλόχιο, στην σπηλιά που ασκήτευε. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εκήρυξε επισήμως Άγιο τον πατέρα Ιωάννη την Κυριακή 31 Ιανουαρίου το 2016 σε πατριαρχική θεία λειτουργία που έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Νωρίτερα όμως ο πατήρ Ιωάννης είχε καθιερωθεί ως Άγιος στη συνείδηση των πιστών για την αφοσίωσή του στην παράδοση της Εκκλησίας, ενώ η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρουμανίας έχει συμπεριλάβει τον Άγιο Ιωάννη στο χορό των Αγίων από τον Ιούνιο του 1992. Η Ιερά Μονή Χοζεβά συνδέεται και με την Ίσο Αμοργό, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, η οποία προέρχεται από το μοναστήρι του Χοζεβά. Η εικόνα αυτή έφτασε με θαυμαστό τρόπο σε αυτή τη μονή όταν κάποιοι την έριξαν στη θάλασσα. Υπάρχει όμως και άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα μεταφέρθηκε στην Αμοργό από μοναχούς της Μονής Χοζεβά στην Παλαιστίνη τον καιρό της οικονομαχίας. Σε μικρή απόσταση από τη Μονή Χοζεβά στα ανατολικά προς την Ιεριχώ υπάρχουν σπηλιές στις οποίες έζησε ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Οι σπηλιές αυτές ονομάζονται και σκήτη της Αγίας Άνης. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, μετά τη γέννηση της Παναγίας έζησε εδώ ασκούμενη η Θεομήτωρ Άννα, επικεφαλής ομάδας Παρθένων. Έτσι δικαιολογείται και η αραβική ονομασία του τόπου Der Penalt, που σημαίνει μοναστήρι Παρθένων. Στην εκκλησία της Κήτης φυλάσσονταν μέχρι το 1686 μετά Χριστόν το πέλμα του αριστερού ποδιού της Αγίας Άννας. Τότε οι πατέρες, λόγω των επιδρομών, έφυγαν από εκεί και μετέφεραν και το τίμιο λείψανο στην σκήτη της Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα και αποπνέει θαυμαστή ευωδία.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Σύου Ιωάννη του Χοζεβίτη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Ήταν γιος πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Όταν μεγάλωσε έγινε μοναχός. Πήρε μάλιστα το μοναχικό σχήμα από τον παππού του. Μετά την κουρά του, αφού έμεινε για λίγο χρονικό διάστημα κοντά στο γέροντά του, πήρε ευλογία και αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους. Ήταν όμως χωρισμένος από την μία καθολική και αποστολική εκκλησία, επειδή δεχόταν την αίρεση των μονοφυσιτών και απέρριπτε την τέταρτη οικουμενική σύνοδο που ονόμασε την Αγίαν Παρθένων Μαρία αληθή Θεοτόκον. Τον δε Χριστό όρισε τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπο, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτία. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη επιθυμία να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Φθάνοντας όμως στο ναό της Αναστάσεως, δεν μπορούσε να βρει την πόρτα. Τότε άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Όσοι δεν είναι ενωμένοι με την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Τίμιον Σταυρόν». Ύστερα από αυτό το γεγονός, αναγνώρισε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και ενώθηκε με την Εκκλησία. Αφού προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, αναχώρησε σε έρημο, κρυμνώδη και δύσβατο τόπο που λεγόταν Χοζεβά και κατοίκησε σε σπηλιά τρώγοντας μύτες από τα δένδρα της περιοχής. Έγινε υπόδειγμα μοναχού και ασκητού. Κοντά του μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί, τον οποίον έγινε ηγούμενος. Όσο ακόμα ζούσε, δοξάστηκε από τον Θεό κάνοντας πολλά θαύματα. Ο βιογράφος του αναφέρει τα ακόλουθα. Σε εκείνους τους τόπους ζούσε ένας ξακουστός ασκητής, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν λοιπόν μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος και έφερε ένα παιδί που βασανιζόταν από δαιμόνιο. Ο όσιος Ανανίας όμως από ταπείνωση δεν το δέχτηκε, αλλά του είπε να προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά στην έρημο να βρει τον Αιγύπτιο ασκητή Ιωάννη. Όταν πήγε σε αυτόν, ο Ιωάννης δεν ήθελε να προσευχηθεί και να θεραπεύσει το παιδί. Ύστερα από τις πολλές ηκεσίες, στράφηκε προς το δαιμόνιο και είπε: «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέρθεις από το παιδί». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, βγήκε και το παιδί έγινε καλά. Αυτό το θαύμα έκανε τον Ιωάννη ξακουστό σε όλη την περιοχή. Όταν πέθανε ο επίσκοπος Κεσαρίας, έπεισαν τον Ιωάννη και χειροτονήθηκε επίσκοπος. Διαπιστώντας όμως ότι σαν επίσκοπος δεν μπορούσε να ζει ειρηνική και ησυχαστική ζωή, εγκατέλειψε την επισκοπή και ήρθε πάλι στην έρημο. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος γεωργός είχε ένα μικρό παιδί που πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα. Το έβαλε λοιπόν σε ένα ζεμπίλι, το κάλυψε με χόρτα και το εγκατέλειψε στην είσοδο της σκήτης του. Όταν το παιδί έκλαψε, ο Όσιος Ιωάννης βγήκε από τη σκήτη του, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα και το θεράπευσε. Σε όλη του τη ζωή ο Όσιος Ιωάννης πάλεψε σκληρά με τον ανθρωποκτόνο διάβολο. Κάποια φορά, ενώ περπατούσε σε ένα στενό μονοπάτι έξω από το κελί του, του παρουσιάστηκε ο διάβολος σαν άνθρωπος. Μπλέχτηκε στα πόδια του και έσπρωξε τον Όσιο στον κρεμό. Όμως η χάρη του Θεού διαφύλαξε τον Άγιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης αναδείχθηκε δυνατός κατά των δαιμόνων και γιατρός πολλών ασθενειών. Σε βαθιά γεράματα παρέδωσε την τίμια ψυχή του στο Θεό.

Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης καταγόταν από το χωριό Λεύκαρα της Κύπρου. Ήταν γόνος ευσεβών γονέων. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Ηρακλίδιο. Ο Ηρακλίδιος, ενώ ακόμα ζούσαν οι γονείς του, έφυγε και πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Τόσο προσελκύστηκε από την αγιότητα των προσκυνημάτων, ώστε έγινε μοναχός στην Μονή Καλαμόνος κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Γεώργιος μετά το θάνατο των γονιών του κατέφυγε σε μοναστήρι της Κύπρου, στο οποίο ήταν ηγούμενος ένας θείος του, ενώ ένας άλλος θείος του που τον είχε αναλάβει ήθελε να τον παντρέψει. Οι δύο θείοι φιλονικούσαν, με αποτέλεσμα ο Γεώργιος να φύγει κρυφά στην Παλαιστίνη. Αφού προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο, κατέληξε στην Μονή Καλαμόνος, όπου ηγούμενος ήταν ο αδερφός του. Επειδή όμως ο Γεώργιος ήταν πολύ νέος, ο αδελφός του τον έστειλε στη Μονή της Παναγίας στο Χοζεβά. Εκεί ο ηγούμενος, βλέποντας τη σταθερότητα του Γεωργίου, τον έκανε μοναχό και τον παρέδωσε σε ένα έμπειρο γέροντα για να τον γυμνάσει στην άσκηση. Ο γέροντας αυτός καταγόταν από τη Μεσοποταμία και ήταν πολύ αυστηρός. Μια μέρα τον έστειλε στον Χήμαρο, που βρίσκεται κάτω από τη Μονή, να πάρει νερό. Ο Γεώργιος γύρισε πίσω άπραχτος. Το δύσβατο του τόπου και η άγρια βλάστηση δεν του επέτρεψαν να πάρει νερό. Τότε ο γέροντάς του τον ξαναέστειλε πίσω να προσπαθήσει και πάλι. Ο Γεώργιος όμως άργησε να έρθει. Έτσι ο γέροντάς του πήγε στην τράπεζα για φαγητό, αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα της Μονής. Όταν γύρισε ο Γεώργιος, χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο θυρωρός μοναχός. Εκείνη τη στιγμή τον συνάντησε ο γέροντάς του, που γύριζε από την τράπεζα, και αφού τον είδε με αυστηρότητα, του έδωσε ένα ράπισμα λέγοντας: «Γιατί άργησες?» Αλλά ολόκληρο το χέρι του αμέσως ξεράθηκε. Τότε ο γέροντας παρακάλεσε τον Γεώργιο να προσευχηθεί μπροστά στους στάβους των Αγίων Πατέρων. Έτσι και έγινε και η υγεία του γέροντα αποκαταστάθηκε. Μετά από το θαύμα και όλοι στη Μονή άρχιζαν να θαυμάζουν τον Γεώργιο που από τόσο μικρή ηλικία θαυματουργούσε, ο Γεώργιος έφυγε από αυτό το μοναστήρι και πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος, όπου ήταν ηγούμενος ο αδελφός του, Αβάς Ηρακλίδης. Σε αυτή τη Μονή έμεινε για αρκετό καιρό, τρεφόμενος ελάχιστα, προσευχόμενος και ασκούμενος σε πνευματικά γυμνάσματα. Μια μέρα ο αδελφός του του είπε να πάνε να κόψουν ξύλα. Όταν βρήκαν μπροστά τους μια άκαρπη φοινικιά, ο Αβάς Ηρακλίδης πρότεινε να κόψουν το δέντρο γιατί αχρηστεύει τον τόπο. Εκείνος όμως, αφού έκανε μετάνοια, τον παρακαλούσε να μην το κόψει, γιατί θα μπορούσαν έστω να παίρνουν από αυτό τα βάγια. Τον παρακάλεσε και για δεύτερη φορά και υποσχέθηκε πως από τώρα και στο εξής θα καρποφορεί, πράγμα που έγινε. Κατά το χρόνο της παραμονής του Αγίου Γεωργίου στη Λαύρα Καλαμόνος συνέβη και το εξής περιστατικό. Σε κάποιο γεωργό από την Ιεριχώ, αγαπητό στη Μονή, του πέθανε το μοναχοπέδι σε νηπιακή ηλικία. Τότε ο γεωργός, μη θέλοντας να ζητήσει απευθείας βοήθεια από τους πατέρες της Μονής, έβαλε το νεκρό νήπιο μέσα σε ένα ζεμπίλι και αφού το κάλυψε με πολλά φύλλα, έβαλε από πάνω καρπούς που παρήγαγε από τα χωράφια του και το πήγε στη Λαύρα. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο Γεώργιος. Έδωσε τότε το ζεμπίλι στο Γεώργιο, τον παρακάλεσε να του ευλογήσουν τους καρπούς και έφυγε. Όταν είδε το νεκρό νήπιο, ο Αβάς Ηρακλίδης ταράχτηκε. Το θεώρησε πειρασμό και είπε να φωνάξουν τον Γεωργό να έρθει πίσω. Ο Άγιος Γεώργιος όμως παρακάλεσε τον Ηρακλίδη να συμπροσευχηθούν για τον Ήπιο και εκείνο, ό του θαύματος, αναστήθηκε και το παρέδωσαν στον πατέρα. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε στη Μονή Καλαμόνος με μεγάλη άσκηση, ευλάβεια και πραότητα. Διακρινόταν για την πολλή του υπακοή και την μεγάλη του ταπείνωση.
Όταν πέθανε ο αδελφός του Ηρακλήδης σε ηλικία 70 ετών, ο αβάς Γεώργιος λυπήθηκε πολύ, χωρίς όμως να παραμελεί την άσκησή του. Παρακαλούσε τον Θεό να του υποδείξει τόπο για να πάει να ασκηθεί. Κάποια μέρα είδε σε οπτασία δύο φωτεινά βουνά, το ένα πιο ψηλό από το άλλο. Τότε άκουσε φωνή να του λέει: «Σε ποιο όρο θέλεις να ανέβεις?» Και ο Γεώργιος απάντησε: «Στο ψηλότερο». «Τότε πήγαινε στο μοναστήρι που έγινες μοναχός». Έτσι, με θεία υπόδειξη, ο Άγιος Γεώργιος επέστρεψε στη μονή της Παναγίας του Χοζεβά. Ηγούμενος στη μονή τότε ήταν ο αβάς Λεόντιος, άνθρωπος με πολλή φιλανθρωπία και παρησία ενώπιον του Θεού. Όταν είδε τον Γεώργιο, χάρηκε πολύ και αμέσως του παραχώρησε κελί για να μείνει. Εδώ ο Γεώργιος έζησε με αυστηρή άσκηση και έγινε αποδεκτός από το σύνολο των μοναχών σαν να ήταν ο πραγματικός γέροντας και καθοδηγητής στη μοναχική ζωή. Ζούσε σε μια μικρή σπηλιά έξω από τη μονή. Τις Κυριακές κατέβαινε στο μοναστήρι και οι αδελφοί εξομολογούνταν σε αυτόν τους λογισμούς τους. Κάποια μέρα παρέτεινε αρκετά το λόγο του στους αδελφούς μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες και μετά θέλησε να επιστρέψει στη σπηλιά του έξω από τη μονή. Ο θυρωρός όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει τέτοια ώρα, φοβούμενος μην πάθει κάποιο κακό. Τελικά πίστηκε και ο γέροντας άρχισε να βαδίζει προς το κελάκι του, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Τότε παρουσιάστηκε δίπλα του ο διάβολος και θέλησε να τον σπρώξει στον γκρεμό. Ο γέροντας τον επετίμησε να φύγει, αλλά ο διάβολος επέμενε. Τότε ο Άγιος Γεώργιος του είπε: «Επειδή είσαι ανεδής και δεν φεύγεις, ευλογητός ο Κύριος, σύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πονηρό πνεύμα τον σήκωσε και τον μετέφερε στο κελί του. Και τότε ο Άγιος του είπε: «Πήγαινε τώρα και μην ενεργείς χωρίς ντροπή και φιλονικείς με μας τους ταπεινούς και αμαρτωλούς».

Όταν πλησίαζε η ώρα που η ψυχή του θα πήγαινε στον Κύριο, κάλεσε τον υποτακτικό του Αντώνιο να έρθει κοντά του. Ο Αντώνιος όμως καθυστερούσε γιατί είχε διακόνημα και ο Γεώργιος, προγνωρίζοντας την υπηρεσία του, του διεμήνησε να μην βιάζεται. Τα μεσάνυχτα που τελείωσε πήγε στον γέροντά του. Ο Άγιος Γεώργιος τότε τον αγκάλιασε, τον φίλησε, τον ευλόγησε και αφού στράφηκε στην Ανατολή είπε τρεις φορές «Έξελθε ψυχή μου, τώρα εν Κυρίω, έξελθε» και παρέδωσε το πνεύμα του. Έτσι κοιμήθηκε ειρηνικά και ήσυχα. Οι μοναχοί τον κίδευσαν στον τάφο που σώζεται μέχρι σήμερα και βρίσκεται στο δεξιό μέρος του ιερού του Καθολικού της Μονής Χοζεβάθ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Καλώς ήρθατε, παιδιά, και σήμερα σε μια δύσκολη μέρα λόγω καιρικών συνθήκων. Είπατε, θα πάμε και σήμερα για να ακούσουμε δύο λόγια για το Θεό. Και συγκεκριμένα, να ακούσουμε αυτό που μας απασχολεί στις συναντήσεις μας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Το μεγαλύτερο μυστήριο εδώ κάτω στη γη, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, και είναι πατερική η θέση αυτή, όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία στη γη, ταυτόχρονα γίνεται και στον ουρανό. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι όταν θα βρίσκουμε κάποιο ωραίο κείμενο, κάποιο σημαντικό κείμενο σχετικά με το θέμα μας, θα κάνουμε μια παρένθεση και θα αναφερόμαστε σε αυτό, όπως θα γίνει και σήμερα δηλαδή. Να πούμε ότι βρισκόμαστε, για κάποιους που έρχεστε μετά από καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην ευχή του χεροβικού ύμνου, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε, όχι όμως σήμερα. Σήμερα θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε ένα κείμενο που έχει γράψει ένας λόγιος κληρικός, αρχιμανδρίτου του Βασιλείου Καραγιάννη, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας. Ο κληρικός αυτός σήμερα είναι Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Αμοχώστου του της Κύπρου. Από το κείμενο του Σεβασμιότατου λοιπόν θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα, τα οποία τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Είναι θεολογικός ο λόγος του Σεβασμιότατου και νομίζω θα ωφεληθούμε όλοι από αυτά που θα αναγνώσουμε και από αυτά και από αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, σχολιάζοντας τα λεγόμενα, τα αναφερόμενα. Αυτό που θέλω να πω πρώτα όμως είναι ότι αυτά που θα διαβάσουμε, που ουσιαστικά είναι μια ανασκόπηση όλης της Θείας Λειτουργίας, εμείς έχουμε φτάσει μέχρι τη μέση περίπου, θα δείτε από αυτά που θα πούμε ότι έχουν λεχθεί σε προηγούμενα συναντήσεις μας πολλά στοιχεία από αυτά που αναφέρονται. Και είναι σημαντικό το κείμενο αυτό, διότι έχει πολλές παραπομπές πατερικές. Δηλαδή, έχει μεγάλη αξία όταν ο λόγος μας στηρίζεται σε πατερικά κείμενα, σε λόγους των Αγίων Πατέρων. Και στο συγκεκριμένο κείμενο έχουμε αναφορά στους λόγους αυτούς, έχουμε αναφορά στους συγκεκριμένους πατέρες, το Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που μίλησαν και αναφέρθηκαν στη Θεία Λειτουργία. Και εδώ ο Σεβασμιότατος έχει μελετήσει τους πατέρες αυτούς και τους παραθέτει. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και άλλο κείμενο, κάποια άλλα κείμενα, τα οποία δεν αναφέρει ο συγγραφέας ή ο ομιλητής, ότι αυτό που λέω τώρα το λέει ο Μέγας Βασίλειος ή αυτό που λέει τώρα το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά τι έχει γίνει? Έχουν γίνει ένα με τον εαυτό του αυτά που έχει διαβάσει και μιλάει, και όταν μιλάει, μιλάει με πατερικό λόγο, γιατί έχει μέσα του ζυμώσει όλα αυτά τα κείμενα που έχει διαβάσει. Άρα ο ίδιος έχει ένα πατερικό λόγο και έχει μεγάλη αξία αυτό. Μου έλεγε κάποιος

0: Αυτό το λένε και για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι και αυτός πατήρ της Εκκλησίας. Και τι έκανε? Αυτός λέει, είναι συνθετικός όλων των πατέρων. Ο Άγιος Νικόδημος είναι πολύ μεταγενέστερος των πατέρων που λέμε, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μαξίμου, όλων των πατέρων. Και ουσιαστικά τι κάνει? Συνθέτει τον λόγο όλων αυτών. Και όταν διαβάζεις τα κείμενά του και έχεις διαβάσει και τους λόγους, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου, σε εισαγωγικά συλλαμβάνεται να έχει διαβάσει και αυτός, να έχετε διαβάσει το ίδιο πράγμα. Πραγματικά συγκινήσει όταν το παρατηρήσεις αυτό. Διαβάζεις μια ομιλία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, και βλέπεις μια ωραία θέση. Δεν λέει ότι είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ όμως που έχεις διαβάσει την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, λες, εδώ συλλαμβάνεται ο Άγιος Νικόδημος ότι έχει μελετήσει τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο.
1: Με συγχωρείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέτε είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εγχειρίδιο περί των πέντε αισθήσεων, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, το οποίο το έγραψε χωρίς να έχει τη βιβλιοθήκη μαζί και είναι γεμάτο παραπομπές από πατέρες και λέει ότι, συνήθως λέει το έργο, στο τάδε έργο ο Μέγας Βασίλειος λέει αυτό το πράγμα. Και το έχει με τα ίδια, λέει, με λίγο διαφορετικά λόγια. Αλλά φαίνεται ότι έχει κάνει βίωμά του τους πατέρες.
0: Αυτό, και ότι λένε ότι ο Άγιος Νικόδημος είχε φοβερή μνήμη. Θυμόταν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Θυμόταν απ' έξω πατερικά κείμενα. Και αυτό τώρα μου θυμίζει, φανταστείτε, χωρίς να έχει βιβλία. Εμείς τώρα για να κάνουμε μια εργασία τι κάνουμε, και στο Πανεπιστήμιο ακόμα. Παίρνουμε τα κείμενα, τα βιβλία, τα ανοίγουμε μπροστά μας, είναι αυτές που λέμε οι πηγές μας, και με βάση αυτές κάνουμε παραπομπές σε αυτές και προχωράμε το έργο μας. Συμφωνούμε? Ο Άγιος Νικόδημος το έκανε χωρίς να έχει βιβλία. Θυμόταν δηλαδή ακριβώς τι έλεγε ο τάδε πατήρ για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμήθηκα τώρα έναν γνωστό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Και βρέθηκε, είναι ανώτατος αξιωματικός αυτός ο άνθρωπος που σας λέω τώρα, και βρέθηκε σε μία περιοχή του Εύρου, πού να σας πω τώρα, στην άκρη της πατρίδας μας, πραγματικά στην άκρη. Και επειδή έφυγε από το σπίτι του έκτακτα για να πάει σε ένα φυλάκιο και να μείνει κάποιες μέρες στα σύνορα, δεν πήρε μαζί του τον αγαπημένο του Άγιο Νικόδημο, δηλαδή κείμενα του Αγίου Νικοδήμου. Και εκεί που ήταν μέσα στο βουνό και στενοχωρημένος και λίγο απογοητευμένος, και είπε στο Θεό το παράπονό του, γιατί στο Θεό κάνουμε και παράπονα. Είναι καλό αυτό? Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό, απλά δηλώνει σχέση. Με έναν άνθρωπο που κάνεις παράπονα σημαίνει ότι έχει σχέση μαζί του. Είτε χαίρεσαι, είτε μαλώνεις μαζί του. Κάποιος μου έλεγε, εγώ μαλώνω, μου λέει, με το Θεό. Είναι ωραίο αυτό, αλλά να μαλώνεις σε ένα όριο, φαντάζομαι. Έτσι, είναι ωραίο, αυτό δηλώνει σχέση με το Θεό. Είναι μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι κάποιος που θα θυμηθώ την Κυριακή το πρωί ή κάποιος που θα θυμηθώ τις μεγάλες γιορτές, αλλά είναι μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτός περπατούσε μέσα σε αυτό το δάσος που ήταν το φυλάκιο, απογοητευμένος και στενοχωρημένος, και είπε στο Θεό, πόσο έκτακτα έφερε, δεν πήρα μαζί μου και τον Άγιο Νικόδημο, και κοιτάει στα μάτια του κάτω και βλέπει μία σελίδα του Αγίου Νικοδήμου από ένα βιβλίο. Πέστε μου εσείς τώρα, κατά πόσο ήταν τυχαίο αυτό? Και μου το είπε και εμένα, μου λέει, πες μου πάτερ, κατά πόσο αυτό που σου λέω τώρα είναι τυχαίο? Στην άκρη της γης, μέσα στο βουνό, να βρω μια σελίδα από έργο του Αγίου Νικοδήμου. Φαντάζεστε τι χαρά πήρε και τι δύναμη πήρε αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτό το απλό, θα το λέγαμε εμείς, αλλά για δείτε στα μάτια του πόσο δεν είναι απλό. Το θυμάμαι αυτό, συγγνώμη που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά το θυμάμαι αυτό όταν έρχονται κάποιοι γονείς και λένε και παρακαλούν, με αγάπη το κάνουν και καλή διάθεση, ζητούν στα παιδιά τους, ζητούν για τα παιδιά τους να κάνουμε προσευχή ιερείς, για να έρθουν κοντά στο Θεό. Όταν ήταν λέει, μικρά τα παιδιά, ήταν κοντά στο Θεό. Μετά την εφηβεία, τα χάσαμε τα παιδιά μας, λένε οι γονείς. Και έρχονται σε εμάς και λένε, κάντε προσευχή να έρθουν κοντά στο Θεό. Λέω, τους απαντώ ότι το καλύτερο είναι να κάνουν εκείνες προσευχή, να τους δείξει ο Θεός κάτι, ένα σημάδι, στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια να έχουν μια εμπειρία αποκάλυψης του Θεού και να μην πιστεύουν επειδή εσύ τα πιέζεις να νηστέψουν Τετάρτη και Παρασκευή ή επειδή εσύ τα πιέζεις την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Αν έχουν τα ίδια μια εμπειρία σχετικά με το Θεό, δεν εννοώ μικρά παιδάκια που οπωσδήποτε πρέπει να τα πηγαίνουμε στο ναό, αλλά όταν αποκτούν μετά μια, ας πούμε, μετά την εφηβεία αυτή την ελευθερία τους, που πλέον δεν μπορείς να ασκείς βία ούτως ή άλλως, όταν λοιπόν έχουν τα ίδια μια εμπειρία ότι υπάρχει ο Θεός, τότε τα ίδια θα σηκωθούν με πολύ χαρά την Κυριακή να πάνε εκκλησία, θα χαίρονται να κάνουν προσευχή προτού κοιμηθούν, θα λένε ότι την Τετάρτη πρόδωσαν τον Χριστό και την Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός και για μένα, και τα ίδια, επειδή το θέλουν, θα ακολουθούν αυτό που λέει η Εκκλησία. Και μάλιστα θα γίνονται και ωραίοι κηρυκές και για τα άλλα παιδιά, για τους άλλους συμμαθητές τους. Δηλαδή θα τους παροτρύνουν και θα ξέρουν γιατί την Παρασκευή, ας πούμε, πρέπει να μην φάνε, να μην αρτηθούν. Γιατί? Γιατί θα πούν στον συμμαθητή τους ότι σήμερα πέθανε ο Θεός και δεν έχω όρεξη να φάω. Θα το φάμε αύριο, το Σάββατο. Αυτό, όταν θα πάμε, θα βγούμε έξω να πάμε μία βόλτα. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βίωμα και στα νέα παιδιά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτε. Και μάλιστα, αν το επιβάλλεις, κάποια στιγμή, τι θα γίνει? Όταν το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, καλά, όσο το είχες κοντά, έλεγες, είχες την αίσθηση ότι σ' ακούει και ότι του έχεις επιβληθεί. Όταν λοιπόν πήγες στο πανεπιστήμιο και πέρασε στο πανεπιστήμιο και πήγε σε μια μακρινή πόλη, τότε τι θα κάνει? Θα κάνει την αντίδρασή του. Θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά που φοράνε σκουλαρίκια, που κάνουν τατουάζ και τα λοιπά, όταν το ψάξεις αυτό, πληγή θα βρεις. Αν ψάξεις να δεις γιατί το έκανε, θα ανακαλύψεις μία πληγή. Βέβαια, εσύ βλέπεις μόνο το τελευταίο μέρος. Βλέπεις μόνο αυτό που έκανε και λες, είναι κακό παιδί, είναι παλιόπαιδο, δεν έχει αρχές, τι οικογένεια είναι αυτή. Είναι πολύ λάθος αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει να δεις πού αυτό το παιδί είχε πληγή και νομίζει ότι με αυτό που κάνει θα βρει κάποια ανακούφιση. Έτσι.

ήταν λίγο μεγάλη παρένθεση αυτή. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε την προσέγγιση σε αυτό που σας είπα. Από το κείμενο που σας είπα, από το συγκεκριμένο συγγραφέα, και το πρώτο που θα δούμε στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής γίνεται λόγος για τη σχέση της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Τι σημαίνει αυτό που λέω τώρα, ποια είναι η σχέση με τα άλλα μυστήρια και την Θεία Λειτουργία? Είχαμε πει ότι ένα είναι το μυστήριο, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτήν εντάσσονται όλα τα άλλα μυστήρια. Εδώ είδαν ένα πολύ ωραίο ρήμα που το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία τελειοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Τελειούται εκεί. Θα το δούμε παρακάτω. Η λειτουργική όρη, λέει το κείμενο, είναι ενδεικτική της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της Εκκλησίας και της λειτουργικής πράξης της από το ένα μέρος και του πιστού από το άλλο μέρος. Θα εξηγούμε τι είναι αυτά που λέω. Εκκλησία σημαίνει, εκκλησία τι σημαίνει? Να, ένας πολύ ωραίος ορισμός. Αν σας πει τι είναι η Εκκλησία, τι θα πείτε? Μπορείτε να μην πείτε τίποτα, αλλά να δείξετε. Να δείξετε μια Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει αυτό, και να δείξετε την Εκκλησία. Εκκλησία γιατί? Γιατί η Εκκλησία σημαίνει αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται με τη συμμετοχή μας, όχι μόνο να πάμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά να μετέχουμε και στη Θεία.

0: πόσο στενά είμαστε μεταξύ μας δεμένοι. Εσύ είσαι το χέρι, εγώ είμαι το πόδι. Αν πονάει το χέρι, όλο το σώμα τραυματίζεται. Αν δεν είμαι, αν είναι καλά η καρδιά, και τα άλλα μέλη υπολειτουργούν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν το βλέπουμε έτσι όμως. Δηλαδή βλέπουμε αυτό που είναι δίπλα μας στην εκκλησία, πολλές φορές είναι ένας ξένος άνθρωπος. Μα και άγνωστος να είναι, μέσα σας να έχετε αυτή την ιδέα. Ότι δεν είναι άγνωστος. Αφού σε λίγο θα πούμε όλοι μαζί το πατερημόν. Τι άγνωστος είναι. Αδελφός είναι. Άγνωστος. Δεν τον ξέρω, αλλά πιστεύει και αυτός τα ίδια. Θα το δείτε αυτό όταν πηγαίνουμε ένα προσκύνημα. Είδατε που πήγαμε στην Αγία Σοφιά. Τι αισθανθήκαμε. Αισθανθήκαμε ότι όλοι ήμασταν ένα. Μέσα σε αυτό τον ξένο τόπο πλέον, αλλά τόσο κοινό τόπο. Άνθρωποι από διάφορες εθνότητες. Αλλά όταν είπαμε από κοινού το ότι υπερμάχω, τότε καταλαβαίνεις ότι μας συνδέουν πολλά πράγματα. Και κατά βάση μας συνδέει η ίδια πίστη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τα μέλη λοιπόν του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Για να είσαι μέρος της Εκκλησίας, ένα πράγμα χρειάζεται. Ποιο μυστήριο πρέπει να έχει γίνει?
1: Το βάπτισμα.
0: Τα μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και έχουμε ο καθένας μια οργανική λειτουργία. Διαφορετικά θα ήμασταν νεκρά ή παθητικά μέλη. Έρχεται όλοι, έχουμε όλοι ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Μα εγώ τι είμαι, λέει, ένας απλός άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω θεολογία, δεν ξέρω να ψάλω. Δεν έχει σημασία. Είσαι μέλος και εσύ της Εκκλησίας. Είσαι ισότιμο μέλος και εσύ. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι προνόμιο ορισμένων μελών που εξειδικεύονται στο τελετουργικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ κάνω τη λειτουργία επειδή μου ο ιερέας, ο λειτουργός. Αλλά πώς πρέπει να το πούμε? Ότι εμείς κάνουμε τη λειτουργία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είπε κάποιος έναν ιερέα, ένα παιδί, «Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία». Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Πάμε να κάνουμε όλη μία λειτουργία. Γιατί την κάνουμε από κοινού. Είτε λοιπόν ιερέας, είτε απλό μέλος της σύναξης των μισθών, λειτουργούμε για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε πει, θυμάστε τον κανόνα αυτό, ναι, ότι χωρίς να υπάρχει έστω και ένα μέλος, λαϊκό μέλος, χριστιανός μέσα στη λειτουργία, ο ιερέας δεν μπορεί μόνος του να κάνει τη θεία, να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Η συνείδηση ότι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, λειτουργούμε μέσα σε ένα αρμονικό σύνολο, καθιστά και τη Θεία Λειτουργία πιο οικία. Πρέπει μάλιστα η Θεία Λειτουργία να είναι οικία για να την τελούμε κατά την εντολή του Κυρίου, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Η Θεία Λειτουργία ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία, την πίστη, την παράδοση και τη θεολογία. Η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε ρητορισμός, ούτε υπερβολή. Γιατί η Θεία Λειτουργία όπως την γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων και ως εκ τούτου διατηρεί την πίστη της Εκκλησίας, την παράδοση και τη θεολογία. Αν θελήσουμε να αναλύσουμε με λεπτομέρεια το κείμενο, τα σύμβολα και τις λειτουργικές πράξεις της λειτουργίας, θα αντιληφθούμε το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο που εμπεριέχει, με τον οποίο τρέφει πνευματικά όσους μετέχουν στο Ιερό Μυστήριο. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι στήρος συντηρητισμός όταν προβάλλεται ο κίνδυνος ότι δεν μπορεί να χαθεί μια για πάντα ο πλούτος αυτός με μια λειτουργική μεταρρύθμιση κτλ. Θέλω εδώ να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία έχει διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες, προστέθηκαν κάποια πράγματα, ίσως αφαιρέθηκαν και κάποια, συνήθως προστίθενται μέσα στη Θεία Λειτουργία, και λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι που ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία και την πίστη και την παράδοσή μας. Θυμηθείτε που, τι έκαναν στην τουρκοκρατία οι χριστιανοί. Τι κράτησε τους χριστιανούς να είναι χριστιανοί, να διατηρηθούν, να διατηρήσουν την

η Θεία Λειτουργία την κράτησε, η οποία γινόταν κρυφά κάτω από το σπαθί του τυράννου, πολλές φορές σε σπίτια. Τι γινόταν στο ναό? Οι ναοί είχαν μεταβληθεί σε στάβλη ή σε άλλα κτίρια. Και η Θεία Λειτουργία γινόταν μέσα σε σπίτια, σε οικίες. Αλλά τελικά ήταν και αυτή που κράτησε άσβεστη τη φλόγα και της πίστης και της γλώσσας. Και της γλώσσας. Μέχρι και σε αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της Δημοκρατίας, η Θεία Λειτουργία γινόταν όπως γίνεται σήμερα. Με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις, και έτσι οι άνθρωποι κρατήθηκαν. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο αναφοράς όλων των άλλων μυστηρίων, διότι κάθε μυστηριακή πράξη είτε πηγάζει από τη Θεία Ευχαριστία είτε αποβλέπει στη μετοχή σε αυτή. Ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ της Θείας Λειτουργίας και των υπολείπων μυστηρίων με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δεν θα σας το διαβάσω τώρα. Αλλά το ίδιο εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στο έργο του «Η εν Χριστώ ζωή», όπου φαίνεται πάλι η ίδια θέση. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που βρίσκεται επικεφαλής κάθε άλλης μυστηριακής πράξης, συνιστά, αυτό που σας έλεγα αρχικά, την τελείωση όλων των μυστηρίων, διότι μόνο σε αναφορά προς τη Θεία Λειτουργία επέρχεται η τελείωσή τους. Εκεί τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Είναι αξιοσημείωτη χρήση των όρων. Τελετή, τελετή, τελεστίνε, τελειωτικός. Με την ετυμολογία, με την ετυμολογική του έννοια, γιατί ο αεροπαγίτης θέλει να υπογραμμίσει το σκοπό της τελείωσης των μυστηρίων σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία.

0: θέλω να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία ασφαλώς σχετίζεται με δύο εισαγωγικά μυστήρια, τα οποία είναι, όπως είπαμε πριν, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και γιατί τα λέμε αυτά εισαγωγικά? Με αυτά μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Η μυστηριακή εμπειρία του πιστού φανερώνει επίσης τη σχέση αυτή. Με τη Θεία Λειτουργία παρέχεται το πλήρωμα της Θείας Χάριτος, προϋποθέτει όμως την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση. Η αναγέννηση αυτή συνδέεται με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Κατά τη φυσική γέννησή του, ο άνθρωπος είναι ενδεδειμένος στο χιτώνα του παλαιού Αδάμ και για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού θα πρέπει να αποβάλει την παλαιότητα και να ενδυθεί τον νέο Αδάμ, τον Χριστό. Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Με το βάπτισμα επιτυγχάνει αυτή την αλλαγή. Γιατί μετέχοντας στο μυστήριο του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού γίνεται Χριστοφόρος, φέρει, τίνεται το Χριστό. Το δε μυστήριο του χρίσματος, μετά από το βάπτισμα που γίνεται, είναι η προσωπική πεντηκοσή του πιστού που τον καθιστά πνευματοφόρο. Άρα δύο πράγματα γίνονται, Χριστοφόρος με το βάπτισμα και πνευματοφόρος με το χρίσμα. Με τη διπλή αυτή αναγέννηση, ο πιστός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και στο πρόσωπό του πραγματώνει το όλο μυστήριο της Εκκλησίας. Εισέρχεται στην καινή εν Χριστώ κτίση για να επιτύχει την τελείωση που είπαμε πριν και την ένωσή του με το Θεό, με τη μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν φτάνει να βαπτιστείς. Πρέπει μετά να προσέλθεις και στο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι που σώζει. Πολλοί είναι βαπτισμένοι, αλλά το ξέχασαν σχεδόν. Πότε θυμούνται το ναό? Σε μεγάλες γιορτές.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ή σε κάποια μυστήρια που κάθονται απ' έξω. Δεν μπαίνουν ούτε καν μέσα. Δεν φτάνει το βάπτισμα. Πρέπει μετά να προσέλθεις στο ποτήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί θα γίνει η τελείωσή σου. Εκεί θα ενωθείς με το Θεό. Το βάπτισμα και το χρίσμα ως μυστήρια εισαγωγικά στην Εκκλησία κατά την περίοδο της ύπαρξης του θεσμού των κατηχουμένων τελετουργικά ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Το έχουμε πει αυτό. Όλα τα μυστήρια γινόντουσαν μέσα στη λειτουργία. Και το βάπτισμα γινόταν μέσα στη λειτουργία. Αυτό που θέλω να σας πω πριν, κοιτάξτε πόσο φαίνεται και σήμερα ακόμα, έστω και αν οι γονείς τυπικά βάπτισαν το παιδί τους, τρεις Κυριακές μετά το βάπτισμα θα πάνε να το κοινωνήσουν. Ρωτάνε πόσες φορές πρέπει να πάμε και ακούνε τους ιερείς, λέει, τρεις φορές. Δεν σημαίνει ότι μετά την τρίτη φορά απαγορεύεται να πάνε να κοινωνήσουν. Ίσα ίσα θα πρέπει, ειδικά όταν είναι μικρά τα παιδιά, να τρέφονται με τη Θεία Τροφή. Βλέπεις πολλές φορές ωραία συνήθεια που έχουν οι οικογένειες που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και βλέπεις τα παιδιά κάθε Κυριακή να κοινωνάνε. Και είπα σε κάποιον άνθρωπο, του λέω, δεν ξέρω τι θα του πεις και αν μπορείς μετά να του πεις κάποια πράγματα να το στηρίξεις το παιδί, γιατί πολλές φορές οι νονοί, αυτό που λέμε ανάδοχοι, σταματούν το έργο τους με τη βάπτιση, αν το έχετε καταλάβει. Και πολλές φορές ούτε καν πάνε να συναντήσουν το παιδί. Ας του δώσουν κανένα δώρο Χριστούγεννα, Πάσχα. Έχει σταματήσει το έργο τους μέχρι εκεί. Θεώρησαν δηλαδή ότι τελείωσε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω ότι από εκεί αρχίζει το έργο. Οπότε στους γονείς πέφτει το βάρος της κατήχησης των παιδιών και βέβαια των ιερέων όταν μεγαλώσουν. Βλέπουμε λοιπόν γονείς και μάλιστα νέους γονείς οι οποίοι έχουν αυτή την ωραία συνήθεια. Και ναι, συγγνώμη, έλεγα, είπα σε κάποιον, δεν ξέρω αν έχεις τη δύναμη και τη γνώση να πεις στο παιδί σου πράγματα, αλλά και μόνο που το πας κάθε Κυριακή και κανονάει, έχεις κάνει ένα, τι να πω, 80% από το έργο σου. Γιατί αυτά που είναι να πεις εσύ, τα λέει ο Θεός, ο ίδιος, με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε ποια, το πρώτο κεφάλαιο που μελετάμε είναι η σχέση, είπαμε, της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα ιερά μυστήρια. Και είπαμε τη σχέση που έχει με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια. Είπαμε ότι είναι αναγκαία για να φτάσουμε στην τελείωση, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και εδώ γίνεται λόγος τώρα και για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πόσο το φοβούνται οι άνθρωποι όταν την ακούν αυτή τη λέξη. Πραγματικά ακούν αυτή τη λέξη και κουμπώνονται. Δεν ξέρω, δεν έχουν πιθανό γνώση τι είναι αυτό. Ή μπορεί να υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Αλλά γενικά όταν ακούν εξομολόγηση, ενώ σε όλα είναι πιο δεκτική, στο θέμα της εξομολόγησης είναι πάρα πολύ συγκρατημένη. Πάρα πολύ συγκρατημένη. Διαβάζω το κείμενο. Η Εκκλησία έλαβε από τον Ιδρυτή της Ιησού Χριστό τη χάρη και την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες και να θεραπεύει τα σωματικά και ψυχικά τραύματα. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική όμως. Ο Θεός θέλησε να συγχωρείται ο άνθρωπος από άνθρωπο. Πάνε κάποιοι μπροστά στα εικονίσματα και εξομολογούνται. Και λένε, εγώ ετοιμάστηκα, ας πούμε, για τη Θεία Κοινωνία, τώρα μπορώ να πάω να κοινωνήσω, επειδή πήγε μπροστά στο εικόνισμα. Δεν είναι ο τρόπος αυτός που έχει ορίσει η Εκκλησία να γίνεται. Ο Θεός, ο Χριστός έχει δώσει τη χάρη σε κάποιους, και πρώτη ήταν αυτοί οι Απόστολοι, και μετά οι διάδοχοι των Αποστόλων, και μέχρι και σήμερα δίνεται το χάρισμα αυτό σε κάποιους ανθρώπους να διακονούν αυτό το μυστήριο που λέγεται εξομολόγηση, που λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως εμείς θεωρούμε για μερικά πράγματα. Το να πας βέβαια μπροστά σε μια εικόνα και γενικά μέσα σε ένα ναό ή και όταν είσαι μόνος εντελώς και να πεις κάποια πράγματα τα οποία σε βαραίνουν, ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη για την ψυχή σου. Αλλά δεν μπορώ να ιδιωτεύω σε όλα αυτά που εγώ νομίζω ότι είναι σωστά και να κάνω αυτά που εγώ νομίζω σωστά. Αλλά θα κάνω αυτά που η Εκκλησία ορίζει και οι Άγιοι έχουν θεσπίσει. Το μυστήριο της εξομολόγησης και το μυστήριο του ευχελαίου είναι τα σημεία της συνεχούς παρουσίας της χάριτος και της αγάπης του Θεού που θέλει τη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας υποστηρίζει ότι η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως δεν ολοκληρώνεται παρά με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Για προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό. Πάω να εξομολογηθώ, αλλά η τελείωση, πώς το λέει εδώ, η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών γίνεται με την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που θα μας δώσει την τελειότητα, ας πούμε, στο γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών μας. Και πώς το λέμε αυτό, και θα πεις αυτό που θέλεις αμέσως, το λέει ο ιερέας όταν μας κοινωνάει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατο. Δηλαδή κοινωνάς επειδή κοινωνάς και συγχωρείσαι. Ακριβώς γι' αυτό κοινωνάς, για να συγχωρεθείς. Μα λέει είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν θα είσαι ποτέ άξιος να κοινωνήσεις. Ουδής άξιος. Κανείς δεν θα είναι άξιος να κοινωνήσει. Ποτέ. Μπροστά στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Χριστού, τι άξιος μπορείς να είσαι. Αλλά κοινωνώ ακριβώς για να συγχωρεθώ. Και γιατί άλλο κοινωνώ? Για να ενωθώ με τον αθάνατο Θεό, ο οποίος θα με περάσει στην αθανασία. Και όταν πεθάνω, δεν θα πεθάνω. Όταν κοινωνάω, αυτή είναι η βαθιά πίστη μας. Όταν κοινωνάω το Θεό μου, που είναι αθάνατος, είμαι και εγώ, γίνομαι και εγώ αθάνατος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει αυτό.
2: σχετικά με την, με την άφεση των αμαρτιών με τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι προτύπωση αυτού το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα?
3: Ναι, ναι.
2: Που λέει μόλις ύψατο των χιλέων του η λαβίδα από το θυσιαστήριο.
3: Ναι, πολύ ωραία αυτό που σκέφτηκες.
2: Αφέθηκαν οι αμαρτίες.
3: Είναι μια προεικόνηση, τις λέμε, προεικονήσεις λέμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτές, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ακριβώς. Με τη λαβίδα εκεί, τη λαβίδα. Και εμείς όταν κοινωνάμε, κοινωνάμε με λαβίδα. Λαβίδα λέγεται αυτό το σκεύος, το οποίο μεταδίδουμε τη Θεία Κοινωνία. Λαβίδα, Αγία Λαβίδα. Εκτός τώρα του μυστηρίου της Ιεράς Οξομολογήσεως, υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο που συνδέεται, είπαμε, έχουμε πει και από άλλες φορές, συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι το μυστήριο του γάμου. Και είχαμε πει ότι ο γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή του πιστού. Είναι εικόνα και συμβολισμός του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Θυμηθήκαμε τον Παύλιο Λόγο, θυμόμαστε τον Παύλιο Λόγο, που λέει η σχέση του ανδρός και της γυναικός είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και είπαμε, και έχουμε πει και άλλη φορά, ότι έχει ανεβάζει ο Απόστολος Παύλος στα υψηλά την θεολογία και την ουσία του μυστηρίου του γάμου. Όπως η Εκκλησία προετοιμάζει τα μέρη της Βασιλείας του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο και η οικογένεια, η οποία τι είναι, η μικρή Εκκλησία, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ακολουθία του γάμου είναι όμοια με την τυπική διάταξη της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Και τελικά γνωρίζουμε ότι το μυστήριο του γάμου ήταν συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι και σήμερα ευσεβείς άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί, διαλέγουν να τελέσουν τον γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όποιος έχει παραστεί σε ένα τέτοιο μυστήριο καταλαβαίνει την διαφορά με το μυστήριο όπως γίνεται σήμερα, στην οποία έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση του μυστηρίου. Δεν έχουν επίγνωση. Τι γίνεται πολλές φορές στο μυστήριο? Στέκονται έξω, ειδικά αν είναι θερινοί μήνες, στέκονται έξω από την εκκλησία, σχεδόν δεν μπαίνουν μέσα καθόλου και το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να χαιρετήσουν τους νεόνυμφους. Για ποιο λόγο? Πέστε την αλήθεια, για να τους δουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω?
4: Αλήθεια.
3: Για να τους δουν. Το πήγαμε, λέει, για να μας δουν. Και για να μπορούμε να τους καλέσουμε κι εμείς στο δικό μας γάμο ή στα δικά μας μυστήρια σε άλλο χρόνο, σε μελλοντικό χρόνο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και αυτό το μυστήριο, το μυστήριο του γάμου, είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό της ιεροσύνης. Είναι μαζεμένος κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος, μέσα σε μια εκκλησία μεγάλη. Κανένας από αυτούς δεν είναι ιερέας. Μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία? Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται ένας ο οποίος θα έχει τη χάρη της ιεροσύνης και αυτός μπορεί να τελεί τα μυστήρια. Και αυτή η ιεροσύνη προκύπτει από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν ο πρώτος αρχιερέας, ο πρώτος επίσκοπος. Και το λέμε στην αγιογράφηση μέγας αρχιερέας. Και η θέση του μέσα στο ναό είναι ακριβώς στην ωραία πύλη, όπου ο αρχιερέας Χριστός εμφανίζεται με μήτρα, αρχιερατικά άμφια και κρατάει το Άγιο Ποτήριο, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος μέσα. Ο επίσκοπος, ο ιερέας και ο διάκονος είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Και είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει αξία, να σας πω τώρα, στο πότε γίνεται, σε ποιο μέρος της λειτουργίας γίνεται γίνεται η χειροτονία του καθενός από αυτούς. Του ιερέα, του πρεσβύτερου, του αρχιερέα και βέβαια του διακόνου. Ο επίσκοπος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και την τέλεση της ευχαριστίας, χειροτονείται πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Γιατί? Για να αναλάβει το λειτουργήμα της διακονίας του Λόγου. Και βέβαια, για να αναλάβει και το έργο της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αυτός που βεβαιώνει την ορθότητα της πίστεως και επέχει τόπον Χριστού κατά την τέλεση της λειτουργίας. Ο ιερέας είναι ο Απόστολος και ο Αγγελιοφόρος της σωτηρίας. Γι' αυτό και χειροτονείται πριν από τον αγιασμό των Θεοδόρων, ώστε να δυνηθεί να λάβει μέρος στον αγιασμό και να μεταδώσει στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας και του αγιασμού. Ο διάκονος πότε χειροτονείται? Ο διάκονος χειροτονείται μετά τον αγιασμό των Θεοδόρων, γιατί το έργο του ποιο είναι? Δεν μπορεί μόνος του να τελέσει Θεία Λειτουργία ο διάκονος, αλλά το έργο του είναι να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία, να βοηθήσει τον ιερέα στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η στενή σχέση, και κλείνω με αυτό, η στενή σχέση των μυστηρίων με την Θεία Λειτουργία υπογραμμίζει τον τελειωτικό της χαρακτήρα. Εκεί, στη Θεία Λειτουργία, τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Και κάθε τι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Και επαυξάνει την ανάγκη γνώσεως της έννοιας του μυστηρίου. Όλα αυτά, βεβαίως, τα ακούμε τώρα θεωρητικά, έχουν και την βιωματική τους διάσταση, την οποία όμως έχει ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του. Έκανα μία μικρή αναφορά από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου τώρα, τότε Σεβασμιωτάτου αμοχός του Κύπρου, κυρίου Βασιλείου. Όταν έγραψε όμως τη μελέτη αυτή, ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκυρος στην Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Κάναμε λοιπόν μερικές αναφορές από τη μελέτη αυτή και κάποια μικρά σχόλια επάνω στο κείμενο αυτό. Θέλω να τελειώσουμε την σημερινή συνάντησή μας με αυτό που συνήθως κάνουμε, που αναφέρουμε δύο περιστατικά από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αγνωστοπούλου. Θα πούμε δύο περιστατικά από αυτό και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση. Τα περιστατικά έχουν να κάνουν με το μέρος της λειτουργίας που ερμηνεύουμε, δηλαδή εκεί στη Μεγάλη Είσοδο. Είχαμε πει για το χεροβικό ύμνο, μετά από λίγο γίνεται η είσοδος, η Μεγάλη Είσοδος. Μου διηγείται κάποιος, κάποτε ένας ιερέας, ότι σε μια προαγιασμένη Θεία Λειτουργία, όταν έκαμε τη σιωπηλή είσοδο, ξέρετε ότι στην προαγιασμένη Θεία Λειτουργία ο ιερέας δεν μιλά καθόλου. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, εκφωνεί πάντων ημών κτλ. Στην προαγιασμένη είναι καλυμμένος και στην κεφαλή του και δεν μιλάει καθόλου. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Και κάποτε όταν θα φτάσουμε να ερμηνεύσουμε την προαγιασμένη Θεία Λειτουργία θα πούμε για όλα αυτά. Όταν έκαμε τη σιωπηλή λοιπόν είσοδο με τα Άγια των Αγίων στα χέρια, τα ένιωσε να βαραίνουν πολύ, να γίνονται ασήκωτα όπως τα κρατούσε. Λίγησε από το βάρος και στη μέση του ναού σχεδόν γονάτισε. Τρόμος τον κατέλαβε, μην τυχόν και πέσουν από τα χέρια του τα τιμία δώρα. Και κλαίγοντας, έκλαιγε και ο κόσμος μαζί, άρχισε σιωπηλά να παρακαλεί τον Κύριο, να τον οικετεύει, να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί για να συνεχίσει. «Ο Θεός μου», φώναζε, «η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Ούκ ημι άξιος κληθήνε λειτουργός σου, αλλά ποιησόν με κυρινέον σου. Είναι άρωτο σταυρόν του τιμίου σώματος και αίματός σου. Κυρινέον, Κύριε, κυρινέον». Και επειδή το φώναζε κάπως δυνατά, το επαναλάμβανε και ο κόσμος μαζί του. Και σαν να πήρε δυνάμεις και σιγά σιγά με μεγάλο κόπο, ιερά συγκίνηση και πολλά δάκρυα, έφερε τα Άγια μέχρι την Αγία Τράπεζα. Ο τόπος έλαμπε και μυριάδες αγγέλων έψαλαν θριαμβευτικές δοξολογίες για την είσοδο του Μεγάλου Βασιλιά. Και εκείνος παρέμεινε άφωνος, συγκινημένος, συνεπαρμένος, αγνώριστος από τις θείες αλλοιώσεις. Και ένα περιστατικό ακόμα. Ένας γέροντας ονόματι Πατήρ Ευλόγιος, που εκοιμήθη το 1948, αποκάλυψε στον υποτακτικό του ότι σε μια γιορτή της Παναγίας κατά τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας που γινόταν στο εκκλησάκι ενός κελιού της Κήτης, όπου ασκήτευε, είδε πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι και να θυμιατίζουν όλοι μαζί με θυμιάματα τον ιερέα που εισόδευε. Αυτό ας το ακούσουμε και κάποιοι που λειτουργούμε με μικρό εκκλησίασμα. Κάποιοι ιερείς λειτουργούν με μικρό εκκλησίασμα μέσα, ειδικά σε χωριά, σε απομονωμένα χωριά, σε μακρινά χωριά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι και βγαίνει ένα παράπονο από τους ιερείς και λέει τόσοι λίγοι άνθρωποι ήταν μέσα σήμερα στο ναό. Δεν ήταν λίγοι άνθρωποι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία. Πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι, λέει. Αλλά ξαφνικά τι βλέπει? Τα μάτια του μήπως πλανήθηκαν, μήπως δεν βλέπουν καλά? Όχι όμως. Η καρδιά του είναι χαρούμενη και χτυπά πολύ γλυκά από την ιερά συγκίνηση που ζει. Αλήθεια, τι βλέπει, τι είδε? Την υπεραγία Θεοτόκο να κρατά ένα ωραιότατο ουράνιο πέπλο και με αυτό να σκεπάζει τον ιερέα και τα τίμια δώρα. Το βασιλέα των όλων. Το θυμιάτισμα λοιπόν των αγγέλων κατευθύνεται προς αυτή τη μεγαλοπρεπή και κατάληπτη σκηνή. Όλο το εκκλησάκι λαμποκοπούσε από φως, από γλυκύτητα, από υπερκόσμια ευωδία, από εξαίσια ομορφιά και λαμπρότητα. Τελείωσε η είσοδος και όλα ξανά έγιναν ήσυχα και ειρηνικά όπως πρώτα. Μια ακατάληπτη γαλήνη και γλυκύτητα κυριάρχησε μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Τι μας λέει το κείμενο μας εδώ? Ότι όσο και λίγοι να είμαστε και όσο μικρός είναι ο ναός, αν ο ιερέας έχει την καθαρότητα και την προετοιμασία για αυτό που πάει να κάνει, τότε θα ζει θαύματα. Και η κάθε Θεία Λειτουργία θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και καμία Θεία Λειτουργία δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Σας περιμένω την επόμενη φορά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε κοντά μας τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να ανοίξουμε μια νέα θεματική ενότητα και να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγγελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτριε. Καλημερίζω τους αρκετούς και πολυάριθμους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρόσκλησή σας για την εκπομπή αυτή την οποία κάνετε. Αρχικά θα ήθελα να επικαλεστώ την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης και να μεταφέρω και την ευχή του Μητροπολίτου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνη και Αυλοποτάμου, με την ευχή του οποίου βρίσκομαι σήμερα κοντά στην εκπομπή σας και με πολύ χαρά να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη θεματολογία που εσείς θα έχετε ετοιμάσει στα αυτιά των ευλαβών και πολύ άριθμων ακροατών σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις θερμές ευχές σας. Πάτερα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και γι' αυτό νομίζω ότι είστε ο πλέον κατάλληλος να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο, θα έλεγα, ζήτημα, το ζήτημα της παραψυχολογίας. Πριν όμως ανοίξουμε τα θέματα του αμφιλεγόμενου τομέα της παραψυχολογίας, θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα κάποια εισαγωγικά ερωτήματα σχετικά με την επίσημη και από όλους αποδεκτή επιστήμη της ψυχολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με τι ασχολείται η ψυχολογία ως επιστήμη.
1: Ναι, πατέρα Δημήτρη, αρχικά να σας ομολογήσω ότι είμαι ένας ορθόδοξος μοναχός, ιερομόναχος. Αυτή είναι η πρώτη μου και βασική μου ιδιότητα που μνημονεύσατε τις δύο άλλες ιδιότητες στον χώρο των γνώσεων που προσπάθησα και εγώ σαν άνθρωπος να αποκτήσω μέσα από τη θεολογία και μετέπειτα στις σπουδές μου στην ψυχολογία και μάλιστα στον κλινικό τομέα. Αυτό το καταθέτω για να σας προκαταβάλω στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, το τι είναι ψυχολογία, για να δανειστώ και να απαντήσω στο ερώτημά σας αποφατικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Λέως.
1: Δηλαδή να απαντήσω δανείζοντας τους λόγους του μεγάλου θεολόγου του Γρηγορίου, το τι είναι θεολογία, ο οποίος ο Άγιος αυτός μας αναφέρει ότι θεολογία δεν είναι ο λόγος που κάνουμε για τον Θεό, αλλά ο λόγος που κάνουμε με τον Θεό. Κατά ανάλογο τρόπο, θέλω να σας τονίζω επίσης, θέλω να σας προδιαθέσω και να σας απαντήσω ότι η ψυχολογία δεν είναι να πούμε κάποιες σκέψεις, να πούμε κάποιες ορισμούς το τι είναι ψυχή. Ψυχολογία είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε την ψυχή του ανθρώπου. Και είναι ένας ορισμός μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η ψυχή ενός ανθρώπου είναι στο άδειτο χώρο του υποσυνειδήτου, όλο του ψυχισμού του, και είναι έτσι δύσκολο να τον, επιτρέψτε μου να πω, να τον ξεκλειδώσουμε. Η επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι μια νεότερη επιστήμη μετά τον διαφωτισμό περισσότερο, με κάποιους έτσι εκφραστές της όπως ο Φρόιτ και κάποιοι άλλοι, έρχεται να προσπαθήσει να προσεγγίσει από μια άλλη οπτική γωνία, όχι την θεματική, την θεολογική, τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, αφορμόμενοι βέβαια από περισσότερες, έτσι θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, ουμανιστικές αρχές του δυτικού κόσμου.
0: Mm-hmm. Πολύ όμορφος ο ορισμός που δώσατε. Έχει επηρεαστεί η ψυχολογία από χριστιανικά ιδεώδη?
1: Βεβαίως. Από χριστιανικά ιδεώδη έχει αρκετά επηρεαστεί η ψυχολογία σαν επιστήμη. Θα σας απαντούσα ότι η ψυχολογία ή μάλλον η θεολογία της Εκκλησίας μας, ο χριστιανικός κόσμος θα έλεγα, έχει να δείξει μέσα στην πατερική του παράδοση στίγματα και σπέρματα αρκετά ψυχολογικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Μεγάλος και ιδιαίτερος αντιπροσωπευτικός, νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας μας που αναφέρεται αρκετά στην ψυχή και στις λειτουργίες της ψυχής είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας θα σας αναφέρω, αλλά θα μπορούσα να πούμε και αρκετοί άλλοι νηπτικοί και ασκητικοί πατέρες, όπως παραδείγματος χάρη και το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, είναι αντιπροσωπευτικά έτσι πατερικά στοιχεία και κείμενα, παράδοση ας πούμε, που αναφέρεται στο χώρο της ψυχής βεβαίως, μέσα από την προοπτική της καθάρσης, σε μια άλλη προοπτική όμως να φέρουν οι άλλοι πατέρες μας. Αλλά κάνουν λόγο για ψυχή, για θεραπεία ψυχής, βεβαίως.
0: Να κρατήσω το σχόλιο αυτό που κάνατε για να σας θέσω μια ερώτηση λίγο αργότερα και να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό. Είστε κλινικός ψυχολόγος. Ποια η διαφορά με έναν ψυχίατρο? Δηλαδή, πώς μπορούμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε τι διαφορά έχει ένας ψυχολόγος, ένας κλινικός ψυχολόγος με έναν ψυχίατρο? Πώς δρά ο ένας και πώς δρά ο άλλος?
1: Ναι, και ευχαριστώ επίσης πατέρα μου που ρωτάτε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση ακόμα και στην σύγχρονη εποχή μας. Οι άνθρωποι είτε αποφεύγουν είτε από λόγου ταμπού να πούν ότι επισκέπτηκα ένα ψυχίατρο και λένε επισκέπτηκα ένα ψυχολόγο ή το αντίθετο, έτσι γιατί θέλουν να, ας το πούμε, να κρύψουν το γεγονός της ψυχής ανεπάρκειάς τους. Αλλά εκτός αυτού όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους. Και οι δύο κόσμοι, και της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, προσπαθούν να θεραπεύσουν τα διάφορα ψυχικά και ψυχιατρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Πρώτη στη επιστήμη, στον χώρο των επιστημών, ήταν η ψυχιατρική, η οποία προκύπτει μέσα από τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουν σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα και με τις επιδράσεις που έχει αυτό στις ανεπάρκειες και στις βλάβες του, στις συμπεριφορές. Η ψυχιατρική, όπως κάθε επιστήμη της ιατρικής, έχει τα δεδομένα της, έχει τις μεθόδους της, έχει την ανάλογη φαρμακολογία, φαρμακευτική της, ασκείται από λειτουργούς της ιατρικής, διδάσκεται και διακονείται από τις ανάλογες ιατρικές σχολές. Στη συνέχεια προέκυψε μέσα από αυτόν τον κόσμο της ψυχιατρικής ο χώρος της ψυχολογίας, ο οποίος η διαφορά του είναι ότι στην ψυχιατρική ακολουθούμε έτσι το πρωτόκολλο των ιατρικών επιστημών. Ο επιστήμονας ψυχίατρος θα κάνει τη διάγνωση της ψυχώσεως ή της οποιαδήποτε παθολογίας και θα οδηγηθεί στην χρήση κάποιων σκευασμάτων, φαρμάκων ανάλογα στο να υποβοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο για την περαιτέρω διαδικασία, στην οποία έρχεται να αναλάβει ο ψυχολόγος, ο οποίος ο λόγος του είναι παραμυθητικός, γνωσιακός, συμβουλευτικός. Έχει να κάνει δηλαδή με την ανάλυση της ψυχής διαμέσου του λόγου, της mm-hmm. ανάλυσης, της ψυχανάλυσης θα πούμε αργότερα. Mm-hmm.
0: Μας είπατε ότι σε ένα βαθμό και σήμερα, αλλά παλιότερα κυρίως ήταν ταμπού το να λάβει κάποιος ψυχοφάρμακα για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία. Αυτό συνεχίζεται να υπάρχει και σήμερα και στους κύκλους των χριστιανών? Δηλαδή έχετε συναντήσει περιπτώσεις πιστών ανθρώπων που θεωρούν ταμπού ή να το πω αλλιώς, αμαρτία να λάβει κάποιος κάποιο φάρμακο τέτοιο για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία.
1: Δυστυχώς στο μέγεθος παλαιότερα υπήρχε, ευτυχώς δεν υπάρχει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι είναι πιο αποδεκτοί στα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερη εύρους προβλήματα ψυχιατρικά και ψυχολογικά βεβαίως. Όμως υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αποδεχθούν, και αυτό είναι ένα βασικό στάδιο ψυχοθεραπευτικό, το να αποδεχθώ το ψυχικό μου, το ψυχικό μου έτσι κόσμο, ότι έχει μια λανθάνουσα στάση, η πορεία, η εξέλιξη, και να έχω μια καλή, θα λέγαμε όπως λέμε και στην ψυχοθεραπεία, προαίρεση. Να έχω μια καλή προαίρεση στο να θεραπευτώ πάνω στα θέματα ή τα ζητήματα τα οποία έχουν διαγνώσει το ψυχίατρος ή το ψυχολόγος ο οποίος μας κουρά. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ταμπού στο να παραδεχθούμε ή να αποδεχθούμε την κατάσταση, την ψυχολογική, την ψυχή την οποία έχουμε. Ούτε και αν κάνουμε χρήση και λήψη φαρμάκων, και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε τη χρήση φαρμάκων όταν δίδονται από τους ψυχιάτρους, και με τον τρόπο με τον οποίο μας δίνουν τη δοσολογία των φαρμάκων αυτή, όπως και ένας ανάλογος γιατρός θα ήταν ρευματολόγος μας, ο διαβητολόγος μας, που κάνουμε υπακοή σε αυτόν και παίρνουμε τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να ταυτιζόμαστε με την συνταγή και τη δοσολογία των ψυχοτρόπων φαρμάκων από τους ανάλογους γιατρούς μας.
0: Μια και μιλάμε για το ταμπού που υπάρχει απέναντι στην ψυχολογία, να ρωτήσω, υπάρχουν ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν κατά καιρούς εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην επιστήμη της ψυχολογίας? Και αν υπάρχουν, τι αφορούν αυτές οι επιφυλάξεις?
1: Κοιτάξτε, όχι μόνο ορθόδοξοι θεολόγοι ή ορθόδοξοι κληρικοί, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια επιφυλακτικότητα απέναντι στον χώρο της ψυχικής θεραπευτικής, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, και αυτός ο λόγος, τους καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα αυτούς τους ανθρώπους, ξεκινάει δυστυχώς από το θέμα που θίξατε αρχικά στην εκπομπή, που είναι στον κόσμο της παραψυχολογίας, που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις ανθρώπων, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος από ασθενής γίνεται θύμα μιας άσχημης και όχι τόσο ιδιαίτερης ψυχικής προσέγγισης και μιας σωστής ιατρικής αντιμετωπίσεως. Εξαιτίας αυτών των περιπτώσεων οι άνθρωποι έτσι δυσκολεύονται ή εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στον χώρο των επιστημών της ψυχικής φροντίδας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει κάποια περιστατικά τα οποία τον έχουν κάνει να αποστρέφεται, ας πούμε, ένα ψυχίατρο που θα πρέπει να έχει σκεφτεί, ένα ψυχολόγο που θα πρέπει να συζητήσει. Mm-hmm.
0: Και να έρθω σε ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά ενός κληρικού πνευματικού και ενός επιστήμονα ψυχολόγου? Πότε καταφεύγουμε στον πρώτο και πότε καταφεύγουμε στον δεύτερο? Ή τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον έναν και τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον άλλο?
1: Ναι, πάτε, θεωρώ ότι είναι το βασικότερο ερώτημα της σημερινής μας συζήτηση, και ναι, ευχαριστώ που μου το θέτετε έτσι και με αυτή την ξεκάθαρη συλλογιστική σας ερώτηση, για το τι είναι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πνευματικού κληρικού εξομολόγου και ποια είναι ενός ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, είναι mm-hmm. όροι που χρησιμοποιούνται και ευρέως σήμερα στο χώρο της ψυχικής υγείας. Και να πούμε ξεκάθαρα όμως, με πολύ λίγες έτσι αναφορές, γιατί έχει τις πίεσεις του χρόνου, ότι ο πνευματικός εξομολόγος είναι τελεί ένα μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, το οποίο το έχει καθιερώσει και το έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας. Ο ψυχοθεραπεία και ασχολείται, και στόχος του μυστηρίου αυτού είναι η αμαρτία και η έξοδος από τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, του πιστού, του πάσχοντα, της ενοχής. Σε αντίθεση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυτή, ψυχολόγο, όπως το πείτε, στον οποίο δεν είναι μυστήριο, δεν είναι δωρεά. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, διότι οι άνθρωποι έχουν τη χρήση πελατειακή σχέση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυόμενο, και ο στόχος της έρευνας αυτής της ψυχανάλυσης είναι ο συναισθηματικός κόσμος, ο χώρος του ψυχισμού, όχι της ψυχής, του ψυχισμού του ανθρώπου. Και αν μου επιτρέπετε να δώσω και κάποιες άλλες έτσι επεξηγήσεις, είναι ότι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως στόχο έχει και κατεξοχήν τον άνθρωπο ως κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Και σε αυτό συμμετέχει ο θεραπευόμενος πιστός, βλέποντας τον ιερέα θεραπευτή εντός εισαγωγικών ως τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίον μοιράζεται τα εσώψυχά του σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος στηρίζεται σε κάποιες σταθερές και συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέλει να του ξεκλειδώσει άρον-άρον ανθρώπινα, ουμανιστικά, το ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή οι τεχνικές, τελευταία ανάλυση που χρησιμοποιεί ο πνευματικός, είναι τεχνικές, τρόποι δηλαδή προσεγγίσεως της αμαρτίας, αποβολής της ενοχής, θεόσδοτες, θεοπρόβλητες, σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ο οποίος έχει ένα άλλο πλάνο μεθόδων, ένα άλλο πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, γήινο, ανθρώπινο. Στόχος και αποτέλεσμα του πνευματικού είναι να βοηθήσει, να οδηγηθεί ο άνθρωπος ελεύθερα, το τονίζω αυτό, στη μετάνοια. Ενώ στην περίπτωση του ψυχοθεραπευτή, στόχος του είναι να αποφορτιστεί από τα κόμπλεξ, από τις τυχόν ψυχικές έτσι δυσλειτουργίες, από ψυχικές υποβόσκουσες νόσους ή διαγνωσμένες που πρέπει να θεραπευθούν. Εν τέλει, πατέρα Δημήτρια, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως πολλές φορές μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο πάσχοντα στον πνευματικό να πει και κάποια θέματα ψυχικών ανασφαλιών και ψυχικών θέσεων. Mm-hmm. Θα τα ακούσει ο πνευματικός. Καλό είναι όμως ο πνευματικός όταν διαπιστώσει και αυτόν το φωτίζει χάρη στο Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του οποίου γίνεται το μυστήριο, καλό είναι ο πνευματικός να έχει τη διάκριση και τη χαρίζει με αυτόν τον τρόπο, όπως σας είπα, το Άγιο Πνεύμα, σε περιπτώσεις που διακρίνει αιτίες και αιτιατά ψυχικής δυσλειτουργίας, να παραπέμπει τον εξομολογούμενο πιστό σε ανάλογους επιστήμονες ψυχικής φροντίδας. Όταν όμως διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Mm-hmm.
0: Το περιγράψατε με πολύ κατανοητό τρόπο. Άγιε Πρωτοσύγκυλε, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συχνά ακούμε να γίνεται όρος, να γίνεται λόγος για τον όρο Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία. Τι εννοούμε με τον όρο αυτό? Τι ακριβώς θεραπεύει η χριστιανική ζωή?
1: Κοιτάξτε, αρχικά όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, θα έλεγα στις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ξένιζε. Βέβαια, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν διαμέσου της βιβλιογραφίας οι συγγραφείς βιβλίων αναφέρθηκαν αρκετά στην χρήση αυτής της ορολογίας, ιδιαίτερα στα κείμενα όπως προμνημόνευσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος κάνει έτσι ξεκάθαρα τη χρήση αυτή του όρου Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, και είναι τελικώς εξαιρετικός ο ορισμός. Και το λέω αυτό διότι στην εφαρμογή της Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας, στην σύγχρονη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα της ψυχολογίας έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και παραμυθητικό. Έχει να ξεπεραστεί αυτός ο χαρακτήρας και ο τόνος, ας πούμε, της φροηδικής σχολής και τάσεως, και όλα τα σύγχρονα σωστά και θεραπευτικά μοντέλα της ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας έχουν αυτό το χαρακτήρα που έχει και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία της Εκκλησίας μας. Όμως, η Εκκλησία μας αυτή τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί είναι η προσπάθεια να βοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο, θα μου επιτρέψετε, εξαιτίας αυτής της προσεγγίσεως άνθρωπο, τον πιστόν άνθρωπο της Εκκλησίας, που προσπαθεί να ιαθεί ψυχικά, πνευματικά από την αμαρτία, από την ενοχή και να φτάσει στη λύτρωση με διάφορες μεθόδους. Η μέθοδη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι η παράδοσή της, αυτά που έχει μέσα από την παράδοση, που είναι η ασκητική της φυσιογνωμία και ο ασκητικός τρόπος ζωής, η άσκηση των αρετών, η λατρεία της. Βέβαια, ο θεραπευτικός τόνος που προέρχεται μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, και προπάντων το να μπορέσει ο Ορθόδοξος πιστός να γνωρίσει, να αποδεχθεί και να συμφωνήσει να αλλάξει τον πάσχοντα, λανθάνοντα εαυτό του. Δηλαδή να γνωρίσει τον εαυτό του. Αυτό τονίζουν εξάλλου και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ένας βασικός ψυχοθεραπευτικός παράγοντας είναι να αποβάλλουμε το εγώ από τη ζωή μας, τον εγωισμό δηλαδή, και να βάλουμε μέσα σε αυτό το χώρο του εγώ τις αρετές, όπως είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η ταπεινοφροσύνη, που εάν ψάξουμε έτσι ιδιαίτερα και μελετήσουμε τους σύγχρονους ψυχοθεραπευτικούς και ψυχολογικούς τρόπους, θα τους βρούμε, θα βρούμε όλες τις αυχές, και δόξα τω Θεώ γι' αυτό, της σύγχρονης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας, αρχές του όμορφου αρχητικού και πνευματικού βίου της Εκκλησίας μας.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, πατέρα Παρθένιε, πριν μια προσωπική ερώτηση.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας, αν θέλετε να μας πείτε, εάν προσωπικά σας έχει βοηθήσει κατά την άσκηση των πνευματικών σας καθηκόντων η επιπλέον γνώση της επιστήμης της ψυχολογίας, θα παροτρύνατε τους αδελφούς μας κληρικούς να μελετήσουν τα ψυχολογικά συγγράμματα?
1: Α, πάτε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, τη σημερινή μας επικοινωνία, και πολύ πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που, παρόλο που το λέει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά δεν πειράζει, μέσα από αυτή την προσωπική μου το βίωμα θα σας απαντήσω. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι το ότι σπούδασα την ψυχολογία ήταν αποτέλεσμα μιας απορίας η οποία μου δημιουργήθηκε μέσα στο εξομολογητάριό μου, τότε ως νέος κληρικός και πνευματικός, που ερχόταν αρκετοί άνθρωποι πριν 2 δεκαετίες περίπου, 2-3 μάλλον, που ερχόταν άνθρωποι κουρασμένοι ψυχικά και ψυχολογικά, οι οποίοι μου ομολογούσαν ότι είχαν περάσει και από ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους. Η μεγάλη

0: γιατί γνώρισα το μεγάλο ανοιχτό κόσμο, τον κόσμο των ευρωεπιστημών, δηλαδή πώς το νευρικό σύστημα το έχει φτιάξει με τόση ιδιαίτερη σοφία ο Θεός στον εγκέφαλο του ανθρώπου, που με μάγεψε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, και ήθελα έτσι να δω πώς κινείται και πώς ελευθερώνονται οι δυνάμεις ψυχικές στην καθημερινή πράξη του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν με έκανε να σπουδάσω την ψυχολογία. Τη σπούδασα την ψυχολογία και σας είπα ότι επέλεξε και αυτό τον κλινικό, τον ιδιαίτερο τομέα, όπως και εσείς γνωρίζετε, έχει δυσκολίες και στη σπουδή του, αλλά και στην εφαρμογή του, μια που έχει να κάνει με ανθρώπους που κατ' εξοχήν πάσχουν από ψυχώσεις. Δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από άλλες ασθένειες που θα θέλουν μια απλώς συμβουλή, μια απλώς ψυχική ανάλυση. Και αυτό με έκανε, διότι με απασχολούσε έντονα και ως πνευματικός και τώρα ως ψυχολόγος ο ψυχικός πόνος των ανθρώπων και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Είδα λοιπόν ότι μέσα στο λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας, την οποία μου έχει δώσει η Εκκλησία, θα πω ειλικρινά, βοήθησε η επιστήμη αυτή που ήρθε μέσα στην την ερατική ζωή μου, όπως σας είπα, από μια έτσι περιέργεια το τι είναι αυτός ο κόσμος, αποφατικά θα έλεγα στη ζωή μου, από την προσπάθεια να δω τον κόσμο αυτό της ψυχολογίας, και βοήθησε σε τι. Βοήθησε στο να μπορώ να, αν το μπορώ τελικώς, το ξέρει ο Θεός, να διακρίνω περιπτώσεις ανθρώπων που πάχουν ψυχικά μέσα στα πλαίσια της εξομολογικής διαδικασίας, ή περιπτώσεις που μου εμπιστεύονται αδερφοί και πατέρες και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, που στέλνουν περιπτώσεις ανθρώπων θρησκευόμενων κοντά στην Εκκλησία, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την ευκολία εξ αρχής να πλησιάσουν ένα ψυχοθεραπευτή, θα έλεγα ένα ψυχίατρο, μέσα από τη διαδικασία της προσπάθειας να τους βοηθήσουμε και να έρθουν σε επαφή με έναν επιστήμονα ψυχικής φροντίδας, αλλά προπάντων να ιαθούν ψυχικά, άρα και αργότερα πνευματικά. Θεωρώ δηλαδή ότι ναι, στην εποχή την οποία ζούμε, στο σύγχρονον άνθρωπο, ο κληρικός, και όχι μόνο ο κληρικός, και ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλίμακας, και ένας γονέας, γιατί όχι, ένας γονέας, θα πρέπει να έχει γνώση να ή να σπουδάσει την επιστήμη αυτή της ψυχολογίας. Χαίρομαι, διότι νέοι μας που δίδουν παντελλήνιες εξετάσεις, και τους ρωτάω έτσι με αγωνία, αρκετοί επιλέγουν να σπουδάσουν αυτή την επιστήμη. Που σας είπα εξ αρχής, που δεν είναι μια επιστήμη η οποία θέλει να μιλήσει για την ψυχή ή να μιλήσει για τα δρόμενα της ψυχής, αλλά να μάθει την ψυχή να μιλάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Να αναλύεται.
1: Δυστυχώς, ο Δε Βαρθένη, ο χρόνος μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε θερμά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, ώστε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας και αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας, ή αν υπάρχουν στάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας.
0: Μάλιστα. Ναι, πατήρ Δημήτρη, είναι πολύ χαρά και πολύ και ευχαρίστω να αποκριθώ και σε αυτό σας το αίτημα. Να καλημερίσω και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο και σε εσάς και στον αγαπητό ηχολήπτη σας, στους ακροατές σας, όλους που μας άκουσαν. Και καλή αντάμωση λοιπόν στην ερχόμενη εκπομπή που με χαρά θα κάνουμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Βλοποτάμου, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγο και ψυχολόγο που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Παντελή Κατλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου, και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά όλους. Είμαι η Πολιτίνη Μανούσακα, γυμνάστρια από την εταιρεία Αλληλεγγύη για την Υγιή Γύρανση και την Νόσο Αλτσχάιμερ και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα ουσίας με βαθύ αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η γύρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η προαγωγή λοιπόν της υγιούς γύρανσης δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι αναγκαία και η σωματική δραστηριότητα θεμέλιο για αυτόν τον σκοπό. Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που ξεκινά περίπου από τα 65 έτη. Αποτελεί μια κρίσιμη φάση της ζωής του ανθρώπου που συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές όπως η μείωση της μυϊκής δύναμης, της οστικής μάζας, της ευληγησίας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αλλά και ψυχολογικών προκλήσεων όπως η μοναξιά, κατάθλιψη και η κοινωνική απομόνωση. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει εμπειρίες, έχει εργαστεί αρκετά, έχει δημιουργήσει πιθανότατα οικογένεια, έχει συμβάλει στην κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο όπου αρχίζουν να εκδηλώνονται οι φυσικές φθορές του σώματος, δεν σημαίνει ότι η ζωή χάνει την δυναμική της, δεν σημαίνει σίγουρα παρέτηση. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για φροντίδα, ενδυνάμωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού για μια πιο ποιοτική ζωή. Με την κατάλληλη φροντίδα και δραστηριότητα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σωματική δραστηριότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σωματική δραστηριότητα ως οποιαδήποτε σωματική κίνηση παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή κατανάλωση. Δεν μιλάμε απαραίτητα για έντονη άσκηση ή αθλητισμό. Μιλάμε για κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας που θέτει σε λειτουργία το σώμα όπως το περπάτημα, η κυπουρική, το ανέβασμα μιας σκάλας, οι δουλειές στο σπίτι ή οι ήπιες ασκήσεις. Το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Με την ηλικία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται, τα οστά γίνονται πιο έθραυστα και οι αρθρώσεις λιγότερο εύκαμπτες. Εάν δεν υπάρχει τακτική άσκηση, οι συνέπειες είναι εμφανείς. Έχουμε πτώση της αντοχής, πόνο στις αρθρώσεις, απώλεια ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Η σωματική δραστηριότητα έρχεται να αντιστρέψει πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Αναλυτικά θα πω ότι έχουμε πρωτίστως τα φυσικά ωφέλη, όπως η διατήρηση της σωματικής υγείας, βασικό κομμάτι, η ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική άσκηση δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βοηθά τη ρύθμιση της πίεσης και της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 20-30%. Με την αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ρυθμίζονται τα επίπεδα ζαχάρου, οπότε έχουμε και έλεγχο του σωματικού μας βάρους, καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού. Μειώνονται τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η καλή HDL. Όπως προανέφερα, μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Συνεχίζω λέγοντας ότι ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα διατηρώντας την μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Ήπιες ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα, με το βάρος του σώματός μας ενδυναμώνουν τους μυς, προλαμβάνοντας έτσι τη σαρκοπενία, δηλαδή τη φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας που έρχεται με την ηλικία, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στους ηλικιωμένους. Με την άσκηση όμως ενισχύονται οι μύες των ποδιών και του κορμού, βελτιώνεται έτσι η ισορροπία και ο συντονισμός κινήσεων, άρα μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών κατά 23%, όπως δείχνουν οι έρευνες. Έχουμε την ενίσχυση του ανισοποιητικού συστήματος. Η άσκηση διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή πίεση, το Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσοι μέσω βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μείωση κινδύνου εμφάνισης ορισμένων τύπων του καρκίνου. Επιπροσθέτως να αναφέρω τα ψυχικά ωφέλη και τη συναισθηματική ευεξία. Η άσκηση δεν είναι μόνο θέμα σώματος, είναι και ψυχής. Ενισχύει την έκρηση ενδορφινών, των λεγόμενων ορμονών της ευτυχίας, που βελτιώνουν τη διάθεση. Έτσι, τα άτομα που κινούνται τακτικά εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση. Η διατήρηση ή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου προσφέρει αίσθημα ικανότητας και ανεξαρτησίας, καθώς διευκολύνονται καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανεβοκατέβασμα της σκάλας, η μεταφορά αντικειμένων, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, η προσωπική υγιεινή. Η συντήρηση αυτής της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλους ή την ανάγκη για βοήθεια και φροντίδα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα επίσης στην ποιότητα του ύπνου των ηλικιωμένων, ρυθμίζοντας τον κυρκαδικό ρυθμό. Η άσκηση βοηθάει στη σταθεροποίηση του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες και την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ενδορφίνες που αναφέραμε νωρίτερα δρούν ευεργετικά στη διάθεση, μειώνουν το άγχος και το στρες, παράγοντες που επίσης συχνά διαταράσσουν τον ύπνο. Η άσκηση κουράζει το σώμα φυσικά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη του ατόμου για ξεκούραση και βαθύτερο ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την δυσκολία στον ύπνο και τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Η πόνοι από τις χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μειώνονται, οπότε έχουμε επίσης βελτίωση του ύπνου μας. Σημαντική σημείωση εδώ είναι η άσκηση να γίνεται 3 με 4 ώρες πριν τον ύπνο, καθώς η έντονη δραστηριότητα λίγο πριν τη νύχτα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών στην τρίτη ηλικία. Η άσκηση ενισχύει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Ενισχύει επίσης την παραγωγή ουσιών όπως το BDNF που προάγει την ανάπτυξη νέων νευρώνων και συνάψεων, σημαντική για τη μνήμη και τη μάθηση. Η καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της άσκησης συνδέεται άμεσα με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και την συγκέντρωση. Δεκάδες μελέτες το αποδεικνύουν αυτό. Το 2022 μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι άτομα άνω των 70 ετών που περπατούσαν καθημερινά τουλάχιστον για 20 λεπτά είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση σε βάθος πενταετίας. Η σωματική άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν προσφέρει όμως μόνο σωματικά και γνωστικά ωφέλη, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική ευημερία του ηλικιωμένου. Τα κύρια κοινωνικά ωφέλη είναι πρώτον η καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα άσκησης, παραδείγματος χάρη περπάτημα ή εκδρομές στη φύση, ο χορός, η γυμναστική, προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δημιουργίας νέων φιλιών. Δεύτερον, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής αυτοεικόνας. Η τακτική άσκηση βοηθάει το άτομο να αισθάνεται δραστήριο, ικανό και ανεξάρτητο, γεγονός που βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του παρουσία. Τρίτον, ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική και κοινωνική του υγεία. Τέταρτον, ανάπτυξη νέων ενδιαφέροντων και υγιής γύρανση. Μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το άτομο μπορεί να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, να συμμετάσχει σε εκδρομές, διαγωνισμούς ή πολιτιστικά δρόμενα, κρατώντας έτσι το νου και την κοινωνική του ζωή ενεργή. Πέμπτον, υποστήριξη και αλληλεπίδραση με συνομήλικους. Οι ηλικιωμένοι που γυμνάζονται μαζί συχνά ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη, κάτι που ενδυναμώνει τους δεσμούς και την αίσθηση της κοινότητας.
Ένα άτομο τρίτης ηλικίας που βγαίνει για ένα περίπατο ή πάει μια εκδρομή πεζοπορική ή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή σε ένα ομαδικό χορευτικό τμήμα, αλληλεπιδρά, συνομιλεί, αισθάνεται μέρος της ομάδας. Προσφέρονται λοιπόν ευκαιρίες κοινωνικής επαφής με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συντροφικότητα, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της μοναξιάς, ένα από τα μεγαλύτερα βάρη αυτής της ηλικίας, μια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν περιοριστεί.

είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη? Η απάντηση είναι ότι είναι ευχάριστο, τακτικό και ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα, ο περίπατος είναι η πιο απλή και ασφαλής μορφή άσκησης. Ιδανικά θέλουμε 30 λεπτά ημερησίως ή 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η κολύμβηση, εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με αρθρώσεις ή ισχύα ή τη μέση. Γυμναστική με βάρη, ελαφριά ή λάστιχα αντίστασης βοηθούν στην μυϊκή ενδυνάμωση. Ενισχύουν την ευληγησία, την ισορροπία και την σωστή αναπνοή. Ο χορός, κάτι που είναι διασκεδαστικό, ευχάριστο, κοινωνικό και αρκετά κινητικό. Η κυπουρική, οι εργασίες στο σπίτι, ακόμα και αυτές, συνιστούν άσκηση όταν γίνονται με μέτρο και προσοχή. Πώς ξεκινά κανείς? Πρώτα και κύρια χρειάζεται έγκριση από το γιατρό. Ιδίως αν υπάρχουν προβλήματα καρδιακιακά ή ορθοπαιδικά. Έπειτα μικρά βηματάκια. Ξεκινάμε με 5 έως 10 λεπτά ήπιο περπάτημα την ημέρα και σταδιακά αυξάνουμε. Επιλέγουμε ώρες της ημέρας με καλές καιρικές συνθήκες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Δεν καταπονούμε το σώμα. Αν υπάρχει κόπωση ή ζάλι, κάνουμε παύση. Ορίζουμε σταθερές ημέρες και ώρες γιατί η ρουτίνα βοηθά. Συνδυάζουμε διάφορες μορφές άσκησης, ασκήσεις αντοχής, δύναμης και ευληγησίας. Κάνουμε τη δραστηριότητα μέρος της καθημερινότητας. Ανεβαίνουμε τις σκάλες έστω σιγά σιγά αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Βρίσκουμε συντροφιά γιατί η παρέα πάντα δίνει κίνητρο. Τώρα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που πιθανόν να μου πούν «Είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα, πονάω, δεν μπορώ» ή «Νιώθω ντροπή να πάω σε μια ομάδα άσκησης». Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος για να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμη και ήπιες ασκήσεις καθισμένοι σε καρέκλα με συνοδεία σωστών αναπνοών είναι ωφέλιμες. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι άνω των 80 ετών βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση με την άσκηση. Ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στην τρίτη ηλικία την ευκαιρία να μείνουν ενεργοί. Η σωματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Χρειάζονται κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, πάρκα, πεζοδρόμια, δωρεάν προγράμματα άσκησης, εκστρατείες ενημέρωσης, υποστήριξη από την ίδια την οικογένεια αλλά και επαγγελματίες υγείας. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι δημιουργική, ενεργή αλλά και φωτεινή. Το σώμα και η ψυχή δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν εγκαταλείψει πρώτος. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή ευεξίας, είναι πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Ας ενθαρρύνουμε τα πρόσωπα της ζωής μας να κινηθούν, να βγουν στο φως, να περπατήσουν, να ζήσουν, να γυμναστούν. Διότι όπως λέει και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και η κίνησή σου η θεραπεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μην ξεχνάτε, κάθε κίνηση μετράει. Καλή σας συνέχεια.

0: Είναι ένα φάντασμα. Εδώ έχουν λέει φάντασμα θεωρήν. Νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Δεν ήταν φάντασμα, αλλά ήταν ο αγαπημένος τους δάσκαλος, έχοντας το σώμα που είχε και όταν ήταν μαζί τους πριν το πάθος και τη σταύρωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε, ότι δεν ήταν φάντασμα. Ελάτε να με πιάσετε, να δείτε ότι έχω σάρκα, τους λέει, και οστά. Και όπως βλέπετε εμένα να έχω σάρκα και οστά, ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, είναι φάντασμα.
1: Και είχε το λόγο αυτό, είχε διατηρήσει και τις πληγές του πάθους πάνω στο σώμα.
0: Και τις είδανε και επέδειξε λοιπόν τα σύρασε, τους πόδασε την πλευρά, όχι μόνο στο Θωμά και σε όλους τους παριστάμενους. Λοιπόν, ένα φάντασμα δεν έχει πληγές, ένα φάντασμα δεν έχει μία νοπή πληγή, ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, ένα φάντασμα δεν τρώει, δεν πίνει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι φάντασμα, ότι αληθινά αναστήθηκε και έλαβε το σώμα και την ψυχή που είχε και πριν από το πάθος, το σταυρό, το θάνατο και την ταφή του. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι και δεν υπήρχαν, θα μπορούσαμε να πούμε πλέον, αμφιβολίες περί της Αναστάσεώς του και ότι δεν είναι φάντασμα αλλά όντως ηγέρθη ο Κύριος, αρχίζει να τους προετοιμάζει για το δεύτερο σκέλος. Τους λέει, εγώ θα φύγω, αλλά σας συμφέρει να φύγω, γιατί όταν φύγω εγώ, θα έρθει ο παράκλητος.
1: Ήδη πριν το πάθος το έχει.
0: Αυτά τα είχε πει πριν το πάθος. Αλλά συνέχισε και μετά τα αυτά, τους λέει, και τους είπε, μείνετε ενωμένοι, μείνετε στα Ιεροσόλυμα, να προσεύχεστε καθημερινά. Και όταν αποφάσισε ότι έφτασε η ώρα, αφού είχαν συμπληρωθεί 40 πλέον ημέρες
1: από την Ανάσταση,
0: λοιπόν, τους πήρε να πάνε σε ένα οικείο και αγαπημένο τους χώρο. Αυτός ο χώρος ήταν το όρος των Ελαιών. Ένας όρος, τώρα μην φανταστούμε κανένα πανύψηλο βουνό, ένας λόφος, αρκετά μεγάλος λόφος, ανατολικά της πόλεως των Ιεροσολύμων. Και αυτός ο λόφος λοιπόν είχε πάρα πολλά ελαιόδεντρα, μέχρι και σήμερα υπάρχουν, γι' αυτό ονομαζόταν όρος των Ελαιών. Και από εκεί, αφού τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες, θα λέγαμε, τις τελευταίες υποθήκες, παρακαταθήκες, τους ευλόγησε και άρχισε σιγά σιγά
1: να υψώνεται.
0: Και διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό, λέει η Γραφή. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ανεβαίνει προς τον ουρανό, και
1: παρουσία αγγέλων,
0: παρουσία αγγέλων και νεφών, και έμειναν, και όπως ανέβαινε τους ευλογούσε, έδινε ευλογία, και έμειναν εκστατικοί οι μαθητές. Και γι' αυτό οι άγγελοι τους μίλησαν, τι εστήκατε όδε, λέει, τι σταματήσετε και κοιτάζετε με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ενδόξως, με τα αγγέλων και δυνάμεως πολλής, θα έρθει ξανά ή να κρίνει ζώντας ή νεκρούς, ή να κρίνει τον κόσμο. Και ο Χριστός αναλαμβάνεται στους ουρανούς, φέροντας μαζί του όπως πάντα ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος την ανθρώπινη φύση. Ανεβάζει στον ουρανό την ανθρωπότητα.
1: Έχουμε κάτι καινούριο δηλαδή.
0: Εδώ έχουμε κάτι καινούριο, ναι. Έχουμε κάτι καινούριο.
1: Και όχι μόνο την ανεβάζει στον ουρανό,
0: αλλά εκάθισε
1: στο θρόνο της Αγίας
0: Τριάδος, εκ δεξιών του Πατρός.
1: Αυτό είναι κάτι ασύλληπτο για μας. Έχουμε δηλαδή όχι πλέον την επαναφορά της δόξας του Αδάμ. Έχουμε κάτι πολύ ανώτερο από την προπτωτική κατάσταση. Έχουμε κάτι πολύ ασύλληπτο. Πολύ πολύ ανώτερο. Όχι απλά ανώτερο.

0: είναι η εκπλήρωση της προαιώνιας βουλής του Θεού. Η προαιώνια βουλή του Θεού, ανεξάρτητα από το χάος που επέφερε ο άνθρωπος, ήτανε να πλάσει τον, αφού έφτιαξε όλη τη δημιουργία, αφού έφτιαξε τον άνθρωπο, η προαιώνια βουλή του ήταν να γίνει και εκείνος άνθρωπος, ο Θεός. Και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση και να τον οδηγήσει στον θρόνο της μεγαλειότητός του.
1: Το αναφέρει πολύ καθαρά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό που λέτε. Και όταν το πρωτοδιάβασα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δεν ήταν προϋπόθεση η αμαρτία του ανθρώπου για να σαρκωθεί ο Θεός λόγος.
0: Όχι, δεν ήταν προϋπόθεση. Η αμαρτία του ανθρώπου το έκανε αναντήρητη αναγκαιότητα πλέον.
1: Αλλά έχουμε το απροϋπόθετο της ενσαρκώσεως.
0: Ακριβώς. Ο Θεός λοιπόν είχε την προαιώνια βουλή πριν, δηλαδή, τι θα πει προαιώνια, πρώτων αιώνων, δηλαδή πριν δημιουργηθήκαν ο χρόνος, δηλαδή πριν δημιουργήσει το οτιδήποτε από τον κτιστό κόσμο, από τον αισθητό κόσμο που βλέπουμε γύρω μας,
1: και το νοητό,
0: το χώρο και το χρόνο, είχε αυτό το σχέδιο. Θα φτιάξω το σύμπαν, τον κόσμο, τον άνθρωπο και θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Μπορούμε να διανοηθούμε πόσο αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός, ώστε να θέλει να γίνει και εκείνος άνθρωπος για να ενωθεί μαζί του. Δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό μας, να το χωρέσει.
1: Όχι, όχι, το δικό μας μυαλό.
0: Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Αναλαμβάνεται λοιπόν εν δόξου στους ουρανούς, φέροντας την ανθρώπινη φύση την οποία έλαβε ο Ιησούς Χριστός στο θρόνο του Θεού. Καθίζει δίπλα στον Πατέρα ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Θεός και άνθρωπος.
1: Και άνθρωπος.
0: Και εμφανίζεται, όπως είχε γίνει και με την θυσία του, εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων. Έτσι, όλα όσα υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προτυπώσεις του Χριστού και των όσων επρόκειτο να κάνει ο Χριστός. Τα Άγια λοιπόν των Αγίων, είτε ως σκηνή στην έρημο, είτε αργότερα ως ναός στα Ιεροσόλυμα, προετύπωναν τον ουρανό.
1: Ναι, είναι
0: προετύπωναν του ουρανού. Και η είσοδος του αρχιερέως στα Άγια των Αγίων, άπαξ του ενιαυτού ου χωρίς αίματος, είναι προτύπωση της εισόδου του μεγάλου αρχιερέως Χριστού εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων που είναι ο ουρανός. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί οι θυσίες που προσέφεραν οι αρχιερείς του νόμου δεν είχαν την δύναμη της θυσίας του δικού μας άκρου αρχιερέως Χριστού. Γι' αυτό και καθάριζαν μόνο τον μολυσμό του σώματος. Το μολυσμό του σώματος. Δηλαδή προσέφεραν θυσίες ζώων και με το αίμα ή με τη σποδό της δαμάλεως. Διάλεγαν ένα δαμαλάκι, έτσι, το οποίο πρέπει να είναι ερυθού χρώματος. Άκου τώρα τι έλεγαν, τι έλεγαν οι άγγελοι βλέποντας τον ουρανό να λαμβάνεται ο Χριστός. Λέει, τι σε στινούτος και δια τι ερυθρά τα ημάτια αυτού. Έβλεπαν τη σάρκα.
1: Τις πληγές,
0: τη σάρκα.
1: Το αίμα.
0: Λοιπόν, έπρεπε λέει να είναι το δαμαλάκι αυτό που θυσίαζαν και το ολοκαύτωναν, το έκαιγαν εντελώς, ερυθρού χρώματος, κόκκινο που λέμε. Έπρεπε να είναι άζυγο ζώο, να μην έχει τεθεί ποτέ κάτω από ζυγό και να είναι και αψεγάδιαστο.
1: Αψεγάδιαστο. Προτυπώσεις όλα του Χριστού.
0: Όλα του Χριστού, γιατί και ο Χριστός φέρουν τη σάρκα κόκκινη, αψεγάδιαστο, δεν είναι τέθει υπό ζυγό αμαρτίας. Λοιπόν. Και αυτό λοιπόν το έκαιγαν εντελώς, μάζευαν τη στάχτη και την εφύλασαν σε ένα μέρος, στην πρώτη σκηνή, και εκεί την ανεμίγνυαν με είδωρ, το οποίο εράντιζαν αυτό που είχε μολυνθεί, ή με το αίμα των ζώων που προσέφεραν θυσία, εράντιζαν κρατώντας πάλι ίσωπο, ράντιζαν με ίσωπο ή με έριον, λέει, μαλλί δηλαδή κόκκινο, γιατί και αυτό συμβόλιζε τον αμνό του Θεού, το Χριστό δηλαδή, το μαλάκι αυτό, το πρόβιο συμβόλιζε το Χριστό. Τι είπε ο πρόδρομος όταν τον είδε? Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να το, λέει, το αρνάκι του Θεού που σηκώνει πάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου, ο αναμάρτητος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν προτυπώσεις λοιπόν αυτού που έκανε ο Χριστός. Έφερα λοιπόν ξένο αίμα ζώων και ράντιζαν αυτούς που είχαν μολυσμό σώματος, και μόνο αυτό μπορούσε να συγχωρήσει η Παλαιά Διαθήκη. Ενώ ο Χριστός κάνει κάτι πολύ ενωτερό, συγχωρεί το μολυσμό της ψυχής, καθαρίζει ολοκληρωτικά παντελώς τον άνθρωπο, όλο τον άνθρωπο, ψυχικά και σωματικά. Λοιπόν, και ο Χριστός λοιπόν εισέρχεται στα πραγματικά Άγια των Αγίων να κάνει τι?
1: Να πετύχει την τέλεια λύτρωση για τον άνθρωπο.
0: Την τέλεια λύτρωση για τον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσει. Θα το δούμε αναλυτικότερα αφού κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Μιλάμε για την ανάληψη και για όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο του αναληφθέντος Κυρίου και τι έκανε ο Θεός για μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνει στον Θεό Πατέρα ως μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης. Κάνει πλέον μία νέα διαθήκη. Η παλιά καταργήθηκε γιατί δεν μπορούσε να καθαρίσει στο παντελές αυτούς οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της.
1: Το έδειξε με πολλά σημάδια ότι καταργήθηκε. Ναι. Την ώρα του σεισμού της Σταυρώσεως έσπασε το... στη μέση ο ναός.
0: Το καταπέτασμα. Ξέρει, λένε οι πατέρες ότι το σώμα του Χριστού ήταν το καταπέτασμα το οποίο εκάλυπτε, όπως εκάλυπτε το καταπέτασμα του ναού τα Άγια των Αγίων, εκάλυπτε τη θεότητα. Και εκεί πέρα πλέον διεράγει ναού το καταπέτασμα, γιατί πάνω στο σταυρό φανερώθηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ο σαρκωμένος Θεός. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λες, το είπες αυτό, ναι. Εμφανίζεται λοιπόν στον Θεό Πατέρα ως Θεός, αλλά δεν εμφανίζεται ως Θεός μόνο, αλλά και ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος που είναι ο μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης, την οποία επικύρωσε με το αίμα του. Πολύ σημαντικό αυτό. Μία διαθήκη για να είναι έγκυρη πρέπει να έχει προηγηθεί ο θάνατος του διαθέτου. Αυτός που συνέταξε τη διαθήκη για να ενεργοποιηθεί πρέπει να πεθάνει.
1: Ναι.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει η διαθήκη όταν είναι ζωή. Μπορεί να πάσα στιγμή να αλλάξει. Πεθαίνει λοιπόν στο Σταυρό Χριστός με το αίμα του λοιπόν που είναι το αίμα πάντα συμβολίζει θάνατο, δείχνει θάνατο, επικυρώνει τη διαθήκη και με το αίμα του μας καθαρίζει και μας καθιστά δικαιούχους. Μας καθιστά κληρονόμους της επαγγελίας του Πατρός. Είναι λοιπόν παρίσταται ενώπιον του Θεού Πατέρα ως αρχιερέας αλλά ως και ως ιερείον, ως θύμα. Γιατί ως αρχιερέας δεν προσφέρει ξένο αίμα όπως κάνανε οι αρχιερείς του νόμου που μπαίνανε μια φορά το χρόνο στο Άγιο των Αγίων. Τι αίμα προσφέρει?
1: Το δικό του.
0: Το δικό του αίμα, τον εαυτό του προσφέρει θυσία στο Θεό και του λέει να το αίμα μου, πάρτο για να εξηλαιώσεις την αμαρτία των ανθρώπων. Θέλει λοιπόν με τη θυσία του και με το αίμα του που ρέει άφθονο πάνω στο σταυρό να αποκαταστήσει τη σχέση ανθρώπων και Θεού, Θεού και ανθρώπων, ανθρώπων και αγγέλων. Γιατί δεν διεράζει μόνο η σχέση Θεού και ανθρώπων με αυτά που κάναμε οι άνθρωποι με την αμαρτία μας, αλλά διεράζει και η σχέση μας με τον
1: πνευματικό κόσμο.
0: Στενοχωρήσαμε και τους αγγέλους. Γιατί στενοχωρήσαμε τον Κύριό τους και δεσπότητους, τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν φυλάκες άγγελοι, αλλά οι άγγελοι έχουν ένα άλλο ρόλο. Μεταφέρουν μηνύματα και είναι αυστηροί. Αν διαβάσουμε πώς βλέπανε τους αγγέλους όσοι είχαν, ήταν δίκαιοι, με μάτια λέει σαν άνθρακες, με στήλβοντα τα χέρια του, λέει, τα πόδια τους σαν χαλκό.
1: Με ξύφι στα
0: χέρια. Ναι, δηλαδή τους έλεπαν τρομακτικούς. Γιατί δεν είχε επέλθει ακόμη η συμφιλίωση. Μετά τα αυτά λοιπόν έχουμε ο καθένας μας με τη βάφτισή μας και ένα άγγελο να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Πόσο αλλάξαν τα πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν εμφανίζεται στο Θεό Πατέρα με τη σάρκα του ως μέγας αρχιερέας, την οποία έχει προσφέρει όντας αρχιερεύς την ίδια του την σάρκα θυσία και με το αίμα του που σφράγισε την Καινή Διαθήκη, τη Νέα Συμφωνία, με το αίμα του που ενεργοποίησε τη Νέα Συμφωνία, με το αίμα του που καθαρίζει την ψυχή και το σώμα όλων όσων τον πιστεύουν και τον αποδέχονται, με το αίμα του λοιπόν που τους καθαρίζει τους ανθρώπους, τους καθιστάει αμέσως και αμέσως κληρονόμους, δικαιούχους της Διαθήκης του, Και η θυσία του ήταν ικανή να σώσει όλους τους ανθρώπους. Η θυσία του είχε τέτοια δύναμη να συγχωρεί την αμαρτία όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Είχε λοιπόν τη δυνατότητα να καθαρίσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Όμως, ακούμε και λέει, τούτο εστί το αίμα μου, το περιημών εκχυνόμενον και πολλών εκχυνόμενων. Γιατί λέει πολλούς και δεν λέει όλους? Γιατί και οι όλοι είναι πολλοί. Και γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους, αλλά δεν δέχτηκαν όλη τη θυσία του. Αμέσως συναρνήθηκαν οι ομοεθνείς του, η πλειοψηφία αυτών τουλάχιστον. Οι Ιουδαίοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αρνήθηκαν τη θυσία του Χριστού. Και την απέδειξαν μάταιοι για αυτούς και άσκοποι. Όπως συνεχίζουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα, οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήρθε ο Χριστός, έγινε ένας από μας, έγινε ο Θεός άνθρωπος, έγινε ο Θεός θεάνθρωπος, έγινε ο θεάνθρωπος ο αρχιερέας μας, συνέστησε τη νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την οποία επισφραγίζει με το αίμα του και την εγκυροποιεί, την κάνει βέβαιη με το αίμα του. Με το αίμα του μας καθαρίζει, μας εξαγιάζει, μας καθιστάει δια του αίματος του κληρονόμους όλους των Ευαγγελιών του Πατρός, της Βασιλείας του Πατρός. Μας αποκαθιστά τις σχέσεις μας με το Θεό Πατέρα, αποκαθιστά τις σχέσεις μας με τον Αγγελικό Κόσμο και εμείς, κάποιοι τέλος πάντων, πολλοί όμως, ποιος Χριστός, ποια θυσία, εδώ δεν υπάρχει κάτι άλλο, εδώ.
1: Κοιτάξτε.
0: Και τα αφήνουμε όλα αυτά να αποδειχθούν και να φανούν μάταια.
1: Ειδικά οι Ιουδαίοι ήταν εντελώς αναπολόγητοι, γιατί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ειδικά στο κεφάλαιο 6 διαβάζουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Βλέπουμε το Χριστό να πηγαίνει μεσούσες της εορτής στο ιερό και να τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο άρτος ο οποίος έχει κατεβεί από τον ουρανό, ότι τον έχει στείλει ο πατέρας του για να τον σώσει. Τους λέει ότι ό,τι του έδωσε ο πατέρας του δεν θέλει να το χάσει, γιατί του το έδωσε για να το αναστήσει την τελευταία μέρα. Τους το λέει τρεις φορές αυτό. Επίσης τους λέει ότι αν δεν φάνε τη σάρκα του και δεν πιούν το αίμα του, δεν θα έχουν ζωή. Ότι όποιος τρώει τη σάρκα του και πίνει το αίμα του και έχει ζωή αιώνια, και θα τον αναστήσει στη δέσκατη μέρα. Δηλαδή έχουν πλήρη πληροφόρηση για το ποιος είναι.
0: Αλλά τα μάτια τους κρατούν.
1: Τους λέει στα ίσια ποιος είναι.
0: Κλειστά τα μάτια τους.
1: Και παίρνουν πέτρες για να τον χτυπήσουν. Και λέει για ποιο λόγο? Για όλα αυτά που σας έκανα? Και λέει όχι, αλλά επειδή πιείς τον εαυτό σου ίσο με τον Θεό. Λοιπόν, δεν έχουν καμία δικαιολογία οι Ιουδαίοι και δεν είχαν. Γιατί δεν είναι ότι ο Χριστός δεν πήγε να τους μιλήσει. Ήταν μπροστά τους κάθε μέρα και τους μιλούσε. Και τους έλεγε μυστήρια τα οποία έχει πει και στους μαθητές του. Αλλά όμως δεν ήθελα να τον ακούσω. Και μάλιστα και πολλοί μαθητές του έφυγαν τότε.
0: Όπως αν ήταν αδικαιολόγητοι λοιπόν οι Ιουδαίοι τότε, είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος σήμερα και στο πέρασμα των αιώνων.
1: Γιατί έχουμε την Εκκλησία, είπε μαρτυρία.
0: Αυτά λοιπόν επαναλαμβάνονται, είναι πλέον γνωστά σε κάθε εποχή. Γιατί καταγράφηκαν στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, στην Αγία Γραφή, γιατί τα διαβάζουμε, γιατί τα επαναλαμβάνουν οι Άγιοι Πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, τα αναλύουν, τι περισσότερο, μας τα κάνουν πιο εύληπτα. Και δεν, εάν δεν είχαν λοιπόν δικαιολογία οι Ιουδαίοι τότε, δεν έχουν οι άνθρωποι όλων των εποχών στο πέρασμα των αιών που τον αρνούνται.
1: Να, καμία δικαιολογία.
0: Είμαστε αδικαιολόγητοι. Γιατί ο Χριστός λοιπόν ήρθε και έκανε ό,τι έκανε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όλων. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Για να γίνει η σωτηρία αυτή ενεργή επάνω μου, πρέπει να το πιστέψω και να το δεχθώ. Αλλιώς δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα.
1: Είμαστε πρόσωπα, είμαστε ελεύθεροι και εν ελευθερία επιτελείται το μυστήριο της θέσης οικονομίας στο πρόσωπό μας. Μόνο έτσι. Δεν μας σώζει με το ζόρι ο Χριστός. Αν και η ανάσταση του ανθρωπίνου γένους είναι πλέον, έχει κληρονομηθεί σε όλη την ανθρώπινη φύση. Θα αναστηθούν όλοι. Όλα τα σώματα που πέθαναν των ανθρώπων θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Με σάρκα και οστά.
0: Με μία διαφορά. Ότι η ανάσταση αυτών που θα τον προσδοκούν θα είναι ανάσταση ζωής και για τους άλλους θα είναι ανάσταση κρίσεως. Πόσο ωραία τα παρουσιάζει όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, αλλά κυρίως στην προς Εβραίους επιστολή. Ναι. Δείχνει τι έκανε ο Χριστός για μας, δείχνει την υπεροχή του αρχιερέως Χριστού και της Ιενής Διαθήκης έναντι της Παλαιάς Διαθήκης και των αρχιερέων του νόμου, δείχνει το μεγαλείο της θυσίας του και την απερινόητη αγάπη του για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Για τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Χριστός εμφανίζεται λοιπόν στον Θεό Πατέρα με τη σάρκα του, με το αίμα του, όχι όπως οι άλλοι που φέρανε ξένο αίμα, πάρτο να εξηλαιώσεις το ανθρώπινο γένος, συλλήβδιν, ολόκληρο. Λοιπόν. Και ο Θεός Πατέρας προσδέχεται την θυσία του Υιού, αυτό που προσφέρει ο Υιός, και καθαρίζει, εξηλαιώνει την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ, τι έκανε ο Χριστός? Και εσύ είσαι στο χειρόγραφο που λέμε και στους χαιρετισμούς, ακούει παραπάντων νούτος. Δηλαδή έκανε την αμαρτία εντελώς ανενεργή. Η αμαρτία είχε δύναμη όσο υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, δεν υπάρχει τίποτα να τιμωρηθεί. Ε?
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πλέον αμαρτία.
1: Όχι.
0: Την κατήργησε, τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν υπάρχει ο φόβος της κολάσεως, της τιμωρίας δηλαδή. Κόλαση είναι η τιμωρία, έτσι.
1: Τιμωρία, ναι.
0: Και καθιστά την αμαρτία λοιπόν αυτή καθ' αυτή ένα τίποτα, ένα μηδέν, εφόσον την εξαλείφει, εφόσον εξηλαιώνει τον άνθρωπο μπροστά ο Θεός Πατέρας με το αίμα της προσφοράς του Υιού και τη θυσία.
1: Και εφόσον ο άνθρωπος λέει ένα μεγάλο ναι σε αυτό, το αποδέχεται, γιατί υπάρχει και κόλαση και τιμωρία, αλλά δεν την προκαλεί ο Θεός. Την προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του μετά.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Την προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του. Με την επιλογή.
0: Ο Θεός ήρθε μόνο ζωή να δώσει. Και μάλιστα ζωή αιώνια. Ζωή ατελεύτητη. Ζωή αψεγάδιαστη.
1: Και
0: ζωή άφθαρτη.
1: Ζωή νέχος.
0: Χωρίς φορά. Τη ζωή αυτή όπως την εμφάνισε στο σώμα του μετά την Ανάστασή του. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είμαστε ένα φάντασμα. Όπως είμαστε τώρα, με το ίδιο μας το σώμα, με την ψυχή μας θα είμαστε και μετά την κοινή Ανάσταση πάντων.
1: Ναι, πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
0: Αυτό γιατί... πρέπει και θέλω έτσι να ασχοληθούμε ίσως στο δεύτερο, στο τελευταίο, στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, λίγο παραπάνω με αυτό. Να κάνουμε λοιπόν εδώ ακόμη μία μικρή διακοπή και να συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, την απαψινή μας εκπομπή. Λοιπόν, όπως ο Χριστός αναστήθηκε και έλαβε το σώμα αυτό με το οποίο αναλήφθηκε, το σώμα το οποίο δεν ήταν φαντασία, δεν ήταν φάντασμα, αλλά πραγματικό σώμα,